0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

δίδει. Το ψυχείο χωρίς στήλες και δεν έχουν φτιάξει με τεγγύν. BCC είναι hot, έχει στήλ. Δεν τις φαίνεται αλλά είναι βο... Χαμπίδι. Το ψυχείο

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
2: Τι λες παραμιλάς.
1: Πέψη.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό.
1: Πέψη.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
3: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
1: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Φυσικά τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 2324. Καλημέρες, προβλέψεις, απόψεις, τοποθετήσεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε.

Και φυσικά εσύ που με ακούς, απόλαυσε το νέο Big Smash Cheeseburger μαζί με την αγαπημένη σου Carlsberg μπύρα και κέρδισε 20% έκπτωση σε όλες τις Carlsberg μπύρες με κάθε αγορά Big Smash Cheeseburger. Για περισσότερο χρονικό διάστημα σε DGI Fridays Διαγόρου, Φινικούδες και ένα αέριο. Μάθε περισσότερα στο fridays.com.cy. Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Και θα σταθώ σε ένα θέμα που έχει στο σελίδα, το οποίο θεωρώ και αρκετά σοβαρό. Μυστήριο με το τι προηγήθηκε πριν την πτώση της 15χρονης από τον τρίτο όροφο στη Λεμεσό. Σύμφωνα εδώ με το ρεπορτάζ από παράθυρο τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Νεάπολη στη Λεμεσό, γύρω στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσε η 15χρονη, ενώ για καλή της τύχη η πτώση της στο κενό ανεκόπηκε από ξύλινη πέργολα στο ισόγειο του κτηρίου. Οι τοπικές αρχές διερευνούν τα αιτία της πτώσης, ωστόσο πληροφορία της αστυνομίας αναφέρει πως το διαμέρισμα το οποίο βρισκόταν η 15χρονη πριν από το περιστατικό βρίσκονταν κι άλλοι ανήλικη, ενώ φαίνεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Έντονο προβληματισμό ωστόσο προκαλούν εύλογα ερωτήματα, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα, όπως το ποιος ενοικίασε το συγκεκριμένο διαμέρισμα και με ποιο σκοπό, ποιος αγόρασε το αλκοόλ που κατανάλωσαν οι ανήλικοι, εάν το προμηθεύτηκαν παράνομα ή ήδη και κατά πόσον οι γονείς τους γνώριζαν ή επέτρεψαν την κατανάλωση του. Περάσουμε φυσικά να δούμε και τον καιρό, όπου σήμερα θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά.

27 του ποδοσφαίρου η τέταρτη αγωνιστική της Cyprus Link by Στοίχημαν συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα με τρεις αγώνες. Στις 7 το απόγευμα ο Άρης κοντράρεται με την Καρμιώτισσα στο στάδιο Αλφα Μέγα. Στις 7 επίσης η Ομονία Λευκοσίας υποδέχεται την Γκράσα Βαϊνίψωνα στο Γασιμπή. Και στις 8 το βράδυ η Ομονία Ραδίπου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας στην ΑΕΚ Αρένα.

Να περάσουμε και στα όσα έγιναν χθες που άφησαν για διαφορετικούς λόγους ο κάθε αγώνας στον απόϊχό του. Η Νέα Σαλαμίνα νίκησε την Ανόρθωση με 3-0 στο Αμόχωστος επιστροφή και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στις 4 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Μάλιστα, μετά από 10 χρόνια ήταν νικήτρια σε βαροσωτικό ντέρπι, έναν ντέρπι που είχε ένταση ευκαιρίες δοκάρι και έναν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γερολέμου. Απογοητευμένος από την εικόνα της Ανόρθωσης, στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε κυρίως στην αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας του μετά την ανάπαυλα, αναγνωρίζοντας πως η Ανόρθωση δεν είχε την απαιτούμενη εικόνα για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η θέληση από μόνη της δεν αρκεί, με την ομάδα να χρειάζεται περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι της, ιδιαίτερα σε αναμετρήσεις υψηλών απαιτήσεων. Αναλυτικά, ο προπονητής της Ανόρθωσης είπε: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το σχεδιάσαμε. Η Νέα Σαλαμίνα αμύνθηκε, προσπάθησε να παίξει με μακρινές μπαγιές. Δικαιούμασταν να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ούτε ψυχολογικά δείξαμε πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Η θέληση δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια». Αντίθετα, η ικανοποίηση επικρατεί στη Νέα Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη επικράτηση επί της Ανόρθωσης, με τον Άλχελ Λόπεθ να αναφέρεται στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων αναγνώρισε ότι η ομάδα του χρειάστηκε να υποφέρει σε αρκετά σημεία του αγώνα, ωστόσο κράτησε τη συγκέντρωσή της και κατάφερε να πάρει ένα εμφαντικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά, ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας είπε: «Αφιερώνω αυτή την νίκη στον εκπληκτικό μας κόσμο. Βοήθησε την ομάδα του, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Θεωρώ ότι η μπάλα ήταν άδικη μαζί μας στα πρώτα 3 παιχνίδια. Τα αναλύσαμε και καταλήξαμε ότι λόγω κάποιων συγκυριών δεν αξίζαμε τον 1 βαθμό. Δείξαμε τις ικανότητές μας και πήραμε τη μεγάλη νίκη. Υποφέραμε στο παιχνίδι, όμως τα καταφέραμε. Πριν από αυτό το παιχνίδι έλεγαν ότι ήμασταν η χειρότερη ομάδα, τώρα ίσως να λένε πως είμαστε καλοί. Δεν μας απασχολεί αυτό, δουλεύουμε όλοι μαζί για το καλύτερο». Είχαν αυτοπεποίθηση στην Ανόρθωση. Μαζί ενωμένοι καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλα όσα έπρεπε. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Να μην ξεχνάμε πως ήρθαμε από την δεύτερη κατηγορία και δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε 15 μέρες να δουλέψουμε.

σε ένα ισορροπημένο ντέρπι με 4 γκολ και έντονο ρυθμό. Απόλλων και ΑΠΟΕΛ έμειναν στο 2-2. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος στην αρχική τοποθέτησή του ανέφερε: «Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεχτήκαμε γρήγορα γκολ. Ωστόσο, βγάλαμε αντίδραση σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια, κάτι που μας άρεσε. Σήμερα βγάλαμε πάθος και ένταση, κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτούς τους 4 βαθμούς. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που αν τους αναφέρω θα θεωρηθούν δικαιολογίες. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτές τις 4 αγωνιστικές δεν έχουμε τον σεβασμό που αξίζουμε και αν δεν έχουμε σεβασμό θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε. Στα 20 χρόνια που είμαι προπονητής δεν έχω αποβληθεί ποτέ. Σήμερα αποβλήθηκα γιατί στο τέλος είπα στον διαιτητή ότι δεν θέλω να ξανακάνει τον ΑΠΟΕΛ και με απέβαλε. Αν αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο». Από την άλλη, ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάντα Λοσάδα ανέφερε: «Κάναμε πολύ καλή αρχή. Είχαμε τους φιλάθλους μας, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Όμως δώσαμε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο και κατάφερε να κάνει το 1-1. Τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το 2-1, άσχετα με το πώς ήρθε το γκολ. Στην ανάπαυλα μιλήσαμε με τους παίχτες και είπαμε ότι θα έπρεπε να πετύχουμε το τρίτο τον γκολ για να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ένιωθες ότι το παιχνίδι ήταν τελειωμένο. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου τελικές φάσεις και δυστυχώς κάναμε το λάθος, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε 2-2. Μετά το 2-2 προσπάθησα να κάνω την ομάδα πιο επιθετική. Έβγαλα κεντρικό αμυντικό και έβαλα τον οικονομή στη θέση του, όμως δεν καταφέραμε να βρούμε τον γκολ της νίκης».

Να πάμε και στην τοποθέτηση όμως που έκανε μέσω ανάρτησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, ο οποίος έγραψε: «Η διαιτησία είναι μηχανική εφαρμογή κανονισμών». Η διαιτησία μάλλον δεν είναι μηχανική εφαρμογή κανονισμών. Αν ήταν έτσι, θα σφύριζαν μηχανές και όχι άνθρωποι. Απαιτεί προσωπικότητα, αντίληψη του παιχνιδιού και ικανότητα διαχείρισης. Ειδικά όταν ένας διαιτητής κάνει λάθη, εκεί χρειάζεται να δείχνει προσωπικότητα αντίληψης. Ένας διαιτητής μπορεί να γνωρίζει όλους τους κανονισμούς, αλλά αν αδυνατεί να αντιληφθεί το παιχνίδι και την ανθρώπινη διάστασή του, η γνώση αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Τάδε Εφή Περλουίντζι Κολίνα, αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά. Ο ΑΠΟΕΛ θα απευθυνθεί στα αρμόδια σώματα για την σημερινή διαιτησία και ειδικά για την συμπεριφορά του διαιτητή και του πρώτου βοηθού διαιτητή. Στέλνει ταυτόχρονα και ένα μήνυμα: το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται διαιτητές που αδυνατούν να αντιληφθούν το ίδιο το άθλημα και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του. Αυτοί που αδυνατούν να κατανοήσουν ακόμη και αυτά που ακούνε, ας μείνουν στα σπίτια τους με τα βραβεία τους και να αφήσουν τις ομάδες ήσυχες. Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ. Και είναι ο έντονος αυτός απόϊχος που σας είχα αναφέρει και στην αρχή και στα δύο παιχνίδια για διαφορετικούς λόγους. Από την μία στον τέρπι της Λεμεσού έχουμε την ενόχληση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Και στο παιχνίδι, στο Βαροσόντικο ντέρπι μάλλον, έχουμε από τη μία την πρώτη νίκη της Νέας Σαλαμίνας και 10 χρόνια χρειάστηκε να νικήσει την Ανόρθωση, αλλά καταλαβαίνετε και πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και από την άλλη, έτσι μια έντονη θα έλεγα αντίδραση από πλευράς των φίλων της κυρίας με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.

0: μόνο. Να αφήσουμε όμως για λίγο τα χθεσινά παιχνίδια και να περάσουμε στον αγαπητό Ανδρέα Χρήστο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πώς θα παραταχθεί σήμερα η Ομόνοια, η αγαπούλα. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
1: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ πώς?
0: Εγώ, ξέρεις.
1: Τα γνωστά κάθε Κυριακή.
0: Εγώ ναι, εδώ.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είμαστε σε έτσι, περίοδο αγωνιστικής δράσης πριν από την έτσι, μεγάλη διακοπή των εθνικών, ένα πρωτόγνωρο σκηνικό νομίζω γενικότερα για όλες τις ομάδες, και στην Ομόνοια αφήνουν πίσω τους την μεγάλη νίκη με τη Θέλτα. Είναι δεδομένο, ήταν πολύ μεγάλη νίκη ιστορική, αλλά πρέπει να την αφήσουν πίσω τους και να επιστρέψουν έτσι στην κυπριακή πραγματικότητα και να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους απέναντι στην Κρασάβα για να πάνε έτσι με ηρεμία στη διακοπή και να δουλέψουν έτσι με καλύτερο τρόπο για τη συνέχεια και στο πράγμα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, με μεγάλη νίκη, μια νίκη την οποία άξιζε η Ομόνοια. Τα συγχαρητήρια μας έτσι ακόμα μια φορά. Πόσο εύκολο όμως είναι να το κάνει αυτό μια ομάδα, Ανδρέα μου, να επιστρέφει μετά από έναν τέτοιο αποτέλεσμα στην κυπριακή πραγματικότητα?
1: Νομίζω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε αρκετές ομάδες μας να δυσκολεύονται μετά από τέτοια παιχνίδια, να, ακόμη και με αντιπάλους θεωρητικά πιο αδυναμούς. Είναι και το κίνητρο διαφορετικό, είναι και η κούραση πολλές φορές, γιατί δίνουν πάρα πολλές δυνάμεις σε τέτοια παιχνίδια. Όμως το έκανε σε αρκετά μεγάλο βαθμό πέρσι. Ο Μονιά ξέρει, έχει τον τρόπο, και ο κύριος Μπέκ με τον τρόπο που διαχειρίζεται και τους παίκτες του. Το θέμα είναι να βρει ουσιαστικά να είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλα παιχνίδια προαθλήματος και να βρει λύσεις και από άλλους ποδοσφαιριστές που ίσως να αρχίσουν ως βασικοί στο σημερινό παιχνίδι, είτε να έρθουν από τον πάγκο. Έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλές επιλογές ο κύριος Μπέρκ για το σημερινό παιχνίδι.
0: Έχουμε την πιθανή ενδεκάδα?
1: Να πούμε, ναι, είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι, γι' αυτό λέω έχει πάρα πολλές επιλογές και αυτό πολύ σημαντικό, πλην του Άιντινγκ, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι τραυματίας. Πιθανή ενδεκάδα, όπως το είπαμε, πιθανή θα πούμε, γιατί με τον κύριο Μπέρκ είναι δύσκολο.
0: Κανείς και ποτέ δεν ξέρει, ειδικά σε έναν τέτοιο παιχνίδι, θα μου επιτρέψεις να πω, δηλαδή μετά από μια νίκη ευρωπαϊκή.
1: Θα έλεγα ότι επειδή έπαιζε Τετάρτη Ομονία και όχι Πέμπτη, δεν θα δούμε εκτεταμένο rotation. Mm-hmm. Έχει τρεις προπονήσεις τουλάχιστον για να μπορέσει να δουλέψει και να γίνει η σωστή αποκατάσταση. Περιμένουμε να δούμε να αλλάξει το τέρμα όπως κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Έπαιξε ο Φαπιάνο την Πέμπτη, σήμερα θα δούμε τον Καμίτσκι. Στο κέντρο της άμυνας Κουλιμπαλί και Σάτκα περιμένω να παραμείνουν μαζί ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα άκρα ίσως δούμε αλλαγές τους Νενγκό και Χρήστου να διεκδικούν θέση βασικού σε ένα παιχνίδι που μπορεί η Ομόνοια να παίξει λίγο πιο επιθετικά. Στη μεσαία γραμμή είναι η Μάριτς και η Ανδρέου, αλλά και ο Μπράουερς διεκδικεί φανέλα βασικού, πιο μπροστά ο Τάνκοβιτς. Αριστερά περιμένω να δω τον Ακιντόλα σήμερα, να ξεκουραστεί και ο Μοντρόλ παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Δεξιά ο Ευάντρο και μπροστά ο Ντιόνι.
0: Άρα θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα είναι εκτεταμένο ή όχι, έτσι όπως...
1: Σίγουρα. Για προχτές κάναμε προβλέψεις διαφορετικές για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έπαιξε φουλ ουσιαστικά. Η μοναδική αλλαγή ήταν ο Μαϊαμπέλα που έμεινε εκτός και ο Ευάντρος βασικός σε σχέση με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Οπότε είναι έτσι ένα ρίσκο, γιατί ακολουθεί και η διακοπή. Ίσως να παίξει και αυτό ρόλο στις επιλογές του κ. Μπέκ, ότι θα έχουν μετά από αυτό το παιχνίδι ξεκούραση ουσιαστικά και την ποδοσφαιριστή εκτός φυσικά από τους διεθνείς.
0: Η διακοπή έχει έτσι απασχολήσει γενικά τις τελευταίες μέρες. Γίνονται και αναφορές από τους εκπροσώπους των ομάδων. Ανδρέα μου, ακούσαμε κάποιους να λένε ότι θα εκμεταλλευτούν το διάστημα αυτών για να δουλέψουν γυρίζοντας ουσιαστικά τη διακοπή υπέρ τους. Ακούσαμε όμως και το αντίθετο, ομάδες να λένε ότι θα είναι δύσκολο με τόσες μέρες διακοπή. Για την Ομόνοια τι θεωρείς, πού γερνεί πλαστικά περισσότερο?
1: Για την Ομόνοια θεωρώ σίγουρα χρειάζονται κάποιοι παίχτες ξεκούραση, λόγω ξεκίνησε από τον Ιούλιο να αγωνίζεται η Ομόνοια, κάποιοι παίχτες πάνε σε ρίβουλε με παιχνιδιά. Από την άλλη είναι δίκο από μαχαίρι, συμφωνώ, γιατί κάποιος όπως η Ομόνοια που βρίσκει, φαίνεται να βρίσκει καλή απόδοση στα τελευταία παιχνίδια, θα σταματήσει αυτό το σερί αγώνων και θα χρειαστεί να επιστρέψει μετά από αρκετές μέρες και δεν ξέρεις πώς θα επιστρέψεις. Αλλά θα είναι καλό για την Ομόνοια, έχει κάποιους παίκτες που ενσωματώνονται ακόμη. Όσοι δεν πάνε με τις εθνικές τους, γιατί πάντα έχει πολλούς διεθνείς η Ομόνοια, θα έχουν την ευκαιρία να αφομοιώσουν περισσότερο τη φιλοσοφία του κυρίου Μπέκτα. Είναι, νομίζω, πάντοτε η απάντηση θα δοθεί για αυτή τη διακοπή, προφανώς μετά όταν θα επιστρέψουν οι ομάδες, αλλά είναι ένα σκηνικό που θα πρέπει να το ζήσουμε για να μπορούν και οι προπονητές να διαχειριστούν και πιο σωστά την επόμενη χρονιά, γιατί η κάζοδη θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές.
0: Ρε μου, επειδή γνωρίζω ότι ασχολείσαι γενικότερα με όλες τις ομάδες, θα ήθελα την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πλήρη εικόνα με το ότι ουσιαστικά στο θέμα της διαιτησίας, θα ήθελα και τη δική σου άποψη και το πόσο νωρίς ξεκίνησε φέτος. Δηλαδή από την πρώτη αγωνιστική έχουμε παράπονα, είτε δικαίως είτε αδίκως, αυτό δεν θα το κρίνουμε. Το ότι όμως ξεκινήσαμε τόσο γρήγορα και σε κάθε αγωνιστική είμαστε στην τέταρτη και συνεχίζονται τα παράπονα, πώς το βλέπεις?
1: Νομίζω προσωπικά εστιάζω το πρόβλημα σε δύο παραγόντες. Είναι από τη μία στο VAR, οι Κύπροι διαιτητές να έχουν αρκετές αδυναμίες στον τρόπο που διαβάζουν, που διαχειρίζονται μαζί με τους διαιτητές στο γήπεδο της φάσης, αλλά και η διαχείριση αυτή καταστή μέσα στο γήπεδο των ποσφαιριστών. Γιατί είδαμε τον κύριο Πετεβίνο ότι είπε χθες γενικότερα για τον τρόπο που εφαρμόζονται και οι κανονισμοί μέσα σε ένα παιχνίδι, άσχετα δεν υπάρχει μεγάλη φάση. Το ίδιο ουσιαστικά είπε και η Ομόνοια την περασμένη εβδομάδα με τον Κυριακό Αθανασίου στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Αυτό λένε και άλλες ομάδες. Είδαμε κάποιες φάσεις περίεργες, έτσι, αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν ή δεν πάρθηκαν. Νομίζω από νωρίς οι Κύπροι διαιτητές έβαλαν πίεση στον εαυτό τους και θεωρώ είναι δικαιολογημένα αρκετά από τα παράπονα. Κάποια είναι υπερβολικά όμως. Δεν δίνουν έτσι το δικαίωμα, δίνουν το δικαίωμα, συγγνώμη, οι διαιτητές για αυτά τα παράπονα. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε τουλάχιστον στο VAR ξένους διαιτητές.
0: Και πριν σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ να είναι η πιο ωραία Κυριακή έτσι της ζωής σου, θέλω να μου κάνεις προβλέψεις για τα τρία σημερινά παιχνίδια over-under.
1: Over-under,
0: ναι, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτης Απολεμιδιών.
1: Άρης Καρμιώτης, συνήθως ο Άρης είναι προς το over, οπότε θα πάμε στο over σε αυτό το παιχνίδι.
0: Over τι?
1: Over 2,5.
0: Over 2,5, λοιπόν.
1: Κλασικό.
0: Ομόνοια Κράσαβα.
1: Και σε αυτό το παιχνίδι παρόμοιο το σκηνικό, συνήθως η Ομόνοια σκοράρει, εντάξει, δύσκολα δέχεται γκολ, οπότε ίσως και over ανάμεση σε αυτό το παιχνίδι.
0: Και Ομόνοια Ραδίπολη Ολυμπιακός Λευκοσίας.
1: Αυτό το βλέπω under 2,5, θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι, θεωρώ.
0: Κλειστό και ενδιαφέρον αρκετά παιχνίδι είναι το συγκεκριμένο.
1: Ναι, και αν και θεωρώ ότι είναι αλλαδί που πολύ καλή ομάδα, ρίξε και ο Ολυμπιακός ότι είναι καλή ομάδα. Και δουλεμένη, οπότε θεωρώ θα είναι για την κάτω ζώνη under το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Ανδρέα Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή.
1: Ευχαριστώ επίσης και σας, Στέλνα.

0: Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα στο 23-24. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις προβλέψεις, τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Baby, won't you stay for me? Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τον καταπληκτικό Γιώργο Λεωνίδου για να συζητήσουμε μαζί διάφορα πράγματα και θα ξεκινήσουμε φυσικά από ΑΕΚ. Γιώργο.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε, πού σε βρίσκουμε?
1: Δόξα ως Θεός, στη βεράντα μας να απολαμβάνουμε το πρωινό καφεδάκι.
0: Μα τι ωραία. Τι ωραία.
1: Ξυπνάω προγραμματισμένα έναν τέταρτο πριν ξέρω ότι θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Γιατί?
1: Γιατί σου είπα ότι είμαι του ύπνου εγώ. Δηλαδή είσαι 10-12, μου πεις 12, μου πεις 11:35 ας πούμε. Εγώ θα σήκω στα αυτόματα 11 και... Γιατί σου είπα ότι είμαι του ύπνου εγώ. Δηλαδή είσαι 10-12, μου πεις 11:35 ας πούμε. Εγώ θα σήκω στα αυτόματα 11 και...

0: αυτό που σχολιάσαμε με φίλους που το βλέπαμε είναι ότι δεν θα περάσουν ή μάλλον θα περάσουν δύσκολα όλες οι ομάδες στην Ομόνοια 29 Μαΐου φέτος.
1: Μπορώ να συμφωνήσω. Ναι, όταν μια ομάδα που έχει ίσως το χαμηλότερο προπολογισμό της κατηγορίας, λείπει και ο πρώτος της σκόρερ που αποδεδειγμένα σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια που έπαιξε ήταν η μεγαλύτερη πηγή κίνδυνο για τον αντίπαλο. Στέκεται τόσο καλά σε ένα διεκδικητή του τίτλου, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως όλα μαρτυρούν και συνηγορούν ότι δύσκολα θα περάσεις από την Περιστερώνα. Και... πιο εύκολα και πιο ευχάριστα πας και για κανένα φαγητό στην περιοχή παρά να παίξεις με νόμο 29 Μαΐου.
0: Και ξέρεις, επειδή τις προηγούμενες μέρες συζητούσαμε πάρα πολύ το ότι ήταν ένα δείγμα για την Ομόνοια 29 Μαΐου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν και δεν πήρε βαθμούς, θεωρώ ότι τις εντυπώσεις της έχει κερδίσει.
1: Φυσικά, ναι. Ξέρεις, θέλω να καθόλου οι διακές εβδομάδες έλεγα κάτι το οποίο πραγματικά το υιοθετώ σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Όταν είσαι το φαβορί, δηλαδή ένας διεκδικητής του τίτλου και παίζει μια ομάδα που στόχος είναι να παραμείνει στην κατηγορία, αυτόματα το μεγάλο φαβορί είναι αυτός που διεκδικεί το πρωτάθλημα, σωστά. Άρα αν κερδίσει δεν είναι δάκι καμιά μεγάλη είδηση. Αν όμως αφήσει βαθμούς, τότε η συζήτηση μεγαλώνει, διονγκώνεται και τα αρνητικά θα είναι πολύ περισσότερα. Άρα θέλω να πω ότι η ΑΕΚ πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε λίγα να κερδίσει μόνο το τρίποντο και πολλά να χάσει αν δεν κέρδιζε. Θα υπήρχε μουρμούρα μέσω διακοπής, δεν θα εκμεταλλευόταν τα άλλα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα την ισοπαλία στη Λέμεσο που έμελε να έρθει την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες στο Απόλλωνα που τελείωσε 2-2. Είναι όταν κερδίζεις είναι πολλά τα ωφέλη. Και για την ΑΕΚ υπάρχει μια υποσημείωση. Είναι στο πηδάλιο της ένας προπονητής που ανέλαβε τέλη Αυγούστου, δεν έχει συμπληρώσει ούτε ένα μήνα ακόμη στην ΑΕΚ. Έχει πάρει 3 από τα 4 παιχνίδια τα οποία έδωσε, δηλαδή 3 νίκες, 1 ήττα, έχασε μόνο από την Πάφο, κέρδισε από ΕΛ, Νέα Σαλαμίνα και ο Μονέκος 29 Μαΐου. Και αυτό και συγκομιδή του δίνει ουσιαστικά την άνεση να δουλέψει μέσα στη διακοπή που είναι για πρώτη φορά τόσο μεγάλη και συνεχόμενες οι εβδομάδες. Είναι 2 εβδομάδες διακοπή και την 3η εβδομάδα θα παίξεις. Άρα έχεις 3 εβδομάδες γεμάτες να προετοιμαστείς για το επόμενο παιχνίδι και να προετοιμάσεις την ομάδα σου να βελτιωθεί. Αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι πάει σε αυτή την περίοδο με τις ιδανικότερες συνθήκες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με την ΑΕΛ έχουν από 9 βαθμούς. Και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλει βελτίωση προφανώς. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα στο μαραθώνιο μας που δεν θέλει βελτίωση και γι' αυτό είναι σημείο καμπής αυτή η διακοπή λόγω εθνικών.
0: Για μένα αυτό που βλέπω στην ΑΕΚ με την έλευση του νέου προπονητή είναι ηρεμία. Νομίζω ότι ο καινούριος προπονητής κέρδισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την ηρεμία που χρειάζεται σε μια ομάδα για να μπορεί να ακολουθήσει και το πρόγραμμα της και τις προπονήσεις όπως πρέπει και το πλάνο ενός προπονητή.
1: Επειδή θέλω να μου διατέλεσε στέλεχος της ομάδας, εκπρόσωπος του στην αναρθωσή, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτοί που μπορούν να σου πούν τα πιο ασφαλή συμπεράσματα για έναν προπονητή είναι είτε οι παίχτες είτε αυτοί που τον ζουν γύρω-γύρω και βλέπουν τις προπονήσεις. Όταν μιλάς με τους πρωταγωνιστές στην ΑΕΚ και μαθαίνεις ότι τα λόγια είναι τα καλύτερα για τον προπονητή, ακόμη και μετά την ήττα από την Πάφο, δεν έχει αλλάξει κάτι στο πώς σκέφτονται και τι βλέπουν στις προπονήσεις, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο προπονητής όντως φέρνει αυτό που λες. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις εσύ ότι εισπράττεις ως παρατηρητής που είσαι και βλέπεις ότι ο Σεγγιές φέρνει μια ηρεμία στην ΑΕΚ, αυτό το βιώνουν και από μέσα. Ότι οι προπονήσεις του είναι πολύ καλές, δεν πανικοβάλλεται, μιλάμε τους παίχτες. Δηλαδή γνωρίζω ένα παράδειγμα ενός παίχτη ο οποίος θα ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού και πήγε τον βρήκε ο προπονητής και του εξήγησε ότι δεν θέλει να απογοητευτεί, τον έχει στα πλάνα του, να μην θεωρεί ότι χάνει τις ευκαιρίες του τώρα που είναι εκτός λόγω αυτού του τραυματισμού. Δηλαδή είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να έχει μια επαφή με τους παίχτες. Φυσικά κρατάει και τη γραμμή προπονητή-παίχτη. Στις προπονήσεις υπάρχει αυτή η πειθαρχία που πρέπει να υπάρχει στις ομάδες. Αλλά είναι πιο ανθρώπινος, είναι προσεγγίσιμος και αυτό βοηθά πολύ τους παίχτες, οι οποίοι απολαμβάνουν, όπως είπα, και τις προπονήσεις του με τον τρόπο που τις κάνει, με πολύ έμφαση στην τακτική. Έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τακτικές αλλαγές στην ΑΕΚ. Με το δεξίμπακ να μην ανεβαίνει, για παράδειγμα, πάρα πολύ όπως τα προηγούμενα χρόνια. Μένει τρίτος στόπερ στην ανάπτυξη δίπλα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παίζει κατά κύριο λόγο από αριστερά με τον Πιλέα, ο οποίος έχει πάρα πολλά ανεβάσματα και κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου έκανε πάρα πολλές έτρες για άλλο ένα παιχνίδι φέτος, ο Κώστας Πιλέας, που είναι και πολύ καλός. Ο Μιραμόν ήταν πολύ καλός την Παρασκευή στην Περιστερώνα και νομίζω ότι οι αλλαγές του προπονητή, ξέρεις, εγώ όταν βλέπω ένα παιχνίδι και γίνονται κάποιες αλλαγές, προτιμώ να τις αξιολογήσω εκείνη τη στιγμή και να μην περιμένω να τελειώσω παιχνίδι να το ανέκανε καλά. Προτιμώ να προβλέπω από νωρίς αν συμφωνώ και θα το έκανα εγώ. Ναι, και συμφωνώ με τις αλλαγές του προπονητή. Ακόμη και να μην κέρδιζε, σήμερα θα σου λέω ότι οι αλλαγές που έκανε θεωρώ ότι ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Έβαλε φρέσκους ποδοσφαιριστές νωρίς.

0: Βάλε τον Μπάγκιτς μετά με τον Ιβάνοβιτς. Δηλαδή έβαλε τον Ρέπα στην ομάδα να παίξει ακόμη πιο κάθετα. Ο Τσακόρ φαινόταν ότι δεν είναι έτοιμος για βασική εντεκάδα. Οπότε νομίζω ότι οι παρεμβάσεις του ήταν καλές και ευτυχώς για τον ίδιο και την ΑΕΚ αποδείχθηκαν και ουσιαστικές.
1: Έχουμε κάτι να περιμένουμε να πω, θα εκμεταλλευτεί αυτό τον πενταγραφικό παράθυρο ή έχει κλείσει?
0: Όχι, για την ΑΕΚ κλείσει τον πενταγραφικό παράθυρο, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσει κάτι άλλο. Μόνο ο Μούφτιτς με την εκκρεμότητα να δουν πού θα πάει. Αν θα είναι με κοινή συνενέση λύση το συμβόλαιο, θα πάει δανεικός κάπου, γιατί έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο. Όπως φυσικά είχε και ο Γκουρφινγκέλ, όμως έφυγε με την ελευθέρα του, δηλαδή δεν πάει κάπου δανεικός για να επιστρέψει. Ο Μούφτιτς πιθανό λόγο γίνεται προσπάθεια να πάει δανεικός παρά να φύγει εντελώς από το ρόστερ. Ο 24χρονος Βόσνιος τερματοφύλακας. Και θα δούμε πού θα βρεθεί και πώς θα βρεθεί η λύση για τον Μούφτιτς. Ο Παλεάρη είναι πλέον στην ομάδα. Ο Ιταλός έχει παίξει δύο παιχνίδια, δέχτηκε δύο γκολ. Δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από αυτά, εκτιμώ. Ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτό να περάσει. Ήταν πολύ δύσκολο, όμως αφήνει καλές εντυπώσεις ο Παλεάρη. Ένας τερματοφύλακας που ήρθε από τη Σέρια, από την Τωρίνο, έπαιξε πέρσι αρκετά παιχνίδια εκεί, στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Και με το καλημέρα σε δύο μάτς δείχνει τα δείγματα γραφής του. Παραπέμπω κάποιον να θέλει την απόκριση στο 13ο λεπτό του Μονακό στην Αλμαίου. Με ένα σούτ από κοντινή απόσταση μετά από εκτέλεση κόρνερ, τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Ιταλός, κράτησε εκεί το 0. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο πιο δύσκολο θα ήταν για την ΑΕΚ να μείνει πίσω στο σκορ, παρά να τρέχει μετά με την ισοπαλία να βρει έναν γκολ για να είναι το νικητήριο.
1: Γιώργο Λεωνίδου, επειδή ξέρεις, με γνωρίζεις μάλλον και προσωπικά, ξέρεις την αδυναμία που έχω σε ό,τι αφορά τον κόσμο, εξού και ο τίτλος της εκπομπής. Επομένως, έχουμε κάποια εξέλιξη που αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ?
0: Ναι, να σου πω, επειδή φαντάζομαι θα ρωτάει για τους οργανωμένους.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει στο τούνελ. Δεν μπορώ να επεκταθώ επί της παρούσης, αλλά για όσους ενδιαφέρονται να δουν προς τα που πάει όλη η ιστορία, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να υπάρξει επιστροφή, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Επί τούτου, γιατί γίνονται κάποιες συζητήσεις και θα γίνουν κάποιες συναντήσεις εσωτερικά ενώ της ομάδας. Το κλίμα όπως μαθαίνουμε όμως είναι αρκετά καλό και το έδαφος έχει προετοιμαστεί τόσο όσο για να μιλάμε πλέον για πιθανή επιστροφή και για ορατό ενδεχόμενο μετά τη διακοπή με Μονέα Ραδίπου, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, όμως θα επιστρέψουμε όταν έχουμε νεότερα επιτούτσι.
1: Φαντάζομαι ότι και οι οργανωμένοι βλέπουν και την προσπάθεια που γίνεται, βλέπουν την απόδοση της ομάδας. Επομένως, θα προσμετρηθούν όλα στην απόφαση.
0: Νομίζω ότι θα περιμένουμε. Το καταλαβαίνουν και ήδη ότι τους έχει ανάγκη η ομάδα.
1: Ναι, και ήδη την ομάδα, γιατί το να ανήκεις σε έναν οργανωμένο σύνολο είναι...
0: Δεν μπορείς και να παίξεις και πολλά. Όχι, είναι αυτή η αγάπη για το ποδόσφαιρο που δεν σε κρατά, που δεν μπορεί να σε κρατήσει μακριά από τα πέταλα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλεις να πάμε λίγο στα χθεσινά παιχνίδια?
0: Ναι, ήταν λίγο το Απόλλωνα από ΕΛ, όμως ήμουν κάπου καλεσμένος και δεν μπορούσα να το δω με συνέπεια, ενώ συνεχόμενα, αλλά από αυτά που είδα και με ψήλαξη νομίζω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο για τις δύο ομάδες που παρουσίασαν έτσι ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα καλό πρόσωπο εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Απόλλωνας φαίνεται ότι είναι και αυτός επηρεασμένος από τις απουσίες, ψάχνει τρόπο ο κύριος Λοσάδα. Είναι και αριθμητικά πολλές, δηλαδή ο Κορομής αναγκαστήκε να παίξει στη μεσαία γραμμή. Άρα αυτόματα υπάρχει μετατόπιση ενός παίχτη που δεν είναι η φυσική του θέση. Φυσικά και ο Αποέλ έχει απουσίες. Δεν λέω ότι πήγε εκεί πάνω απλό. Και ο Αποέλ είχε τις απουσίες του. Είναι σημαντική επιστροφή του Λαΐφη, ο οποίος ναι, μεν πέτυχε αυτό το αυτογκόλ, αλλά ήταν καθαρά τύχη στιγμή. Δεν νομίζω κανείς να αμφισβητεί ότι ήταν απλά μια τύχη στιγμή ενός παίχτη που είναι βαρόμετρο για μια ομάδα και για να το αντιληφθείς μπορείς απλά να δεις τις παρεμβάσεις του μέσα στις φάσεις, πώς βοηθάς την ανάπτυξη της ομάδας. Ο Λαΐφης, ο οποίος πραγματικά όποτε παίζει, θεωρώ ότι ανεβάζει ένα επίπεδο την άμυνα του Αποέλ. Ο Αγγελόπουλος δίπλα του και αυτός έκανε κάποιες καλές ενέργειες. Είχε και ένα-δύο λάθη. Θεωρώ ότι είναι η απειρία και σιγά σιγά, αν πάρει φανέλα βασικού, θα ρολάρει ο Αγγελόπουλος και θα μπορέσει να δείξει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο. Και γιατί αναλύω την άμυνα του Αποέλ, γιατί ήταν κάτι που μας απασχόλησε σε προηγούμενες συζητήσεις, ότι γίνονταν κοινά λάθη.
1: Και συνεχίζει να απασχολεί, νομίζω, τους φίλους.
0: Εντάξει, και το πρώτο γκολ είναι κάτι που προφανώς θα προβληματίζει τον κύριο Παπαδόπουλο με 4-5 πάσεις να ξεκλειδώνεις μια άμυνα. Δηλαδή είναι κάτι που θα τον απασχολήσει. Δεν λέω ότι όλα έγιναν τέλεια. Όπως είπα και πριν για την ΑΕΚ, καμιά ομάδα δεν είναι τέλεια και όλες θα εκμεταλλευτούν τώρα τη διακοπή. Γενικά στέλνω μου είναι δύο ομάδες που μου δείχνουν ότι έχουν τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν. Και δεν είναι να χαϊδέψω τα αυτιά κανένας, αλλά αν αναλύσω το ρόστερ τους και αν δω τους προπονητές που έχουν στον πάγκο, εμένα μου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Το είπα και στα κανάλια της Κέβλη μετά το παιχνίδι, αν ωστόσο από όταν ο Αποέλ είχε κάνει εκείνη την κάκιστη εμφάνιση, ότι εξακολουθώ να πιστεύω στον κύριο Παπαδοπούλο. Δεν είμαι εξ αυτών που αλλάζουν την άποψη από το αποτέλεσμα, επηρεάζονται πολύ από μια εμφάνιση. Περιμένω όμως μετά τη διακοπή να δω πολύ περισσότερα πράγματα και από τους δύο. Δεν ξέρω από όλο ένας τι επιστροφές θα έχει, μάλλον τον Γκασπάρ και τον Σπόγιαρης. Δεν ξέρω και ο Όσμπολ θα έρθει πίσω, μια τροφική δηλητηρίας είχε πάθει, έμαθα, ο επιθετικός του Απόλλωνα. Προέχει για όλων των αθλητών, μακάρι να μην συζητούσαμε για απουσίες γενικά, ενθεν και ενθεν. Αλλά είναι δύο ομάδες που μου γεννούν προσδοκίες. Ο Απόλλωνας είναι μια συνέχεια της περσινής έκδοσης, με κάποιους παίχτες σημαντικούς, δηλαδή ο Όσμπολ κάλυψε το κενό του Μάρκες κατά με αγωνιστικά, μπορεί να το καλύψει σε βάθος χρόνου πολύ καλά, ήδη πέτυχε κάποια γκολ, ενώ ο Αποέλ είναι αλλαγμένος από πέρσι, αλλά αυτή η φιλοσοφία του Παπαδόπουλου, του επιθετικού ποδοσφαίρου και να εντάξω κάποιους παίχτες στο σύνολο, ο Μπαγκασέτας για παράδειγμα για μένα και χτες που έβλεπα κάποιες επαφές του με την μπάλα, δηλαδή ο άνθρωπος ήρθε για να ανεβάσει όντως επίπεδο του Αποέλ. Από εκεί και πέρα διάβασα ότι δεν θα πάει ούτε στην Εθνική τώρα ο Τάσος Μπακασέτας, αλλά θα μείνει στον Αρχάγγελο να δουλέψει. Αυτό είναι ένα συνκιά των Αποέλ που θα έχει τον παίχτη εδώ μέσω αυτής της μεγάλης διακοπής, έτσι για να μπορεί να προσαρμοστεί ακόμη περισσότερο. Γενικά όπως είπα και πριν, θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα, μια επιφύλαξη γιατί δεν το έβλεπα 90 λεπτά καρφωμένος πάνω στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε 4 γκολ, κάποιες άλλες σημαντικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Παραπάνω σε δύο ομάδες συζητάμε τώρα που είναι εισάξεις κάτι και είναι πολύ κοντά ποιοτικά, θέλετε.
1: Για το Βαρωσιώτικο, τον Τέρπι, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Δεν
1: το είδα
0: καθόλου στέλαμα, αλλά εντάξει, δεν έχω εικόνα να σου πω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το 3-0 είναι ένα βαρύ σκόρ για την Ανόρθωση. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω σαν σχόλιο, είναι για το κομμάτι της ψυχολογίας που παίρνουν πλέον οι δύο ομάδες. Όχι, Στέλλα, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Να συνεχίσεις να πίνεις τον καφέ σου.
0: Έχουμε μέσα στο σπίτι μας την Ανόρθωση.
1: Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε τι θα πεις, για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τον καφέ.
0: Το μαρτυρήσαμε εμείς ότι είμαστε μοιρασμένο σπίτι να έχει Ανόρθωση. Ναι, καταλάβεις, ας πούμε, εκεί ήμασταν καλεσμένοι. Η σύζυγος έβλεπε την Ανόρθωση στη μέσα τηλεόραση. Εμείς ήμασταν έξω στον μπάρμπεκι, οπότε δεν είχαμε καθαρή εικόνα του Απόλλων από ελ. Οπότε, επειδή Ραφαέλα δεν τα πάει καλά με το ραδιοφωνό, να και σας την έδινα να σου αναλύσει λίγο το Νέα Σαλαμίνα. Όμως για τη ψυχολογία μόνο, τι σημαίνει μπορώ να υποθέσω αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, η Ανόρθωση προερχόταν από μεγάλη νίκη κοντά στον Αποέλ και καλή εμφάνιση, το τονίζω έτσι. Ήταν καλή με τον Αποέλ, δεν ήταν ότι απλά κέρδισε. Με την Νέα Σαλαμίνα αντιλαμβάνομαι και από τα λίγα που είδα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή, ήταν δημιουργική, αλλά δέχτηκε έναν γκολ το οποίο έφερε μια ψυχολογική κατάρρευση που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί η Ανόρθωση. Θέλω να προσέξουμε κάτι για την Ανόρθωση.
1: Δεν δικαιολογείται, Γιώργο μου.
0: Ναι, Στέλλα μου, τον γκολ τι λεπτό πήγε στο 44.
1: Κάπου νομίζω, ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο προς το τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και με την ΑΕΛ και με τον Απόλλωνα δέχεται γκολ στο τέλος του ημίχρονου και με τον Απόλλωνα δέχεται στην αρχή, στο 54, κάπου εκεί. Η Ανόρθωση είναι λίγο απροσέχτη στην αρχή και στο τέλος του κάθε ημίχρονου. Δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ ποτέ στο 30 ή στο 65. Δέχεται γκολ στο 40 με 45. Εκεί είναι της ΑΕΛ του Απόλλωνα και της Νέας Σαλαμίνας, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και δέχεται και γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο από τον Αποέλ. Δηλαδή, ίσως να μην μπαίνει τόσο συγκεντρωμένος όσο πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι δείχνει αυτή η συνθήκη. Θα πρέπει να την βελτιώσει ο Νεστρό Ελμαέστρο. Και είναι η τετάρτη αγωνιστική, τρίτη φορά που μένει πίσω στο σκορ και δεν μπορεί να πάρει έστω την ισοπαλία. Είναι κάποια μικρά στατιστικά που δημιουργούνται μέσα στην συζήτηση.
1: Γιώργο, μου είπαν ακόμη 45 λεπτά εντωμεταξύ.
0: Μα αυτό λέω.
1: Αν βγάλω τον εαυτό μου, ξέρεις, από τον κύκλο και το δω αντικειμενικά, από τη μία ήταν η Νέα Σαλαμίνα που μπήκε να αποφασιστεί, είπε ότι εγώ θα νικήσω το παιχνίδι με τον όποιον τρόπο, και αυτόν έκανε. Είτε είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, είτε δεν τις είχε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο για μένα η Ανόρθωση ήταν καλύτερη. Όμως βρήκε τον τρόπο η Νέα Σαλαμίνα και να προηγηθεί και να μπει στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη να τελειώσει το παιχνίδι. Από την άλλη, η Ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο προπονητής εν μέσω σπλίν σαφώς στις δηλώσεις του, ήταν σαν να παραδόθηκε.
0: Μα αυτό λέω, ότι το να μένεις στο σκορ δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσεις τα όπλα για να μην παλέψεις. Κόντρα σε μια αξιόμαχη Νέα Σαλαμίνα, να σταθούμε και λίγο στους Ερυθρολευκούς, οι οποίοι ήταν μέσω μεγάλης πίεσης, ο κύριος Άγχελ Λόπεζ νομίζω αντιλαμβανόταν μέχρι προχθές ότι ίσως να παίζει και το κεφάλι του κοντά στην ανόρθωση. Εγώ το λέω, δεν είναι κάποια πληροφορία. Εικάζω ότι αν έχανε θα υπήρχε το πιθανότητα να φύγει. Όμως όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε με εμφαντικό τρόπο ένα μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος παρά τόσα προβλήματα έχει δεν πάει να είναι η ανόρθωση και να λες κέρδισε 3-0 την ανόρθωση. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ανάσα και γι' αυτό είναι μέσω διακοπής να δουλέψει και ο ίδιος θα κρυθεί πολύ καστήρα μετά τη διακοπή γιατί πάει σε αυτήν με καλές συνθήκες, άρα έχει όλα τα εχέγγυα να δουλέψει και να μπορέσει να παρουσιάσει ένα αξιόμαχο σύνολο με διάρκεια. Γιατί στέλνω μου το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο είναι η σταθερότητα και όχι μόνο για την Νέα Σαλαμίνα την ανόρθωση, για όλες τις ομάδες. Ο πιο σταθερός κερδίζει συνήθως οι τίτλους, οι παραμονές ή ό,τι άλλο θέλει.
1: Λοιπόν, χωρίς να θέλω να σπείρω τη διχόνια, ξέρεις με άλλωστε για όνομα του Θεού, εδώ ο φίλος μας ο Καντέμογλου, ο οποίος γράφει Καντέμογλου μόνο Ομόνοια. Στη συνέχεια του μηνύματος, Γιώργο μου αγαπημένε, χωρίς επαναλαμβάνω να θέλω να σπείρω τη χρονιά, λέει επί ενώ Λεωνίδου Παπαδόπουλος, επί εν και η ανόρθωση.
0: Αφού κέρδισε την τελευταία μου παρουσία στον Παπαδόπουλος, 2-1.
1: Άρα απορρίπτουν.
0: Όχι, απλά όταν κατέβω να σου πω στέλνα μου είναι και τον ευχαριστούμε συχνώς σαν μόνος των εκπομπών, ψάχνει κάτι να είναι αντί Λεωνίδου.
1: Αντί Λεωνίδου.
0: Ναι, αλλά είναι φίλος μας, εντάξει, δικαιούται.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Προβλέψεις για σήμερα και την περασμένη εβδομάδα. Δεν σε είδα με τις κόμεις.
0: Τα πάμε καλά, ρε Στέλλα, με τις προβλέψεις. Θα σου δώσω όμως. Δώσ' μου παιχνίδια, να σου πω εστίχτο.
1: Λοιπόν, τα τρία τα σημερινά θέλω. Over under. Εντάξει. Άρης Καρνιώτησα.
0: Over.
1: Over τι?
0: 2,5.
1: Ομόνια Κράσαβα.
0: Άσου στον over 1,5.
1: Άρα, να μάνα, οκ.
0: Μπορεί να είναι 2-0, αλλά θέλω να το δώσω under 2,5. Προτιμώ να δώσω σημείο με γκολ.
1: Οκ, και Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Λευκοσίας, ένα παιχνίδι που είπα ότι εγώ προσωπικά περιμένω και θέλω να δω. Το θεωρώ αρκετά.
0: Ας πω κάτι, αν και ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε το over 4,5-5,5 δύο φορές το γασιπί τώρα παίζουν αρένα, θα ρισκάρω να πάω με under 2,5.
1: Under 2,5 είναι ρίσκο. Γιατί για φέτος ήταν αυτό που είπα χθες και του φίλου μας του Παύλου του Πελεγκάρη. Το over 2,5 φέτος έρχεται πάρα πολύ σπάνια.
0: Έχει τιμή και έχει φορεθεί πολύ φέτος, α.
1: Έχει, ναι, ναι.
0: Εντάξει, μ' αρέσουν τα ρίσκα, Στέλλα μου, θα πω under 2,5.
1: Under 2,5. Οκ, για να δούμε. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω και θα σου ευχηθώ φυσικά να έχεις μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή.
0: Να σε καλά, Στέλλα μου, καλό υπόλοιπο στην εκπομπή.
1: Bye, bye.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ησυχάσατε λίγο, ε?
2: Αρκετά, επιστρέφουμε.
1: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
2: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
1: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
2: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
1: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
2: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
1: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
2: Εκπομπή Call & Score
1: με τον Ανδρέα Αναστασίου
2: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
11: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
10: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
10: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
11: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
10: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
12: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
13: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
14: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novi Coins για...
13: Εσένα! Βλέπεις Novi Coins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
14: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
13: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου?
9: Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
17: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
23: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που φέρνουν φυσικά κοντά σας τα DJI Fridays. Στο 23-24 περιμένω φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον έναν, τον μοναδικό, τον Θεόδωρο Τσολάκη. Θεόδωρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
1: Μια χαρά, εντάξει, πρωί Κυριακής, προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια σήμερα. Εντάξει, γνωρίζεις πολύ καλά ότι είχε αρκετό απόϊχο το παιχνίδι χθες από το Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση.
0: Και τα δύο, αυτό που τονίσα και το πρωί ήταν δύο παιχνίδια χθες που είχαν έντονο απόϊχο, ο οποίος θα απασχολήσει και τις επόμενες μέρες για διαφορετικούς λόγους το κάθε παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Το Απόλλων ΑΠΟΕΛ έκλεψε την παράσταση ο Κωνσταντίνος Φελάς γενικότερα. Στο παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας με Ανόρθωση έκλεψε την παράσταση ο Άρχελ Λόπεθ. Εγώ αυτό θα πω. Και θα ξεκινήσω με αυτό, Στελαβό, γιατί η Νέα Σαλαμίνα πραγματικά χθες παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Υπήρχε ένα σύνολο μέσα στον αγωνισμό.
0: Έτοιμη, αποφασισμένη, χωρίς να σκέφτεται καν ότι πρέπει να νικήσω το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν...
1: Ακριβώς. Βασικά μπήκε μέσα στο γήπεδο έχοντας αρχή, μέση και τέλος ένα πλάνο ξεκάθαρο.
0: Υπομονή.
1: Ακριβώς, και με το οποίο δεν το είχε Ανόρθωση. Δηλαδή στο πρώτο μέρος γενικότερα το παιχνίδι ήταν κάπως ισορροπημένο, για η Ανόρθωση και τις ευκαιρίες της είχε ένα καλό γενικότερα πρόσωπο. Ήρθε τον γκολ σε εκείνο το χρονικά σημείο, το οποίο για μένα είναι πολύ καθοριστικό, τον γκολ που ήρθε το πρώτο της Νέας Σαλαμίνας στο 44 λεπτό, εκεί που πάει το ημίχρονο να τελειώσει και καταφέρνει η Νέα Σαλαμίνα να σκοράρει. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολλά και εκεί νομίζω ήταν και το γεγονός ότι δεν κατάφερε ουδέποτε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο με τις κινήσεις του να σηκώσει τον διακόπτη πάνω. Εκεί έπεσε ο διακόπτης. Το πρόβλημα γενικότερα της κυρίας δεν ήταν η έλλειψη ευκαιριών, γιατί είχε μπει καλά στο παιχνίδι, έλεξε τον ρυθμό, έφτιαξε φάση για το κάρι. Όμως εκεί που έπρεπε να βγει αποφασιστικότητα και να μην παρασυρθεί, όπως έγινε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, γιατί η Ανόρθωση, θυμίζω, ισοφαρίστηκε στο μάτς με το ΑΠΟΕΛ και κατάφερε τον διακόπτη να τον σηκώσει πάνω και να προηγηθεί ξανά. Η νοοτροπία για μένα μιας ομάδας δεν δοκιμάζεται στάντερ, δοκιμάζεται στα παιχνίδια που είναι must win και πρέπει να τα κερδίζει. Και αυτά ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι χθες, αυτό ήταν για την Ανόρθωση. Και το ερώτημα είναι πως μια ομάδα μεταμορφώνεται από ένα συμπαγές επιθετικό σύνολο σε μια ευάλωτη δομή που δέχεται τρία γκολ στην πλάτη της άμυνας. Όταν το αρχικό πλάνο δεν αποδίδει, η Ανόρθωση έχασε εντελώς τη συνοχή της, επιτρέποντας τον αντίπαλο να κυριαρχήσει. Και όλοι ήταν το εναλλακτικό πλάνο του Νέστορ Ελ Μαέστρο, το οποίο φάνηκε πως δεν υπήρχε. Είναι ένα καμπανάκι το οποίο αυτό. Πρέπει να γίνει μάθημα. Σίγουρα ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος πάντα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και πράγμα, ο μηδενισμός.
1: Ακριβώς, και δεν συνέχει λόγος για καμία ισοπεδωτική κριτική και ισοπαίδωση γενικότερα.
0: Το όμως, να γίνεται κριτική, να μην... Εχθές διάβασα κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι σήμερα να αναφέρω και να σχολιάσουμε. Γιατί το να γίνεται κριτική και έντονη μάλιστα δεν είναι πρόβλημα, γιατί εντάξει είναι ο κόσμος, είναι η φυλάτη, είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν γίνεται κάποιοι την περασμένη εβδομάδα να φώναζαν στον Νέστορ Ελ Μαέστρο είσαι μαέστρος και σήμερα να του φωνάζουν φύγε. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω, ότι ο μηδενισμός δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνεται ο οποιοσδήποτε προπονητής τη μια να είναι θεός και την επόμενη αγωνιστική διέχασε να θέλεις να φύγει. Αυτό δεν γίνεται. Μην ξεκάθαρα
0: αυτό που διάβασα από φίλον της Ανόρθωσης, Θεοδωρέ μου, ήταν το οποίο κράτησα περισσότερο από όλα τα σχόλια τα αρνητικά, τα μηδενιστικά. Διάβασα κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ στα πλαίσια της κριτικής, αν και έντονη, ναι, αλλά κριτική, η οποία θα πρέπει να είναι αποδεχτή σε όποια κατάσταση και αν είναι μια ομάδα ή ανόρθωση συγκεκριμένα, με όποια προβλήματα, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν, είναι διπλό μεταγραφικό εμπάρκο, είναι, να μην τα επαναλαμβάνουμε και να τρώμε και το χρόνο, γιατί θα δώσουμε και χρόνο στη Νέα Σαλαμίνα που ήταν η μεγάλη νικητρία. Ναι, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, τέλος πάντων, η ανόρθωση, δεν επιτρέπονται εμφανίσεις όπως αυτές του Δευτέρου ημιχρόνου. Πάλεψε το, και αν ο άλλος είναι καλύτερος από εσέναν, να σε νικήσει.
1: Σίγουρα,
0: το να παραδίδεσαι δεν είναι αποδεχτόν, ούτε μπορεί να κρυφτεί πίσω από το οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Στέλαβη, πραγματική πρόκληση ουσιαστικά για το συγκρότημα των έστωρων μαέστρων δεν αποδείξει ότι έχει την ποιότητα για να κερδίσει ένα ντέρπι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό τα βάλει που έχει δείξει η περασμένη εβδομάδα. Είναι ξεκάθαρο πως η περασμένη εβδομάδα φάνηκε πως η ανόρθωση έχει ποιότητα και ότι το ρόστερ που υπάρχει είναι καλό. Το ζητούμενο είναι η διαχείριση αυτού του ρόστερ. Η ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία θέλει ιδιαίτερη διαχείριση, η συγκεκριμένη ανόρθωση, το συγκεκριμένο ρόστερ ομιλώντας, και το μεγάλο στοίχημα είναι να αποκτήσει αγωνιστική σταθερότητα. Είναι οι ανθρώποι που βρίσκονται εκεί, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο και το τεχνικό επιτελείο, δηλαδή, να βρουν τον τρόπο να διαχειρίζονται σωστά τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν. Οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης έχουν ποιότητα και το έδειξαν. Το θέμα είναι να γίνεται σωστή διαχείριση για να βγει αυτή η ποιότητα προς τα έξω. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο και να είναι σταθερή. Να υπάρχει μια αγωνιστική σταθερότητα. Σίγουρα το 3-0 είναι ένα χειρό χαστούκι. Η ομάδα πρέπει να το εκλάβει ως ένα χρήσιμο μάθημα για να χτίζει χαρακτήρα, και η ζημιά τότε θα είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όμως δεν πρέπει να επιστρέψει σε καμία περίπτωση στις παλιές παθογένειες, να τις δώσουν ξανά. Γιατί σίγουρα είναι το χειρότερο αυτό. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι, υπάρχει διακοπή μπροστά της που μπορεί να αφαιρέσει πάρα πολλά, να δουλέψουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές τις όρθες μαζί με τον προβλητή τους, ούτως ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη στο παιχνίδι με την Πάφο, την αγωνιστική που αρχίζει ουσιαστικά ξανά το άθροι.
0: Θεόδωρη μου, είναι 4 αγωνιστικές, 3 βαθμοί. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα είναι 4 αγωνιστικές, 4 βαθμοί. Και η Νέα Σαλαμίνα, να πούμε ότι είχε δεχτεί περισσότερη κριτική και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους φίλους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ένα βαθμό μπροστά από την ανόρθωση, και η κριτική που δέχθηκε η Νέα Σαλαμίνα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
1: Στέλνα μου, για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, η κριτική που δέχθηκε ο Άγχελ Λόπεθ. Πρέπει να ατονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο Άγχελ Λόπεθ πήγαινε στο χθεσινό παιχνίδι ακόμη και να έρθει. Ναι, και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αν χάσει, ίσως μπορεί να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του στη Νέα Σαλαμίνα. Η πίεση που δέχθηκε η Νέα Σαλαμίνα από τις πρώτες 3 αγωνιστικές γενικότερα ήταν πάρα πολύ. Και ο τρόπος διαχείρισης της διοίκησης, του Νεόφυτου Λάρκου, του Σάβα του Σάβα και του σύνολου που γενικότερα φτιάχτηκε και από αυτούς τους δύο ανθρώπους, που φάνηκε χθες η απόδειξη ότι η Νέα Σαλαμίνα έχει ποιότητα και μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε καλή ομάδα. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση και οι άνθρωποι της ομάδας κατάφεραν να διαχειριστούν αυτή την πίεση που ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν ξεκάθαρο αυτό, και να καταφέρουν
0: νομίζω
1: να...
0: Νομίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα δέχθηκε τη μεγαλύτερη πράγμα. Πίεση, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, από όλες τις ομάδες.
1: Θέλω να μου συμφωνώ πάρα
0: χωρίς
1: πολύ.
0: Χωρίς να λέω ότι ήταν άδικα, γιατί υπήρχαν στοιχεία τα οποία προφανώς έχρισαν, ναι, και έχρισαν αρκετής βελτίωσης.
1: Σίγουρα, όμως το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η διοίκηση και οι άνθρωποι που είναι εκεί κατάφεραν αυτήν την αρνητική κατάσταση χθες με την εμφάνισή τους να τη μετατρέψουν θετική. Είδα ένα στάδιο αμόχος στην κεντρική εξέδρα της Νέας Σαλαμίνας ενωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Είδα μια γεμάτη κερκίδα και έναν κόσμο πραγματικά που να δίνει την ψυχή του για να δώσει τον καλύτερο εαυτό προς τους παίκτες, και αυτοί τα παίρνουν πίσω την εμφάνιση που πήραν, που ήταν εξαιρετική. Και το πιο σημαντικό είδα τον Άρχελ Λόπεθ να μην κάνει τα λάθη που έκανε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Και αυτό τι εννοώ. Εννοώ ότι είδα έναν Άρχελ Λόπεθ ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να κάνει στο σημείο που έπρεπε να το κάνει στο κομμάτι των αλλαγών. Το κλειδί του Άρχελ Λόπεθ κερδίθηκε χθες και το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας από την κίνηση το να βγάλει τον Ποβέδα που είχε σκοράρει στο 60, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό, λίγο μετά το 50 συγγνώμη, και να βάλει μέσα τον Παναγιώτη Λουκά. Έβαλε ένα παίχτη, ο οποίος είναι ψηλός, μπορεί να παίξει με την πλάτη, να πάρει μπάλα, να κάνει μονομαχίες εναέριες, να παλέψει, να βγάλει πάθος και το πιο σημαντικό να έχει ένα ξεκούραστο καθαρό μυαλό. Και αυτό το ξεκούραστο καθαρό μυαλό του έφερε τον γκολ που έδωσε τη Νέα Σαλαμίνα το προβάδισμα να διπλασιάσει τα γκολ της. Και εκεί ήταν το κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο που δεν άφησε την ανόρθωση να είναι μέσα στο παιχνίδι και στο τέλος να το πληρώσει. Εκεί φάνηκε και η ποιότητα του Παναγιώτη Λουκά, ενός ποδοσφαιριστή που Στέλλα μου θέλω να μιλήσω για αυτόν τον παίχτη, ο οποίος δεν τα βάλε ποτέ του κάτω. Έφυγε από την Κύπρο, από την ΑΕΚ Λάρνακας συγκεκριμένα, να σου πω από ΕΛ, πήγε στην ΑΕΚ Λάρνακας και έφυγε για την Αταλάντα για να ζήσει το όνειρο της Σέρια. Εκεί μετά βρέθηκε στην Τσάρκο Ζέρο στη Βουλγαρία και το πώς ήρθαν κάποιες συγκυρίες, έφτασε να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία με τη φανέλα του Αχιρώνα. Εκεί σιγά σιγά ξεκίνησε να κάνει το restart του. Πέρσι με τη Νέα Σαλαμίνα κάνε εξαιρετική χρονιά. Στην ΑΕΛ δεν πήρε τις ευκαιρίες του. Χθες όμως έδειξε σε όλους για ποιο λόγο αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στο ρόστερ μιας ομάδας στην πρώτη κατηγορία και δεν συγκεκριμένα της Νέας Σαλαμίνας. Η ποιότητα, το πάθος, η εμπειρία, γιατί διαθέτει εμπειρία Παναγιώτης Λουκά, και το μυαλό το οποίο έπαιξε κομβικό ρόλο στη φάση των γκολ και γενικότερα σε όλη την παρουσία του Παναγιώτη Λουκά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν τα στοιχεία τα οποία ξεχώρισα και τα οποία σίγουρα ξεχώρισε όλος ο κόσμος, γιατί μετά το παιχνίδι τα σχόλια για τον Παναγιώτη Λουκά που είχαν την κρίση στα social media ήταν πάρα πολλά και νομίζω άξιζε μια παρέστηση.
0: Ναι. Άξιζε μια παρέθεση και πάνω σε όλον αυτό που μας έχεις μόλις περιγράψει. Είναι κάποια μηνύματα που δέχομαι και αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε μάλιστα ότι οι φίλοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας το 23-24. Αλλά έχω ερωτηθεί και χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα, το είδαμε και σε σχόλια, ρωτήθηκα και προσωπικά για τους μικρούς της ανόρθωσης. Θεοδόρε μου, θέλεις να μας πεις λίγο τι γίνεται?
1: Όλα εννοούμε για τους μικρούς της ανόρθωσης τώρα αγώνα.
0: Περίμενε ο κόσμος τέλος πάντων της ανόρθωσης και εμείς δημοσιογραφικά ότι θα δίνονταν περισσότερες ευκαιρίες σε παιδιά της ανόρθωσης.
1: Η αλήθεια ήταν κάτι το οποίο η νέα διοίκηση μ' άφηνε αυτό να νοηθεί ότι θέλουν να δοθούν ευκαιρίες. Ομολογουμένως χθες βράδυ περίμενα να δω τον Επαγόρα Χαλαλάμπος να μπαίνει στο παιχνίδι. Δεν θα το κρύψω. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, κατά την άποψή μου που την έχω εκφράσει πολλές φορές, ότι πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί έχει ρίξει ο
0: διαχείριση. Για μένα πρέπει να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες και κάποιοι που χθες δεν τους είδαμε καθόλου γενικότερα φέτος στην ανόρθωση.
1: Εντάξει, ο Στέφανος Χαραλάμπος, Στέλλα μου, προερχόταν από τραυματισμό, ίσως να γίνεται μια ξεκάθαρη διαχείριση. Εντάξει, εμένα η αλήθεια, να σου πω κάτι, παραξενεύει το γεγονός ότι ο Δημητριανός Τζουλίου δεν είναι καλά αποστολή.
0: Και εμένα το ίδιο.
1: Και αλήθεια να το εκφράζω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην αόρθωση αυτή μπορεί να δουλέψει και μπορεί να πάρει ευκαιρίες. Και νομίζω, δεν ξέρω πραγματικά αν του έχουν δοθεί οι ευκαιρίες που πρέπει για να αποδείξει το ποιος είναι. Νομίζω αυτός ο παίκτης αξίζει να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο της αόρθωσης για αυτόν τον παίκτη.
0: Να υπενθυμίσω πέρσι ότι σε παιχνίδι απέναντι στην ανόρθωση, αφού
1: είχε σκοράρει.
0: Όχι μόνο είχε σκοράρει, ήταν
1: ήταν ο διακριθέν ποδοσφαιριστής της Ανιώσης. Και όλοι φώναζαν ότι πρέπει να έρθει πίσω αυτός ο παίκτης για να πάρει ευκαιρίες. Και το να έρχεται πίσω και να μην του δίνονται οι ευκαιρίες είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο σίγουρα προβληματίζει πάρα πολύ αρκετούς ανορθωσιάτες. Γιατί ο λόγος που αναφέρθηκα στον Επαγόρα Χαραλάμπους και στο Δημητριανό Τζολίου, είναι γιατί και ο κόσμος της Ανόρθωσης μας ρωτάει για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και γιατί δεν παίρνουν τις ευκαιρίες τους.
0: Γιατί ήταν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι απασχόλησαν το καλοκαίρι σε δημοσιεύματα. Δηλαδή βγήκαν δημοσιεύματα από τις πλήστες ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονταν στους δύο συγκεκριμένους και για το πώς η Ανόρθωση μπορεί να σταθεί σε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Στέλλα μου. Νομίζω ίσως μετά την διακοπή να πρέπει αυτοί οι ποδοσφαιριστές να πιστωθούν χρόνο και να πάρουν ευκαιρίες όπως παίρνει ο κάθε ξένος ποδοσφαιριστής μέσα στην Ανόρθωση. Και νομίζω εδώ είναι γενικότερα που κάποτε οι ομάδες το χάνουν. Πρέπει να στηρίζεται ο Κύπρος ποδοσφαιριστής ισότιμα και το πώς στηρίζεται ένας ξένος ποδοσφαιριστής.
0: Να δοθούν οι ευκαιρίες από εκεί και πέρα αν κάποιος τις αρπάξει. Όπως θα δώσω και παράδειγμα, το είχα αναφέρει και ως παράδειγμα πέρσι πάρα πολλές φορές και το αναφέρω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, όπως άρπαξε την ευκαιρία ενός Σεργίου. Δούλεψε, την άρπαξε, του δόθηκε, την άρπαξε, δούλεψε και έχει αποδείξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι. Γενικότερα ο Κωνσταντίνος Σεργίου έχει αποδείξει ότι αξίζει τη θέση που βρίσκεται στην Ανόρθωση και όχι μόνο. Για μένα προσωπικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε ομάδα γενικότερα στην πρώτη εξάδα και το μέλλον είναι αρκετό μπροστά του κύριε Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θέλεις να μου πεις γενικότερα πώς βλέπεις και σήμερα έτσι, τα παιχνίδια, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι. Αν θέλεις να μας πεις κάποιες πληροφορίες που έχεις και για σημερινούς αγώνες.
1: Να ξεκινήσω, νομίζω λίγο, Στέλλα μου, υπάρχει φαβορή στα δύο παιχνίδια, Ρισκανόρη, Αγιοπορία, Κράσαβα. Πιστεύω ότι εύκολα, δύσκολα, η Ομόνια θα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω εύκολα και βλέπω και αρκετά γκολ από πλευράς Ομονίας στο σημερινό μάτς. Έχω μια διέστηση έκπληξης στη Λεμεσό. Γιατί η Καρμιώρης έχει ένα καλό ροστέρ και ένα πολύ καλό προπονητή που διαβάζει τα παιχνίδια, ο Αλέξης Καρπόζης. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Εκεί βλέπω ένα στενό παιχνίδι. Στενό παιχνίδι και βλέπω και ένα παιχνίδι, εγώ θα πω under 2,5. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι στην ΑΚΑΡΕΝΑ, εκεί θα δούμε ροντέο. Έτσι πιστεύω.
0: Ροντέο, άρεσε μου η λέξη.
1: Ναι, Ομόνια Αραβή Πολυμπιακός, ένα παιχνίδι το οποίο και για τις δύο ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια Ομόνια Αραβή που η οποία έχει 5 βαθμούς στους πρώτους 3 αγώνες και με νίκη θα πάει στην τρίτη θέση, Στέλλα μου. Και αυτό κι αν είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο του Γιάννη Οκά, έχει όλα τα δεδομένα υπέρ του, ούτως ώστε σήμερα να πάρει μια σημαντική νίκη και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, δηλαδή είναι μέσα στην έδρα της, του ΑΚΑΡΕΝΑ, που αναμένεται ότι ο κόσμος της Ομόνιας Αραβής που θα δώσει βρομερά το παρόν του για να της πρόξει στην νίκη. Από την άλλη, ένας Ολυμπιακός ο οποίος προέρχεται από άλλη μια ισοπαλία, τρεις ισοπαλίες, είναι σημαντικό ότι είναι αίτητος ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα σύνολο το οποίο κάθε μέρα προσωπικά έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει και πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι και εδώ θα δούμε γκολ επίσης.
0: Είναι το παιχνίδι πάνω που θέλω να δω, δηλαδή.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλήθεια πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πάνω από 3 γκολ.
0: Ώστε, δηλαδή, έτσι πες μας όλες τις προβλέψεις αφού είπες μας τις μονομένα, όλα μαζί.
1: Ωραία. Θα πω, ξεκινώ από το Ολυμπιακό Ομόνια Αραβίππου, βλέπω over 3,5.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι και νίκη Ομόνια Αραβίππου.
0: Ναι.
1: Βλέπω το Ομόνια Κράσαβα έναν over 3,5 και νίκη της Ομόνιας.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα under και έκπληξη του Άρης Καρμιώρης.
0: Για να δούμε. Διαφοροποιήθηκες πάντως πάλι.
1: Ναι, διαφοροποιήθηκα.
0: Λοιπόν, αφού σε έχω μαζί μου, θα σου μεταφέρω και ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στο 23-24. Επαναλαμβάνω για όλους όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και λέει: καλημέρα. Όταν του ήττο παθεί, αν κάτι του πάει στραβά, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει. Γι' αυτό ονομάζεται και ήττο παθεία. Στο 30 θα έπρεπε να ήταν 0-2. Παρόλα αυτά, το ημίχρονο τελείωσε 1-0. Αυτό έγινε στο Αμόχωστος και είναι ομπλε φαντασίας. Ωραίο προσωνύμιο, ομπλε φαντασίας.
1: Ναι. Πολύ ωραίο προσωνύμιο. Εντάξει, γενικότερα, τα είχαμε πει αυτό, γενικότερα διαόρθωση. Όμως, κατά την άποψή μου, είναι ότι το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλή εμφάνιση. Μετά τον γκολ όμως έπεσε ο διακόπτης. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Θεόδωρε μου, πριν σε αφήσω, θέλεις να μου κάνεις και ένα σχόλιο για το άλλο το παιχνίδι, το Απόλλωνας από ΕΛ και πώς βλέπεις τον Αποήχον, επειδή εντάξει είσαι αρκετά μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου και είμαι σίγουρη ότι θα ασχοληθείς τις επόμενες μέρες και με τον Αποήχον το
1: συγκεκριμένο. Είμαι σίγουρη, έχω ασχοληθεί από χθες βράδυ, Στέλλα, μόλις τελείωσε και αυτό το παιχνίδι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά. Γι' αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι κρίμα. Να παίζει Απόλλωνας από ΕΛ, να παίζει Ομόνοια από ΕΛ, να παίζει Απόλλωνας ΑΕΛ, με μεγάλες ομάδες. Και πραγματικά τελειώνει το παιχνίδι. Για αντί να συζητούμε για το παιχνίδι, να συζητούμε για το διαγυρίζει της αναμέτρησης.
0: Που ήταν παιχνίδι 2-2 με γκολ, με φάσεις, με...
1: Ακριβώς. Αλλά είναι κρίμα να επισκιάζει ένα τέτοιο παιχνίδι ή αποφάσεις οποιοδήποτε διαιτητή. Πραγματικά. Και να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά εμένα.
0: Θεωρώ με αυτό που λέω από το πρωί είναι ότι δυστυχώς, είτε δικαίως είτε αδίκως, από την πρώτη αγωνιστική ξεκινήσαμε να επισκιάζουν τα παιχνίδια οι αποφάσεις των διαιτητών και οι διαιτησίες. Είτε ναι. Δικαίως, επαναλαμβάνω, είτε αδίκως, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος φωνάξει έχει δίκαιο, αλλά από την άλλη, και δεν σημαίνει ότι όλες τις φορές που φωνάζει κάποιος φωνάζει για τους οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Έτσι υπάρχουν και οι περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμες.
1: Όσον αφορά το παιχνίδι, Στέλλα μου, γενικότερα το ΑΠΟΕΛ έβγαλε αντίδραση. Σιγά στο ΑΠΟΕΛ δεν χαίρονται ποτέ με την ισοπαλία. Είναι ομάδα η οποία έχει πάντα στο μεταλλό να κερδίζει. Όμως είναι σημαντικό το γεγονός ότι επέστρεψε ο Ραϊδής. Ήταν ένα πολύ καλό κυπριακό αμυντικό δίδυμο στην αμυνά, Κωνσταντίνο Λαΐδη και Νικόλα Αγγελόπουλο, να στέκονται πάρα πολύ καλά και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι όποτε χρειάστηκε και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά, γιατί το να είσαι πίσω στο σκορ και να καταφέρνεις συνεχώς να ισοφαρίζεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει και δύο φορές πήρε στο σκορ και δύο φορές απάντησε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κατάφερε να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ και να κάνει την όλη η άνθρωπη. Από την άλλη τώρα ένας Απόλλωνας ο οποίος είναι ακριβώς αντίθετο. Δεν κατάφερε να διαχειριστεί δύο φορές το υπέρ του προβάδισμα και σίγουρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Όμως γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Στα το ΑΠΟΕΛ ξεχωρίζα επίσης βλέποντας και μετά ξανά το παιχνίδι για να μπορώ να έχω πλήρη εικόνα. Είδα έναν Στέλιο Βρόντι ο οποίος ήταν επίσης πάρα πολύ καλός και είναι σταθετικά μαζί και με τον Νικόλα Αγγελόπουλο η εμφάνιση και των δύο Κύπριων ποδοσφαιριστών. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ καταφέρνει και βρίσκει λύσεις γενικότερα από και άλλες γραμμές εκτός από την μεσοπιετική. Τον Κορτού Σταφυλίδη ήταν επίσης ένα σημαντικό στοιχείο και γενικότερα είδα έναν ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από διανόρθωση να καταφέρνει να επανέρχεται σε μια καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές και το μεγάλο στοίχημα του ΑΠΟΕΛ τώρα η επόμενη μέρα είναι να καταφέρει στο επόμενο ακριβώς παιχνίδι να επανέλθει στις νίκες. Ήταν ένα ντέρπι στη Λεμεσό, δύσκολο παιχνίδι πάρα πολύ. Όμως το παιχνίδι στο HCP με τη Νέα Σαλαμίνα είναι μας που είναι πρέπει να το κάνει. Τώρα όσον αφορά τον Απόλλωνα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι και είναι σημαντικό είναι ότι ακόμη είναι αίτητος σε δύσκολα παιχνίδια. Είχε Άρη, Ανόρθωση, Ομόνοια από ΕΛ και την Ομόνοια εκτός έδρας στο HCP. Αυτό κι αν είναι δύσκολο πρόγραμμα για τον Απόλλωνα, ο οποίος κατεβαίνα προσωπικά σε αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, τα πήγε αρκετά καλά, θα μπορούσε να είχε σίγουρα ακόμη μια νίκη περισσότερη, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός σε κάποια ορισμένα σημεία. Όμως μέχρι στιγμής το δείγμα, το απόλυτο, κατά την άποψή μου προσωπικά, είναι θετικό και χρειάζεται στήριξη και χρόνο, ούτως ώστε αυτή η ομάδα να καταφέρει αυτό που θέλει.
0: Λοιπόν, Θεόδωρο Ετσελάκη, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα μου. Καλή συνέχεια.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Πέψη και Ιος Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:45 τα μεσάνυχτα εντός του κρατικού δάσους Τροόδου στην περιοχή του υδατοφράχτη προδρόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος δασών, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1:25 τα ξημερώματα, πρώτο προλάβει να επεκταθεί λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται, ενώ για τον σκοπό αυτό ανακρίνονται 2 άτομα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχίζει σήμερα το βράδυ τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναμένεται να προσφωνήσει την Τετάρτη την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν και την Πέμπτη με τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρες. Στη σύλληψη 7 προσώπων προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις αστυνομίας, συνελήφθησαν για αδικήματα μεταξύ άλλων όπως κλοπή οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Μία γυναίκα και 2 παιδιά έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τα στενά του Ορμούς δεν θα ξανά ανοίξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της χώρας και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα ανέφερε πως το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της, τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
12: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
13: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπαπ.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
16: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
15: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
16: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
15: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
20: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για

0: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Λοΐζο Μωυσέως, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας, για να μας μιλήσει για την μεγάλη νίκη που πέτυχε εχθές η ομάδα της Αμοχώς. Του Λοΐζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούν.
0: Τα συγχαρητήρια μου, σου τα έδωσα μέχρι τώρα δύο φορές, δεν θα σου τα δώσω τρίτη, γιατί όπως σου είπα σήμερα αποφεύγω τον αριθμό 3. Λοιπόν, πες μας πώς υποδεχθήκατε στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας αυτήν την νίκη, και δεν ξέρω αν μας άκουγες και λίγο προηγουμένως με τον Θεόδωρο. Μια Νέα Σαλαμίνα η οποία ήταν η ομάδα κατά την άποψή μου που εδέχθηκε έτσι την μεγαλύτερη κριτική, δικαίως ή αδίκως?
1: Εντάξει, η κριτική δεχθήκαμε και ήταν λογικό, Στέλλα μου, από τη στιγμή που δεν καταφέραμε για τρεις αγώνες να πετύχουμε νίκη στο πρωτάθλημα. Είχαμε δεχτεί και αρκετά γκολ στους πρώτους τρεις αγώνες. Είχαμε κάποια λάθη που έγιναν, κάποια ατομικά λάθη, κάποιες γενικότερες έτσι αδυναμίες, να μου επιτρέψεις τον όρο. Από ποια άποψη? Από αυτήν την άποψη που λέγαμε ότι η ομάδα πρέπει να δέσει. Και λέγαμε και συγκεκριμένες, κάναμε καλύτερα συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες πάντα έλεγα ότι δεν αποτελούν δικαιολογίες και δεν θέλαμε, ούτε ψάχνουμε δικαιολογίες, ούτε να τις χρησιμοποιήσουμε θέλαμε σαν δικαιολογίες. Ωστόσο, ήταν κάποιες αντικειμενικές πραγματικότητες, ήταν αν θέλεις και κάποια λαφρυντικά που βάσει ποδοσφαιρικής λογικής να τα δει κάποιος, θα αντιληφθεί το ότι ισχύουν. Για παράδειγμα, ήταν μια ομάδα η οποία, και είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι που με το φόβο έτσι να καταντήσουμε και γραφική Στέλλα μου που το λέμε για την ομοιογένεια και τη χημεία. Είναι όμως μια ποδοσφαιρική πραγματικότητα, έτσι. Θέλει παιχνίδια.
0: Ήταν κάτι το οποίο τόνισε και ο προπονητής στις δηλώσεις του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, και δεν περιμένουμε ούτε τον προπονητή, ούτε τον αναλυτή, τον εκπρόσωπο τύπου να μας το πει. Είναι κάτι που βλέπουμε σε όλα τα πρωταθλήματα, όσο καιρό βλέπει κάποιος μπαλά. Όταν μια ομάδα έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, αποτελεί ένα νέο σύνορο, χρειάζεται χρόνο. Και γι' αυτό ακριβώς λέγαμε και για τους φιλικούς αγώνες, ότι δεν είναι ενδεικτική η χημεία, το ξέρουμε και το βλέπουμε, χτίζεται πάντα στην έναρξη του πρωταθλήματος, στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και αυτό είναι που γίνεται. Και δεν λέμε ότι τώρα η ομάδα είναι στο 100% της ομοιογένειας και ξέρει ο κάθε ποδοσφαιριστής το συμποδοσφαιριστή του απ' έξω και ανακατώτα. Χρειάζονται και άλλα παιχνίδια. Και θα, με την πάροδο του χρόνου και την πάροδο των αγώνων, αυτό θα βελτιώνεται. Και είναι δεδομένο ότι θα βελτιώνεται, έτσι. Έγινε σήμερα, έγινε χθες καλύτερα η αρχή. Και δόθηκε και το ένα
0: μαντέρι. Θα μπορούσε να γίνει, ναι, και πιο μετά ή προηγουμένως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτυχε και έγινε εχθές. Δεν έτυχε. Εντάξει, ήταν και αποτέλεσμα της δουλειάς, αν θέλεις, που έγινε και της ανάλυσης, διότι είχε πει ο προπονητής και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, αλλά και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ότι βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε και εστιάζουμε εκεί που χρειαζόμαστε βελτίωση, θα το αναλύσουμε. Και θα συνεχίσουμε να αναλύουμε μετά από κάθε παιχνίδι, είτε ήττα είτε νίκη, εν προκειμένου ήταν ήττα με την ΑΕΛ, και θα συνεχίσουμε να τα αναλύουμε προκειμένου να τα βελτιώσουμε. Χθες είδαμε μια σαφή βελτίωση σε πολλά κομμάτια. Χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, να σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια και είμαστε στο επίπεδο και στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας και ομοιογένειας και στο σημείο που θα θέλαμε να βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα φτάσουμε κάποια φάση εκεί και με την πάροδο του χρόνου και με τη δουλειά. Χθες έγινε η αρχή, αν θέλεις, πετύχαμε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, που ήταν

0: ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο από βαθμολογική άποψη, αλλά και από ψυχολογική και θα τολμήσω να πω και κυρίως από ψυχολογική, γιατί φάνηκε η ομάδα ότι χρειαζόταν χρειαζόταν το τρίποντο, χρειαζόταν την ψυχολογία. Θα το ξαναπώ όπως το είπα και να μην τρέφει τον όρο έτσι και εντός εισαγωγικών να ξεμπουκώσει η ομάδα, να ρολάρει λίγο. Και το είδαμε αυτό να γίνεται χθες. Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλευτήκαμε αυτά που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε, το είπε και ο προπονητής στην διάσκεψη τύπου. Εκεί που εντοπίσαμε τις αδυναμίες στο παιχνίδι του αντιπάλου της εκμεταλλευτήκαμε με τον τρόπο που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε και μετουσιώθηκε και σε γκολ και προφανώς σε νίκη αυτό το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης. Είμαστε εννοείται πάρα πολύ χαρούμενοι, ιδίως για αυτόν τον τεράστιο κόσμο Στέλλα μου, ο οποίος ήταν εκπληκτικός για άλλη μια φορά και φάνηκε κιόλας και από τις αντιδράσεις του και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος ότι το χάρηκε με την ψυχή του, το άξιζε και με το παραπάνω αυτός ο κόσμος.
1: Ήταν ένα παρασώτικο ντέρπι, ναι. Η Νέα Σαλαμίνα είχε 10 χρόνια να νικήσει την Ανόρθωση, επομένως ήταν απόλυτα έτσι φυσιολογικό και λογικό οι αντιδράσεις που είδαμε. Φάνηκε από όλους αυτό που είπες, η ανακούφιση, το ξεμπούκωμα να θέλεις, το πόσο ψυχολογία και μάλιστα σε έναν ντέρπι με έναν τέτοιο σκορ, προφανώς φάνηκε.
0: Ναι, και εντάξει, πάντα τώρα το αρρωσιώτικο ντέρπι έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βάρος, το είπα και χθες, ανεξαρτήτως της όποιας κατάστασης ή βαθμολογικής θέσης ή οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, ανεξαρτήτως όλων αυτών, τον ντέρπι της αμοχώς του είναι τον ντέρπι της αμοχώς του. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, Στέλλα μου.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί και προηγουμένως σχολιάσαμε και στην αντίπερα όχθην τις αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις είναι περισσότερες και με βάση του αντιπάλου που έχεις, Λοΐζο μου.
0: Σίγουρα.
1: Είναι μάλλον όλο μαζί. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά τον προπονητή και τις δηλώσεις του εισέπραξα, Λοΐζο μου, αν θέλεις να το σχολιάσεις, αν δεν θέλεις θα το σεβαστούμε προφανώς, ότι με τον τρόπο του έδωσε τις απαντήσεις του. Εγώ αυτόν κατάλαβα από τις δηλώσεις. Ήταν κάποια πράγματα που προφανώς προηγουμένως λόγων και των αποτελεσμάτων να μην μπορούσε ο άνθρωπος να εκφραστεί και να τα πει όπως έθελε. Χθες, ναι μεν στα πλαίσια, όμως έδωσε να απαντήσεις κατά τη δική μου άποψη προς πάσα κατεύθυνση.
0: Εντάξει, Στέλλα μου, δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι έδωσε απαντήσεις ή ότι αν θέλεις περίμενε τη νίκη για να απαντήσει έτσι γενικώς και αορίστως. Κάποιος θα το έλεγα ότι είπε περισσότερα και του επέτρεψε αν θέλεις και το αποτέλεσμα να πει έτσι εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα.
1: Τα μηνύματά του που χθες με τη νίκη δεν φαίνονταν δικαιολογίες. Δηλαδή τα είπε σε ένα σημείο που ουσιαστικά δεν θα φαινόταν ως δικαιολογία.
0: Ναι, κάτσε και στα προηγούμενα παιχνίδια κάποια πράγματα που είπε είναι αντιληπτό και είναι και αναμενόμενο ότι διαφορετικά θα εκλειφθούν ή διαφορετικά θα ερμηνευθούν κάποια πράγματα από αυτά που λέει ο εκάστοτε προπονητής, στην προκειμένη ο Άγχελ Λόπεθ, όταν λέει ότι δεν αξίζαμε, για παράδειγμα στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δεν αξίζαμε να χάσουμε. Όσοι είδαν το παιχνίδι μπορούν να αντιληφθούν ότι όντως δεν αξίζαμε να χάσουμε. Το επανέλαβε και στη διάσκεψη τύπου χθες ο προπονητής μας. Και είναι ένα γεγονός αυτό. Διαφορετικά θα εκκληθεί όταν το πεις μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο έχεις ηττηθεί, διαφορετικά θα το πεις μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο έχεις πάρει το τρίποντο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θεωρώ ότι. Και γνωρίζω και το λέω από τώρα σαν ότι δεν το αφήσες εσύ να εννοηθεί, δεν το εννοούσες με τον τρόπο που το είπες, απλά λέω την δική μου την πλευρά, ότι δεν περίμενε την νίκη αυτή για να δώσει απαντήσεις. Είπε ουσιαστικά κάποια πράγματα αν θέλεις τα οποία είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, απλά τώρα εκλήφθηκαν διαφορετικά από ποια άποψη, ότι είπε ο άνθρωπος πράγματα και πάλι που συνάδουν με την ποδοσφαιρική λογική, ότι μίλησε και για το ότι έχουμε νέους ποδοσφαιριστές και είναι μια νέα ομάδα η οποία ήρθε, ναι μεν ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία, ωστόσο είναι η Νέα Σαλαμίνα, υπάρχουν απαιτήσεις, υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι αυτό όμως που είπες τότε, το είπε και χθες υπό το μεγάλη
0: κλείστηκε. Εδώ ακριβώς θα καταλήξω και συγγνώμη σε διακόπτω ότι όταν είπε το ίδιο πράγμα σε μια προηγούμενη διασκέψη τύπου, θα εκλειφθεί ότι ξέρεις, λέει η δικαιολογία, ότι είναι νέα η ομάδα. Τώρα που νικήσαμε, το λέμε ότι είναι βάση της ποδοσφαιρικής λογικής. και τις προηγούμενες φορές βάσει ποδοσφαιρικής λογικής ήταν. Ωστόσο, αυτό ακριβώς είναι που θα καταδείξω, ότι ορισμένες φορές εκλαμβάνονται αναλόγως των περιστάσεων και των καταστάσεων και των συνθήκων διαφορετικά και ερμηνεύονται και διαφορετικά κάποιες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ήταν γλαφυρός και στις περιγραφές του και απολύτως αναλυτικός σε αυτά που είπε ο Άγχελ Λόπεθ Στέλλα μου. Και νομίζω, αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το ότι έδωσε το μήνυμα ότι πατάμε γερά τα πόδια μας στη γη. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμασταν και ως ομάδα και ως ποδοσφαιριστές και ως κόσμος, διότι είναι αλληλένδετο το αγωνιστικό με την παρουσία και τη δυναμική του κόσμου, και φάνηκε και έχθες αυτό.
1: Ισχύει.
0: Ναι, και ότι πατάμε γερά τα πόδια μας στη γη και τώρα είναι μια περίοδος δουλειάς. Γιατί όπως ανέφερα και λίγο πριν, δεν είναι όλα τέλεια και είμαστε στον βαθμό που θα θέλαμε να είμαστε με μια νίκη, φτάσαμε στον απόλυτο βαθμό. Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε τώρα μια περίοδο την οποία οφείλουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε έτσι αυτές τις 15 μέρες, προκειμένου να βελτιωθεί η ομάδα ακόμη περισσότερο, να υπάρξει περαιτέρω ομογενοποίηση μεταξύ του συνόλου και των ποδοσφαιριστών του καθενός ξεχωριστά, να χτιστεί ακόμη περισσότερο αυτή η χημεία την οποία λέμε και ξαναλέμε και χρειαζόμαστε. Φάνηκε, ξαναλέω για να μην είμαι και άδικος, σε μεγάλο βαθμό χθες, πολύ πιο δεμένη ομάδα και πολλούς αυτοματισμούς είδαμε. Εννοείται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αυτά τα περιθώρια είναι που θα κυνηγήσουμε και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά σε αυτή την περίοδο, και νομίζω αυτό είναι και το γενικότερο κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε, αν πρέπει να κρατήσουμε ή αν θέλει κάποιος να κρατήσει κάτι από όλα αυτά που είπε ο Άγχελ Λόπεθ χθες, είναι αυτό, ότι συνεχίζουμε την δουλειά στοχοπροσιλωμένα.
1: Ελοίζω μου, δέχθηκαμε εδώ έτσι ένα μήνυμα στο 23-24 για όσους θέλουν να σχολιάσουν. Θέλουμε, είναι δύο τα μήνυματα για σένα, θα σου πω το τελευταίο που ήρθε από τον 4-12, είπαμε έτσι έναν όνομα, έναν προσωνύμιο να μας λέτε θα είναι καλύτερα. Λέει να σχολιάσει παρακαλώ εκπρόσωπος τύπου μας το πέναλτι που δεν μας έδωσε.
0: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, επειδή θα το άφηνα στο τέλος αυτό αναφορικά με τη διευθυνσία, για να έκανα, επειδή δεν θέλω κιόλας, ξέρεις, να φύγουν τα φώτα σε εισαγωγικά πάνω από την τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας και την τεράστια προσπάθεια και παρουσία του κόσμου μας. Θα έκανα μια αναφορά στο τέλος.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή και το δεύτερο αφορά την διαιτησία, να θέλεις, θα σου πω και τα δύο μηνύματα για να τοποθετηθείς έτσι πιο σφαιρικά. Είναι ερωτήσεις σχετικά με τα όσα μας είχες αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα, που βρισκόμαστε, πώς προχωράει η νέα Σαλαμίνα γενικότερα με το θέμα διαιτησίας.
0: Ναι, κοιτάξτε, στα των προηγούμενων εβδομάδων οι καταγγελίες των διαιτητών που έγιναν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν πάει στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Εμείς το καθήκον το δικό μας από αυτό το κομμάτι το διαδικαστικό το κάναμε, από εκεί και πέρα επαφίεται πάνω στους καθήλυν αρμόδιους της Ομοσπονδίας, της Επιτροπής Διαιτησίας, όλους αυτούς οι οποίοι επιλαμβάνονται των θεμάτων αυτών, να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες. Είναι κάτι το οποίο εννοείται το παρακολουθεί η διοίκηση του σωματείου καλύτερα στενά, και αν χρειαστεί οτιδήποτε περαιτέρω σε αυτά που έγιναν, αν θέλεις, που είπα την υπομορφή των καταγγελιών που έγιναν, τα παράπονα μας εκφράστηκαν μέσω αυτής της επίσημης διόδου, παρακολουθείτε στενά, και αν χρειαστεί οτιδήποτε ενώ πάνω σε αυτά συγκεκριμένα που έγιναν, εννοείται θα επανέλθουμε. Και απλά για να κλείσω, και επειδή όπως σου ανέφερα δεν θέλω να επισκιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια, όχι μόνο η νίκη και ο τρίποντο, όλα όσα συνεπάγεται το χθεσινό παιχνίδι, είτε αφορά τον κόσμο, είτε αφορά τους ποδοσφαιριστές, είτε τον προπονητή, είτε το αγωνιστικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Απλά να πω στη διαιτησία ότι για άλλη μια φορά δυστυχώς ήταν μια διαιτησία η οποία είχε λάθη, και το αφήνω εδώ. Αν χρειαστεί, εννοείται και αυτό το ξεκαθαρίζω, θα αναλυθούν καλύτερα τα της διαιτησίας του χθεσινού αγώνα, διεξοδικά και αυτά. Και αν θεωρήσουμε, και αν θεωρήσει η διοίκηση της ομάδας ότι πρέπει να προχωρήσουμε,
1: συγγνώμη, θέλω να μου απλώσει.
0: Ναι, επειδή το λέω αυτό και το κλείνω, γιατί δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περαιτέρω, ότι θα αναλυθούν τα της διαιτησίας του χθεσινού αγώνα από την διοίκηση της ομάδας και αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι επίσημο, θα το κάνουμε και θα ενημερωθεί και ο κόσμος μας. Και το αφήνουμε εδώ απλά επειδή είναι και τέτοια ημέρα, δεν θέλω να πούμε περισσότερα για, για τα της διαιτησίας.
1: Κατανοητό.
0: Το αφήνω στο ότι είδαμε μια διαιτησία η οποία έχει και πάλι λάση. Mm-hmm. Αν θα αναλυθούν, αν προκύψει οτιδήποτε, θα ενημερωθεί ο κόσμος και θα προχωρήσουμε και εμείς στις ανάλογες και κατάλληλες ενέργειες.
1: Πάντως,
0: και το τελειώνω εδώ, Στέλλα.
1: Από χθες έτσι βράδυ είδα αρκετά μηνύματα και από, από φίλους και των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Που αναφέρονται, δεχθήκαμε εδώ στο 23-24 αρκετά μηνύματα και από φίλους της Νέας Σαλαμίνας και από φίλους της Ανόρθωσης που κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της διαιτησίας. Από πλευράς μου θα πω αυτό που λέω γενικά από τη μέρα που ξεκίνησε η εκπομπή, ότι μακάρι οι πρωταγωνιστές να είναι άλλοι και δικαίως ή αδίκως να μην φωνάζει καμία ομάδα και να εστιάζουμε σε αυτά που είναι τα σημαντικά. Πώς...
0: Στέλλα μου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο σε αυτό που λες. Δεν είναι και ούτε ωραίο ούτε οτιδήποτε άλλο και για μας να βγαίνουμε να λέμε η ομάδα μας, η αντίπαλη ομάδα, κερδίσαμε, χάσαμε, ήμασταν καλύτεροι, δεν ήμασταν καλύτεροι και να μην χρειάζεται ποτέ και να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να σχολιάζουμε οτιδήποτε αφορά στη διαιτησία. Ξέρω ότι θα το τελειώνω εδώ, απλά το καταληκτικό μου σχόλιο, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να ασχοληθούμε με την διαιτησία και να συζητάμε είτε μέσω ραδιοφωνικού αέρα είτε οπουδήποτε αλλού για τα της διαιτησίας. Πρέπει να είναι στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο που πρέπει να εστιάζουμε. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε και κάνουμε και αυτό σε κάθε περίπτωση. Συνέχιστε.
1: Λοιπόν, Λοΐζο μου, είσαι ο Σε, ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά ήσουν μαζί μου. Θα σου ευχηθώ τα καλύτερα και φυσικά μια πανέμορφη καταπληκτική Κυριακή.
0: Ευχαριστώ, Στέλλα μου, ανταποδίδω στον μέγιστο βαθμό τις ευχές. Να είσαι καλά και εννοείται θα είμαστε σε επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Υπάρχουν όντως αρκετά μηνύματα και από φίλους της ανόρθωσης που θέλουν να σχολιάσουμε την διαιτησία, αν μάλλον έχουν παράπονα από την χθεσινή διαιτησία. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες από πλευράς της επίσημης ανόρθωσης θα υπάρξει μια τοποθέτηση κατά πόσον έχουν ή δεν έχουν παράπονα στην ομάδα της κυρίας από την διαιτησία. Εμείς σήμερα είχαμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας και μετέφερε την πλευρά της ομάδας του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό. Να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της Κυριακής σας.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Απόλαυσε τη ζωή με Volt Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Volt Plus Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Volt Plus δωρεάν σήμερα.
5: Ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
11: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
21: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
22: Πανέτοιμη!
21: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
22: Dua Lipa!
21: Μπάρτσα ή Liverpool?
22: Μπάρτσα!
21: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μικροί ήρωες. Του συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
24: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε.
25: Καλώς το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, καλή Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου. Ακούτε βεβαίως Super Sport 104, εκπομπή Μικρή Ήρωα. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης. Μαζί μου σήμερα στον Ράδιο Θάλαμο ο Στέφανος. Ο Στεφάνου. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να πούμε και να μελετήσουμε. Επαναλαμβάνουμε ότι χθες είχαμε τους 7 από τους 8 αγώνες, ή μάλλον ολοκληρώθηκαν οι 7 από τους 8 αγώνες της δεύτερης κατηγορίας. Μένει ένα παιχνίδι σήμερα, Ερμής δηλαδή, που πάει και Ρήνια στο αμόχωστος επιστροφή. Θα πούμε εντάχυτα αποτελέσματα και θα τα σχολιάσουμε βεβαίως γύρω μετά τις 1 περίπου. Λοιπόν, Παρασκευή είχαμε 2 αγώνες, Ηρακλή και Ουλάκου Αγία να πάει 1-1. Σπάτσα Κοσκιντίου με ΑΠΑ Πέρα Χωρίου Νήσου 4-1. Χθες μεγάλο διπλό για την ΑΠΑ Ακροτηρίου 1-0-1. Το διγενή Ακρίτα Αμόρφου στο Κερίνια επιστροφή. Ακρίτα σε Χλόραγγα σε Σύλλησης 1-1. Ένωση Νέων Παραλμίου Χαλκάν Ροδαλιού 0-0. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δρύνιας 2-1 και 3-0 συγχωρείτε ο Εθνικός Άχνας την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Λοιπόν, εμείς θα εισάξουμε και σήμερα τις υπόλοιπες κατηγορίες που αρχίζουν αισίως και θεοθέλοντος το ερχόμενο Σαββάτο 26 του Σεπτέμβρη. Για την επιλεκτή κατηγορία να επαναλάβουμε τις ομάδες που στελεχώνουν την κατηγορία. Η κατηγορία η οποία διεξάγει ενιαίο πρωτάθλημα, δεν έχει δηλαδή ομίλους, είναι ΑΚΑΜΑΣ ΠΕΓΙΑ 2025, ΑΕΚΟΚΛΙΟΝ, Αθλητικός Όμιλος Στήλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου, ΑΕΚ Οράκου, Αθλητική Ένωση Τρούλων, Άπων Ανάγιας, Απόποπόλης, Άτλας Αγλαντζάς, Γιώργος Κύβου Ευσύ, Θόη Πύργου, Κούρης Ερήμης, Ορφέα Λευκοσίας, Πρόδος Καμεκλίου, Ροτσίδης Μάμαρη και Φρένερος Ευσύ. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στην ουσία μία ομάδα που μας ήρθε από τους αγώνες ένταξης, ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Ροτσίδης Μάμαρη, και να χαιρετήσουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Άντρο Σαββίδη. Άντρο, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά ευχόμαστε.
0: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιαννάκη. Ευχαριστώ για τις ευχές. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες καλές επιτυχίες, καλή αρχή. Μακριά από τους τραυματισμούς όμως, αγαπητέ Γιαννάκη, διότι είχαμε δυστυχώς εμείς, δεν άρχισε για μας καλά η χρονιά, με τρεις ποδοσφαιριστές μας να μπαίνουν στην πόρτα του χειρουργείου.
25: Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και όλων οι ευχές μας είναι να έχουμε υγεία στους αθλητές, ποδοσφαιριστές μας, Άντρο. Είναι κρίμα, βεβαίως είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει και αυτό το ρίσκο. Ευχόμαστε όμως με προσοχή να αποφεύγουμε αυτούς τους τραυματισμούς και ιδιαίτερα όταν οι τραυματισμοί υποχρεώνουν ποδοσφαιριστές να μείνουν μακράν εκτός γηπέδων, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές, οι δύο με χιαστούς, ο ένας με κλίδα, που δυστυχώς θα τους χάσουμε από όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.
25: Να ευχηθούμε ταχυτάτην άναρρωση, Άντρο. Και πάμε στα υπόλοιπα. Εντάξει, τα έχουμε σχολιάσει από την περασμένη προσφυγική περίοδο και τους αγώνες ένταξης. Επάξια ο Ροτσίδης επανέρχεται στα σαλόνια που λέμε της Πανκύπριας προσφυγικής διοργάνωσης, Άντρο. Πώς βλέπετε, έχω πει και τη σύνθεση των ομάδων, πώς βλέπετε να διεξάγεται η δικιά σας άποψη και αξιολόγηση της κατηγορίας?
0: Εντάξει, Γιαννάκη, εμείς σαν νεοπόδιστοι, παρόλο που η ιστορία λέει ότι ο Ροτσίδης έχει εμπειρία από κατηγορίες όπως και η δεύτερη κατηγορία, εντός είμαστε νεοφόροι στη ομάδα στην επιλεκτή κατηγορία, που το αρχικός μας στόχος είναι η παραμονή σε αυτήν την κατηγορία. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, θέλουμε να πατούμε και με τα δυο πόδια στο έδαφος, αγαπητέ Γιαννάκη, και μετά να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό που μας βοήθησε και μας ανάγκασε σε εισαγωγικά να προχωρήσουμε με την άνοδο μας στην επιλεκτή κατηγορία ήταν η ανακαίνιση και η αναβάθμιση του γηπέδου μας. Εδώ και δύο μήνες ανθρώποι δουλεύουν νυχτημερών για να παρουσιάσουμε ένα γήπεδο το άλλο Σάββατο στην πρεμιέρα, που δεν θα έχει καμία σχέση με το γήπεδο που αφήσαμε τον περασμένο Μάιο.
25: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, είτε φιλοξενούμενοι είτε γηπεδούχοι. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, μια και το έχετε αναφέρει, στο γήπεδο σας με την Αθλητικό Μεολυθίελα Αγίου Θεοδόρου, μια ομάδα η οποία κάνει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια στην επιλεκτή κατηγορία. Όμως να πάμε λίγο στην προετοιμασία, αν θέλετε, γιατί από ό,τι βλέπω και έχουμε θέμα και προπονητή, Άντρο.
0: Εντάξει, ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας με ένα προπονητικό team το οποίο προχωρήσαμε μαζί. Αρχές του μήνα αυτού, αρχές του Σεπτέμβρη, ο προπονητής μας για προσωπικούς λόγους ήθελε να δώσει ένα παρέτηση. Μίλησα ξανά μαζί του εγώ, αλλά δυστυχώς δεν τον έπεισα. Παρέμεινε στην απόφασή του. Έτσι τώρα είμαστε στην αναζήτηση νέου προπονητή. Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε τον βοηθό προπονητή που έχει γι' αυτό συμβόλαιο, έχει το UEFA B, είναι δηλωμένος βοηθός προπονητής. Εάν μέχρι και την Τετάρτη δεν βρούμε κάτι που να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι αυτός, θα είναι ο νέος μας προπονητής, θα πάμε με τον υπηρεσιακό μέχρι να βρούμε κάποιον προπονητή.
25: Ο οποίος υπηρεσιακός σε κάθε περίπτωση ήταν και αυτός που οδήγησε την ομάδα στην επιλεκτή, έτσι, ο κ. Στέγκερης.
0: Ναι, έτσι, ο Δημήτρης Στέγκερης είναι αυτός που οδήγησε την ομάδα στην επιλεκτή κατηγορία. Είναι ένας νεαρός προπονητής, είναι στην διαδικασία για να αποκτήσει μέχρι το τέλος του χρόνου το UEFA B και να προχωρήσει με το UEFA Α. Θεωρώ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του αυτός ο προπονητής και να γράψει το αγαπητέ Γιαννάκη το όνομα του, κάποια στιγμή θα κουτσάρει πιο μεγάλες κατηγορίες.
25: Εγώ έχω και το όνομα του και το τηλέφωνο του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σαν εισαγωγή μας έχετε πει περίπου και τους στόχους της ομάδας, οι οποίοι είναι σταθεροποίηση, αν θέλετε, σαν πρώτη φάση, όμως είναι και τα γήπεδα που δίδουν βαθμούς, πιθανόν να έχετε και κάτι άλλο στην εξέλιξη, έτσι.
0: Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Ωστόσο, ο πρώτος στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Ο στόχος που βάλαμε και τον πόνους που βάλαμε στους ποδοσφαιριστές είναι η πρώτη οκτάδα. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ Γιαννάκη, θα το δούμε στην εξέλιξη αν μπορούμε να αλλάξουμε τους στόχους, ενώ προς τα πάνω όχι προς τα κάτω.
25: Μάλιστα, και το προς τα κάτω, να επαναλάβουμε ότι είναι τέσσερις ομάδες που διαβαθμίζονται βάσει της προκήρυξης, ενώ τρεις ανεβαίνουν στην τρίτη κατηγορία. Τώρα είχατε την ευκαιρία να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Έχουμε λίγες ή πολλές ή μέτρες αλλαγές από την περασμένη περίοδο, Άντρο?
0: Έχουμε κρατήσει αρκετούς από τους περσινούς. Κερδίσαμε, ας το πούμε, τις πρόνοιες της προκήρυξης που έλεγε ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι 36 μήνες στην ομάδα θεωρείται γηγενής και δεν συμπεριλαμβάνεται στους 6 που δικαιούμαστε πάνω από 28 χρονών. Mm-hmm. Έτσι εκμεταλλευτήκαμε αυτό και αφήσαμε αρκετούς από τους περσινούς στυλοβάτες της μεγάλης χρονιάς και επιτυχημένης χρονιάς της περσινής.
25: Ναι, πέραν της ηλικίας που κανονικά δικαιούστε, έτσι, βάσει του προγέρεξης. Και να υπενθυμίσουμε τους φίλους ότι εδώ δεν είναι απολύτως ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα, ότι οποιαδήποτε και να είναι η ηλικία, είναι όλοι ερασιτέχνες, Άντρο.
0: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, όλοι ερασιτέχνες, δεν δικαιούμαστε επαγγελματίες, γι' αυτό και η μεταγραφική περίοδος εμάς έχει λήξει από τις 9 του Σεπτέμβρη.
25: Από 9 Σεπτεμβρίου, εκτός, εντάξει, υπάρχουν κάποιο παραθυράκι, κάποιος ο οποίος δεν είναι δηλωμένος, κάποιος ο οποίος δεν είναι άνεργος, μέχρι τέλος τη μιλά, αντιλαμβάνομαι.
0: Νομίζω δεν δικαιούμαστε εμείς η ερασιτεχνική κατηγορία, η επιλεκτή.
25: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι καλό που μας το λέτε αυτό για να τα ακούσουν και άλλοι, γιατί υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ψάχνουν κάποιους ποδοσφαιριστές άνεργους που λέμε. Τώρα, να πάμε, μας έχετε πει για το γήπεδο. Και το γηπεδικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για πάρα πολλές ομάδες, Άντρο, και αντιλαμβάνομαι και εσείς θα έχετε πάρα πολλές επαφές με ομάδες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο του Ροτσίδη, έτσι.
0: Εντάξει, έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία και επαφή με τους ανθρώπους του Εθνικού Άσσας. Mm-hmm. Πολύ πιθανό ο Εθνικός Άσσας κάποια στιγμή να κατεβεί κάτω στο Άμαρι για τις προπονήσεις και δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει και το γήπεδο μας για τους αγώνες.
25: Μιλάτε για την πρώτη ομάδα του Εθνικού?
0: Μιλώ για την πρώτη ομάδα, ναι, την πρώτη και ομάδα, ναι. Ίσως για τα ΚΑΠΑ 19, ναι.
25: Uh-huh. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αυτό το θέμα που πραγματικά ταλανίζει πάρα πολλά σημαντία. Για το που θα βρουν, ιδίως υπάρχουν και τα υπεριόδης των επανασπορών και όλα είναι συγχυσμένα. Λοιπόν, σαν πρώτη επαφή, Άντρο, ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ο Ροτσίδη Μάμαρη έχει ένα όνομα, το λέμε βαρύ. γιατί υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από το ρετσίρι Μάμαρη. Ευχόμαστε κάθε καλό. Αν θέλετε ένα μήνυμα τελευταίο, οι ευχές βεβαίως μας τις έχει δώσει για ένα πρωτάθλημα, κυρίως με το ΟΕΒ αγωνίζεστε και μακριά από τραυματισμούς. Κάτι, ένα μήνυμα προς τους φίλους του Μάμαρη.
0: Θέλω να καλέσω όλους τους φίλους του Μάμαρη, ειδικά τους απόδημους, να έρθουν κοντά στην ομάδα. Δεν έχουμε παράπονο. Ο κόσμος άρχισε και βοηθά από πέρσι, από τους αγώνες της ένταξης. Τους νιώθουμε δίπλα μας. Θέλουμε περισσότερους φίλους του σωματείου, οπαδούς του σωματείου Μαμαρίτες, να έρθουν κοντά να στηρίξουν αυτήν την ομάδα, για να μπορούμε και εμείς να στηριχτούμε πάνω τους για ακόμα καλύτερες μέρες για το σωματείο μας.
25: Ωραίο μήνυμα. Εύχομαι να έχει αρκετούς αποδέκτες. Άντρο Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή πρεμιέρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, για την αγαπητέ Γιαννάκη.
25: Ωραία. Πάμε σε λίγο. Θα πάμε και σε ομάδα που μας ήρθε από την τρίτη κατηγορία σε πάρα πολύ λίγο, τον Courier Ιμής, και θα κάνουμε και μια αναφορά για τους προπονητές. Αν και επαναλαμβάνω, ακούσαμε και προηγουμένως τον Άντρο Σαββίδη για τον προπονητή του Ρωτσίδη Μάμαρη. Υπάρχουν αυτές οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, γι' αυτό και δεν ρίσκαρα τις προηγούμενες εκπομπές να κάνω αναφορά. Σήμερα θα κάνω, με ρίσκο, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά, είναι αυτό που λέμε οι προπονητές, είναι με την τσέντα, με τη βαλίτσα στο χέρι, πότε θα γίνει κάποια αλλαγή. Κάποτε γίνονται και πριν την έναρξη των προθυμάτων, κάποτε γίνεται ακόμα και στην πρώτη, μετά την πρώτη αγωνιστική. Θα τα πούμε όμως σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Το 23-24 στη διάθεσή σας για τα γραπτά σας μηνύματα. Και έχω πει ότι θα πάμε και στην Ερήμη, στον Κούρι Ερήμη, σε ένα ιστορικό σωματείο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Ανδρέα Αυγουστίνη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, Ιδέαν και Σταυραδίτη. Καλή χρονιά σε όλον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε αυτό. 60 χρόνια ζωής ο Κούρις Ερήμης ολοκληρώνονται, πρόεδρε.
1: Μάλιστα. Το 1966 ιδρύθηκε το σωματείο, εστίως κρύωμεν 60 χρόνια ζωής.
0: Τεράστια πορεία, 16 δεκαετίες που λέμε. Και τι ετοιμάζετε για αυτό το, γεγονός, πώς θα το γιορτάσετε, να πούμε, πρόεδρε?
1: Την Κυριακή 27 του μήνα θα έχουμε στο σωματείο μας, εδώ στο προάβλιο του σωματείου, μια εκδήλωση αφαιρωμένη στα 60 χρόνια. Θα τιμήσουμε δύο από τους εν ζωή ιδρυτές του σωματείου και τους διάφορους μεγάλους χορηγούς που είχαμε στη διάρκεια των χρόνων και ανθρώπους που βοηθήσαν στο να στερώσουν και να σταθεροποιηθούν στον αγγέλμα.
0: Μεγάλη ιστορία, 60 χρόνια, δεν τα λες και λίγα, πρόεδρε. Και βεβαίως ο Ανδρέας Αυγουστή, για πόσα χρόνια υπηρετείς αυτό το σωματείο?
1: Εγώ είμαι στο σωματείο από το 1980, Ανάγκη.
0: Από το 80.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή 46 χρόνια εσύ.
1: 46 χρόνια αιτίως κλείνω στο σωματείο.
0: Από διάφορα πόστα, θα έλεγε κάποιος, έτσι.
1: Εγκίνησα από γραμματέας, ταμείας, αντιπρόεδρος και τα τελευταία 13 χρόνια πρόεδρος του σωματείου.
0: Μάλιστα. Να σας χαρούμε για την υπομονή που έχετε, γιατί δεν είναι και εύκολο εγχείρημα με τα σωματεία να διοικούνται με τις ανάγκες που έχουν και όλα αυτά. Δεν καταφέρατε την περαμένη προσφυγική περίοδο να παραμείνετε, παρά το ότι έγινε καλή προσπάθεια, και σας βρίσκουμε φέτος στην επιλεκτή κατηγορία. Τι σημαίνει για σας αυτό, κύριε Αυγουστή?
1: Δυστυχώς, για ανάγκη μου, πέρσι στην τελευταία αναγωνιστική δεν τα καταφέραμε, πήγαμε στην δεύτερη κατηγορία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ο σημαντικότερος παράγοντας είναι το οικονομικό.
0: Το οικονομικό δυστυχώς που ταλανίζει πάρα πολλές ομάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και υποψήφιες να αποχωρήσουν, να αποσυρθούν λόγω του οικονομικού και άλλων. Γιατί ο Κούρις δεν έχει κάποιο άλλο θέμα? Διοικητικά νιώθουμε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Είναι οι συγκυρίες του οικονομικού, αντιλαμβάνομαι.
1: Για να γίνει σίγουρα, είμαστε από τα σωματεία που όσα χρόνια είμαστε στις κατηγορίες δεν δημιουργήσαμε μικρό προβλήματα, μπορώ να πω, ούτε σοβαρά προβλήματα είχαμε, ούτε στο οικονομικό, ούτε στις υποχρεώσεις μας. Προσπαθούμε να είμαστε μια ζωή συνεπή. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο άλλαξε όψη από τη στιγμή που έγινε μέσα επενδυτές ή παράγοντες που ήταν στο ποδοσφαιρική. Για μας ήταν δύσκολο.
0: Μάλιστα, δύσκολο.
1: Και αυτό το πράγμα πρέπει να προσέξει η Ομοσπονδία και ο ΚΟΑ, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ομοσπονδία το πρόβλημα, είναι στον ΚΟΑ. Ας θέλουν να διατηρηθούν κάποια σωματεία που ήταν υγιή στον αθλητισμό, πρέπει να βοηθηθούν. Οι χορηγίες που έρχονται από το κράτος δυστυχώς είναι αμελητές. Δεν καλύπτει ούτε τα μεταφορικά που θέλουν τα σωματεία να βγαίνουν από τη μια μεριά της Κύπρου στην άλλη.
0: Είναι γιατί, πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, είναι γιατί δυστυχώς οι απαιτήσεις είναι κάθε χρόνο και περισσότερες, είτε από ποδοσφαιριστές, είτε από συντηρήσεις γηπέδων, είτε διοικητικά έξοδα κλπ. Και δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση από την πολιτεία. Αυτό λέτε, έτσι?
1: Αυτό λέω, ναι. Και όπως έχω πει, αν δεν προσεχτεί αυτό το πράγμα, δεν το λέω μόνο για το σωματείο μου. Εμείς το κάτω-κάτω κάναμε έναν κύκλο 12 χρόνια στις κατηγορίες. Δεν είναι αυτός σκοπός να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να επιβαρύνουμε το σωματείο με παραπάνω έξοδα. Όπως καταφέραμε, ας πούμε, να είμαστε αυτάρκοι και σωστοί στις υποχρεώσεις μας, θέλουμε να παραμείνουμε, θέλουμε να κρεμάσουμε τον κόσμο.
0: Το πρόβλημα, αυτό... κύριε Αυγουστή, είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά από αυτές τις συνθήκες και όχι για συνθήκες κάποιων διαχειρήσεων και οτιδήποτε άλλο. Όχι, ιστορικά σωματεία, ιστορικά σωματεία να μην υπάρχουν πλέον.
1: Το διαχείριση δεν έγινε ποτέ στο σωματείο μας. Αντίθετα, είμαστε πάντα συνετοί σε όλες μας τις κινήσεις. Κάποιες φωνιές μπορεί να ξεφύγαμε κάπου σε προπολογισμούς είναι γιατί είχαμε και την ανάλογη στήριξη και πρέπει εδώ να εκφράσω την προσφορά που είχαμε από τον άντρο του Χαλιμιτσί διαχρονικά και εδώ μια δεκαετία. Ήταν μια εγγύηση για το σωματείο μας. Ξέραμε ότι από την αρχή της σεζόν τα όποια πιθανά προβλήματα να παρουσιάζονται στο οικονομικό ήταν ο άντρος αρρωγός.
0: Έτσι
1: κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία περίπου 10 χρόνια στην τρίτη κατηγορία, ένα χρόνο στην δεύτερη κατηγορία και άλλα 3 χρόνια στην τέταρτη κατηγορία.
0: Εύχομαι να υπάρχει δυναμική αντοχή, Πρόεδρε, να παραμείνει εν ζωή και δυνατή η ομάδα του κόμματος.
1: Γιαννάκη μου, είναι όλο μας η προσπάθεια, όμως δυστυχώς όπως έχω πει ασχοληθήκαν άνθρωποι που δεν είναι του ποδοσφαίρου ουσιαστικά.
0: Στις άλλες ομάδες εννοείται, ναι.
1: Άλλες ομάδες, προσφαίρους του αγροτικών, εξωφρενικά ποσά. Για ένα ποδοσφαιριστή να πει στο αγροτικό να κάνει 500-600 ευρώ στην εντοπομήνα και χαλαρεί στις προπονήσεις όταν τους κάνεις πρώτα συνεχή πάει στο αγροτικό και λέει του να έρχεσαι πιο φορές στην εστοάν προπονήση και να πιάνει 500 ευρώ ας πούμε.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Εμείς αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι σε κατηγορία δεν μπορεί να κάνεις το πράγμα. Πρέπει να έρχεσαι δεύτερη φορά προπονήση, να δίνεις μια στιγμή αγώνα με 5 φορές την εβδομάδα το θέλεις απασχολημένο. Και προσφέρεις και πιο λίγα λεφτά, θα προτιμήσεις σίγουρα πάει στο αγροτικό.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, δεν έχουμε παρά ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κούριερ Ίμι για τα
1: Γράψουμε τις ευκαιρία να ευχαριστήσω ξανά τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στην δημιουργία του σωματείου, δηλαδή αν δεν ήταν οι πρωτοπόροι 25 άνθρωποι να βρίσκουν το σωματείο πριν 60 χρόνια, σήμερα δεν θα μιλήσαμε για Κούρι. Μετά πρέπει να ευχαριστήσω και να τα τιμήσουμε όσους συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση, στην οικοδόμηση του σωματείου. Δηλαδή εκτός από το ποδόσφαιρο, εμείς έχουμε να περηφανευόμαστε ότι έχουμε και έναν ιδιόκτητο δίκημα το οποίο είναι εντυπωσιακό κτίριο το οποίο στήθηκε με βασικά εθελοντική εργασία. Τώρα σου πω για ανάγκη για ένα χρόνο κάθε Σαββατοκυριακό 6-7 χτίστες και άλλοι 15 εργάτες εργάζονταν αφιλοκερδός και συνέξοδα. Ούτε καν φαγητό δεν εκφραιώναμε το σύλλογο. Για μεσημέρι πιέναμε στα σπίτια μας, έκαναμε μεσημέρι, ερχόμαστε ξανά και συνεχίζαμε στο σωματείο και χτίζαμε που κέφκαμε εμείς που είμαστε τεχνίτες. Οι πελεκάνοι έκαναν τις στέγες πάνω, οι χτίστες έβαλαν τα μάρμαρα, τους σουβάες.
0: Όλα εθελοντικά, εσύ μπράβο σας.
1: Με λίγα λεφτά. Τα λεφτά που ξοδέψαμε για να χτίσουμε το σωματείο μας είναι peanuts συγκριτικά με το έργο που έχει εκτελεστεί.
0: Και μπράβο σας, ο διγενής Ορόκλης, λέει ο φίλος εδώ, σας εύχεται χρόνια πολλά. Επαναλάβουμε και εμείς τις ευχές για χρόνια πολλά με την ευκαιρία των 60 χρόνων.
1: Ευχαριστούμε Γιαννάκη. Νομίζω περάσαμε μια παρουσία αξιοπρεπή στην ΚΟΠ, στη ΣΤΟΚ, για την κατηγορία. Καταφέραμε στα χρόνια δύο να κάνουμε φίλους μόνο. Ήταν πάντα επιδίωξη μου να κάνω μόνο φίλους.
0: Και το έχετε επιδείχει, να είστε σίγουρος.
1: Δεν θα βρει κανένα σωματείο να πει κακό λόγο, διότι να το πει είναι κακό προέλεγα που θα το πει.
0: Μάλιστα. Εγώ το επιβεβαιώνω ότι μόνο φίλους κάνατε, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, κύριε Ανδρέα Αυγουστή.
1: Το σωματείο μας είναι προσωπικό το θέμα, Γιαννάκη. Το σωματείο μας ήταν ο στόχος μας, ήταν το ευαγωνίζεστε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι δύναμη και αντοχές, Πρόεδρε.
1: Γιαννάκη μου, τι να πω τώρα. Εμένα ο στόχος μου ήταν να κάνω τα 60 χρόνια και αποχωρήσω. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνω μια επιτυχημένη πορεία.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλες ευχές από την ΑΕΠ. Έρχεται χρόνια πολλά στον κύριο Ρήμης. Εντάξει, έρχονται ευχές. Επαναλαμβάνω, 60 χρόνια ζωής δεν είναι αμιλητέα πραγματικά. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα Βουστή.
1: Όχι, ανάγκη μου την Κυριακή, το απόγευμα, εδώ στο σωματείο μου να σας κεράσω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μας έχει πει τα δικά του κ. Αυγουστή. Εντάξει, λίγο απογοητευμένος. Όμως εύχομαι να βρεθεί λύση για να τον παλέψει ο κουρής. Είναι κρίμα για όλη την ιστορία του να είναι αποδυναμωμένος. Εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε. Θα κάνω αναφορά για το φίλο που λέει εδώ, θα κάνω αναφορά για τους προπονητές όταν βρω τον κατάλληλο χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με την τρίτη κατηγορία.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 πυλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
8: Η ώρα είναι 12:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά για ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:45 τα μεσάνυχτα εντός του κρατικού δάσους Τροόδου στην περιοχή του υδατοφράχτη προδρόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος δασών, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1:25 τα ξημερώματα, πρωτού προλάβει να επεκταθεί λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται ενώ για τον σκοπό αυτό ανακρίνονται δύο άτομα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχίζει σήμερα το βράδυ τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναμένεται να προσφωνήσει την Τετάρτη την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, και την Πέμπτη με τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρες. Στη σύλληψη 7 προσώπων προχώρησε χθες βράδυ αστυνομία στο πλαίσιο περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις αστυνομίας, συνελήφθησαν για αδικήματα μεταξύ άλλων όπως κλοπή οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Μία γυναίκα και δύο παιδιά έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τα στενά του ορμούς δεν θα ξανά ανοίξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της χώρας και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα ανέφερε πως το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
19: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
18: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
19: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
20: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
21: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
22: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
23: Παραπαπα.
24: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
25: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο

0: Σημαντικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα. Μπες στο gogordian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Gordian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ερώτηση εκπομπή μας, μικροί ήρωες, και βεβαίως θα πάμε στην τρίτη κατηγορία. Χθες είχαμε φιλοξενήσει τηλεφωνικά τα δύο σωματεία τα οποία ανέβηκαν από την Ευήλικτη στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή είχαμε την ΑΛΚΗ 1948 και την ΑΕΚ Ελιών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο ακόμα ενός σωματείου που έκανε εξαιρετική βασικά εμφάνιση στην περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο, και δεν πρόκειται από άλλη ομάδα από τη Ξηροφάγου FC. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Αντώνη Λάμβρου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Συγχαρητήρια για την περασμένη περίοδο, και βεβαίως έτσι πείτε μας λίγο και τα πλάνα. Είσαστε ιστορικά στην τρίτη κατηγορία, μια ομάδα της Ξηροφάγου, και βεβαίως από τις πληροφορίες που συλλέγουμε τουλάχιστον εμείς σαν σταθμός και εγώ προσωπικά, ετοιμάσατε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, μια από τις μακροβιότερες εκπομπές, και μπράβο και στους ακροατές που τα ακολουθούν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι,
1: ναι. Στόχος αυτού του σωματείου από τον καιρό της ίδρυσής του ήταν να ενώσει αυτόν τον χωριό, ένα χωριό με 10.000 πλέον κατοίκους, έναν ποδοσφαιρικό χωριό. Έχουμε δικά μας παιδιά που παίζουν και δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Mm-hmm. Οπότε οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτήν την πορεία το 2022 με προσέγγισαν το 2024, και ακολουθήσαμε αυτήν την πορεία, όπως είπατε και εσείς. Πέρσι είχαμε τη χαρά, την τύχη, τον αγώνα που δώσαμε, ειδικά το δεύτερο γύρο.
0: Ναι, σας παρακολουθήσαμε γιατί είναι γεγονός ότι δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, αλλά με την προσθήκη του Αδάμου, του Αδάμου, κάνετε μια εξαιρετικότατη πορεία, πρόεδρε.
1: Μάλιστα, ναι, να δώσουμε σίγουρα τα συγχαρητήρια εκεί και στον προπονητή που είναι και φέτος μαζί μας, και στο τεχνικό του επιτελείο, και στους ανθρώπους που είναι γύρω μου, εθελοντές και μισθωτοί του σωματείου, όλοι μαζί. Η δύναμή μας είναι στους πολλούς. Είμαστε ένα δυνατό χωριό, το οποίο σίγουρα θα πρέπει να έχει μια ομάδα ανταγωνιστική, όπως είπατε και εσείς.
0: Mm-hmm. Εντάξει, αυτό που θα ήθελα, μας έχετε πει προηγουμένως ότι ο στόχος ήταν να ενοποιήσετε ή να κάνετε μια ομάδα δυνατή Ξηροφάγου. Το έχετε πετύχει αυτό?
1: Αυτό δεν έχει πετύχει, δεν το έχουμε πετύχει δυστυχώς. Θα συνεχίσουμε όμως να προσπαθούμε εμείς, σίγουρα. Υπήρχαν δύο πολύ ιστορικά σωματεία της Ξηροφάγου, δεν το παραβλέπουμε αυτό.
0: Η ελπίδα είναι σίγουρα, και παραμένει έτσι η ελπίδα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μάλιστα. Όμως αυτή τη στιγμή η Ξηροφάγου FC είναι στις κατηγορίες της ΚΟΠ.
0: Μάλιστα. Και τρίτη
1: κατηγορία. Κάτω από την Ξηροφάγου FC υπάρχουν 7 διαφορετικά τμήματα. Πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου, ένα δυνατό σύνολο ΚΑΠΑ 19 που χαιρόμαστε φέτος. Έχουμε ιδρύσει και την πρώτη γυναικεία ομάδα, η μοναδική τώρα στην περιοχή, που θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε τμήμα βόλεϊ κοριτσιών, έχουμε ακαδημία πάντελ και την ποδοσφαιρική ακαδημία, και ένα πολύ ωραίο σύνολο από 50 και πάνω.

0: που ονομάζεται το Walking Football, που παίζουν και αυτοί κάτω από το σήμα και θα συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα που από ό,τι έχω ακούσει προσπαθεί και η ΚΟΠ τώρα να το εντάξει κάτω από, τα... από την ομπρέλα.
1: Πάρα πολύ. Αυτό που μας λέτε και μπράβο σας πραγματικά για όλη αυτή την δραστηριοποίηση, ιδιαίτερα στο κομμάτι όλων του αθλητισμού, είτε γυναικείων, είτε ανδρικό, είτε παιδικό, είτε αναπτυξιακό, και μπράβο σας κύριε Λαμπρού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας να μιλάμε με ανθρώπους σαν και εσάς και να το ακούσουν και όλος ο κόσμος, να έρθουν κοντά στην προσπάθεια αυτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι πρόσφατα έχετε αναλάβει και έχει απλώς, αντιλαμβάνομαι, μπήκε ένας προγραμματισμός, είτε μεσοπρόθεσμος είτε μακροπρόθεσμος, για κάτι καλύτερο. Πείτε μας διοικητικά, πώς βοηθήσετε και τι οργανώνετε βασικά.
0: Βέβαια, βασικά από το 2024, με το που έκανε την άνοδο η ομάδα στο μόλις δεύτερο της έτος στην επίλεκτη της ΣΤΟΚ, έχει μπει ένας προγραμματισμός, ένα πλάνο και με μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο, ούτως ώστε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Θεωρούμε ότι ο αθλητικός σύλλογος Ξυλοφάγου FC έχει μια ανωδική πορεία, σταθερά ανωδική πορεία, αυτό θέλουμε και εμείς και από φέτος, γι' αυτό και έχει στηθεί μια ομάδα, όπως είπατε και εσείς, ανταγωνιστική, με καταρτισμένους ποδοσφαιριστές, καλούς χαρακτήρες εντός και εκτός γηπέδου, μαζί με παιδιά τα οποία ήταν στην ομάδα από την πρώτη στιγμή στο αγροτικό, να μην το παραβλέπουμε αυτό. Uh-huh. Έχουμε ταλέντο, έχουμε ξυλοφαΐτικο ταλέντο, έχουμε ταλέντο στην περιφέρεια και προσπαθούμε με τον τρόπο μας, με το δικό μας χαρακτήρα, διοικητικά, εξοδιοικητικά, εθελοντές, μισθωτοί, όλοι μας να έχουμε ένα καλό, υγιές σύνολο. Σίγουρα δεν λείπουν τα προβλήματα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερα το οικονομικό είναι ένα θέμα και ο ανταγωνισμός βασικά και των ποδοσφαιριστών, για να μπουν τώρα σε κάποιες ομάδες. Πώς τα βολεύετε αυτό το κομμάτι, κύριε Λάμπρου?
0: Βέβαια, κοίτα, όπως είπα και στην αρχή, είμαστε ένα χωριό το οποίο θεωρώ όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι μπορούμε να σταθούμε επάξια και στη δεύτερη κατηγορία. Και αυτός είναι και ο στόχος. Mm-hmm. Και μπορούμε, γιατί έχουν χτιστεί οι υποδομές είναι έτοιμες. Μας λείπει λίγο το γηπεδικό, αυτό συζητάμε και με την πολιτεία, με τον ΚΟΑ, με την ΚΟΠ. Είναι ένα θέμα γενικά στην Κύπρο το γηπεδικό, το ζούμε τώρα και με το γυναικείο, αλλά και στο αντρικό. Όμως θα βρούμε και λύσεις και γι' αυτό έχουμε ένα πλάνο μακροπρόθεσμο για γήπεδο επίσης.
1: Μάλιστα, ακούσαμε μόνο φιλόδοξες δηλώσεις από τον Αντώνη τον Λάμπρου, τον πρόεδρο της Ξυλοφάγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν πρώτη επαφή που είχαμε, θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να το πούμε και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αρχίζει εσείως το ερχόμενο Σάββατο. Εύχομαι κάθε καλό, κύριε Λάμπρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή και συγχαρητήρια ξανά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ελπίζω χώρα τα μηνύματα για τους φίλους της Ξυλοφάγου FC. Σε λίγο θα πάμε και στην Λεμεσό, στη Μουτσαϊκά, στην ουσία θα έχουμε μαζί μας ακόμα ένα επίθετο Λάμπρου, τον Νικόλα, τον πρόεδρο της ανόρθωσης Μουτσαϊκάς.

0: Λοιπόν, έχω ήδη αναφέρει που πάμε. Μουτιάκα, πρόεδρος της Ανόρθωσης ο Νικόλας Λάμπρου. Μαζί μας, Νικόλα, καλό μεσημέρι και καλή προσφυγική χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε Γιαννάκη, σε εσένα, στους ακροατές σου. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλα τα σωματεία και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τρίτη κατηγορία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Ανόρθωση Μουτιάκας μας έχει συνηθίσει σε καλές παρουσίες στην τρίτη κατηγορία, σταθεροποιημένη, πρώτη οκτάδα. Πώς θα την δούμε φέτος? Αλλά πριν να πάμε σε αυτό, πληροφορούμε ότι είχατε κι εσείς τελευταίες ημέρες αλλαγή προπονητή εκεί από τον Διονύση Διονυσίου, πήγατε στο Στέλιο τον Τράτσο.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά αναφέρετε. Εντάξει, κρίναμε, καταρχήν κρίναμε, και θέλω να αναφέρω ότι μια αλλαγή προπονητή δεν σημαίνει ότι ο εκάστοτε προπονητής που φεύγει είναι κακός προπονητής.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ναι, ναι.
1: Απλά εμείς που είμαστε καθημερινώς στις προπονήσεις, είδαμε τα φιλικά, ίσως να είχαμε μια διαφορετική φιλοσοφία, μπορώ να πω, κρίθηκε ομόφωνα ότι έπρεπε να πάμε σε μια αλλαγή. Πήγαμε σε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζουμε, μόνον επιτυχίες έχει καταγράψει στην ομάδα μας. Κρίθηκε αναγκαίο να προβούμε σε αυτήν την αλλαγή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Διονύση, ένας πολύ καλός προπονητής και πολύ καλός άνθρωπος, όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στέλιο Στράτσο, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε για τους προπονητές. Είναι γεγονός ότι κάνουν κάποιοι τομές και ίσως τους βγαίνουν, κάποτε δεν τους βγαίνουν, να το πούμε αυτό. Αλλά αυτοί είναι οι προπονητές. Λοιπόν, εδώ έχω ήδη ένα μήνυμα. Η Μουτιάκα είναι ένα από τα φαβορί για άνοδο στη δεύτερη κατηγορία και θέλω να το σχολιάσετε αυτό.
1: Τώρα έχουμε χάσει λίγο χρόνο με την αλλαγή προπονητή, γιατί και ο Στέλιος που ήρθε ξέρει, μπορώ να σου πω όλους τους προσθεστές, γι' αυτόν κρίθηκε ο καταλληλότερος να αναλάβει. Έχουμε χτίσει έναν αρκετά καλό σύνολο, θεωρώ, αρκετά καλοί προσθεστές. Ίσως από τις μεταγραφές που έγιναν το 90% η πλειοψηφία ήταν σε ομάδες που έχουν κάνει άνοδο. Και δεν συνεπάγεται αυτό ότι θα κάνει και αυτούς και ένας άνοδο, αλλά θέλω να πω ότι είναι παίχτες έμπειροι, φέραμε και νεαρούς που έχουν προοπτική. Θεωρώ ότι έχουμε χτίσει έναν καλό σύνολο με τα καλά μας και τα κακά μας. Δείχνουμε ότι η Ανόρθωση Μουτιάκας από την ημέρα που έχει βγει στις κατηγορίες μόνο προς τα πάνω βλέπει και όχι προς τα κάτω.
0: Μάλιστα, σταθεροποιημένη κατάσταση το έχω αναφέρει. Πρώτη αγωνιστική το ερχόμενο Σαββάτο με την ομάδα FC Λιβάδια στη Γερμασόγια. Εξακολουθεί να έχετε την έδρα τη Γερμασόγια, έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η πρώτη αγωνιστική είναι όντως κρίσιμη και όταν λέμε πρώτη αγωνιστική, οι ομάδες που είναι στην γηπεδούχια την πρώτη αγωνιστική κάνουν 8 εντός και 7 εκτός, έτσι να το πούμε και αυτό. Είναι ένα πλεονέκτημα. Τώρα βεβαίως έχουμε και κάποια δυσάρεστα για την κατηγορία. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι περισσότερα εσείς, Νικόλα, για την ΑΕΣ Κακίου μιλάω.
1: Ναι, είμαστε στη Λεμεζόν για ανάγκη μου και τα γνωρίζουμε εμείς από πρώτο χέρι. Δυστυχώς είναι μια πολύ λυπητερόν αυτό που έχει γίνει με την ομάδα, μια ιστορική ομάδα της πόλης μας. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει η ομάδα, αν θα προχωρήσει. Γνωρίζω ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει, γιατί είχαν, τους παρακολούθησα. Για μένα ήταν εκ των φαβορί με την ομάδα που είχαν κάνει άνθρωποι εκεί.
0: Εκ των φαβορί για άνοδο εννοείται?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Είναι δυστυχώς και εκεί το μήνυμα που έχω βάλει από επίσημο άτομο της ΑΕΣ Κακίου είναι το οικονομικό εκεί το θέμα. Που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Άκουσα πριν στην εκπομπή σα των ομόλογων φίλων, δεν το γνωρίζω προσωπικά.
0: Τον κύριο Αντρέα Μουστίφα.
1: Τον Λάμπρο από τη Ξυλοφάγου που μίλησε για το οικονομικό, ότι έχουν τες.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, τες, έχουν και τες, τες η ομάδα να είναι και στη δεύτερη κατηγορία του οικονομικού. Δυστυχώς, άκουσα και για μισθωτούς. Ξέρω ότι οι Ξυλοφάγου έχουν δουλέψει πολύ σωστά οι άνθρωποι εκεί. Απλά θέλω να πω ότι εμείς, οι ομάδες που δεν έχουν μισθωτούς, είμαστε εθελοντές και για να ασχολείσαι, φίλε Γιαννάκη, το γνωρίζεις καλύτερα στα τόσα χρόνια της ασχόλησης σου στην τρίτη κατηγορία, ότι μόνον αγάπη μπορεί να έχεις για το σωματείο σου για να ασχολείσαι με την τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με απόλυτα. Εντάξει, υπάρχουν υπάρχουν διάφορα θέματα και με τις ομάδες της κατηγορίας, γιατί είχα δύο προηγουμένως φιλοξενούμενους τηλεφωνικά. Ήταν η φιλοδοξία του κύριου Αντώνη Λάμπρεχ και το ίδιο επίθετο, με το, για την αισιοδοξία και τη φιλοδοξία. Αλλά είχαμε και ένα προηγουμένως για την επίλεξη της κατηγορίας, τον κύριο Ανδρέα Αυγουστή, του Κούρε Ρήμης, που ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Τον ένιωσα έτσι.
1: Δυστυχώς, γνωρίζω και για τον Κούρε Ρήμης, ακόμα μια ιστορική ομάδα της πόλης μας που ταλανίζεται από τα οικονομικά προβλήματα.
0: Από τα οικονομικά, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Εμείς σαν ομάδα είμαστε σε έναν καλό επίπεδο, στο οικονομικό είμαστε τυπικοί, όμως είναι το μέλλον. Να μπουν οι βάσεις, η ομάδα να είναι πάντα ζωντανή και να μην γκρέμεται από κανένα στα χέρια.
0: Μάλιστα. Η σταθερότητα που λέμε, τόσο οικονομική όσο και αγωνιστική.
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, Νικόλα,
1: η αγωνιστική που έρχεται, εντάξει, έχουμε η τύχη μας, η ατυχία βασικά μας έφερε να έχουμε έναν αντιμέτωπη την FC Λιβάγιαν, μια ομάδα που έχει πάρει έναν καταξιωμένο προπονητή. Ο Χρήστος Δημητρίου, που είχε αφήσει το στίγμα του στην Γκέρνο Αγίας Μαρίνας. Έχει πάρει για μένα, για προσωπική μου η άποψη αυτή, έχει πάρει στις μεταγραφές ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, είναι και αυτή η ομάδα, όπως έχουμε πληροφορίες, μια από τις ομάδες που είναι πάρα πολύ ενισχυμένη στη φετινή χρονιά. Γι' αυτό και αναμένουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ιδιαίτερα για τις δύο οκτάδες.
1: Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι μεταγραφές, θεωρώ ότι έχει ενισχυθεί πιο πολύ από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία μας.
0: Μα, συμφωνούμε απόλυτα. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν πρώτη επαφή, θα τα λέμε στη συνέχεια.
1: Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι όλες οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει οι ανθρώποι, γιατί ανθρώποι σαν εμάς κρατούν την κατηγορία. Ελπίζω να υγεία πάνω απ' όλα και να πάνε όλα καλά.
0: Να είστε καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή υποδοσφαιρική χρονιά και πάλι.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να διάβασα και ένα μήνυμα εδώ. Φίλε Γιαννάκη, καλό απόγευμα. Μια συμβουλή για τους προπονητές των μικρών κατηγοριών. Αγαπητοί προπονητές, δείτε τα λάθη των ομάδων σας. Μην ασχολείστε με τα λάθη των διαιτητών, για να πάτε μπροστά προσγειωμένα και να μην παίρνει ο νους σας αέρα. Καλό μήνυμα για το φίλο, το φίλτατο. Πολύ καλό μήνυμα στους προπονητές. Δεν έχω πει ακόμα τους προπονητές της επιλέξης. Το κρατάω, δεν το ξεχνάω. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όπα, τι κάνεις εκεί?
5: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
4: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
5: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα για κάτι.
6: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
14: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
15: Ησυχάσατε λίγο, ε?
16: Αρκετά, επιστρέφουμε.
15: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
16: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
15: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
16: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
15: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
16: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
15: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
16: Εκπομπή Call & Score
15: με τον Ανδρέα Αναστασίου
16: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
17: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
18: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
19: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
0: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
1: Ένας πραγματικός παιδότοπος είναι το για μας.
0: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.
2: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
1: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
0: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
24: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
3: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
24: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
24: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
3: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
25: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
26: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
27: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
28: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
29: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
30: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: καλύτερα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα Κύπρου με τα προνόμια της, συγχωρηγόντας εκπομπής, και πάμε στη δεύτερη κατηγορία, φίλες και φίλοι, δεύτερη αγωνιστική. Να υπενθυμίσουμε εντάχει τα αποτελέσματα, δύο την Παρασκευή είχαμε το τηλεοπτικό Ηρακλείου Λάκου Αγία Ναπά 1-1, Σπάρτακος Κιτίου με Απεραπέρα Χωρίου Νήσου 4-1, θα το σχολιάσουμε σε λίγο, με ποδοσφαιριστή του Σπάρτακου Κιτίου. Εχθές είχαμε το τεράστιο διπλό της ΑΠΕΑ Ακροτηρίου απέναντι από τον Διγενή Αρκτήτα Μόρφου 0-1, και θα έχουμε στην εκπομπή και τον Τάσο τον Κυριάκου. Ακρίτας Χλώρακας Ασίλ 1-1 το τελικό. Ισόπαλο είχαμε επίσης και Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάνο Ροδαλιού, και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δρύνιας 2-1, και αυτό το παιχνίδι θα το σχολιάσουμε. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0, καθαρή νίκη του Εθνικού. Ενώ σήμερα έχουμε αγώνα Έρμης Αραδίπου ΠΑΕΚ Κερίνιας στο αμόχωστος επιστροφή. Πάμε να δούμε πώς ήρθαν οι δύο πρώτοι χαμένοι βαθμοί για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, και μάλιστα εντός έδρας, από το συγκρότημα του Πανίκου του Σπύρου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, για εσένα και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Θεωρούμε ότι ήταν επιτυχία το διπλό στο Τάσος Μάρκου απέναντι από μια ομάδα που μας ήρθε από την πρώτη κατηγορία και κατατάσσεται κακά τα ψέματα στα φαβορί και πάλι για άνοδο.
2: Όπως τα λες, Γιαννάκη, εντάξει, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι μετά την ήττα που είχαμε από τον Ηρακλή την πρώτη αγωνιστική. Και πρέπει να διαχειριστούμε την εβδομάδα, να πάμε να παίξουμε, νομίζω, με μια από τις ομάδες που έχει τη δυνατότητα στην κατηγορία του Νέου Συνδέου Παραδείγματος. Προετοιμάσαμε την ομάδα, πήγαμε εκεί, είμαστε πολύ καλοί, τακτικά διαβασμένοι, και νομίζω το παρελθόν τον πήραμε για τον αξίζα.
1: Μάλιστα, τον πήρατε για τον αξίζατε, μπορούσατε και κάτι παραπάνω.
2: Μπορούσαμε και το διπλό, με κάποιες κυρίες που χάσαμε. Όμως έτσι είναι το πρόσφυρο, εμείς κρατήσαμε το 0 πίσω, δεν έβαζαμε έναν κόλ για να πάει στο διπλό. Και πήραμε το βαθμό, και σου είπα ξεκάθαρα ότι μετά την ήταν, μας πήρε προς τα κάτω, πρεμιέρα με τον Ερακλήν, και αυτός ο βαθμός ήταν μπράσου σαν νίκη ψυχολογικά μετά την ήταν της προσαγωνιστικής. Και ειδικά με το Παραλίμνη που είναι μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα, και μέσα στην έδρα είναι δύσκολα θα χάσει.
1: Είναι γεγονός ότι οι ομάδες οι τρεις που βάζονταν από την πρώτη κατηγορία, ο Ακρίτας ούτε χθες κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο ισόπαλο με το Ασίλ. Η μόνη που έχει 2-2 είναι η ομάδα του Εθνικού Άχνας, γιατί στερήσατε 2 βαθμούς από την Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Οπότε, αλλά ήθελα, μας κάνατε έτσι μια αναφορά για την πρώτη αγωνιστική. Θέλετε να τη σχολιάσετε καθόλου?
2: Εντάξει, πρέπει να είναι ένα πρεμιέρα, για να έχει, ξέρουμε, τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πρεμιέρα είναι το πρεμιέρα. Μπορεί να χάσει το φαβορί, μπορεί να χάσει, όπως ήταν το φαβορί ο Σπάρτακος και χάσει στο 93, ένα παράδειγμα. Για μένα ο Σπάρτακος είναι εξαιρετική ομάδα. Παρακολουθούσα και την Παρασκευή. Εγώ νομίζω αυτή η ομάδα θα...
1: Ήσουν στο γήπεδο, παρακολουθήσεις το 4-1, έτσι.
2: Μιλούμε για την πρώτη αγωνιστική, όπως θα το χάσει 0-1, δεν ξέρω πώς θα χάσει. Όμως βλέπουμε ότι η πρώτη αγωνιστική επιτέλεσε εκπλήξεις, και μια εκπλήξη για μένα ήταν ο Σπάρτακος που έχασε.
1: Και πότε έχασε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
2: το είπα, στο 93.
1: Εντάξει, θα έχω σε λίγο ένα εκ των αρχηγών της ομάδας, τον Ανδρέα τον Λεμέσιο, για να τα πούμε και για την πρώτη αγωνιστική, για το χθεσινό μεγάλο. Φαίνεται ότι τα 4 τέρματα ήταν ενδεικτικό της δυναμικότητας που έχει αυτή η ομάδα, έτσι.
2: Εντάξει, Γεννάκη, μιλούμε για Σπάρτακο, γιατί σου είπα, ήμουν στο παιχνίδι, είναι εξαιρετικό Σπάρτακο στο πρώτο ημίχρονο 3-0, τι να πω άλλο, όταν και 3-0 στο ημίχρονο μπορεί και μετά να...
1: Μα έκανε και 4-0, και το 4 είναι έρθες στο...
2: Αυτό ήταν να σου πω ότι και 4-0 μετά, μόνο για ένα σκορ πολύ μεγάλο, εντάξει,
1: Εντάξει, το ερώτημα που τίθεται εδώ και αφορά τις τεχνικές ηγεσίες, Πανικό, έχουμε ακόμα πάρα πολύ μεγάλο δρόμο, όμως αυτή η διακοπή, ήθελα να μας πείτε, των 3 περίπου εβδομάδων, δηλαδή οι επόμενες υποχρεώσεις στις 10 Οκτωβρίου.
2: Ναι, στις 10 Οκτωβρίου είναι υποχρεώσεις, μετά από 3 εβδομάδες έχουμε ποδόσφαιρο, εντάξει, λόγω εθνικής ομάδας, είναι πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις, είναι εθνική ομάδα. Εντάξει, ναι, εντάξει, άλλες χρονιές ήταν 2 εβδομάδες, τώρα είναι 3 εβδομάδες. Εντάξει, πάμε με το πρόγραμμα όπως, όπως το προηγούμενο.
1: Το πρόγραμμα σας συμπεριλαμβάνει και πιθανά φιλικά παιχνίδια για να διατηρηθούν οι ποδοσφαιριστές σε δράση.
2: Ναι, σίγουρα θα επιδιώξουμε να κρατήσουμε τις ποδοσφαιριστές γρήγορα, γιατί μετά την διακοπή έχουμε 3 εβδομάδες σε διακοπή και πρέπει και σαν εμείς τεχνική ηγεσία και σαν ομάδα και όλες οι ομάδες. Νομίζω θα επιδιώξουμε και οι παίκτες που δεν έπαιξαν τις πρώτες 2 αγωνιστικές να τους κρατήσουμε σε γρήγορα, να είναι έτοιμοι, να μπορούν να βοηθήσουν, γιατί είναι μακρύς από τον δρόμο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάζοντας και μια ματιά στη βαθμολογία, έστω και 2 αγωνιστικών, η μόνη που έχει το 2-2 είναι ο Εθνικός Άχνας, η ομάδα, η οποία χθες, επαναλαμβάνω, κέρδισε με 3-2 τη Λεωφώτιστη ΑΕΠ Πολεμιδιό, που είχε κάνει την έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική απέναντι από τον Σπάρτακο αυτή η ομάδα. Και έχουμε τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν χαμένους βαθμούς. Όπως είναι η Δόξα 1-1, ένα Νικηφόρο και ένα Ισόπαλο, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ηρακλή Γεωλάκου, ΑΣΥ Λύσης, και πάμε πλέον στις στους 3 βαθμούς ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ερμής Αλάχη αγώνα σήμερα, για να δούμε αν είναι η δεύτερη ομάδα που θα καταφέρει να κάνει το 2-2. Έχουμε το Σπάρτακο με το πρώτο του Νικηφόρου. Από 1 βαθμό δεν έχουν κερδίσει. Είναι οι ομάδες του Διγενή Ακριταμόρφου, ΜΙΑΠΑ Πέρα Χωρινήσου, Αγία Νάπα, Ακρίτας Χλώραγας και ο Χαλκάδωρας, εσείς δηλαδή. Η ΠΑΕΚ παραμένει σε 1-50 χωρί βαθμό και η Αναγέννηση Σιδερίνιας. Λέει κάτι, είναι πάρα πολύ νωρί για σήμερα, ομάδα, έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ για σήμερα, ομάδα, αλλά η ανάγκη θα το ξαναπώ. Θα χάσει οποιοδήποτε. Θα είναι παιχνίδια τα πρώτα 14, αν κάνω λάθος, 15 παιχνίδια που θα είναι παιχνίδια που θα χαθούν παθμοί, θα πάρουν παθμοί εκεί που δεν περιμένες και από ομάδες, και το είδαμε και στις 2 αγωνιστικές. Και αν είναι δύσκολο πράγμα, σου το είπα και πριν 2 εβδομάδες, ενισχυθήκαν πάρα πολλοί ομάδες και θα διεκδικήσουν πάρα πολλοί ομάδες στην άνοδο. Θα έχει 6-7 ομάδες πιστεύω στην άνοδο και κάτω θα έρθει η διαβάστηση και αυτό θα φανεί στο δεύτερο γκρουπ που θα μπούμε με η πρώτη οκτά με η δεύτερη οκτά.
1: Μάλιστα. Άρα αναμένεται συναρπαστικό και φέτος το πρωτάθλημα. Άμα έχουμε ένα τσούρμο ομάδων της πρώτης οκτάς που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικούν βασικά και άνοδο. Από την άλλη θα έχουμε την δεύτερη οκτάδα που θα προσπαθήσουν, θα πολεμήσουν πάρα πολλές ομάδες για να αποφύγουν τις 3 θέσεις που οδηγούν στην τρίτη κατηγορία, για να δούμε αν όλη αυτή η θεωρία γίνει στην πράξη. Εσείς θεωρείτε που είσαστε εντός γηπέδων ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, Πανίκο?
2: Είμαι σίγουρος σαν προπονητής, είμαι σίγουρο, γιατί βλέπω τα παιχνίδια, βλέπω τις ομάδες, βλέπω την ισχύ, θα είναι δύσκολο πρόθυμα. Και να μπορώ να σου πω ένα από τα πιο καλά προβλήματα που θα έχει τα 7 χρόνια. Γιατί ενισχυθήκαν πάρα πολλοί ομάδες. Πέθανε 3 ομάδες από την πρώτη κατηγορία. Το Παραλίμνιο, ο Ακρίδας και
1: ο Εθνικός.
2: Και ο Εθνικός, νομίζω θα είναι τα φαβορή. Ναι, μετά έχουμε τον Σπάρτακο που βλέπω πάρα πολύ με την ομάδα.
1: Θα έχω σε λίγο τον Ανδρέα τον Λεμέσιο. Το είδε στο παιχνίδι χθες. Ένα σχόλιο για αυτό το ποδοσφαιριστή.
2: Ανδρέας Ελεμέσιο, εντάξει, εγώ τον είχα γεωδό σε δύο χρόνια, αν ήξερε εγώ ως παίχτης, να σου πω αλήθεια, από τα παίχτες που θέλει κάθε προηγούμενο εκεί στην ομάδα του, και εντάξει, τώρα θα ανοίξει σε λίγο στη γραμμή, είναι εδώ, νομίζω ότι το αξίζει, είναι παίχτης που μπορεί να παίξει πρώτη κατηγορία, είναι στα πόδια. Τι να πω άλλο.
1: Μάλιστα. Πανίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πω καλή ξεκούραση, γιατί δεν υπάρχει ξεκούραση. Παρά τη 3 εβδομάδες διακοπή, θα είσαστε σε δράση, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα. Ναι, θα δουλεύουμε, γιατί θέλουμε την ομάδα να σε ακούσει, να δουλεύσουμε πάρα πολύ. Γιατί είναι στόχο μας, δεν είπα, στόχο μας είναι η ομάδα να, αν μπορέσει να μπει στην οκτάδα, να έχουμε το πιο χαμηλό μπάτζετ. Και αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τις 3 εβδομάδες, να μην χάσουμε μέρες και παίχτες να ετοιμάσουμε για να μπορούμε να τα πετύχουμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Πανίκο.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Πανίκος, επαναλαμβάνω, ο Πανίκος Πυρούβου έχει τον Χαλκάνορα, αισιόδοξος πάντα, πολύ καλός προπονητής. Σε λίγο, επαναλαμβάνω, θα έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή από το Σπάρτακο Κηφίου, τον Ανδρέα τον Λεμέσιο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε αναφέρει και το όνομα που είναι γνωστό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ανδρέας Λεμέσιος είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας καλωσορίζουμε και βεβαίως ο Ανδρέα Λεμέσιος. Είχαμε ακούσει προηγουμένως και τον Πανίκο τον Σπύρου που παρακολούθησε τον αγώνα χθες της ομάδας σας με το εκπληκτικό 4-1 απέναντι από τη ΜΕΑΠ και μας είπε τα καλύτερα λόγια τον Ανδρέα Λεμέσιο. Το ίδιο έχουμε να πούμε κι εμείς. Πείτε μας εσείς κάτι, πώς νιώθετε και εντάξει, μπορείτε να μας αξιολογήσετε και το πρωτάθλημα αλλά και την ομάδα που αγωνίζεστε στη φετινή χρονιά, Ανδρέα.
1: Καταρχάς άκουσα τον κύριο Πανίκο.
0: Κάνατε ποδοσφαιριστής του είπε, έτσι.
1: Ναι, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Έχω να πω το ίδιο, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Είναι μια ιστορία από μόνος του βασικά.
0: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πραγματικά.
1: Τι να πούμε, πρώτα να πούμε για το παιχνίδι χθες.
0: Όχι, πριν να πάμε εδώ, εγώ σε γνωρίζω, παρακολουθώ το ποδοσφαιρικό βιογραφικό σου, αλλά κάντε μας έτσι μια σύντομη αναδρομή για το ποδοσφαιρικό βιογραφικό σου, Ανδρέα.
1: Εντάξει, ξεκίνησα από τη Νέα Σαλαμίνα, όπως σας ξαναείπα νομίζω και πέρσι. Εντάξει, πήγαμε δανεικοί στον Οφέλτον, μετά ξανά Σαλαμίνα, Ανόρθωση πήγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι τραυματισμοί και μετά στη δεύτερη κατηγορία σε διάφορες ομάδες.
0: Τώρα, ο τελικός προβλημός είναι ο Σπάρτακος Κηδίου. Κάντε μας λοιπόν για την ομάδα που αγωνίζεστε φέτος. Είσαι και εκ των αρχηγών της ομάδας, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ναι, είμαι και στους αρχηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά. Όπως βλέπετε και όπως αν είδατε λίγο και τις μεταγραφές γενικά, είμαστε μια ομάδα που όλοι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο στόχος μας.
0: Τις παρακολουθούμε τις μεταγραφές, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι που ασχολούνται, ιδιαίτερα οι προπονητές της δεύτερης κατηγορίας και είναι γι' αυτό που κατατάσσουν το Σπάρτακο Κηδίου. Ακούσαμε και προηγουμένως τον Πανίκο, αλλά όχι μόνο τον Πανίκο, πάρα πολλούς που θεωρούν ότι ο Σπάρτακος Κηδίου είναι ομάδα που φέτος ναι μπορεί να μπει στην τριάδα ανόδου.
1: Ναι, σίγουρα, απλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Κάναμε μια νίκη, υπάρχουν ακόμα 14 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος.
0: Για την πρώτη φάση, ναι.
1: Ο πιο μεγάλος στόχος που πρέπει να γίνει πρέπει να μπούμε στην οκτάδα και βλέπουμε τη συνέχεια. Όπως νομίζω όλες οι ομάδες πρέπει να μπουν πρώτα στην οκτάδα και μετά θα διεκδικήσουν τα εισιτήρια για την άνοδο.
0: Ωραία, Ανδρέα, ήθελα έτσι λίγο και την αξιολόγησή σου σαν έμπειρος. Έκανες βασικά μεγάλο βήματα στο ποδόσφαιρο. Πείτε μου λίγο για το επίπεδο και πώς το χαρακτηρίζετε. Εντάξει, οι περισσότεροι λέμε ότι είναι παραπάνω δυναμικό, στη δύναμη βασικά βασίζεται, όχι πάρα πολύ στην τεχνική, έτσι.
1: Μιλάμε για το πρωτάθλημα.
0: Μιλάμε για το πρωτάθλημα, της β' κατηγορίας.
1: Εντάξει, είναι ένα, όπως είπα και πριν, ένα δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν νομίζω αρκετές ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και υπάρχουν και ομάδες που με όλον τον σεβασμό θεωρούνται πιο βατές, εγώ πιστεύω ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τους αντιπάλους τους. Εντάξει, θα δείξουν τα παιχνίδια και εντάξει, πώς θα διαχειριστεί νομίζω η κάθε ομάδα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό. Εντάξει, πείτε μας και λίγο για το κλίμα που υπάρχει στο Σπάρτακο από την διοίκηση. Και βεβαίως ο προπονητής σας, Πορτογάλος, έτσι ένα σχόλιο.
1: Εντάξει, ήταν από πέρσι
0: ο Ρούνο. Ναι.
1: Κάναμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο δεύτερο γκρουπ την προηγούμενη χρονιά. Ξεκινήσαμε φέτος με μία νίκη, χάσαμε το πρώτο παιχνίδι, όμως προσπαθεί να δείξει τη φιλοσοφία του, τον τρόπο παιχνιδιού του και μαζί με τους ανθρώπους εκεί στο Σπάρτακο νομίζω έκαναν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την άνοδο.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η θεωρία. Βεβαίως εσείς έχετε την ευθύνη.
1: Τα λόγια είναι εντάξει, η πράξη πρέπει να μέτρα.
0: Μάλιστα. Έχετε τώρα 3 εβδομάδες για να προετοιμαστείτε για την τρίτη αγωνιστική που πλέον οι αγώνες θα αρχίζουν 3:30 το απόγευμα. Και βλέπω εσείς θα τα πείτε με την ΑΠΕΑ που θεωρώ ότι είναι ομάδα έκπληξης μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι νομίζω στο 85.
0: Στο 85 με τον φαίνεται απέναντι από το DNA Ακρίτα Μόρφου. Ένα πολύ σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Και είναι η ομάδα η οποία δεν έχασε τους δύο πρώτους αγώνες, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες και θα δυσκολέψουν νομίζω όλες τις ομάδες, κύριε Γιαννάκη, έτσι νομίζω.
0: Ανδρέα, παρακολουθείς κιόλας άλλα παιχνίδια όταν έχεις ευκαιρία, σαν σήμερα παραδείγματος χάρη, θα μπει στον κόπο να δεις τον αγώνα που έχουμε σήμερα?
1: Να πάω στο γήπεδο, όχι, δεν το δείχνει νομίζω στο...
0: Όχι, δεν είναι τηλεοπτικό.
1: Όχι, είναι λίγο δύσκολο αυτό, δεν μπορούμε να...
0: Αλλά έχετε τις πληροφορίες, έχετε τις βιντεοσκοπήσεις, κάνετε αναλύσεις και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Παίρνουμε τα βίντεο μας, αναλύσεις, βλέπουμε τον αντίπαλο.
0: Μπορείς να ρισκάρεις να μας πεις τα φαβορί.
1: Να πω τα φαβορί. Εντάξει, τα φαβορί πάντα είναι αυτά που έρχονται από την πρώτη κατηγορία.
0: Δεν συμβαίνει όμως πάντοτε αυτό, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, όπως είναι και ο Σπάρτακος, όπως είναι και το ΑΣΥΛ, όπως είναι νομίζω και η ΠΑΕΚ. Αν αφήνω κάποια ομάδα πίσω, ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν χρειάζεται, απλά. Ναι.
1: Θα είναι, όπως είπα και πριν, δύσκολο, αλλά... Εντάξει, δύσκολο βασικά για να δούμε ποια είναι τα φαβορί από τώρα.
0: Εσύ το τελευταίο που θα ήθελα να ακούσουμε και πάλι, Ανδρέα, είναι οι δικές σου φιλοδοξίες και τα δικά σου προσωπικά όνειρα και βήματα που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελες να με το Σπάρτακο να αγωνιστείς και στην πρώτη κατηγορία?
1: Σίγουρα. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός, να βασικά να είμαστε καλά υγιείς.
0: Αυτό εννοείται, ναι.
1: Και γιατί όχι και να παίξουμε το Σπάρτακο Κηδείου του χρόνου στην πρώτη κατηγορία.
0: Μα έχετε να μας πείτε κάτι για τους φίλους του Σπαρτακού? Γιατί οπαδούς.
1: Εντάξει, οπαδοί είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν να βοηθούν, είτε οικονομικούς. Είναι κοντά γενικά και στο γήπεδο. Μέχρι στιγμής είναι εκεί, μακάρι να βρίσκονται και στα εύκολα και στα δύσκολα δίπλα μας.
0: Μάλιστα. Ανδρέα Λεμέση, να ευχηθούμε καταρχήν να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και ευχαριστώ. Καλή πορεία ποδοσφαιρική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ανδρέας Λεμέσιος, φίλες. Θα έχουμε κατά περίοδους παιδιά ποδοσφαιριστές οι οποίοι ζουν, είναι στο μετσί του βασικά, αυτοί κάνουν το ποδόσφαιρο, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές στα γήπεδα. Λοιπόν, εδώ να κάνω μια αναφορά και πάλι στο κομμάτι που έχω υποσχεθεί, αν έχουμε λίγο ένα λεπτό τον έχουμε, ευχαριστώ Στέφανε. Λοιπόν, επειδή το έχουμε υποσχεθεί, οι προπονητές της επίλεξης κατηγορίας, και το λέω να με συγχωρήσετε αν κάνω λάθος, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι με λίγο ρίσκο που το λέμε. Έχουμε ζήσει και έχουμε δει ότι αλλάζουν προπονητές από μια στιγμή στη άλλη. Αυτά που έχω όμως προς το παρόν είναι Αγκάμα Σπέγια με τον Τάσο τον Μακρύ, Αθλητική Ένωση Κουκλών με τον Σάββατον Πικραμένο, Αθλητικό όμιλο Στήλα, Αγίου Θεοδόρου, Γιώργο Θεοχάρο, αλλιώ Γήπα, όπω τον γνωρίζουν οι περισσότεροι. Αθλητικό σωματείο Δία Αστροβόλου με τον Πάνο το Σακαλί. ΑΕ Κοράκου, ο Μιχάλη, ο Θεοχάρο. Αθλητική Ένωση Τρούλων, Ανδρέα Αβραάμ, ο μεγάλο άστο, αλλά λέμε και τεχνική αισία τώρα εκεί. Από Ναραγία ο Μάριο ο Χριστοφή. Από Πόλη ο Κώστα ο Καλιάφα. Άτρα Αγλαντζά, ο Μιχάλης ο Παντελίδη. Γεροσκύβευση, ο Σπύρος ο Ευσταθείο. Θόη Πύργου, ο Ανδρέα ο Γερολέμου, ο Μάγκα, εν το εισαγωγικό. Ο Κούρη Ερήμη Στάχη, τον Ανδρέα του Χρυσάνθου. Ορφαία Λευκοσία, τον Κωνσταντίνο του Σοφοκλέου. Πρόοδο Καμακλείου, Ξένιο Λαζαρή. Φρένα Ρωσευσή, ο Γιώργο Ζάκου. Και για τον Ροτσίνη, έχουμε ακούσει τον πρόεδρο του Ροτσίνη προηγουμένω. Ο Ντέγκερης είναι υπηρεσιακός μέχρι ότου βρεθεί μόνιμος προπονητής. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε στη συνέχεια για το φινάλε τον προπονητή της ΑΠΕΑ Ακροντηρίου τον Τάσο τον Κυριάκου, αλλά και τον εκπρόσωπο της Δόξας Κατοκοπιάς τον Γιώργο τον Ντάτσι.
2: Σούπερ Σπορ 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
5: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
11: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
11: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12.45 τα μεσάνυχτα εντός του κρατικού δάσους Τροόδου στην περιοχή του υδατοφράχτη προδρόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος δασών, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1.25 τα ξημερώματα, πρωτού προλάβει να επεκταθεί λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται, ενώ για τον σκοπό αυτό ανακρίνονται 2 άτομα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχίζει σήμερα το βράδυ τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναμένεται να προσφωνήσει την Τετάρτη την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, και την Πέμπτη με τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρες. Στη σύλληψη 7 προσώπων προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις αστυνομίας, συνελήφθησαν για αδικήματα μεταξύ άλλων όπως κλοπή οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Μια γυναίκα και 2 παιδιά έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τα στενά του Ορμούς δεν θα ξαναανοίξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της χώρας και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα ανέφερε πως το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
16: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
19: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
12: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Τελευταία περίπου 20 λεπτά της εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε πραγματικά έκπληξη, ευχάριστη για τους νικητές, δυσάρεστη για τους ηττημένους. Διγενής ακτιδαμόρφου ΑΠΕΑ Ακροντερίου 01 με ένα τέρμα του Καμαρά στο 84. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε αν κάποιος εφού ΑΠΕΑ Ακροντερίου 01 με ένα τέρμα του Καμαρά στο 84. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε.

0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, για πες, έχουμε σχολιάσει το 3-3 της πρώτης αγωνιστικής. Τώρα, είχατε να αντιμετωπίσετε μια ομάδα όπως ο Διονύσης Ακτιδαμόρφου στο εκτός έδρας, στο κερί για επιστροφή. Πείτε μας λίγο την εικόνα, γιατί είναι γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό και καλό αποτέλεσμα για απόλυση της απόψης για την Απία.
0: Ναι, μας βρίσκει πάρα πολύ χαρούμενους. Θα έλεγα παίρνει και μεγαλύτερη έκταση αυτή η νίκη, γιατί απέναντι μας είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, μια καλή ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα της δεύτερης κατηγορίας με τουλάχιστον ψηλούς στόχους, και αυτό έτσι μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ την προσπάθεια που κάναμε. Mm-hmm. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι σε ψηλή ένταση, και θα έλεγα το κέρδος για εμάς ναι μεν είναι πιο πολύ ένα μεγάλο τεστ, γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία μεγαλώνουμε σιγά σιγά, και θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο τεστ όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού, τον τρόπο που παίξαμε, η ψυχολογική πίεση που είχαμε σε όλο το παιχνίδι, γιατί ένα παιχνίδι που θα κρινόταν, φαινόταν ότι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, παρόλο που η προσωπική μου άποψη, αν κάποιος το δει ολοκληρωτικά, είμαστε καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε, ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι, και το είπα και στα παιδιά στο τέλος, ότι το κέρδος ναι μεν είναι οι τρεις βαθμοί, αλλά είναι πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μαθηματικά. Είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν όλο το παιχνίδι, και πριν το 1-0, αλλά κυρίως μετά το 1-0, γιατί είχαμε και την κακή εμπειρία της πρώτης αγωνιστικής, όπου κερδίζαμε
1: με δύο τέρματα διαφορά, δύο φορές, ναι, ναι.
0: 3-1 το ημίχρονο την Δόξα, και στο τέλος το παιχνίδι ήρθε 3-3. Άρα θεωρώ ότι επειδή υπήρχε πίσω στο μυαλό μας των παιχτών κυρίως το πώς κατέληξε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, έπρεπε να το διαχειριστούμε διαφορετικά, και νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν εξαιρετικό, ήταν μια ομαδική δουλειά, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί δηλαδή, παρόλο που έκανα και 3 παιχνίδια στην περσινή χρονιά προς το τέλος, είμαστε και εδώ τώρα 2,5 μήνες μαζί, κάποιος νομίζει ότι μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ενώ όσον αφορά τους παίχτες ατομικά ή ομαδικά. Mm-hmm. Σιγά σιγά μαθαίνει ο προπονητής την ομάδα του, πώς διαχειρίζεται όταν μπαίνει αλλαγή, πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι όταν κερδίζει ή όταν χάνει. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, και κυρίως τα πρώτα παιχνίδια. Και εμένα με αφήνει πολύ πιο ευχαριστημένο ο τρόπος που παίξαμε, η διαχείριση που κάναμε, ψυχικές αντοχές που είχαμε σε όλο το 90 λεπτό, παρά την νίκη και τρεις βαθμοί.
1: Μάλιστα, παρά τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή η νίκη και τρεις βαθμοί, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι βασικά, ανεβάζει τη ψυχολογία, ανεβάζει τον ενθουσιασμό, λόγω και της τριών εβδομάδων διακοπής που ακολουθεί, τάσο, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο πώς να πω, είμαστε χαρούμενοι, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιαννάκη, όταν έχεις μπροστά σου τρεις εβδομάδες στην ουσία χωρίς παιχνίδι πρωταθλήματος, ασχέτως αν θα έχουμε φιλικά παιχνίδια, θεωρώ ότι αν δεν ερχόταν η νίκη, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς το να βγουν αυτές οι τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, πέραν το ότι τα παιδιά πήραν 2-3 μέρες ξεκούραση μετά από αυτό το παιχνίδι, δικαιούνταν, γιατί δούλεψαν πάρα πολύ μέχρι σήμερα, και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Γιατί πέραν της νίκης, εμείς που κοιτάμε και τα GPS και μόνο το πόσο τρέξαμε σε αυτό το παιχνίδι, πήγαμε σε πολύ ψηλά επίπεδα, και αυτό αφήνει όλη την προπονητική ομάδα ευχαριστημένη, γιατί και στον τομέα της φυσικής κατάστασης δείξανε ότι βρισκόμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το επισημάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι θα βγουν αυτές οι τρεις εβδομάδες με πολύ καλή ψυχολογία, όρεξη για δουλειά, γιατί δεν κάναμε και τίποτα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, είναι πολύ σημαντική.

0: Που χάρηκα τα παιδιά, τους είπα ότι ας χαρούν τις 2-3 μέρες off, την νίκη. Αλλά μετά από αυτό, όπως βάλαμε πίσω μας, όπως βάλαμε πίσω μας το παιχνίδι με τη δόξα, θα πρέπει να βάλουμε πίσω μας και το παιχνίδι με την πηγαίνει.
1: Θα πάω και πάλι στο... Απολογούμε παιδιά Κωνσταντάσσα, θα πάω και πάλι στο παιχνίδι με τη δόξα, γιατί μας έχετε πει ότι ήταν κακή εμπειρία το να ισοχαριστείτε ενώ προηγηθήκατε 3-1. Άρα η διαφορά όμως που βλέπω εδώ, το 3-1 ήταν σκόρ ημιχρόνου, αλλά άρα είχε πάρα πολύ χρόνο μπροστά της το ξαναδιδάσει. Εδώ το χθεσινό ήταν στο 84, άρα έμειναν περίπου 7-8 λεπτά για να λήξει.
0: Παίξαμε περίπου, γιατί είχε μια μικρή διακοπή, γιατί τραυματίστηκε ένας φίλαθλος εκεί στους επίσημους, έπεσε από τα δασκαλιά και διακόπηκε το παιχνίδι, γιατί ήταν, ελπίζω να είναι καλά ενώ με αυτό που συνέβη, και διακόπηκε περίπου το παιχνίδι 10 λεπτά.
1: Α, είχε, άρα είχε χρόνο, αυτό είναι.
0: Και έτσι πήγαμε μέχρι το 55, ενώ το δεύτερο μηχρόνο. Πήγαμε 100 λεπτά όλο το παιχνίδι, υπήρχαν 10 λεπτά καθυστέρηση. Θεωρώ ότι, εντάξει, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ πάντα λέω την αλήθεια, παρόλο ότι θεωρώ ότι δικαιούμαστε την ελληνική βάση της απόδοσης μας. Προς το τέλος πιεστήκαμε λίγο, είχε ένα-δυο έτσι αρκετά καλές ευκαιρίες ο Διγενής για να ισοχάρισε το παιχνίδι, όμως είμαστε ευτυχισμένοι που τελικά δεν τα κατάφερε και πήραμε αυτούς τους σημαντικούς 3 βαθμούς που εντάξει, μπαίνουν στο καλάθι. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι όσον αφορά το πρώτο σκέλος της σεζόν και είναι πολύ σημαντικό που ξεκινήσαμε πρώτον αίτητη, δεύτερο ότι δεν δέχτηκαν γκολ χθες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δουλεύουμε πάρα πολύ και εντάξει συνεχίζουμε. Είναι όλοι χαρούμενοι, όμως ταπεινά πάντα, αυτό είπα και στους παίκτες, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτό το παιχνίδι και να ξεκινήσουμε δουλειά για το επόμενο.
1: Και δικαιολογημένα πάντα λέμε ότι είναι ποδοσφαιρικός μαραθώνιος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο δρόμος και στις 10 Οκτωβρίου, όπως βλέπω εδώ, θα έχετε να αντιμετωπίσετε μια πάρα πολύ καλή εξής ομάδα, όπως ο Σπαρτακός Κητίου, στο κοινωνικό ακροτηρίο όμως.
0: Από τις καλύτερες, θα έλεγα. Νομίζω όταν ξαναμιλήσαμε, την έβαλα στις 5 ομάδες οι οποίες θα είναι, οι ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να κυνηγήσουν τις 3 πρώτες θέσεις. Την έχω παρακολουθήσει, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έμπειρη, το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί όταν έχεις τέτοιους ψηλούς στόχους, θα πρέπει να είσαι μια έμπειρη ομάδα και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε τον καλύτερο τρόπο το γήπεδο μας, την έδρα μας. Αντιλαμβάνεστε με αυτό που λέω, που θα πάμε στο γήπεδο για να κυνηγήσουμε την νίκη απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, εισάξιο με την ομάδα της Δόξας, την οποία παίξαμε την πρώτη αγωνιστική με τους ίδιους στόχους, αλλά θεωρώ ότι σε αυτήν την κατηγορία, νομίζω το ξανασυζητήσαμε, θεωρώ ότι αν εξαιρέσω Παραλίμνη και Άχνα, παρόλο που το χθες το Παραλίμνη στραβοπάτησε. Γι' αυτό δείχνει την δυσκολία αυτής της κατηγορίας, πόσο ανταγωνιστική είναι. Θεωρώ ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Πάντοτε εξαρτάται και από τη δική σου απόδοση κατά πρώτον λόγο, αλλά και κατά δεύτερο από το αντιπάλου. Άρα με όλα αυτά θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια παίζονται εντός εκτός. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για αυτό το παιχνίδι και έτσι κι αλλιώς για να γίνεις ποτέ δεν βλέπουμε παραπέρα από το επόμενο παιχνίδι.
1: Από το επόμενο, ούτε, ναι, αυτό είναι μια φιλοσοφία.
0: Ούτε καν σκεφτόμαστε το προηγούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό προσπαθώ να μεταδώσω και στους παίχτες, να μην κοιτάζουν βαθμολογικό πίνακα, βαθμούς, απλά μόνο τον αντίπαλο. Ελπίζω να τα καταφέρω, να το κρατήσω σε αυτό το επίπεδο, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μείνεις συγκεντρωμένος στο στόχο που έχεις.
1: Ωραία. Τάσο, εύχομαι καλή μήνυ προετοιμασία. Έτσι το ονομάζω εγώ.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Ξέρεις, πολλές φορές η ανάγκη λέμε ότι για τις ομάδες οι οποίες είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση μπορεί να είναι μειονέκτημα το ότι υπάρχουν τρεις εβδομάδες διακοπή, κακά τα ψέματα. Όταν είσαι σε καλή φόρμα, η διακοπή μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, ανάλογα με το πώς θα δουλέψεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην μας επηρεάσει και κάτι καλό στις ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καλά για να αναπροσαρμόσουν την εικόνα τους και την αγωνιστική τους απόδοση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι Τάσο Κυριάκου. Εύχομαι κάθε καλό.
0: Μάλιστα. Καλό.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο Τάσος Κυριάκου που έκανε το, την έκπληξη. Εντάξει, όπως έχω πει ότι αν αυτό το παιχνίδι θα είχε προγνωστικά, εννοείται ότι θα το είδαμε στο Διενέα Κρυταμόρφου με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Εμίλιος Σέκης, αλλά και μια παραδοσιακή σταθερή ομάδα της κατηγορίας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα πάμε και στον εκπρόσωπο της Δόξας Κοντοκουφιάς που έκανε το νικηφόρο και αυτή η ομάδα 2-1 και είναι και αυτή η ομάδα στους 4 πλέον βαθμούς.

0: Λοιπόν, ωραία κομματικά ο Σέφαρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς έχουμε μόλις λίγα λεπτά για ολοκλήρωση της εκπομπής, αφιερωμένο στο προσφυγικό σωματείο της Δόξας Κατοκοπιάς. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο τον Ντάτσι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το πρώτο νικηφόρο. Πώς το σχολιάζετε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και το πρώτο νικηφόρο και εντός έδρας. Το χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί και η παρουσία της ομάδας ήταν αρκετά ικανοποιητική. Βλέπουμε ότι φέτος οι επιθετικοί μας σκοράρουν.
0: Έχουμε ναι, τρία με δύο, πέντε τέρματα, έτσι. Πέντε.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι από επιθετικούς, επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Η ομάδα φαίνεται να είναι δεμένη, χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά. Ο προπονητής εργάζεται πυροτοδός στις προπονήσεις, εξ όσων πληροφορούμε και εγώ και βλέπουμε. Τώρα υπάρχει ένα διήμερο ρεπό και επανερχόμαστε ξανά και με στόχο καλύτερες εμφανίσεις και μεγαλύτερη δουλειά, καλές εμφανίσεις και το τρίποντο σε κάθε αγώνα.
0: Σε κάθε αγώνα το τρίποντο, αυτό απαιτεί και ο πρωταθλητισμός, ή αν θέλει η πρώτη οκτάδα καταρχήν και θα ακολουθήσει η άνοδος.
1: Αυτό που λέμε εμείς ότι τρία χρόνια στη β' κατηγορία είναι αρκετά για εμάς.
0: Είναι πολλά εσύ. Θυμάμαι αυτή την ατάκα την έπαιρνε και από το Ολυμπιακό Λευκοσίας παλιά, όταν είδα στην δεύτερη κατηγορία, ακόμα και άλλες ομάδες μεγάλες, μεγάλου εκτοπίσματος. Τώρα να δούμε και λίγο την εικόνα στο 45-2, το 1-0, από ό,τι βλέπω, από τον Ηλίας Μπατσόνη.
1: Ναι, τον
0: Ελλαδίτη,
1: τον νεαρό.
0: Τον Ελλαδίτη και το δεύτερο στο 52, αμέσως με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Νικόλα τον Τρούγιτσα, από ό,τι βλέπω. Ναι. Εντάξει, η μείωση του σκορ έγινε πάρα πολύ αργά για την αναγέννηση Δρίνιας από τον γνωστό μας Ελουτού, έτσι.
1: Αυτό που θεωρούμε ότι μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι, είχαμε και έναν γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές. Εντάξει, τα τελευταία λεπτά έγινε μια κοιλιά, το παιχνίδι διαμορφώθηκε έτσι και δεχθήκαμε έναν γκολ, αλλά δεν θεωρούμε ότι κινδυνεύσαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε τα λεπτά αυτά, που και ακόμα και εκεί τώρα, ακόμα και εκεί η ομάδα το διαχειρίστηκε, έγιναν κάποιες αλλαγές και όλα πήγαν καλώς.
0: Δύο αγωνιστικές στο δείγμα μας και για δύο ομάδες μόλις μία αγωνιστική έχουμε αγώνα σήμερα. Έρμης Σαραδίφου και με την ΠΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αυτό το πολύ πολύ μικρό δείγμα. Βλέπουμε εδώ ότι μόνο ο Εθνικός Άχνας έχει 2-2. Έχουμε 5 ομάδες που ακολουθούν αίτσιτες με ένα ισόπαλο και ένα νικηφόρο, με 4 βαθμούς. Έχουμε βέβαια στο Ερμή που υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει και αυτή η ομάδα 2-2. Αν όχι, θα είναι είτε 4 είτε 3. Και δεν ξέρω αυτό το πολύ μικρό δείγμα αν λέει κάτι. Αλλά πιστεύω όχι, έτσι.
1: Θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς. Οι ομάδες τώρα δένουν. Εμείς ειδικότερα έχουμε μια ομάδα με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και τώρα θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει να δένει το πράγμα. Έχουμε και αρκετούς τραυματίες ποδοσφαιριστές. Οπότε σε ό,τι αφορά εμάς, θεωρούμε ότι μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Τώρα βλέπουμε ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα και φέτος θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω αν μια ομάδα θα ξεχωρίσει όπως πέρσι, όπως ήταν η Νέα Σαλαμίνα. Είναι πολύ νωρίς να δούμε. Σίγουρα στιγμός Άχνας έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως και άλλες ομάδες και αυτές που ήρθαν από την πρώτη κατηγορία. Και αν εξαιρεθούν σε 100 ακρίτα, γιατί νομίζω είχε κάποιες έχασε κάποιους βαθμούς, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και εμείς θεωρούμε ότι έχουμε την ποιότητα και την διάθεση για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εμφάνιση της ομάδας. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και τώρα δεν είναι το γλυκό όπως μπορούμε να πούμε.
0: Πολύ καλό αυτό, ναι. Άρα έχουμε και την μίνι προετοιμασία των 3 εβδομάδων που ακολουθούν και όπως το αντιλαμβάνομαι θα κάνει και περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης ομάδας, αντιλαμβάνομαι.
1: Έχουμε και ένα φιλικό την επόμενη εβδομάδα με την ΜΕΑΠ για να διατηρηθεί η ομάδα στο ρυθμό της. Πρέπει να θα δουλευτεί. Μιλώντας με τον προπονητή χθες, μου ανέφερε ότι θα συνεχίσουμε εντατικά τις προπονήσεις και την εργασία που γίνεται. Το θετικό είναι ότι με αυτή την μικρή παύση θα επανέλθουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τραυματιστεί.
0: Οι τραυματίες, ναι. Αυτό είναι το ευεργέτημα αυτής της διακοπής.
1: Οι οποίοι είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι προορίζονταν και για είτε εντεκάδα είτε εκεί γύρω. Οπότε αν αυτό. Γιατί είχαμε ένα θέμα αυτές τις μέρες και με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, αλλά ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα γύρω στις 10 Οκτωβρίου επαναρχόμαστε στη δράση, Γιώργο. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν, να επιστρέψουν και κάποιοι τραυματίες για να ενδυναμωθεί περαιτέρω η ομάδα. Καλή μήνυ προετοιμασία θα πω και για σας και θα τα πούμε στη συνέχεια, έτσι.
1: Ευχαριστούμε, καλή σεζόν σε όλους και σε εσάς και σε όλες τις ομάδες.
0: Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Να είστε καλά,
0: πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, πριν να ολοκληρώσουμε, να πούμε και πάλι τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας, την δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, η Ηρακλείο Λάκκο επαναλαμβάνουμε για να πάει 1-1 με αυτοκόλ του Περικλείου στο 22. Προηγήθηκε ο Ηρακλείο Λάκκο, ισοφάρισε ο Μιλισιάνου για την Αγία Νάπα στο 29. Σπάρτακος Κιτίου με απεραχωρίου νησου 4-1. Ο Νούρ στο 13, ο Αγουστίνο Πρισίπε στο 29 και 39, ο Γιώργος Μιχαήλ στο 85, 4-0 προηγήθηκε ο Σπαρτακός για να μειώσει με τον Αλέξανδρο Δελευσταθίου στο 90 συν κάτι για την ΜΕΑΠ 4-1 το τελικό. Σαββάτο είχαμε χθες τα ακόλουθα: Διγενής Ακριταμόρφου Απιά Ακροτηρίου στο Κερίνια επιστροφή 0-1 με τον Καμαρά στο 84 για την ΑΠΕΑ, μεγάλο αποτέλεσμα. Ακρίτας Χλώρακας Ασίλ στο Κοινοτικό Χλώρακας ο αγώνας 1-1. Προηγήθηκε ο Ακρίτας με τον Χατζηβασίλη τον Γιάννη στο 28 και ισοφάρισε ο Μάριος Ογκμπόε στο 63, ενώ από το 46 από το 66 με συγχωρείτε, ο Ασίλ αγωνιζόταν με ποδοσφαιριστή λιγότερο μετά από αποβολή του Δημήτρη του Χαραλάμπους. Ένω Ηλίων Παραλίμνιου Χαλκάωνας Δαλιού 0-0 στο Παραλίμνι, στο Τάσος Μάρκου. Δόξα Κατοκοπιάς Ανέγκρα Συντρίνιας 2-1, το έχουμε πει προηγουμένως, ο Ηλίας Μπατσόλης στο 45-2 το 1-0, ο Νικόλα ο Τρούγης στο 52 το 2-0 για να μειώσει ο Ελντού για την Αναγέννηση Συντρίνιας στο 90-1. Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιών 3-0, καθαρή νίκη για τον Εθνικό. Ο Λευτέρης Αλαμπρίτης στο 34, ο Μέιρα ο Φερνάντες στο 38 και ο Τιμωθέος ο Παύλος με πέναλτι στο 76. Σήμερα έχουμε αγώνα 7 το βράδυ, Ερμής Αραδίπου ΠΑΕ και Ελλήνιας στο Αμόχωστος επιστροφή. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάμε, έχουμε πρεμιέρα για την τρίτη κατηγορία και την επιλεχτή το ερχόμενο Σαββάτο. Ως εκ τούτου θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό ίδιες ώρες, 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα. Μέχρι τότε από μένα το Γιάννη τον Λακκοτρίβη και τον Στέφανο τον Στεφάνου, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή, μα πάρα πολύ καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
8: Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
10: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum.
13: Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Super Sport 104.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
16: Κατέταξε τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην ίδια μοίρα με κάποιους τυχάρπαστους δήθεν δημοσιογράφους που έχουν κάποιες σελίδες στο TikTok, στο Facebook και σε όλα αυτά τα social media. Γι' αυτό λοιπόν, το ξαναλέω από σήμερα, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport δεν παρακολουθεί ρεπορταζιακά την Καλαμάτα και δεν θα μεταδίδει κανέναν αγώνα της Καλαμάτας, ούτε πληροφορίες, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η υποβάθμιση που υπέστη ο σταθμός από το γραφείο τύπου και τη συγκεκριμένη δεσποινίδα η κυρία, δεν γνωρίζω την υπεύθυνο τύπου. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τους είναι. Αυτοί έχουν τα αυγά, αυτοί έχουν και τα καλάθια. Εμείς έχουμε το δικό μας αυγό, το δικό μας καλάθι και από το δικό μας καλάθι αποκλείουμε την Καλαμάτα. Πάμε λοιπόν. Εχθές είχαμε δύο τελικούς, έναν τελικό για το Super Cup της Euroleague και έναν τελικό για το Παύλος Γιαννακόπουλος, το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στο μεν ένα της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 4 πόντους διαφορά από την Ρεάλ, μια καινούρια Ρεάλ. Έδειξε κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός, σοβαρές, ειδικότερα στη θέση 5. Λείπει βέβαια, βλέπετε, και ο Μιλουτίνοφ από εκεί. Ακόμα η ομάδα δεν έχει δέσει. Όχι ότι είναι κάτι το σπουδαίο μια τέτοια κούπα σε μια πρωτογενή για πρώτη φορά διοργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι διοργανώσεις γίνονται για, καθαρά για χρηματικούς λόγους και όπως καταλαβαίνετε και μόνο από το Abu Dhabi που γίνεται οι ομάδες να βγάλουν κάποια χρήματα. Στον άλλο αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν πολύ αξιόμαχο ΠΑΟΚ που αν ήταν πιο πολύ προσεκτικός θα μπορούσε να έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πιο δεμένη, πιο ισχυρή και πιο καλή ομάδα τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά από ό,τι φαίνεται οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα έχουν δυνατό αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην καινούρια σεζόν και δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί και η ΑΕΚ και ο Άρης. Άρα συζητάμε για 5 αγώνες, για 5 ομάδες που στους μεταξύ τους αγώνες θα κριθούν πολλά πράγματα. Δεν θα είναι πέρσι, όπως πέρσι ή πρόπερσι ή τα προηγούμενα χρόνια που μονοπολούσαν το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή το Super Cup οι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Ο αγώνας ξεκινάει στις 7 ή 9. Στις 5. Ο αγώνας ξεκινάει στις 5. Θα έχετε δυνατότητα να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Λεβαδιακού. Είναι ένας αγώνας που τον χρειάζεται και ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός. για να ξεφύγουν λίγο από τη μιζέρια αυτή που το τελευταίο καιρό που έχει πιάσει την ομάδα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, και να έχει την ευχέρεια στις 3 εβδομάδες ημερολογιακά, τις 20 μέρες ημερολογικά, ουσιαστικά 2 εβδομάδες, και η τρίτη είναι έχει παιχνίδι, να μπορέσει να συμμαζέψει ο καινούριος προπονητής τον Ολυμπιακό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου έκανε η μεγάλη διαφορά από αγώνα σε αγώνα ορισμένων παικτών. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά τώρα μεταμορφώνονται οι παίκτες από μια εβδομάδα στην άλλη. Αυτό κάτι δείχνει, κάτι άσχημο πρέπει να συνέβαινε στη σχέση μεταξύ προπονητών προπονητή και παιχτών, διότι δεν εξηγείται αλλιώς κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις, δεν εξηγούνται κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις. Η ιστορία με τον Ολυμπιακό είναι πολυσύνθετη. Ο Μεντιλίμπαρ, κατά τη γνώμη μου, είχε τουλάχιστον 6 μήνες, είχε τελειώσει για την ομάδα του Ολυμπιακού ως προπονητής. Όμως η επιμονή και η υπομονή του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτου, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, να τον κρατήσει, τελικά από ό,τι φαίνεται έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Η ομάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από αρκετά καλούς έως πολύ καλούς παίκτες. Όπως και η ομάδα φέτος του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ. Έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι για μένα πρώτο φαβορί μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλώ, είναι η ΑΕΚ. Το πρώτο φαβορί για να επαναλάβει να κάνει back to back στο πρωτάθλημα. Επίσης έχω πει ότι εμένα δεν με πείθει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο μένα Ολυμπιακός, γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να δέσουν αυτοί οι παίκτες, και ο Παναθηναϊκός γιατί ο υπέρμετρος ενθουσιασμός πολλές φορές στο πρώτο στραβοπάτημα οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα. Μου γράφει σε ένα μήνυμα του ο Κωνσταντίνος: «Κύριε Δήμο, εμείς οι Παναθηναϊκοί να μην κομπάζουμε μετά από 3 προκλήσεις και 4 καθαρές νίκες και 2 με 3 γκολάκια, αλλά μόλις ο Ολυμπιακούλης έκανε μια νίκη, είπατε ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε». Κύριε Κωνσταντίνε, εγώ δεν είπα να μην κομπάζετε. Εγώ είπα να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι. Και αν είπα ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε, δεν είπα ότι έγινε ομάδα. Είπα ότι έγινε μια κανονική ομάδα, με κέντρο, εξτρέμ και σεντερφόρ. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που δεν ήξερες ποιος είναι το κέντρο, ποιος είναι το αμυντικό χαφ, ποιος είναι το εξτρέμ, ακόμα και πολλές φορές ποιος είναι το μπακ. Είχε αναδειχθεί ο Ροντινέη σε εξτρέμ, και μάλιστα σε πολύ καλό εξτρέμ. Βέβαια αυτό το πληρώσαμε σαν Ολυμπιακός, σαν ομάδα ελληνική, διότι ο αποκλεισμός που υπέστη ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε δεν στοιχίζει μόνο στον Ολυμπιακό, στοιχίζει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ξέρετε τι θα ήταν να είχαμε δύο ομάδες στη Face League του Champions League αντί να έχουμε μία? Ξέρετε τι θα ήταν αν είχαμε δύο ομάδες, τρεις ομάδες, δύο ομάδες κάτω, να παίρναγε και ο ΠΑΟΚ, να είχαμε στο Europa? Ξέρετε πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να μαζέψουμε ώστε την πολυπόθητη να είχαμε, γιατί θα είχαμε σβηστά τη δέκατη θέση, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ιωάννου, και θα πηγαίναμε για την ένατη. Την ένατη που αυτή τη στιγμή κατέχει η Τουρκία και είναι το όνειρό μας η ένατη, όχι η δέκατη, γιατί η ένατη περνάει ο πρωταθλητής απευθείας στους 36 του της Face League του Champions League και ο δεύτερος, ο δευτεραλητής πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό, εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός φέτος. Αυτά τα λέω γιατί εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της ομάδας μου ή ομάδων ευκαιριακά. Εγώ είμαι υπέρμαχος των ελληνικών ομάδων. Θέλω το ποδόσφαιρο το ελληνικό να ανέβει, γιατί ανεβαίνοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχουμε και καλύτερους ξένους παίκτες. Θα έρχονται, θα γίνει πιο θελκτικό να έρθει ένας παίκτης του εξωτερικού πρωτοράφη παρά να έρθει παρακλητικά. Είδατε τι έγινε με εκείνον τον Σαλάχ Σεντίμ. Ήρθε τελικά στο Παναθηναϊκό ενώ τα ίδια χρήματα σχεδόν προσέφερε ο Ολυμπιακός, αλλά τότε που τα προσέφερε προσπαθούσε να πάει σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα, και όταν έκλεισαν οι πόρτες από τις πιο μεγάλες ομάδες τότε του έμεινε μονάχα η πρόταση του Παναθηναϊκού, ήταν ισάξια με την τότε πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί και έτσι ήρθε. Το ίδιο έγινε και με τον Αντίνο. Αυτές οι μεταγραφές υψηλού κόστους θα ήταν πολύ λιγότερο το κόστος αν η ομάδα, αν οι ελληνικές ομάδες ή το ελληνικό ποδόσφαιρο κατήχε μια θέση ένατη ή όγδοη και ήταν σίγουρο ότι ερχόμενοι μεγάλοι παίχτες στις ελληνικές ομάδες κατά κτώσεις στο πρωτάθλημα θα έπαιζαν στο Champions League. Οι παίχτες έχουν καψούρα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό το εκμεταλλεύονται ομάδες που είναι όπως είναι η Τουρκία. Στην Τουρκία πέρα από τα λεπτά ο Σαλάχ, αν είδατε και χτες κατατρόπωσε την Γαλατασαράι, πήγαν γιατί έχουν την προοπτική του Champions League. Έχουν δηλαδή την ευχέρεια, κατακτώντας το πρωτάθλημα, να βγουν απευθείας στο Champions League, στους 36. Αυτό, όσο και να έχει ο παίκτης μπουχτίσει που λέμε τους αγώνες ευρωπαϊκούς, πάντα θέλει να είναι στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Είτε λέγεται Champions League, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, είτε λέγεται Πανευρωπαϊκό, είτε λέγεται όπως λέγεται, εκεί που βλέπουν οι πολλοί, όχι ψωροκόστενα. Εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θα έχουμε σήμερα μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, διότι ο σταθμός βάζει απέναντι την ομάδα της Καλαμάτας και ειδικότερα το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, το οποίο εκπροσωπείται από κάποια κοριτσόπουλα ή κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο ένας από τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής με τα site των πιτσιρικάδων που κάνουν την πλάκα τους. Εμείς εδώ, αγαπητή Δεσποινίδα η κυρία, θρασίτατη κυρία, δεν κάνουμε την πλάκα μας. Εδώ κάνουμε επάγγελμα. Και αν εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι άλλο είναι το επάγγελμα και άλλο είναι η πλάκα, δεν κάνετε για αυτή τη θέση. Καλά κάνει και σας εμπιστεύεται ο κύριος Πρασάς, καλά σας κάνει. Όταν θα έρθει η ώρα και θα καταλάβει, θα το καταλάβετε κι εσείς. Μέχρι τότε, όσο είστε εσείς στο γραφείο τύπου, όσο είστε εσείς σε αυτή τη θέση, ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 δεν θα μεταδίδει ρεπορτάζ ή ειδήσεις ή αγώνες που έχουν σχέση με την Καλαμάτα. Το λέμε ξεκάθαρα, εδώ δεν παίζουμε ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τιμούμε τους Καλαματιανούς, τιμούμε την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά δεν τιμούμε καθόλου το γραφείο τύπου και τους ανθρώπους που απαρτίζουν το γραφείο τύπου. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, μάλλον πολύ εύκολα, θα περάσει από το γήπεδο του Ιωνικού και με μεγάλο σκορ νομίζω. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα δυσκολευτεί εκεί στην Λιβαδιά, διότι όπως γνωρίζετε η Λιβαδιά είναι μια από τις ομάδες που είναι φιλικά προσκύμενες προς τον Παναθηναϊκό και το έχουν αποδείξει και με τους παίκτες και με τις απευθείας σχέσεις των δύο προέδρων που καλά κάνουν, συνεργάζονται και πάντοτε ξέρετε η Λιβαδιά θα προσπαθεί να κόψει βαθμούς από τους αντιπάλους για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν ζητάει κανείς να ανοίξουν τα πόδια οι παίχτες και να πούν περάστε, αλλά η υπέρμετρη πολλές φορές προσπάθεια αποδεικνύει ότι οι ομάδες δεν ξεκινάνε στα ίσα. Εγώ είμαι υπέρμαχος και της διαιτησίας να είναι στα ίσα 50-50, αλλά και οι παίχτες να, όπως παίζουν με τις μη φιλικά προσκύμενες προς την ιδιοκτησία ομάδες, να παίζουν και με τις φιλικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα και τώρα και στο παρελθόν, αλλά πιστεύω και στο μέλλον, γιατί μυαλό δεν βάζουμε, που αποδεικνύουν ότι ξεκινάνε κάποιες ομάδες με συν 3 ή με συν 6 δεδομένους βαθμούς. Είτε λέγεται αυτός Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικά και έχει φιλικά προσκύμενες ομάδες και η ΑΕΚ έχει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
18: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondox.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
19: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
21: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
24: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
25: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
26: Παραπαπα.
27: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
28: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
29: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
30: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
31: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
33: Είτε μέσα στο γήπεδο.
34: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
33: Είτε έξω από αυτό.
35: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
36: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
33: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12.45 τα μεσάνυχτα εντός του κρατικού δάσους Τροόδου στην περιοχή του υδατοφράχτη Προδρόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος δασών, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1.25 τα ξημερώματα, πρωτού προλάβει να επεκταθεί λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται ενώ για τον σκοπό αυτό ανακρίνονται δύο άτομα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχίζει σήμερα το βράδυ τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναμένεται να προσφωνήσει την Τετάρτη την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν και την Πέμπτη με τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρες. Στη σύλληψη 7 προσώπων προχώρησε χθες βράδυ αστυνομία στο πλαίσιο περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις αστυνομίας, συνελήφθησαν για αδικήματα μεταξύ άλλων όπως κλοπή οχήματος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Μία γυναίκα και δύο παιδιά έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τα στενά του ορμού δεν θα ξαναανοίξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της χώρας και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα ανέφερε πως το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριο, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
16: Ο σεβασμό. Η συγκεκριμένη δεσποινίδα κυρία είναι ανίκανη να διαχειριστεί το γραφείο τύπου της Καλαμάτας κατά τη γνώμη μου. Είναι ανίκανη να δει τους συναδέλφους της με το ίδιο μάτι. Εργάζεται και εκτελεί εντολές όχι του συγκεκριμένου εργοδότης αλλά του εργοδότης του άλλου ανταγωνιστικού ραδιοφώνου. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν κάνω λάθος να μου το αποδείξει. Δεν μας κάνετε χάρη, αγαπητή μου κυρία. Χάρη σας κάνουμε που μεταδίδουμε. Χάρη σας κάνουμε που μαθαίνει ο κόσμος τα νέα σας. Δεν μας κάνετε χάρη. Κύριε Πρασά, δεν αιτούμε, θα απαιτούμε. Έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους της Καλαμάτας ακροατάς και δυστυχώς εξαιτίας ενός κοριτσόπουλου θα υποστούν τα αποτελέσματα της απόφασής μας. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να πάνε σε ένα άλλο από τα άλλα δύο, ένα το κρατικό και ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο αθλητικό. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο Διονύσης μου λέει καλησπέρα, θέλουμε και Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα, όχι μόνο ξένους. Να μην μείνουμε μόνο στο κύπελο με τους δύο Έλληνες παίκτες. Η πλειονότητα των ξένων παίκτων που έρχονται δεν είναι καλύτερη από τους Έλληνες. Η αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος έγκυται στις 4-5 πλούσιες ελληνικές ομάδες. Χρήματα σε όλες τις ομάδες αναλογικά και όχι οικονομικές ή άλλες εξαρτήσεις. Καθαρή διαιτησίες για όλους. Μόνο έτσι θα ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος και του προϊόντος που προσφέρουν. Συμφωνούμε κύριε Διονύση. Αλλά όσον αφορά όμως η χρηματοδότηση, όλα τα συμφωνούμε. Η χρηματοδότηση όμως, όταν μια ομάδα έχει 2 εκατομμύρια φιλάθλους και η άλλη δεν μπορεί να μαζέψει ούτε 100 μέσα στο γήπεδό της, δεν μπορεί να είναι η ίδια η χρηματοδότηση. Να είναι καλύτερη η χρηματοδότηση από ό,τι είναι τώρα, ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι στα ίσα οι χρηματοδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις ανεβαίνουν και μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Εξασφαλίζουν συμβόλαια καλύτερα εξαιτίας του προϊόντος που προσφέρουν και τους φιλάθλους που προσφέρουν, που απευθύνονται. Όταν πηγαίνεις σε ένα ΟΑΚΑ και έχει 60.000 φιλάθλους, άρα 60.000 μάτια μπορούν να δουν τη διαφήμιση που βάζει ο χορηγός, ή σε έναν αγώνα που μεταδίδει η τηλεόραση τον παρακολουθούν 2 εκατομμύρια αντί 10, 20, 30, 50 χιλιάδες, όπως καταλαβαίνετε, δεν τον παρακολουθούν 2 εκατομμύρια αντί 10, 20, 30, 50 χιλιάδες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να

που όποιος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ξένος. Και έτσι βλέπουμε ομάδες με 10 ξένους και έναν Έλληνα. Και ας είναι από τους 10 ή 8 κοινοτικοί, ας πούμε, είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Και έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδος και η εθνική ομάδα ψάχνεις να βρεις παίχτες. Γιατί? Γιατί εδώ δεν παίζουν στις ομάδες τους, θα παίζουν στην εθνική. Και γι' αυτό καλούνται από το εξωτερικό παίχτες Έλληνες που παίζουν. Και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες αυτές που ζητιούνται και η ομάδα καταραίει. Η κατάσταση με το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει, νομίζω, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν βλέπετε ότι οι πρωτοκλασσάδες ομάδες χρειάζονται 78 και 80 και 60 και 70 εκατομμύρια να κάνουν μεταγραφές σε μια μεταγραφική περίοδο για να μπορέσουν να πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, γελία πράγματα. Για να πάρεις το ελληνικό πρωτάθλημα, για να παίξεις δηλαδή με την Κηφισιά, με την Καλαμάτα, με το Λεβαδιακό και να πάρεις το πρωτάθλημα, να χρειάζεσαι budget 80 εκατομμύρια. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Αντί τα 80 εκατομμύρια αυτά να τα ρίξουμε στις υποδομές, να τα ρίξουμε στην ανάπτυξη των ομάδων από παιδάκια μέχρι έφηβους, μέχρι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδος, τα ρίχνουμε για να φέρνουμε πολλές φορές ξένους οι οποίοι είναι αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιρικής. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε να συνεχίσουμε.

Επανερχόμαστε λοιπόν. Μετά τις 3 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και pre-game και κατά τη διάρκεια και τους αγώνες σε συντονισμό του Φώτη Κατσούφη, του διαφωτιστή. Από το γήπεδο της Λιβαδιάς θα παρακολουθήσετε τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στη συνέχεια είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Εκεί δεν θα έχετε μετάδοση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και μετά τις 8 κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Ολίγκρης να συνοψίσει όλους τους αγώνες της ημέρας, να σας δώσει τα αποτελέσματα των αγώνων των ευρωπαϊκών ομάδων, να μιλήσει για τις κλήσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Εθνική. Βλέπω ότι υπάρχουν και νέες κλήσεις. Ο Καρέτσας νομίζω θα είναι μέσα στην ομάδα την Ελληνική. Προφανώς ξεπέρασε το μικρό επεισόδιο το οποίο είχε. Δυστυχώς δεν θα είναι ο Κωνσταντέλιας που έχει τραυματιστεί και θα επιστρέψει σε 5-6 μήνες. Είναι μια μεγάλη απώλεια και για την ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσετε όλα τα νέα και των ελληνικών και των ξένων, των ευρωπαϊκών και των εκτός Ευρώπης ομάδων, και μετά τα μεσάνυχτα κοντά σας ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, μέχρι τις 2. Τον Βασίλη τον

0: παρακολουθείτε κάθε βράδυ από Δευτέρα, από Κυριακή δηλαδή βράδυ προς Δευτέρα και Τετάρτη ως Πέμπτη και Πέμπτη ως Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Σε λίγες μέρες θα παρακολουθείτε και σε επανάληψη το μαγκαζίνο της ημέρας στις 2 και 3 με 5 σε επανάληψη της, την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα που ακούγεται καθημερινά 3 με 5 το μεσημέρι, θα την ακούτε και 3 με 5 τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Φιωρεντίνα Νάμπολη. Η Νάπολη προηγείται της Φιωρεντίνα με 1-0 και η Φέγενορτ στην Ολλανδία της Ουτρέχτης με 5-0. Έχουμε αποτελέσματα. Μου έκανε εντύπωση το χτεσινό το αποτέλεσμα της Φενέρ με τη Γαλατά. Εκεί που είναι ο Σαλάχ, Τράζουνσπορ. Μου έκανε εντύπωση αυτό, πώς τη διέλυσε την τη Γαλατά. Χατρίκο ο Σαλάχ, έτσι. Βλέπετε ότι όταν ένας παίκτης είναι γνωσμένης αξίας και σε κατώτερο πρωτάθλημα να πάει και σε ομάδα που είναι κατώτερη, διακρίνεται αμέσως. Είδατε ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε σε ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και διακρίθηκε αμέσως. Ο Τζόλης τα ίδια. Όταν είναι ένας παίκτης, είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, διακρίνεται αμέσως. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και στην Ελλάδα να διακριθούν. Έχουμε τηλέφωνο. Να σας ακούσουμε. Ακούω.
1: Έλα, γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούω.
1: Αναστάσης.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Τι γίνεται, κύριε Δημοσθένη μου?
0: Καλά, πολύ καλά. Εσείς πάνω στην ώρα να μας αναλύσετε λίγο τους αγώνες Ρεάλ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε πώς τους είδατε.
1: Θα τους αναλύσω.
0: Πώς τα είδατε?
1: Πριν από αυτό ήθελα να πω, δεν ασχολείστε με αυτό που πρέπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείστε. Δεν ασχολείστε. Σου το έχω πει, αλλά δεν με ακούσουν έτσι.
0: Ποιο
1: γιατί
0: είναι?
1: Σας θεωρώ σοβαρό άνθρωπο.
0: Ναι, ποιο λέτε?
1: Πού έχετε κάποια γνώση του ποδοσφαίρου? Γιατί οι πιο πολλοί από εκεί που βγαίνουν στους διάφορους σταθμούς, λυπάμαι που το λέω, για τους προέδρους δουλεύουν. Για τους προέδρους.
0: Ναι, εμείς
1: δεν ενδιαφέρονται για το άθλημα. Ούτε βέβαια για τον κόσμο. Για τους προέδρους.
0: Εγώ έχω αποδείξει ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε ο πρόεδρος ο κόκκινος, ούτε ο πράσινος, ούτε ο κίτρινος. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα.
1: Μα αυτό είναι το πρέπον.
0: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Γραφείο τύπου καμίας ομάδος δεν πρέπει να γίνεται ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι. Εγώ ξέρω, σου το είπα και το ξαναλέω. Δεν μπορεί αυτό το ποδόσφαιρο να προσελκύσει κόσμο πολύ στην Ελλάδα. Είναι στρατιά μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων. Το περνάτε αυτό αφρόξεις ποσί.
0: Όχι, όχι. Σε αυτό έχετε...
1: Μην βρέξετε τα πόδια σας.
0: Όχι, έχετε άδικο. Ποσί. Εγώ έχω ξεκινήσει ένα αγώνα και λέω να διαλυθούν εδώ και τώρα οι θύρες. Να διαλυθούν αυτές οι οργανωμένοι. Δεν μπορούν να διαφεντεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ άλλο θέμα αυτό. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Οι παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Στρατιά μισθοφόρων.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Όλες οι ομάδες. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη που πρέπει να έχουν αναγκαστικά περισσότερους μισθοφόρους. Αναγκαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω για τις άλλες ομάδες.
0: Μα και άλλες ομάδες.
1: Ναι. Τι γυρεύουν εκεί πέρα 20 ξένοι στις άλλες ομάδες. Β' ή και πολλές φορές γάμα διαλογής.
0: Μα είναι ένα απόστημα αυτό. Αυτό είναι απόστημα.
1: Τι γυρεύουν εκεί. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ποιον μπορεί να προσελκύσει. Με ποιον θα ταυτιστεί το μικρό παιδί. Που πάει να δει ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ δεν έχει.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στο βόλεϊ. Τώρα έβλεπα στο βόλεϊ, από τους 5 παίκτες που έπαιζαν στο βόλεϊ μέσα, οι 3 ήταν ξένοι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή το παιδάκι αυτό.
1: Αναγκαστικά και αυτό ακολουθάει. Μόνο το πόλο κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Μόνο το πόλο. Λίγους ξένους και πολλούς Έλληνες. Εκολαπτήριο Ελλήνων παικτών. Έπρεπε να απαγορεύεται δια νόμου. Εγώ αν ήμουν υπουργός αθλητισμού, στόπα.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού. Ο υπουργός αθλητισμού με άλλα ασχολείται.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού.
1: Άνθρωπος των Προέδρων είναι και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνουνε. Δεν δίνουν λεφτά στα κόμματα. Δεν έχουν βουλευτές δικούς τους μέσα στα κόμματα. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Εγώ θέλω
1: τη βλούμε. Τι να συζητάμε.
0: Μα διαφεντεύουν τα κόμματα.
1: Εγώ θα απαγόρευα στο Λεβαδιακό, στην Καλαμάτα, στο Βόλο, σε όλες αυτές τις ομάδες της μικρομεσαίας, να έχουν πάνω από 10 ξένους. Το πολύ 10. Οι υπόλοιποι όλοι Έλληνες. Το πολύ 10.
0: Και το κυριότερο, στη Β' Εθνική γιατί χρειάζεται να έχουμε ξένους. Στη Γ' Εθνική είστε.
1: Ακόμα το, και
0: δηλαδή, καλά, δηλαδή η Γ' Εθνική να έχει ξένους. Ναι, τι ανταγωνίζετε.
1: Μιλάω για την πρώτη κατηγορία.
0: Μα και για τη δεύτερη είναι το χειρότερο.
1: Ναι,
0: γιατί από τη δεύτερη.
1: Την πρώτη κατηγορία, δεν με αφήνει να μιλήσω. Είναι πιο υψηλό το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Άρα έχει μεγαλύτερη ένταση. Άρα ένας νέος παίκτης, άμα του δώσει ευκαιρίες και σταθεί σε αυτό το επίπεδο, μετά θα είναι έτοιμος να κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ. Αυτό λέω, θέλω να πω. Άρα λοιπόν αν ήμουν εγώ, κάτω από 10 ξένους με νόμο, όλες οι ομάδες, οι μικρομεσαίες, αυτές οι οποίες δεν έχουν τους τίτλους στην ιστορία, τα λεφτά, τη βάση φυλάδων και όλα τα σχετικά που έχουν οι μεγάλες ομάδες. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να έχουν παραπάνω ξένους, όχι όμως τόσους όσους έχουν. Πες μου έναν Έλληνα παίκτη που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός από τον οποίο να περιμένουμε πράγματα.
0: Έχει ό,τι πήρε, τον Γκάτρι, τον αυτούς που πήρε, όχι οι αυτόχθονες που τους έβγαλε η ομάδα. Έχει ό,τι έβγαλε. Πήρε τον Παντελίδη και τον Τετέι από την Κηφισιά και η Κηφισιά αντικατέστησε αυτούς τους δύο παίκτες με ξένους.
1: Με ξένους, το είδα.
0: Δηλαδή,
1: το είδα.
0: Πήρε από τον Πανετολικό παίχτη Έλληνα και ο Πανετολικός τον αντικατέστησε με ξένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πες μου, Ιάικ, έναν Έλληνα παίκτη που έχει από το οποίο να περιμένουμε. Ποιον το πήλιο, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Μα πήγες δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας ο πήλιος.
1: Ο Άρης. Το Big Five. Πες μου έναν Έλληνα παίκτη της προκοπής που έχει. Ποιο είναι το Γιαννιώτα 35-36 χρονών. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και ο Ολυμπιακός. Αυτούς που είχε, ξεπούλησε. Τους έδωσε στο εξωτερικό. Ούτε αυτός έχει τώρα έναν αξιόπιστο Έλληνα παίκτη. Ο Πάοκ έχει κάνα δύο ακόμα, αλλά και αυτός τους καλούς, τελευταίος ο Κωνσταντέλιας.
0: Θα φύγουν και αυτοί, κύριε Αναστάση. Και ο Μύθου και...
1: Το ποδόσφαιρο των μισθοφόρων, Β' και Γ' διαλογής. Β' διαλογής για τις μεγάλες ομάδες, Γ' διαλογής για τις υπόλοιπες τις μικρομεσαίες. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Θέλετε να σας πω ένα. Θέλετε να σας πω. Ένα χειρότερο. Να σας πω ένα χειρότερο. Το χειρότερο. Εγώ δεν πιστεύω στις ομάδες ότι δίνουν τα 10 και τα 12 εκατομμύρια. Εγώ, επειδή είμαι άπιστο στο μας γι' αυτό, εγώ λέω ότι αυτά είναι χρήματα που δίνονται και να φαίνονται για να καλύπτονται άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα, τα λεφτά
0: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά, για αυτούς τους παίκτες αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνώ. Τα λεφτά των μεταγραφών που λένε τα φουσκώνουν εξεπίτηδες.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Για να καλύπτουν άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Είναι γνωστό αυτό από παλιά. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι γνωστό. Τι να λέμε τώρα. Άρα, τι ποτάσμα είναι αυτό.
0: Ακούω 10 και 12 εκατομμύρια με παίχτη που δεν θα άξιζε ούτε 2 εκατομμύρια, ούτε 3. Πού πάνε τα άλλα, πού είναι τα άλλα 10.
1: Δεν το πήρανε 10-12.
0: Α, μπράβο.
1: Και οι δημοσιογράφοι των Προέδρων γράφουν 12. Είναι πολύ απλό.
0: Έτσι γίνεται πάντα, κύριε Αναστάση.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται ποδόσφαιρο έτσι.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Έτσι, με σταδιά μισθοφόρων. Δεν γίνεται.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Ούτε μπορεί ο φύλαδος να ταυτιστεί με αυτούς.
0: Έχω ένα
1: παράδειγμα. Γι' αυτό και λέτε τα γήπεδα είναι άδεια. Τα πιο πολλά γήπεδα είναι άδεια.
0: Όσο αυτοί οι δημοσιογράφοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτούς τους προέδρους θα έχουν.
1: Α, καλά.
0: Όχι και όσο αυτοί οι πρόεδροι θα κάνουν τη δουλειά, θα έχουν αυτούς τους δημοσιογράφους.
1: Το φίλο σου.
0: Έτσι ακριβώς. Έχω προσωπικό παράδειγμα δημοσιογράφου που δούλευε εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν λαύρος εναντίον του Ολυμπιακού και όταν πήγε σε μαγαζί του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Άρχισε να είναι λαύρος εναντίον της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και ο δημοσιογράφος αυτός θεωρητικά, από ό,τι εμείς ξέραμε, ήταν ΑΕΚτζής.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβατε.
1: Ζήτω το χρήμα, ζήτω το χρήμα.
0: Εμείς εδώ, επειδή δεν...
1: Ο μόνος Θεός είναι το χρήμα, πέρα του δεν τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, επειδή...
1: τίποτα πάει στο κήπεδο.
0: Επειδή έχουμε...
1: Ο ένας μέσος άνθρωπος, για να δει τι.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι να δει. Πέρα από τα υπόλοιπα, την τοξικότητα, τα επεισόδια, πέρα από τα υπόλοιπα.
0: Έχετε τρία λεπτά να μας σχολιάσετε τους αγώνες του μπάσκετ, γιατί το χρειαζόμαστε.
1: Δεν έχω να πω κάτι για τους αγώνες του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός καλά στάθηκε. Καλώς ήταν. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θέλει δουλειά.
0: Λείπει το πεντάρι.
1: Στην πορεία, αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το πεντάρι, το πεντάρι του.
1: Δεν είναι έτοιμες.
0: Το πεντάρι του είχε πρόβλημα στο 5. Ο Ολυμπιακός.
1: Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ, δεν έλειπε.
0: Έλειπε, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. Ένα τριάρι παραπάρουνε.
0: Mm-hmm.
1: Στην πορεία, αν βρούνε κάτι καλό από εκεί πέρα, έτοιμη ομάδα είναι. Έχει κάποιους νέους παίκτες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ρολάρι. Θα βελτιωθεί στη συνέχεια, δεν έχει θέμα.
0: Έχω την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για το Χεζόνια. Είναι πολύ κοντά.
1: Εγώ αυτό, το ξέρω.
0: Είναι πολύ κοντά στο Χεζόνια.
1: Το ξέρω.
0: Και περιμένουν. Από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό τι λέτε.
1: Για το ΒΑΛ του τα έλεγα. Για άλλη μια φορά, κύριε Δημοσθένη μου, να βλογήσω και τα γένια μου.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής
9: Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Link Long Sportmaster.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλη Σάλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τους βιωτούς, Ισούτ και Σιμελίδης. Φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας, Γαλιάτσος, Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 5, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926. Και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφθεί το Τελ Αβίβ προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 στη Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Αθλέτικο στις 5 και 4 κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης στροφής της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις αυτή την ώρα Χετάφε Μάλαγα. Στις 7.30 Βιγιαρεάλ Λεβάντε και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Μπέτις. Και στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Λειψία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 4.30 στην Παγιαρίνα για την 4η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπον Χόφενχάιμ. Η Κόμομο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η στροφή της Σέρι Α. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 στο 70. Στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέικ και Παρί Σεντζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στάντ Βελοντρόμ, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Όπως είπα λοιπόν, είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Με το που ξεκίνησε η εκπομπή μπήκε και γκολ στο μάτς η Super League 2 Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. 1-0 το γκολ πέτυχε στο 21 ο Μανιάς με σουτ. Για την Athens Καλυθέα ο τεχνικός ο Βαγγέλης ο Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτης, Θαματούλας, Χουχούμης, Ματίγης, Προβιδάκης, Αναστασίου, Τζανθάρης, ο Μπαουτίστα Λόπες, ο Φαϊτάκης και ο Μανιάς ο σκόρερ. Και για τον Πανσεραϊκό ο τεχνικός ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει την εξής ενδεκάδα: την Αλίνη, Παντελάκη, Σιλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Αβάμ, Τσέλιος, Ζαρζίνιο, Τεϊσέρα και Πασάς. Διετής είναι ο Κουκούλας Λέσβου και βοηθή είναι ο Μαυλουδής Ηρακλείου και ο Ρώσος Αθηνών. Κίτρινη κάρτα έχει δει μέχρι στιγμής ο Τζανδάρης. Στις 5 για την τρίτη αγωνιστική Super League 2 ξεκινά το μάτς Ολυμπιακός Ήτα Μαρκό, Ολυμπιακός Ήτα τεχνικός Ρούμπιο Μαρκό Παπαδόπουλος. Ο Σούλης, διαιτής θα είναι ο Μπουρουτζίκας Λάρισας, βοηθή η Δέτσι Δωδεκανήσου και ο Παύλος Δυτικής Αττικής. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει το μάτς Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Τρίπολης Β' τεχνικός Κοντοές, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, διαιτής θα είναι ο Τουλούμης Εύβοιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας.

Υπήρχε και μια μικροένταση προηγουμένως στο μάτς αυτό. Το Athens Καλυθέα Παναθηναϊκός που είναι στο 1-0 με γκολ που πέτυχε όπως είπαμε στο 21 ο Μανιάς. Υπήρχε μια μικροένταση μεταξύ Τεσέιρα και Προβιδάκη. Προβιδάκη και Τεσέιρα. Το μάτς ωστόσο συνεχίζεται κανονικά.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3, Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα πολλά δύο είναι σε 97,3, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάγκηθο από 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα στην Ηλία, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από 104,6, στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9, την Θεσπρωτεία, όπως είπαμε στο Αγρίνιο, καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, στη Θεσπρωτεία, σε Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6, στα Δωδεκάνησα, Ρόδος, από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σάτ. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, που εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Σήμερα έχουμε φούλα αγωνιστική κίνηση, οπότε δεν θα βγάλουμε σήμερα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Και ωστόσο μεταφέρουμε τηλεφωνικά τα μηνύματά σας που θα μας λέτε, τα σημειώνουμε και τα γράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 και στο Viber 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Μάλλον θα το διαμορφώσω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε το χρόνο από 3.30 μέχρι 4.30. Θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Να μην σας το στερήσω αυτό. Έτσι λοιπόν, από 3.30 μέχρι 4.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα.

Πάλι τα ίδια με συγκοινωνίες, παιδιά. Υπολειτουργούν οι εφαρμογές, έτσι. Δεν γράφουν τίποτα, ξαφνικά έρχονται χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Τρόλεϊ και λεωφορεία. Από το πρωί σήμερα στην Πατησίων που ήμουν από νωρίς, 6 ώρα το πρωί πέρασαν το 11, το 5, το 14. Οι εφαρμογές δεν έγραφαν τίποτα απολύτως. Υπολειτουργούν όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εκεί εσείς, εκεί κύριοι στις συγκοινωνίες, δεν ξέρετε να φτιάξετε τις εφαρμογές, δεν ξέρετε να τις λειτουργήσετε, δεν ξέρετε τι ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Για ένα τετραήμερο δεν λειτουργούσαν καθόλου. Κάποιες ημέρες υπολειτουργούν. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δεν έγραφαν τίποτα και ενώ εμφανίζονταν ως εκ θαύματος και τα τρόλια και τα λεωφορεία χωρίς να γράφουν οι εφαρμογές τίποτα. Να προηγουμένως εδώ που ερχόμουν στο Ήλιον που είναι ο σταθμός, πέναγε το γάμα 12, κατέβαινε. Για Αθήνα δεν έγραφε τίποτα. Η εφαρμογή, Γιατί ρε παιδιά τόση ανοργανωσιά, τόση αδιαφορία, τόση ασκετοσύνη? Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσμο? Τις προάλλες είχαν μπει κάποιοι ελεκτές μέσα και του ρώτησα, δεν ήξεραν. Εσείς πώς μας ελέγχετε, κύριε, του λέω, όταν δεν ξέρεις εσύ ο ελεκτής τι ακριβώς σου συμβαίνει? Μήπως δεν είσαι ελεκτής? Και κάτι άλλο, εγώ δεν μπορώ να δείχνω στον οποιοδήποτε την τραπεζική μου κάρτα, παιδιά, έτσι, ελεκτής. Τι είναι αυτό, τι πάει να πει? Πού ξέρω εγώ τι είναι ο άλλος, αν δεν μου δείξει ταυτότητα? Μια και λέμε για ταυτότητα, μου είχε έρθει στο μυαλό μου μια εικόνα που είχαμε δει πριν από καιρό. Είχε συμβεί, το είχατε δει και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκαν κάποιοι όσοι πάλι του ΔΔΕ να κάνουν κάποιες εργασίες σε μια πολυκατοικία. Ζήτησαν από μια γιαγιά 60.000 ευρώ να πληρώσει, γιατί θα έτρωγε πρόστιμο. Η γιαγιά δυστυχώς τσίμπησε, ο παππούς που ήταν στο σπίτι δεν την άφηνε. Η γιαγιά όμως έβγαλε τα λεφτά, τα 60.000 και τα έδωσε, ενώ την τράβαγε να μην τα δώσει ο παππούς. Κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τα έδωσε και οι άνθρωποι εκεί που τα πήραν, αυτοί οι απατεώνες, έγιναν καπνός.

Κίτρινη κάρτα προηγουμένως είδε και ο Ζορζίνιο του Πανσεραϊκού στο μάτς με την Άθενς Καλυθέα. Προηγείται η Άθενς Καλυθέα με ένα 0, όπως είπα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ακόμα και ο, έχει δει και ο Τζανδάρης. Και πώς να μην τρομάζει όμως ο κόσμος όταν το ίδιο το κράτος, όταν η ίδια πολιτική, όταν η ίδια κυβέρνηση απειλεί τον κόσμο. Όταν δεν πληρώσει αυτό θα έχει πρόστιμο. Αν δεν το πληρώσει έγκαιρα θα έχει πρόστιμο. Αν δεν συμβεί θα έχει αυτό πρόστιμο. Αν δεν κάνουν εμβόλιο ηλικιωμένοι θα έχουν πρόστιμο. Και κατά τα άλλα μας λένε δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, αλλά απειλούν με πρόστιμα. Γι' αυτό και ο κόσμος τσιμπάει στον κάθε απατεώνα δυστυχώς. Και όλα ξεκινάνε με το φόβο που, στον οποίο υποβάλλει η πολιτεία τους απλούς πολίτες για τα πρόστιμα, για το παραμικρό. Από εκεί ξεκινάει.

Ο φίλος Αντιονύσης έχει στείλει το μήνυμά του. Μακρός και λες, λέει Φώτη, καλησπέρα. Μετά τη διαμάχη μια θέση, για μια θέση πάρκινγκ, λέει, έχουμε και διαμάχη μέχρι θανάτου για μια ξαπλώστρα που έχουμε φτάσει, λέει. Πραγματικά, ρε παιδιά, πόσο χαμηλά θα πέσουμε ακόμα. Πνευματικό επίπεδο πολύ χαμηλό. Τι λαός είμαστε. Για εκεί πατάνε, παιδιά, πολιτικοί. Γιατί ασχολούμαστε με πράγματα που δεν πρέπει. Με πράγματα που δεν νοεί το ανθρώπινο νους να ασχολείται. Και συνεχίζει, λοιπόν. Αυτά βλέπουν κάποιοι και τρίβουν τα χέρια τους. Ναι, το επίδομα λέει το επίδομα λέει στους συνταξιούχους των 400 ευρώ το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Έτσι είναι. Το παίρνουν από τον έναν και το δίνουν στον άλλο. Και κατά τα άλλα λένε ότι μας δίνουν στον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω σύνταξη, δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό. Αλλά έτσι είναι, όπως λες, φίλε Διονύση. Το επίδομα λοιπόν συνταξιούχους των 400 ευρώ, όσα πολλά λεφτά, το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κυρίες και επικουρικές συντάξεις. Και συνεχίζει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2026, το αναφέρει ακριβώς και λέει επίσης το ενιπέκ του Μητρόπουλου τους έβγαλε σήμερα στη Σέντρα με την ακριβή σελίδα και τον πίνακα. Το είδα πριν από λίγο, δίκιο έχει, και εγώ το είδα. We didn't break, we didn't bend. Και μια και λες για τις εφημερίδες, διάβαζα σήμερα μια εφημερίδα που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και λένε για τον Τσίπρα ότι είχε επαφές με τη Βενεζουέλα. Γιατί κακό είναι να έχει επαφές με τη Βενεζουέλα, και η μαγκιά του ήταν που είχε επαφές με Βενεζουέλα, δεν κατάλαβα.

Και διάβαζα σήμερα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χερακάτικη Δημοκρατία και λέει σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ, το κλαμπ σε εισαγωγικά με την ΓΑΚΑ. Και λέει από πάνω Καπέλο ο τίτλος, ετοίμαζαν ρυθμίσεις που θα βάφτιζε και, το, και τα παραϊατρία. Κλινικές σε εισαγωγικά. Όλοι εσείς κύριοι παρετηθείτε, ανύπαρκτη κυβέρνηση. Ανοργανωσιά, σκάνδαλα. Τα ονόματα ανθρώπων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα θέλει να πάρει από τους κεντρώους ψήφους ο Μητσοτάκης. Καλά δεξιός είναι, πώς θα πάρει από τους κεντρώους? Αν και πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι κεντρώος, ούτε και ο ίδιος ακριβώς ξέρει τι μπορεί να είναι, έτσι. Και ενώ έλεγε αν πέσει κάτω από το 28% η Νέα Δημοκρατία θα παραιτηθεί, τώρα διάβαζα ότι αν πέσει ακόμα και από το 25% κάτω δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Η καρέκλα είναι γλυκιά, παιδιά.

πέναλτι έχει κερδίσει ο Πασαραϊκός. Είναι το Athens Καλυθέα Πασαραϊκός το 1-0. Κίτρινη κάρτα ο Χουχούμης της Athens Καλυθέα πριν από λίγο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πέναλτι. Στο 37ο λεπτό είμαστε. Τώρα πρόκειται να εκτελεστεί.

Να επαναλάβω και το μεγάλο μπαμ μεταγραφικό κόλπο γκρόσο του Ατρομήτου. Το μπαμ με τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ατρόμητος, λοιπόν, επαναλάβω, ο Ατρόμητος ήρθε σε συμφωνία με τον 36χρονο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αναμενόταν, παιδιά, να συμβεί. Τα λέγατε και τα λέγαμε εμείς όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Απομένουν, λοιπόν, μόνο τα τυπικά για τη μεταγραφή. Να παραλάβουμε αυτό το κόλπο γκρόσο του Ατρομήτου με την απόκτηση του 36χρονου Ντάνι Γκαρθία, που πριν από λίγες ώρες ανήκε στον Ολυμπιακό. Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει βρει όλα με τους Περιστεριώτες και έτσι απομένουν πλέον τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του με την ομάδα του Περιστερίου, να προσθέτει μια σημαντική εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της. Άλλος ένας παίκτης, λοιπόν, που δεν ανήκει στο ρόστερ πλέον του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός έχει αλλάξει ριζικά. Ελάχιστοι παίκτες έχουν απομείνει από το περσινό ρόστερ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
9: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
11: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
12: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
13: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
17: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
18: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαποτηθής των Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα πεντάωρο ο Φώτης Κατσούφης, στήσω μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που ήδη διανύουμε. Έχουμε τα μάτια στη Super League σήμερα στις 5 το Λεβαδιακός Ολυμπιακός σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 6 το Βόλος ΑΕΚ σε περιγραφή Γιώργος Γοργούλας. Στις 7 έχουμε το Όφι Αστέρας Τρίπολης Άκτορ σε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Και στις 9 το Πανετολικός ΠΑΟΚ περιγραφή Στέλιος Τεριάδης σε συνεργασία με Λίμπερο. Με Λίμπερο 107,4. Το θέμα της ημέρας λοιπόν ο Ντάνι Γκαρθία που πήρε παίρνει ο Ατρόμητος. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Συμφωνώ και εγώ με το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Ένα ακόμα μήνυμα και λέει: ο Ατρόμητος, αν δεν φτιάξει λίγο, θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τώρα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία λέει: τι θα προσφέρει. Θα δείξει, λέει, τον. Τον Γάλλο τώρα στον Βόλο, λέει. Τώρα τον Ισπανό στον Ατρόμητο. Να δούμε τα σχόλια για τον Ολυμπιακό. Πράγματι, ο Ατρόμητος δεν έχει ξεκινήσει καλά και αν συνεχίσει έτσι θα κινδυνεύσει. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου στα Νοπατήσια, στη Χαρά στα Νοπατήσια, στον Παντελή στα Νοπατήσια, στη Δέσποινα και την Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, Δέσποινα Παναγιώτα και Χριστίνα στο Ήλιον, στον Βασίλη τον Καψάλη στην, και τον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στις δύο Άνες στη Λαμπρινή, η μία και άλλη στην Λεωφόρο Συγκρού εκεί, στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, τα παιδιά στα ΕΠΑΛ, στην Κράβα και σε όλα τα παιδιά στα ΕΠΑΛ που με ακούνε και μας ακούνε.

Έχουμε την καλησπέρα από τον Σπύρο από την Αφιάλη. Ο Ιάλος ο Σκορδαλός λέει: μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη που αυτός ο προπονητής αποδέσμευε αυτή τη μαρμαροκολόνα είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Τρεις τελίτσες πέρα από αυτό όμως. Μεν τι άπαξ διαπαντός τεράστιος, αλλά τον έφαγε το ξερό του το κεφάλι. Έτσι λέει ο Ιάν, ο Σκορδαλός Ιάννης. Κοίτα, για μένα από τη στιγμή ένας προπονητής που φτάνει ταβάνι, παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το Ολυμπιακό, στο ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μετά παίρνει και πρωτάθλημα. Όταν φτάνει ταβάνι, για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στη συνέχεια πρέπει να αποχωρεί. Γιατί? Όταν έχει φτάσει δύο φορές ταβάνι, μετά δεν μπορεί να το ξεπεράσει το ταβάνι. Εκτός και να πάρει το Europa League μετά. Αυτό σημαίνει λοιπόν οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και θα πρέπει να ανταποκριθείς. Όταν λοιπόν έχεις φτάσει δύο φορές ταβάνι, φεύγεις επιτυχημένος έχοντας ξεπεράσει το ταβάνι.

Μία ακόμα κίνδυνη κάρτα με τη λήξη του ημιχρόνου. Σε αυτό το μάτς έχει δίκιο Τεϊσέρη αλλά και ο Σταματούλας. Άρα έχουμε 5 κίτρινες κάρτες στο μάτς. Αν δεν σκαλυφθεί ο Πανσεραϊκός με αρκετή ένταση. 1-1 το πρώτο ημιχρόνο.

Όπως είπαμε, μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Έτσι, μετά ξεκινάνε τα μάτς, οπότε δεν θα υπάρχει χρόνος να πούμε κάτι περισσότερο. Οπότε και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές γενικότερα, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να βγείτε στον αέρα, να πείτε την άποψή σας ή να στείλετε μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών γενικότερα. Στην Αγγλία, στην Championship, έχουμε στο 83ο λεπτό Wolves με την West Bromwich 1-0 και στο 13 Norwich με την Bolton 1-1.

Στην Ισπανία έχουμε στο 61ο λεπτό Χετάφε με τη Μάλαγα στο 0-0. Συχνά πυκνά παιδιά λέμε αποτελέσματα, οπότε να παρακολουθείτε για όλες τις κατηγορίες, ακόμα και για μικρότερα πρωταθλήματα, γιατί αρκετός κόσμος παίζει στοίχημα και για μικρότερα πρωταθλήματα, αλλά και ενδιαφέρεται και για μικρότερα πρωταθλήματα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ και σε κάποιες περιπτώσεις

για όλα τα αθλήματα. Στην Αυστρία έχουμε στο 14ο λεπτό η Ρίντ με την Βολφμπεργκερ 2-0. Και στο 14ο λεπτό ο Χάντρμπεκ με την Λάσκ Λίντς 0-1. Στο ίδιο λεπτό δηλαδή.

στο Αζερμπαϊτζάν 14ο λεπτό και εδώ Στάμακι με την Αράς το 0-0. Στην Αρμενία 42ο λεπτό Αραράτ Σιούνικ και εδώ 0-0. Άσπερες αρκετές ομάδες μέχρι τώρα. Βλέπω εδώ και τις ειδήσεις κάποια και τα κανάλια σε κάποια ασθενή λέει για αναμονή πάνω από 15 ώρες για μια εισαγωγή στο Αττικόν. Πάλι καλά που δεν περίμενες 2 χρόνια, κυρία μου. Βλέπω, παρετηθείτε να ησυχάσουμε να δούμε την υγειά μας.

Δανία στο 43ο λεπτό. Έχουμε στον Τερίστι Ράντερς 2-1. Και εδώ τώρα μόλις μπήκε γκολ. Και Μπρόντμπι με την Κοπεχάγη στο 0-0. Εδώ δεν μπήκε γκολ. Όπως είπαμε λοιπόν, Μπρόντμπι, Κοπεχάγη 0-0. Και στον Τερίστι με Ράντερς 2-1 στο 45ο λεπτό. Στην Ελβετία 45-1 έχουμε στο Βαντούς με την Τούν είναι στο 0-1. Για το πρωτάθλημα γενικό στο ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, τη Μεγάλη Βόλο Σόφη τελικό αποτέλεσμα 3-0. Πιο μετά αρχίζουν ακόμα 3 παιχνίδια το Αγία Παρασκευή στις 4 με Αωρέα, Αστέρας Τρίπολης με Κηφισιά και Σιρήνες Γρεβενών με Οδυσσέα Μοσχάτου.

Τώρα που σκέφτηκα να πω να θυμηθώ αρκετά φιλόξενη στους δημοσιογράφους η ομάδα του Ατρομήτου, η ΠΑΕ Ατρόμητος, αλλά και η Κηφισιά, μπράβο τους, όχι σαν κάτι άλλους.

Η άρεστη φιλοξενία και το φιλότιμο αποτελεί χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Όταν κάποιοι το αρνούνται, είναι ανέδεια like girl, like... και αχαριστία. Go.

Στην Ολλανδία έχουν τελικό αποτέλεσμα Φέγερνορντ με την Ουτρέχτη 5-0. Και στο 18ο λεπτό Αλκμάρ με Τέλσταρ 0-0. Και τη Τβέντε με PSV Ατιχόβεν 1-0.

μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, οπότε εκμεταλλευτείτε αν θέλετε, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το χρόνο, αυτό το βήμα. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα σε όλα τα γήπεδα, να ικανοποιήσουμε και αυτούς που θέλουν να ακούνε μόνο ειδήσεις και ρεπορτάζ, και αυτούς που θέλουν να βγαίνουν στα τηλέφωνα, και όσους και όσες θέλουν να στέλνουν μόνο μηνύματα στο Viber 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματα, τα σημειώνουμε, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στα δύο τηλέφωνα, έτσι, από αυτά στα οποία βγαίνετε στον αέρα, στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Έλεγα λοιπόν και η Παρέα Ατρόμητος και η Κηφισιά άψογη φιλοξενία σε όλους τους δημοσιογράφους. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν όμως. Και θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τουλάχιστον. Πώς λειτουργούν τα πράγματα, αν δεν ξέρουν θα τους το διδάξουμε εμείς, εδώ ευχαρίστως. Η φιλοξενία και το φιλότιμο είναι τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Μπορεί να έχουμε 1002 άλλα άσχημα, αλλά σε αυτά τα πράγματα δίνουμε και την ψυχή μας.

στη Σουηδία στο ημίχρονο Kalmar Häcken 0-2, Djurgården Elfsborg 0-1 και Halmstad AIK Stockholm 0-0.

0: Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Ασία έχουμε ασιατικούς αγώνες play-off. Κίνα, Ιράν 70-79 και Ιαπωνία, Νότια Κορέα 57-67.
1: Super Sport 104. Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Έχουμε πει αρκετά ήδη πολλά πράγματα στο πρώτο μέρος. Σε αυτή την πρώτη ώρα, σημαντικό γεγονός η μετακόμιση ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό του Γκαρθία στον Ατρόμητο. Δεν είχε προσφέρει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό Γκαρθία.

0: Επίσης, σημαντικό γεγονός σήμερα αθλητικό είναι το ραντεβού με την ιστορία της και τη νέα χρυσή σελίδα του ελληνικού βόλεϊ.
1: Η κίνηση της πρώτης υποδρομίας μένει πίσω ο Βέντο Αφρικάμαχος. Τοπ Βαρούμ αμέσως στην πρωτοπορία. Θέλει να είναι κοντά ο Δατσόλα από την αρχή. Λιμιώτης έρχεται εξωτερικά και η Μαϊκαζάκα. Πιο πίσω θες πρωτεία με την Αθήνα χρυθές. Ο Ντιβάινος και τελευταίος ο Βέντο Αφρικάμαχος. Πάντα στην πρωτοπορία Τοπ Βαρούμ. Και είναι στο 1,5 μήκος από τον Δατσόλ που είναι στη δεύτερη θέση. Λιμιώτης εσωτερικά. Μάικα Ζάικα εξωτερικά, Αθήνια Πρισσές, ακόμη πιο εξωτερική θέση πρωτεία. Ο Ντιβάινους και τελευταίος ο Βέντο Αφρικάμαχος. Τοπ Βαρούμ σταθερά στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκος από τον Δατσόλ που ακολουθεί. Η Λιμιώτησα στην τρίτη θέση. Μάικα Ζάικα, Ντιβάινους εσωτερικά, Αθήνια Πρισσές και θέση πρωτεία προσπαθούν ταυτόχρονα να βελτιώσουν την θέση τους. Πάντα μπροστά η Τοπ Βαρούμ ένα μήκος το 700 περίπου. Με τον Δατσόλ όμως να είναι δίπλα της πλέον και είναι στο μισό μήκος και φαίνεται ότι ελέγχει τον ρυθμό. Πιο πίσω η Λιμιώτησα προσπαθεί η θέση πρωτεία εσωτερικά και η Αθήνια Πρισσές εξωτερικά βελτιώσουν θέση. Με τον Δατσόλ θα θέλει να κάνει επίθεση τώρα στη Τοπ Βαρούμ για να περάσει στην πρωτοπορία. Έχουν ξεφύγει 10-12 μήκη από τη Λιμιώτησα με την Τοπ Βαρούμ να επιμένει στην και τον Δατσόλ να είναι ακριβώς δίπλα. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από τα υπόλοιπα άλογα. Δατσόλ και Τοπ Βαρούμ συνεχίζουν την μάχη. Πιο πίσω προσπαθούν τώρα να μειώσουν η θέση πρωτιά με τη Λιμιώτησα. Έχουν το πλεονέκτημα ο Δατσόλ μαζί με την Τοπ Βαρούμ που συνεχίζουν την μάχη. Πιο πίσω η θέση πρωτιά και η Λιμιώτησα προσπαθούν να πλησιάσουν. Δατσόλ ανοίγει τώρα τη διαφορά από την Τοπ Βαρούμ. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Δατσόλ. Δύο μήκη μπροστά από Τοπ Βαρούμ. Δατσόλ. Ανοίγει τη διαφορά. Δατσόλ θα κερδίσει καθαρά. Τοπ Βαρούμ καθαρά στη δεύτερη θέση. Λιμιώτησα και θέση πρωτιά.
2: Στον άξονα. Παρά το γεγονός ότι έχει παίξει δύο συνεχόμενα 90 λεπτά, δίπλα του θα έχει τον Πουέρτα. Ο Τσικίνιο, πιθανότατα, τώρα πιθανόλογο δεν ξέρω, θα τα δούμε αυτό στο γήπεδο μέσα, θα είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και ο Ζώτα Σίλβα μαζί με τον Φορτούνη στα άκρα. Δεν ξέρω αν είναι 4-2-3-1 ή 4-3-3, δηλαδή αν ο Τσικίνιο είναι στην τριάδα στα χαφ μαζί με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα, ή ο Πουέρτα μπορεί να είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Είναι σχεδιασμοί τους οποίους έχει στο μυαλό τον προπονητή του Ολυμπιακού και θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης και οι δύο μπακ και ο Σάλιακας, δηλαδή και ο Μπρούνο είναι εκτός. Είναι ο Πέτερσεν δεξιά και ο Τικνιζιάν αριστερά. Ο Πουέρτα στη θέση του Έσε. Ο Φορτούνης αντί του Ζέλσον, ο οποίος είναι στον Μπάγκο, και ο Γιάρεμτσουκ αντί του Μεξικανού, του Γκονζάλης που έμεινε στον Μπάγκο. Αρκετές αλλαγές, πιο επιθετικό σχήμα προφανώς, γιατί περιμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού μια κλειστή άμυνα και γι' αυτό έκανε αυτές τις επιλογές.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα Μαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για το έγκαιρο ρεπορτάζ. Την 11η Ολυμπιακού για το μάτς με Λεβαδιακό. Αρκετές αλλαγές. Θα τα πούμε στον πορεία. Αν προκύψει κάτι άλλο, μας ενημερώνεις ενδιάμεσα.
2: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Μας έδωσε λοιπόν ο Κώστας Σαμοθράκης έγκυρα την 11η Ολυμπιακού με αρκετές αλλαγές απέναντι στο Λεβαδιακό. Μια 11η που αναμένεται να αντιμετωπίσει μια κλειστή άμυνα. Αυτό περιμένει ο τεχνικός Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς στη Βιωτία. Λέγαμε προηγουμένως για το ραντεβού με την ιστορία που έχει και πάλι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Το σύνολο του Κώστα Χρυστοφιδέλη ετοιμάζεται να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα στο ελληνικό βόλεϊ. Κοντράρεται στις 5 με την Φιλανδία για μια θέση στα προημιτελικά του θεσμού του Euro Volley.

Στο 57ο λεπτό για την Super League 2, το Άθενς Καλυθέα Πασαραϊκός παραμένει 1-1 με τα γκολ που μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο στο 21. Μανιάς Μεσούτ για την Άθενς Καλυθέα, 38 με πέναλτι πασάς. Ήρεμο το πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχαμε αρκετές διακοπές ένταση, μικροεντάσεις. Έχουμε και σήμερα και 4 αγώνες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Έχουμε ΑΕ Πολυκάστρου 4.30 ξεκινάνε σε λίγη ώρα από τώρα. ΑΕ Πολυκάστρου λοιπόν Θρακικός Μητρούσιου. Ρήγας Φεραίος ΑΟ Ανθούπολη. Θύελλα Κατσικά ΑΟ Φαγίου Μαθαίου. Και ΑΕ Μικόνου Αστέρας Βάρης. Δεν υπάρχει παράταση αν ομάδες, οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλες. Πάμε αυτομάτως στη διαδικασία των πέναλτι. Δεύτερο γκολ πέτυχε η Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα στο 58 λεπτό. Προηγείται με σκορ 2-1 του Πασεραϊκού. Σκόραρε και πάλι ο Μανιάς. Ψινόταν τον γκολ, ήταν στην επίθεση συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Η Καλυθέα πίεζε. Και να που ήρθε όταν έχει παθητικό ρόλο, ξέρεις τελικά κάποιες φορές δεν αντέχεις.

Ο Μανιάς λοιπόν και το δεύτερο γκολ της Καλυθέας, 2-2 σήμερα στο παιχνίδι αυτό με τον Πασαραϊκό. Κατάφερε από πλάι για να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου τερματοφύλακα, από πολύ πλάγια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσει προβάδισμα στην Άθεση Καλυθέα, 2-1, 2 γκολ ο Μανιάς.

Όπως μας είπε και στην δεκάδα του Ολυμπιακού ο Κώστας Αμοθράκη, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Με αρκετές αλλαγές κατεβάζει την ομάδα πέρα στο Λεβαδιακό η Μανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ιμανόλ, από ό,τι βλέπω, φρεσκάρει και από ό,τι μας είπε και ο Κώστας Αμοθράκης, τα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο το Ρέτσο σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Γιαγκελόνια. Δεξί μπάκινο Μπέντες, ένα σειρά ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο. Φρόιλερ Πουέρτα και Τσικίνιο στον άξονα, στα φτερά Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης επανέρχεται μετά το νικητήριο γκολ της Τετάρτης και με ανεβασμένη φυσικά ψυχολογία για Ρεμτσουκ. Άρα λοιπόν η 11 του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσο, Σκάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης, Τικίνιος, Ότα, Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Σάλιακα, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλτιματζή.

Φυσικά απουσιάζει ο Γκαρθία που όπως είπαμε πήγε στον Ατρόμητο Περιστερίου, στον Ατρόμητο Αθηνών αν θέλετε. Έμεινε ελεύθερο στο Ολυμπιακό, αναμενόμενο να συμβεί αυτό πάντως, να μην παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού Γκαρθία.

Όπως είπαμε, είχε εντάσει το πρώτο ημίχρονο το μάτς σε Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι στο 63ο λεπτό πρωί η Άθες Καλυθέα με 2-1. Είχαμε και μια ένταση προς το τέλος του ημίχρονου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μόρα, τον τεχνικό της Άθες Καλυθέα, και τον Τεϊσέιρα. Όχι όμως σε καμία περίπτωση δεν είχαμε επεισόδια, ένταση υπήρχε. Εντάξει παιδιά, κάποια στιγμή συμβαίνει, γι' αυτό βγαίνουν και τα νεύρα, έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Να μπούμε στο βασικό σχήμα της ΣΕΚΟΜΟ, βρίσκεται ο Τάσος Λουβίκας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φρόζινόνε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής προτάσμα της Ιταλίας.

Και άλλες αλλαγές στο μάτς Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Για την Άθενς Καλυθέα έχουν βγει ο Τζανθάρης στο 60 και μπήκε ο Κοντονίκος, στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Φαϊτάκης και μπήκε ο Συριγότης και στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Μανιάς και μπήκε ο Γαρουφαλιάς. Μία αλλαγή είχαμε και για τον Πανσεραϊκό πριν από λίγο.

Αλλά 14 λεπτά έχει στη διάθεση του, όποιο φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα τηλεφωνικά. Αν και βγήκε και αρκετό κόσμο εδώ στο Δήμο Τσαμπαλιάρη. Αλλά και εγώ από την πλευρά μου πάντα δίνω βήμα στον κόσμο, δίνω χρόνο, έστω και αν έχουμε full αγωνιστική κίνηση. Πάντα υπάρχει η αναφορά μας στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα σε όλα τα ρεπορτάζ, σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, είτε είναι για ομαδικά αθλήματα είτε για ατομικά αθλήματα. Είμαστε παντού και από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, τα δεκάδες κάθε φορά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις εκπομπές είμαστε στην καρδιά σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος για εμάς. Η ηθική ανταμοιβή.

στις 5 για τη Super League 2 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Να δώσω τις συνθέσεις από αυτό το μάτς. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός θα παίξουν Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, ο Κολυμάτσης, Φρίμπονγκ και Γραμμένος. Απόλλων Καλαμαριάς, Τάτσης, Τεχνικός, Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Διαλώση, Τσιμπούκας, ο Τσαπακίδης, Άτσκα, Μανολάκης, Προύντος, Αθανασίου, Βοριαζίδης και Κυριακίδης. Όπως επίσης την ίδια ώρα 5 θα παίξουν Ολυμπιακός Β με Ρούμπιο Τεχνικό και Μαρκό Παπαδόπουλος 5 ώρα. Για τον Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο κατεβάζει τους Τσομπανίδης, Μπάκουλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, ο Κουτσογούλας, Σιόζος, Φίλης, Ζουγλής και Τουφάκης. Και για τη Μαρκό ο Σούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους Έξαρχος, Μπουσάη, Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπάκιο, Ελ Αραμπί. Ο τεράστιος Ελ Αραμπί. Cooling break στο μάτς Άθλας Καλυθέα Πασαραϊκός. Αρκετή ζέστη και κουφόβραση παιδιά γενικότερα. Ένας καιρός που ζαλίζει.

0: Ο Παναθηναϊκός επίπεδο K19 συνέτρεψε με 8-0 την Καλαμάτα, με τον Φώτη να σκοράρει 5 γκολ, 5 τέρματα και έκανε το 4 στα 4 και παρέμεινε μόνη πρώτη ομάδα K19. Ο Παναγιώτης Φώτης λοιπόν πέτυχε 4 γκολ στο 8-0 έψη Καλαμάτας, του Παναθηναϊκού έψη Καλαμάτας σε επίπεδο K19. Τα άλλα γκολ των Πρασίνων σε αυτή τη σαρωτική νίκη σημείωσε η Αγιοβλασή της Κόκκινος και Γιωργούσης. Ο Παναγιώτης Φώτης λοιπόν πέτυχε 5 τέρματα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αναμέτρησης. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του μάτς Βόλος, του μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Σ' ακούμε, Νίκο Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Έχω την εντεκάδα, έχω και τις δύο εντεκάδες και του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, μας την έχει πει την εντεκάδα του Ολυμπιακού ο Σαμοδράκης, μας την επαναλάβει βέβαια και εσύ και την εντεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Okay,
0: ωραία, μιας και εσύ είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, γιατί είσαι αυτός που θα περιγράψει το μάτς, έτσι λοιπόν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Λεβαδιακό, θα το πάμε γηπεδούχος και μετά ο φιλοξενούμενος. Ελιάς στο τέρμα, δεξί μπακ Μαντέα, αριστερό μπακ ο Βίχος, δύο στόπερ Κορνέζο Τσιβελικίδης, αμυντικά χαφ Νίκα Σεντιαγέ, δεξί εξτρέμο Μπαλντέα, αριστερό εξτρέμο Ούρθι. Στο δεκάρι φαίνεται να είναι ο Κωστή και στην κορυφή της επίθεσης ο Κομπνάν. Βέβαια εννοείται πως αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές, Φώτη, είναι στα χαρτιά. Και εν συνεχεία θα αλλάζει για το σύστημα. Το έχουμε δει από πολλούς προπονητές.
0: Εντάξει, ναι, στην πορεία του αγώνα πάντα αλλάζει το σύστημα. Έτσι, ποτέ δεν μένει κάτι σταθερό. Αυτό είναι γεγονός.
1: Και του Ολυμπιακού 4-2-3-1. Ο Αλγουαστήλ παρατάσσει του Σορτέγκα στο τέρμα. Δεξί μπακ Πέντερσεν, αριστερό μπακ Τικνιζιάν. Πυρόλα Ρέτσο στα δύο στόπερ. Δύο αμυντικά χαφ Πουέρτα Φρόιλερ. Δεξί εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, αριστερό εξτρέμ Κώστας Φορδούνης. Στο δεκάριο Τσικίνιο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Νίκο Κατσάτσο. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Ο Νίκος Κατσάτσο λοιπόν θα περιγράψει το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού στην Βιωτία με το Λεβαδιακό. Μας επανέλαβε την 11η του Ολυμπιακού, το σύστημα που θα παίξει, αλλά και την 11η του Λεβαδιακού. Βέβαια αυτά όλα τα συστήματα είναι θεωρητικά παιδιά, έτσι στην πορεία του αγώνα διαμορφώνονται ακόμα και από το δεύτερο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν ο Παναγιώτης ο Φώτης ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στο νίκη με τις K19 του Παναθηναϊκού με 8-0 έψη Καλαμάτας. Πέτυχε 5 τέρματα, τα άλλα γκόλα Γιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης. Το 4-4 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το φετινό πρωτάθλημα σε επίπεδο K19. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη συντριπτική νίκη έπαιξαν οι Τζατζάκης, ο Πασβάντης Νίκας 72, Μπαλάκας Ξηδιάς 46, Πλατανίτης, Αθανασάκης Κασίμος Δούκας 58, Κίμωνος, ο Λαπούση Φώτης στα 5 γκολ 54, Γεωργούς θα συνέχισε μέχρι το τέλος, μπορεί να βάζει και άλλα γκολ, Κόκκινος, Αγιοβλασίτης και στο 46, Μπελιμέζης.

Να επαναλάβω μια ακόμα φορά την 11η του Ολυμπιακού που έγινε να μας συνέδωσε ο Κώστας Αμοθράκης με αρκετές αλλαγές. Φρεσκάρισμα στα 3 τέταρτα της άμυνας. Ορτέγκα λοιπόν 5 σε Ρέτσο, Σκάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ. Πουέρτα, Φορτούνη, Στικίνιο, Ζώτα και Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι η Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς, Πιόλα, Σάλια, Κασιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλντιματζή.

να επαναλάβω και την 11η του Λεβαδιακού από τον τεχνικό τον Ηλία Χαραλάμπους. Ελιάση, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Μπαλτέ, Ούρση και Κόμπναν. Και στον πάγκο είναι η Ανάγερ, Μαθάτης, Οζέκοβιτς, Μπόουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Ολιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκο, Ενδιαγέ, Παπαδόπουλος,

0: Όλα στο 0-0 θα μάθει στην Αγγλία στο 24ο λεπτό. Leeds, Crystal Palace, City, Sunderland και Bournemouth, Liverpool. Στην Αγγλία στη Championship τελικό αποτέλεσμα Wolves, West Bromwich 1-0 και στο 45-10 Norwich, Bolton 2-1.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ησυχάσατε λίγο, ε?
5: Αρκετά, επιστρέφουμε.
4: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
5: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ.
5: Ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
4: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
5: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
5: Εκπομπή Call & Score.
4: Με τον Ανδρέα Αναστασίου.
5: Και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα και με λίγη μουσική να ακούμε και αυτό, έτσι. Χαλαρώνουμε, παιδιά, χρειάζεται και αυτό.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία, η καλή κίνηση του Σαββάλ Λαζάρ. Ένα μήνυμα αρκετά πίσω με την εκκίνηση, η Βέντο Αναστασία. Έμεινε καθυστερημένη ο Σαββάλ Λαζάρ, πρώτο πόρο. Ακολουθεί ο Σαββάλ Λίον και ο Βημαρία. Ένα μαγκάκι είναι στη συνέχεια ο Βραχίμη, Μαρίνια, Άνασα. Και η Βέντο Αναστασία είναι στην τελευταία θέση, καθώ καθυστέρησε στην αφετηρία. Πλησιάζουμε το μισό τη διαδρομή. Με Σαββάλ Λαζάρ στην πρωτοπορία. Έχει την και ο Βημαρία Λίνα στο ένα μήκο τώρα. Στα 5 με 6 Μίκη τρέχει ο Σαββάλ Λίον, Μαγκάκι στην εσωτερική. Και ο Εξοβραχίμη, Μαρίνη Άνασα και η Βέντο Αναστασία στην τελευταία θέση. Με το Σαββάλ Λαζάρ να μεγαλώνει το πλεονέκτημα. Είναι 3 Μίκη μπροστά από την 4 από την και ο Βημαρία Μαγκάκι. Περνά στην τρίτη θέση στην τέταρτη Μαρίνια. Βραχίμη, Σαββάλ Λίον, Άνασα και Βέντο Αναστασία στην τελευταία θέση. 400 Σαββάλ Λαζάρ ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία με 10 Μίκη διαφορά. Από τον Μαγκάκι που φαίνεται θα περάσει αυτό στη δεύτερη θέση. Με τον Σαββάλ Λαζάρ να έχει μια πολύ μεγάλη υπεροχή στις αρχές της ευθείας. Είναι 10 μίκη μπροστά. Από το δεύτερο Μαγκάκι, τρίτη Νιώβη Μαριαλένα και τέταρτη η Μαρίνια. Με τον Σαββάλ Λαζάρ να διατηρεί μια μεγάλη υπεροχή. 6-7 μικρότερο από το δεύτερο Μαγκάκι. Σαββάλ Λαζάρ έχει τις δυνάμεις σήμερα να κερδίσει εύκολα την δεύτερη υποδρομία. Μαγκάκι στη δεύτερη θέση, Μαρίνια και Βέντο Αναστασία.

Στα της Αγγλίας τώρα, στην Premier League έχουμε στο 37ο λεπτό Leeds Crystal Palace 0-0. Το Manchester City Sunderland είναι στο 2-2, ενδιαφέρον. Και Bournemouth Liverpool είναι στο 0-0. Και τα τρία μάτς πάντως είναι ισόπαλα. Στο ένα έχουν μπει γκολ. Και μάλιστα 4 στο Manchester City Sunderland. Όπως λέμε, μαζεμένα τα γκολ σε αυτό το μάτσο, όσα δεν έχουν μπει στα άλλα. Στη Γαλλία στο 31ο λεπτό παραμένει το Ωστέρ Μπρέστ 0-0 και στο 1ο λεπτό στην Γερμανία Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία είναι και αυτό στο 0-0. Ένα το λεπτό στην Γερμανία. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία είναι και αυτό στο 0-0.

Με 4-2-3-1 λοιπόν σχήμα θα παίξει ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό το σχηματισμό επέλεξε για το ξεκίνημα ο τεχνικός Ηλίας Χαραλάμπους.

να διαβάσω κάποια άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει ακόμα. Λοιπόν, λέει ο Σκορδαλός Ιωάννης, μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη, λέει πως αυτός ο προπονητής αποδέσμε αυτή τη Μαρμαροκολόνα είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Το διάβασα αυτό. Για το προηγούμενο λέει όχι, Φώτη κάνεις λάθος. Το 80% φταίει και ο ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενους μάγους, λέει. Έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε και πριν ο Μάρκο Σίλβα. Για το Μετιλίμπαρ, λέει, γιατί είπα και εγώ ότι όταν φτάνεις στα βάνη, έχεις πάρει ευρωπαϊκό κύπελο και στη συνέχεια παίρνεις πρωτάθλημα, πρέπει να αποχωρείς κατά την άποψή σου, γιατί μετά κλείνεσαι, γιατί μετά πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω, δεν γίνεται. Οπότε αν η ομάδα στη συνέχεια έχει μέτριες εμφανίσεις, θεωρείς ότι δεν είσαι το ίδιο όπως πριν, αλλά διαφωνεί, όπως είπε ο φίλος ο Σκορδαλός ο Ιάννης, και έχει το δικαίωμα βέβαια, και λέει, επαναλαμβάνω, όχι Φώτη κάνεις λάθος, λέει, το 80% φταίει και ο ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενος μάγους, λέει, έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε πριν ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος, λέει, παραιτήθηκε από τη Σεβίλη όταν του έκοψαν τον μπάτζετ και του πούλησαν δύο από τους καλύτερους παίκτες μετά την κατάκτηση του Europa από τη Σεβίλη. Αυτά για να συνονοήμαστε, λέει, τίμια, έτσι, Ιάν ο Σκορδαλός Ιωάννης. Ο Δημήτρης Μπυρλής λέει, καλό σας απόγευμα. Με τη Λίμπαρ, λέει, Μάιο έπρεπε να φύγει. Η ζωή κάνει κύκλους και ουδείς αναντικατάστατος, από παίκτης μέχρι προπονητή και γενικά σε όλες τις δουλειές.

νομίζω δεν έχω αφήσει κάποιο μήνυμα που δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα, τα έχω διαβάσει όλα. Ωστόσο μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, έτσι δεν σταματάει εδώ η ζωή των μηνυμάτων. Στο 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών. Έδωσα τη δυνατότητα στο διάστημα 3,5 με 4,5 να βγείτε και στον αέρα να μιλήσετε.

Είναι που να είναι το μάτσο Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Παίζουμε το τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ οι Τζανδάρης, Χουχούμης, ο Σταματούλας, Λόπες, Μανιάς, Ζοζίνιο και Τεϊσέιρα.

Τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Δεύτερη απάνωτη ήταν για τον Πανσεραϊκό μετά το 8-1 που δέχτηκε από την ΑΕΚ στο κύπελλο. Στις 5 σε αυτό το επίπεδο θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Και Αστέρας Τρίπολη Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε δώσει εδώ τη συνθέση των δύο ομάδων και των τεσσάρων ομάδων μάλλον και τους διαιτητές. Όπως και στο μάτς που έληξε, δώσαμε όλα τα στοιχεία.

0: Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα, έτσι χαριτολογώντας το λέει. Όχι ευτραφής λέει, το πιο ωραίο έχει λέει το σωματικά ευκατάστατος αυτό σε εισαγωγικά. Αυτό βέβαια παιδιά μας ενδιαφέρει είναι η ουσία του θέματος σε κάθε περίπτωση για άλλες ομάδες. Να παρουσιάζει δηλαδή ένα καλό σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το προσπαθεί ο νέος τεχνικός Ολυμπιακού, παρότι δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του να δουλέψει. Κατάφερε όμως, πήρε τη νίκη, η ομάδα του απέρασε για Αγγελόνια. Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μόλα, τον τεχνικό ομάδα της Άνθρωπης Καλυθέα, για την νίκη επί του Πασαριακού με 2-1 σε σύνδεση με το 2 Sports.
1: Το οποίο το χτίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο γρήγορα το χτίσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για μας, για να πιστέψουν τα παιδιά ότι μπορούν. Ότι μπορούν να παίξουν καλά, ότι μπορούν να διεκδικήσουν, μπορούν να ανταγωνιστούν οποιονδήποτε. Όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη, είναι καινούργια ομάδα. Χρειάζεται χρόνο. Απλά εγώ δεν τους δίνω τόσο πολύ χρόνο, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Θεωρώ ότι είναι ικανοί να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτά που ζητάμε. Σήμερα το αποδείξανε. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τώρα και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην επόμενη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι υπερβολικά μεγάλο. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εγώ νιώθω καλά, γιατί ξέρω ότι έχω από πίσω 28 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να δώσουν τα πάντα για τους συμπαίκτες. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μόλα σε σύνδεση με δύο σπορ τη δηλώση που έκανε για τη νίκη της ομάδας του της Άνθρωπης Καλυθέα από τον Πασαραϊκού. Το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάει είναι ότι έχει πίσω 28 παίκτες. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον τεχνικό της ομάδας του Πασαραϊκού.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα.
5: Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι που ήρθαμε να το διεκδικήσουμε. Και μπήκαμε έχοντας και την κατοχή, έχοντας και την ηρεμία να δημιουργήσουμε καλές συνεργασίες, να πάμε προς την αιστεία του αντιπάλου. Στην πρώτη φάση, λάθος πίσω, στο στατικό τρώμε γκολ. Ισοφαρίσαμε, φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας, δείχναμε πιο ήρεμοι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε σημείο που έχουμε την κατοχή εμείς και δεν απειλούμαστε. Σε μια φάση με όλη την άμυνα πίσω, 10 φορές μέχρι να διώξουμε την μπάλα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Από εκεί και μετά είναι φυσιολογικό να έρθει πίεση. Προσπαθήσαμε άμεσα να βάλουμε και δεύτερο φόρο για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση επάνω. Έπρεπε να ρισκάρουμε. Βρήκε ο αντίπαλος δύο φάσεις στο ανοιχτό παιχνίδι να είναι επικίνδυνες. Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να χάνουμε παιχνίδια εκεί που είμαστε σε καλή κατάσταση. Ξαφνικά να γίνεται ένα τεράστιο λάθος και από εκεί και μετά να πέφτει η ψυχολογία μας. Λες και είμαστε μια άπειρη ομάδα. Είμαστε μια έμπειρη ομάδα που απαγορεύεται και στραβά να πάει το παιχνίδι, να μας δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία για να ξανακάνουμε αυτά που μπορούμε. Ξεκινήσαμε άσχημα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ήττες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα γίνουν πολλές ήττες για τις ομάδες. Είναι πολλές ομάδες να διεκδικούν. Πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η ομάδα και βρει αυτό που μπορεί να βγάλει στο γήπεδο, πιστεύω ότι και τις διαφορές θα καλύψει και πράγματα θα μπορεί να κάνει. Είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε το κεφάλι κάτω. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε τη μάχη μας, θα προσπαθήσουμε για να ξανάρθουμε στο επίπεδο που πρέπει, να βρούμε τα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Αλέκο Βοσνιάδη σε σύνδεση με το 2 Sport, τον τεχνικό της ομάδας του Πασαραϊκού. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο. Είναι ένα δύσκολο προτάσμα, αυτό το γνωρίζουμε βέβαια από την αρχή όλοι. Ο Πίτρος Αδιονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει στο πρώτο μήχρονο η City 3-2 της Άντελ, αλλά δεν πάλι και τρίτο γκολ η City. Προηγουμένως έχει στείλει και άλλο μήνυμα για τη Λίντς. Και λέει ότι η Λίντς δεν είναι καλή στο πρώτο μήχρονο. Καλύτερη η Crystal Palace, τυχερή που δεν έχει φάει γκολ.

Να πω ότι διευθύνει στον αγώνα στο μάτς του Λεβαδιακός Ολυμπιακός θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Να επαναλάβω, βοηθεί Ανδρέας Φωτόπουλος και Αθανάσιος Κλεπετσάνης. Τέταρτος Ελευθέρος Κατόπης, το ΒΑΡ Ιωάννης Παπαδόπουλος και Ελένη Αντωνίου.

Ξεκινάει σε λίγο και αγώνας βόλης εθνικής μας με τη Φιλανδία. Η εθνική μας αναμένεται να γράψει ιστορία σε αυτό το μάτς. Και αυτό ελπίζουμε να συμβεί.

0: Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η πρόκληση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει σε αυτό το μάτσα, αφού θα έχουμε και την περιγραφή του αγώνα του ποδοσφαίρου ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Από τον Νίκο Κατσάτσο είπαμε αρκετές φορές τις εντεκάδες των δύο ομάδων και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο, αναφέραμε και τους διαιτητές. Για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη αθλητικά θα ενημερώνουμε και στη διάρκεια των αγώνων. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει Bournemouth περίεργη ομάδα. Όταν παίζει με τη Liverpool. Τα τελευταία δύο παιχνίδια τους είχαν πολλά γκολ, λέει. Χ το ημίχρονο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
1: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Super Sport 104.
11: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210 26 22 210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής του διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες κλείσει το μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινάει το μάτσο Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό. Εκτός έδρα στην έδρα της ομάδας Ιδιωτίας. Ξεκινάει και το μάτσο της Εθνικής Βόλεϊ με την Φιλανδία. Κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σπουδαίου Ιταλού ποδοσφαιριστή του Σάντρο Ματσόλα, τεράστια μορφή. Ο αθλητισμός λοιπόν ενώνει, το σημαντικότερο μήνυμα που περνάει. Έτσι αναφέραμε για το με τη Λίμπερπουλ που λέω όταν κάποιος φτάνει ταβάνι πρέπει να φεύγει μετά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Χρήστος Κόντες έφυγε επιτυχημένος στον Παναθηναϊκό. Άφησε αποτύπωμα. Είχε καλύτερη πορεία από τον Μπενίτεθ. Βέβαια δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, έτσι και κάνει θαύματα στον Όφι. Οπότε συνεχίζει να ανεβαίνει το ταβάνι. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ακούμε Νίκο Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα Χώτη και πάλι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λεβαδιακός Ολυμπιακός για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Το τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Με το διακύβευμα ένα είναι μεγάλο και από τις δύο ομάδες. Καθώς ο Λεβαδιακός θέλει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει τις νίκες έπειτα από την ισοπαλία με τον Βόλο και την ήττα από τον Όφη, ώστε να πλησιάσει και αυτός στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς έχει μαζέψει 7 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Λεβαδιακός κατεβάζει 4-2-3-1 με τον Ελιάση στο τέρμα, Παντέα στο δεξί μπακ και στο αριστερό μπακ είναι ο Βίκος, ο οποίος είναι και αρχηγός της ομάδας. Δύο στόπερ, ο Τσιβελεκίδης και ο Κορνέζος. Δύο αμυντικά χαφ, ο Νίκας και ο Κωστή. Ο Βρακάς στη θέση 10, δεξί εξτρέμο ο Ούρτσι, αριστερό εξτρέμο Μπάλντε και στην κορυφή της επίθεσης ο Κοπνάν. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε επίσης ένα 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα στο τέρμα, Πέτρεσεν δεξιμπάκ, αριστερό μπάκο Τικνιζιάν, Κάρμο και Ρέτσος στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαπ Πουέρτα και Ρόιλερ, δεξί εξτρέμο Σίλβα, αριστερό εξτρέμο ο Φορτούνης, στη θέση 10 ο Τσικίνιο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμσουκ. Είναι οι δύο εντεκάδες. Έχει και πολύ ωραίο καιρό στη Λιβαδιά σήμερα. Την ώρα που βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό, χωρίς να έχει γίνει κάτι το σπουδαίο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι το δεύτερο παιχνίδι του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού έπειτα από την απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από νίκη με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Τετάρτη και με ανατροπή κιόλας, αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Και μιας και αναφέρεις Νίκο Κατσάτσο τα διαδικαστικά, να πω ότι ξεκίνησε ο αγώνας εθνικής βόλεϊ με τη Φιλανδία. Να πούμε και τη σύνθεση εθνικής βόλεϊ με τον Γαλλιώτο στην πάσα, τον Μάρκου Διαγώνιο, τους Βουλκίδη και Πιτακούδη κεντρικούς, Πρωτοψάλτη και Ράπτη ακραίους και λίμπερο τον Χάνδρινο για την υποδοχή και τον Τζιάβρα στην άμυνα. Συνεχίζεις Νίκο Κατσάτσο, θα ενημερώνουμε και για τον βόλεϊ τι ακριβώς θα συμβαίνει και θα και συμβαίνει. Συνεχίζει λοιπόν 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός με λαοθάλασσα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Έχει μαζευτεί κόσμος στη Λιβαδιά, άσχετα αν οι τιμές των εισιτήριων ήταν στα 50 ευρώ από την ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία όρισε την τιμή. Αλλά έχει μαζευτεί και μάλιστα ακούγεται κιόλας στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Την ώρα που αναφύγει από τα αριστερά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, εκεί όμως είναι ο Κομπνάν και τώρα έχουμε ξανά τον Κομπνάν να δέχει την πάσα από τον Νίκα και τώρα θα δείξαμε τον Παντέα.
2: Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας Για την πρωτοπορία προσπαθούν αρκετά λόγα στα αρχικά στάδια της διαδρομής. Είναι οδηγήσει ο Κιγαράδης πως από εσωτερικό διάδρομο και θα οδηγήσει μπροστά από τον Βικέντη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση της εσωτερικής νέων κρέταρμα, ενώ από την εκκίνηση μίλησε πίσω η Μήλος με τον Κιγαράδη που να δίνει το ρυθμό, είναι δύο μήκη μπροστά από τον Great Armo που έχει εποφεληθεί τη εσωτερική και είναι στη δεύτερη θέση οριακά μπροστά από τον Βικέντη. Εγώ μάθω Κατερίνα είναι σε καλή θέση, ο Γέστρατος ακολουθεί ο Μίστερ Σαν, η Μήλος είναι με τελευταία την, μάλλον η Fly Asma πιο πίσω και πολύ πίσω η Μήλος. Πλησιάζουμε το μέσο της διαδρομής με τον Κιγαράδη που να έχει την πίεση του Βικέντιου. Είναι και η κόμματος Κατερίνα τώρα με εύκολο ρυθμό που ακολουθεί. Έμεινε λίγο πιο πίσω Great Armor. Πλησιάζουμε τα 600 με τον Βικέντιο να κάνει επίθεση. Να περνά, ακολουθεί η κόμματος Κατερίνα τώρα στο μισό μήκος. Συνέχεια βγαίνει σε εξωτερικό διάδρομο Great Armor και βελτιώνει τη θέση του. Ενώ και ο Γέστρατος κάνει μια προσπάθεια για να περάσει στην τέταρτη θέση, όμως είναι πίσω. Στο 400 ο Βικέντιος είναι στην πρωτοπορία. Η κόμματος Κατερίνα ακολουθεί στα 2 μήκη, 3 μήκη. Ο Great Armor είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Γέστρατος. Πλεονέκτημα για τον Βικέντιο, το οποίο αυξάνει. Είναι 4 μήκη μπροστά από την κόμματος Κατερίνα τώρα. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Great Armor και ο Γέστρατος. Τελευταία 150 μέτρα ο Βικέντιος. Έχει αποσπαστεί στην πρωτοπορία στα 3 μήκη από την κόμματος Κατερίνα. Βικέντιος, 3 μήκη μπροστά. Μειώνει κάπως η κόμματος Κατερίνα, όμως ο Βικέντιος θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Κόμματος Κατερίνα, Γέστρατος και Great Armor.
0: Τεσσαριάγκια, Καλοσκάμης, Ζωάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζήνη. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0 τον Ρέτσο να δίνει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Πουέρτα. Πουέρτα που κάνει την πάσα μπροστά. Και τώρα έχουμε τον Πέτερσεν να δέχεται την πάσα από τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πέτερσεν κάνει μια από την σέντρα από τα δεξιά. Απομακρύνεται όμως από τους παίκτες του Λεβαδιακού, από τον Κορνέζο. Απομακρύνεται η μπάλα προσωρινά όμως. Γιατί τώρα την έχει ο Πουέρτα, θα την δώσει από τα αριστερά. Εκεί όπου είναι ο Τικνιδιάν. Και τώρα με τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Ο Κορνέζος θα απομακρύνει και θέλει να βγάλει μπροστά στον Κομπράν. Και έχουμε... δεν υπάρχει τίποτα. Στην αρχή υπήρξε μια διαμαρτυρία, να πει κάποιος από τον...
0: Διαφράγμα, έτσι, διαφράγμα υπήρχε μια διαμαρτυρία, αλλά δεν δόθηκε κάτι.
1: Εφόσον δεν δόθηκε κάτι, συνεχίζουμε κανονικά με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πλάγιο από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, απομακρύνεται από τον Κορνέζο. Η σέντρα έγινε από τον Τικνιζιάν. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τους φίλους του Ολυμπιακού, όπου δίνουν δυναμικό παρόν στη Λιβαδιά. Παντέα από τα δεξιά διώχνει και έχουμε πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν ο οποίος θα το κάνει, θα δώσει την μπάλα στον Ρέτσο, Ρέτσο στο Πουέρτα. Πουέρτα θα κερδίσει το φάουλ από τον Ούρτσι. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά. Εκείνο ο Ρέτσος θα δώσει την μπάλα τώρα στον Πουέρτα, στον Τσικίνιο. Τσικίνιο Τικνιζιάν, Τικνιζιάν τώρα από τα αριστερά. Κάνει το overlap για να μπορέσει να προλάβει την πάσα από τον Φορτούνη. Ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα την μπαγιά. Η μπάλα καταλήγει out στο 8ο λεπτό. Το Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0. Με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης. Το πρώτο shoot της αναμέτρησης. Την ώρα που... δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είναι αυτοί που ακούγονται στην κερκίδα. Έχουν κάνει μια ωραία εκδρομή, ημέρα Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, με τους φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν λίγο από την Αθήνα, από την καθημερινότητα της πρωτεύουσας, για να πάνε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και η Λιβαδιά είναι και πολύ ωραίο μέρος. Την ώρα που αναφύγει από τα δεξιά ο Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο οποίος παίρνει κεφαλιά, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να κάνει μια σέντρα. Κόβεται όμως από τον τοίχο, κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά αποσυρτίζεται η ομάδα. Με τον Βίχο να είναι σε ετοιμότητα και να βάζει εγκαίρως το πόδι του για να προλάβει την πάσα του Πέτερσεν. Το κόρνερ το οποίο το κάνει ο Φορτούνης. Στο ένα το λεπτό θέλει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους. Κομπνάν, ο οποίος κατέβηκε στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ούρτσι από τον Πουέρτα, όπου πιάνει το κεφάλι του χωρίς όμως να έχει γίνει κάτι στο κεφάλι του. Έχει γίνει χαμηλά. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάτι στο κεφάλι του, χαμηλό ήταν. Το χτύπημα. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό με τον Κορνέζο να κάνει την παγιά προς τα δεξιά. Ήθελε να βρει εκεί τον Ούρτσι, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πικνιδιάν κάνει το πλάγιο, δίνει στον Ντάνικα. Ο Ντάνικαρμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ρέτσος τώρα δίνει στον Πέντερσεν και τώρα ξανά ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος κατεβάζει σιγά σιγά, είναι μεταξύ, είναι πριν τη σέντρα η μπάλα, θα δώσει τώρα από τα αριστερά. Αριστερά ο Κάρμο κάνει μια πάσα γλιστρώντας και η κόντρα από τον Κωστή δίνει την κατοχή στο Λεβαδιακό. Αλλά τη χάνει ξανά την μπάλα ο Κωστή. Οπότε τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό στην επίθεση να κάνει ένα σου το Τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλή εκτίμηση, θα μπορούσε να δώσει και από τα δεξιά, που ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέβαινε την ώρα της επίθεσης. Δεν το σκέφτηκε εκεί πέρα ο Τσικίνιο. Έκανε ένα σου το οποίο δεν απείλησε τον Ελιάση. Και τώρα έχουμε το ελεύθερο που θέλετε από τον Κορνέζο. Κορνέζος στέλνει την μπάλα πλάγιο, αν μπορείς να δω καλά, αλλά κάτι λέει τώρα ο διαιτητής σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και όχι, έχουμε επανάληψη. Τώρα έχουν παίξει υπέρ της Λεβαδιακού με τον Ελιάση να κάνει βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον Ούρτσι, δεν τον βρίσκει όμως. Εκεί ήταν μόνο ο Κάρμο και τώρα ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Δεν κάνει το κοντρόλ που το επιθυμητό. Και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για τον Λεβαδιακό. Ένας Λεβαδιακός φέτος που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Με μόλις σε 2 βαθμούς και δεν έχει σκοράρει ούτε ένα γκολ. Είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Είναι μία εκ των 4 ομάδων που δεν έχουν βρει ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα. Είναι μαζί με τον Ατρόμητο και τον Βόλο στους 2 βαθμούς. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην τελευταία θέση με έναν βαθμό. Αυτή είναι την ισοπαλία την οποία πέσπασε από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Ελιάση τώρα. Μπάλα είναι στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, κάνει μια βαθιά παγιά προς τα αριστερά, θέλει να βρει τον Μπάλντε. Ωστόσο ο Κομπεράν πηγαίνει μπροστά, εκεί όμως προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος που δίνει την παγιά στον Πέτερσεν. Και έχουμε φάουλ από τα αριστερά. Όχι, πλάγιο. Έχουμε πλάγιο, συγγνώμη.
0: Να πούμε ότι η εθνική ομάδα βόλη ανδρών έχει ξεκινήσει δυνατά. Προηγείται 12-6 το πρώτο σετ της Φιλανδίας. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Βίχος κάνει το πλάγιο και ρέχει ξανά την μπάλα. Τώρα δίνει την μπάλα στον Κωστή. Κωστή πίσω στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδη τώρα στον Κορνέζο. Κορνέζο στον Παντέα. Παντέα κάνει την παγιά. Δεν υπάρχει κανένας όμως. Η μπάλα πηγαίνει σιγά σιγά προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος μαζεύει, θα δώσει τον Κάρμο. Κάρμο από τα αριστερά δίνει προς τα δεξιά και που είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος τώρα θα δώσει τον Πέντερσεν. Πέντερσεν θα δώσει πίσω στον Ορτέγκα, καθώς βλέπει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν εφικτές λύσεις. Ο Ισπανογερμανός θανατοφύλακας θα δώσει την μπάλα τώρα ξανά στον Κάρμο. Κάρμο θα δώσει από τα αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κάνει την βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον. Όχι, τώρα είναι ο Τικνιζιάν. Ο οποίος παίρνει, κάνει μια σέντρα. Είναι ο Βίχος εκεί, απομακρύνει σε αυτό το βαθμό τώρα. Απομακρύνει την μπάλα τελείως από την παρέμβαση του Νίκα. Ξανά την Κνιζιάν από τα αριστερά, θέλει να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα όμως κοντράρει σε σώμα, σε σώμα ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού, ότι η μπάλα ξανά καταλήγει σε πόδια παικτών Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνι στο οποίο έχει κατέβει πάρα πολύ και δίνει στο Πέντερσεν. Πέντερσεν ο ξερόλο wing back, κάνει πολύ ωραία ενέργεια, κρατάει, δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα με την κεφαλιά ήθελε να δώσει στον Τσικίνιο, ο οποίος βρέθηκε κοντά του, Τσικουέρτα και Τσικίνιο, σε κάποιον από τους δύο όποιος προλάβαινε. Ωστόσο απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κωστή που αντιλήφθηκε, τον Κύπριο μέσο του Λεβαδιακού. Και τώρα από τα αριστερά, Φρόιλερ, Τικνιζιάν θα δώσει τώρα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στον Κάρμο, Κάρμο ξανά Τικνιζιάν. Τικνιζιάν που από ό,τι βλέπω και από το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δίνει ο Φορτούνι στον Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σιρτό σουτ από τα αριστερά, η μπάλα στην αγκαλιά του Ελιάχτη, ο οποίος δεν απειλήθηκε. Και, και τώρα που βλέπω το replay, λιτράει σε κάποια φάση το Τσικίνιο, οπότε δεν μπόρεσε να το εκτελέσει όπως ήθελε το σουτ. Την ώρα που συμπληρώνουμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 τελικές προσπάθειες με 2 στην εστία, από τους δύο Πορτογάλους οι δύο στην εστία, με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο, και τον Λεβαδιακό να μην έχει κάνει φάση στον αγώνα. Θυμίζουμε, ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει τέρμα την φετινή σεζόν.
0: Να πούμε στην Αγγλία, Νίκο Καζάτο, τον Bournemouth Liverpool είναι στο 0-1 τώρα, συνεχίζεις.
1: Ο κύριος Τσιμεντερίδης έδειξε πλάγιο υπέρ του Λεβαδιακού, με τον Βίχο να το κάνει, τον αρχηγό της ομάδας, Κομπρεράν. Κομπρεράν ο οποίος θα κρατήσει, θα κερδίσει και φάουλ από τον Βουέρτα. Πήγε να γίνει εκεί πέρα μια ψυμαχία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Φάουλ, είναι χέρι το οποίο έκανε ο Κομπρεράν. Δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε απλά σαν να δώσε. Αλλά εν τέλει, εντάξει, αψημαχία ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Και τώρα με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα από τα αριστερά στον Κάρμο. Κάρμο ο οποίος ανεβαίνει μέχρι λίγο πριν τη σέντρα. Αλλά θα δώσει ένα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα τώρα κρατάει. Έχει απέναντι τον Κόμπαν. Από τα αριστερά η μπάλα τώρα, με τον Τικνιζιάν να φεύγει, να δέχεται την πάση από τον Φορτούνι. Τικνιζιάν κόβεται από τους παιδιούς του Λεβαδιακού και συγκεκριμένα κόπηκε από τον Πάντεα, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο στο 17ο λεπτό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει φάση, την ώρα που έχουμε και ένα offside από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οπότε η φάση είναι σμιγενόμενη και βλέπω να σκόνται σημαία. Έχουμε και offside και εδώ, Λεβαδιακό. Την ώρα που φεύγει ο Μπάλτε, κόβεται όμως από τον Ρέτσο, φάουλ τώρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και αν είδα καλά, έχουμε και κάρτα από τον Κωστή, ο Γιάννης Κωστή, ο οποίος ανέβηκε. Όπως είναι η live βαθμολογία, ο Λεβαδιακός έχει 2 βαθμούς, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Καθώς έχει ξεκινήσει με 3 ήττες και μια ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εναντίον της Κηφισιάς, δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Όπως είναι η live βαθμολογία, έχει 2 βαθμούς, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία και για πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το διακύβευμα είναι μεγάλο. για την ομάδα της Λιβαδιάς με τον Ρέτσο. Ρέτσος ο οποίος θα δώσει στον Φρόλερ, Φρόλερ από τα δεξιά στον Πέντερσεν, Πέντερσεν θα κερδίσει το πλάγιο. Και έχουμε, όχι δεν θα έχουμε πλάγιο τον Ολυμπιακό, θα έχουμε πλάγιο για τον Λιβαδιακό με τον Βίρκο. Καθώς ήταν νικητής στην κόντρα ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού, κόντρα πάνω στον Πέντερσεν, την ώρα που έχει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, Ζώτα Σίλβα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο τώρα στον Κόπμαν, ο οποίος έχει κατέβει και πήρε το φάουλο επιθετικός της Λιβαδιάς, όπου δέχτηκε την μπάλα μάλιστα και από τον Γκάρτε. Το φάουλο το οποίο έγινε από τον Παναγιώτη Ρέτσο, που εκτελείται γρήγορα με τον Κορνέζο να κάνει παγιά, ήθελε να βγει από τον συμπέκτη, δεν βρίσκει κανέναν. Η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο, εκεί όπου είναι ο Φρόιλερ. Την ώρα που ο Τσικίνιο θα κάνει παγιά προς τον Πέντερσεν, Πέντερσεν πατάει, περιοχή κόβεται από τον Βίχο και φάνηκε σαν να παίρνει κόντρα.
0: Ο Βίχος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, οικοκατάτσος σε όλες τις φάσεις στην άμυνα του Λεβαδιακού, έτσι.
1: Ισχύει. Ο αριστερός μπακ από την Ιταία της Φωκίδος, όπου δεν παίρνει κάποια, δεν έχει κάποια κόντρα, διώχνει σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους, εκτελείται και φαγιά από τον Ρέτσο, μπάλα out. Ακόμα μια προσπάθεια από, από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν ήταν ο Ρέτσος ο οποίος έκανε την κεφαλιά, ο Ρέτσος ήταν από δίπλα του, ο Ζώτα Σίλβα έκανε την κεφαλιά. Ενώ έχουμε περάσει ήδη έχουμε περάσει το 20 λεπτό, είμαστε στο 21ο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0, με την μπάλα να καταλήγει στο κεφάλι του Κάρμο. Ο Τικνιζιάν δίνει τώρα πίσω στον Ορτέγκα, ο Ορτέγκα βλέπει τον Κάρμο με τον Τικνιζιάν να ανεβαίνει, ξαναπαίρνει την μπάλα όμως ο Ορτέγκα. Θα δώσει τον Ρέτσο. Ρέτσο ξανά στην Ορτέγκα. Τριγωνάκι γίνεται στην περιοχή. Πρέπει να φύγει μπάλα άμα θέλουν να κάνουν επίθεση, και θα φύγει μπάλα από τον Ρέτσο. Θα καταλήξει ξανά σε παίκτες Λεβαδιακού. Την ώρα που έχουμε τον Κόμπαν. Κόμπαν, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Βίχο. Γίνεται μια σέντρα στην περιοχή. Κόμπαν, την πρώτη ευκαιρία και μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Έπειτα από τις κόντρες, πάρτι στα αριστερά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, είναι μια σέντρα από τον Ούρτσι, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Φρόιλερ και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού από τον Κόμπμαν, με τον Ορτέγκρα να αποκρούει.
0: Απέκτησε με το πόδι, σωστά, πως και αυτά τα τριγωνάκια δεν βγήκανε σε καλό για τον Ολυμπιακό, όπως έλεγες.
1: Είναι ρίσκο, Φώτη, είναι ρίσκο και δεν πρέπει να γίνονται τέτοια τριγωνάκια σε οποιαδήποτε μεγάλη περιοχή άμα θέλουν να βγουν μπροστά στην επίθεση. Τώρα που έχει την μπάλα ο Κωστή, δοκίμασε ένα σουτ, δοκίμασε την τύχη του, η μπάλα κοντράει πάνω στον Κέρμο, Φορτούνης, παίρνει τώρα από τα αριστερά ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα που πάει πολύ ωραία, πατάει στην μεγάλη περιοχή. Ωστόσο φαίνεται να κερδίζει φάουλα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, καθώς δεν πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Η μονομαχία ανάμεσα στον Νίκα και τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που είναι από τις αρκετά καλές μεταγραφές, από τις αρκετά καλές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και hat-trick στο ντεμπούτο του στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ενώ είχε σκοράρει και το τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ένα γκολ το οποίο ήταν το πέναλτι το οποίο σκόραρε στο Πανθεσσαλικό στάδιο την ημέρα που τραυματίστηκε ο Αγίου Μπελκάμπη, και το αφιέρωσε μάλιστα το γκολ στον Μαροκινό επιθετικό, καθώς έδειξε στην κάμερα με τα δάχτυλά του τον αριθμό 9 για τον Αγιούπ, την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο.
0: Είχαμε και την κίτρινη κάρτα στον Νίκα για το τράβημα στο Ζώτα, δεύτερη για παίκτη του Λεβαδιακού, έτσι, μετά τον Κωστή.
1: Είναι δύο κίτρινες κάρτες, ο Κωστή και ο Νίκα έχουν πάρει.
3: Super Sport 104. Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
6: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
7: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
8: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Παρατηρούμε ότι ο Λεβαδιακός αρχίζει σιγά σιγά να έχει τις επιθέσεις του και τις στιγμές του.
5: Παρά το γλίστριμα πάντως ήταν μια δύσκολη φάση για τερματοφύλακες, έτσι.
4: Ισχύει. Εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα από τον Ούρτσι. Και έχουμε out, το οποίο γίνεται γρήγορα με τον Πέτερσεν, τον νορβηγό δεξιό μπακ, να φεύγει, να περνάει τη γραμμή της σέντρας, να φτάνει ξέρω τη μεγάλη περιοχή, να δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα κάνει μια σέντρα από τα δεξιά, απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες του Λεβαδιακού, που βρίσκεται όμως ξανά ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα, οι κόντρες, Πέτερσεν, Ζώτα Σίλβα, στο Πουέρτα. Πουέρτα τώρα στον Φρόιλερ η μπάλα πάει, από τον Τζικίνιο. Φρόιλερ δίνει στον Ρέτσο, Ρέτσο τώρα στο Κάρμο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν περάσει τη σέντρα, έχουν περάσει το κέντρο του γηπέδου. Με τον Κάρμο να δει στον Τικνιζιάν, Τικνιζιάν κρατάει. Να περάσει πάρα πολύ ωραία. Κοντράρι πλάγιο στον Τσβελεκίδη. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει την μισή ώρα αγώνα, το 0 παραμένει. Με τον Γιάρεμτσουκ να μην μπορεί να ξεφεύγει. Τον έχουν κλείσει καλά οι αμυντικοί του Λεβαδιακού. Δεν βλέπουμε τον Ουκρανό επιθετικό να παίρνει πολλές επαφές. Την ώρα που ο Πέρτα κατεβάζει, δίνει αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν ξανά στον Πουέρτα. Πουέρτα ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα κρατήσει και τώρα θα δώσει τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι λίγο πιο πίσω του. Τώρα η μπάλα πάει στη δεξιά πλευρά και πούνε ο Φορτούνη. Και δώσει ακόμα τη δεξιά στον Πέτερσεν. Πέτερσεν. Δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης. Ωραίο 1-2, ξανά ο Φορτούνης πήγε να πατήσει περιοχή.
5: Μιας και ανέφερε στο Γιάρεμτσουκ, δεν έχει φτάσει μπάλα καθόλου μέχρι στιγμής. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι στιγμής ο Γιάρεμτσουκ, έτσι δεν έχει φτάσει μπάλα στα πόδια του.
4: Τον έχει κλείσει πάρα πολύ καλά η άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν αφήνουν χώρους, δεν αφήνουν χώρους οι παίκτες της Λιβαδιάς. Και μάλιστα, ό,τι σούτ έγινε, το οποίο να ήταν απειλή για την αιστεία τους, είχε γίνει από τον Ζώτα Σίλβα και τον Τζικίνιο, δηλαδή δύο μεσοεπιθετικούς παρακαλώ, δεν έγινε από τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να τον μελετάει πολύ, να τον μελετάει πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ. Την ώρα που έχουμε κλέψιμο από τον Μπάλτε Κόπμαν, ξανά Μπάλτε, και έχουμε τον Πουέρτα που κάνει πολύ ωραία ενέργεια για να περάσει τον Ούρτς και δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης θα κρατήσει την έκδηλωση. Επειδή το θεωρώ από τα αριστερά και όπου είναι ο Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δίνει στον Κάρμο. Κάρμο στον Πουέρτα. Πουέρτα κάνει τη βαθιά μπαλιά εκεί όπου βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ, που παίρνει την μπάλα. Τη δώσε από τα αριστερά, δώσε τον Τικνιζιάν. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα στο δοκάρι. Ακόμα μια σέντρα σουτ παρακαλώ, αυτή φορά από τον Τζικίνιο, την ώρα που Τικνιζιάν έκανε το overlap από πίσω του και υπήρχε επιλογή. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ακόμα μια σέντρα σουτ στην αναμέτρηση να καταλήξει κάπου. Βασικά κατέληξε στο λίγο το δοκάρι του Ολυμπιακού.
5: Έχω την αίσθηση ότι ο Τζικίνιο σημάδεψε το γάμα εκεί πέρα και πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, δεν του βγήκε πάντως. Έξυπνη ενέργεια, έξυπνη σκέψη και μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Σωστά το λες.
6: Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υπεδρομίας για την πρωτοπορία από την εξοδική Χάνιβη. Η ταχύτητα θα πάρει το κεφάλι μάλιστα καθαρά να οδηγήσει τον Όμιλο. 2-3 μήκη μπροστά. Τώρα ο καταζητούμενος βελτιώνει την θέση του και προσπαθεί να περάσει από την εξωτερική στη δεύτερη θέση και βέβαια τον Νικολέτα στην τρίτη. Θέλει να κάνει γρήγορη επίθεση ο καταζητούμενος στην Χάνιμπη μαζί με την Βέντο Νικολέτα. Πρωτοπορία την έχει τώρα ο καταζητούμενος. Ακολουθεί η Βέντο Νικολέτα στη δεύτερη θέση. Έμεινε πιο πίσω η Χάνιμπη και στην τέταρτη θέση η Ντεμπάρα. 400 πλεονέκτημα το έχει ο καταζητούμενος. Είναι υποπίσης σε αυτό το σημείο η Βέντο Νικολέτα. Προσπαθεί να κρατήσει επαφή με τον καταζητούμενο. Ο καταζητούμενος στην πρωτοπορία είναι 2-3 μήκη μπροστά από τη Βέντο Νικολέτα που ακολουθεί και προσπαθεί και φαίνεται να μειώνει τώρα. Τελευταία 150 μέτρα με τη Βέντο Νικολέτα να προσπαθεί να πιέσει τον καταζητούμενο που διατηρεί το προβάδισμα. Ωστόσο στα δύο μήκη στην πρωτοπορία πάντοτε ο καταζητούμενος στα δύο μήκη θα κερδίσει καθαρά τη Βέντο Νικολέτα. Ο Τσάμπ θα περάσει τρίτος και στην τέταρτη θέση ίσως ο Χιούστον.
5: Το πρώτο σετ 25-22, το πρώτο σετ εθνική μας 1-0, το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατάτσο.
4: Μακάρι να έρθει αυτή η πρόκριση, γιατί την έχουμε ανάγκη εμείς, όχι μόνο το ελληνικό μπόλ αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός.
5: Βέβαια.
4: Έχουμε τώρα πλάγιο για τον Λεβαδιακό, το οποίο θέλετε γρήγορα από τον Βίχο από τα αριστερά. Δίνει στον πάντε κάνει μια σέντρα που περνάει από όλους και ορτέγει από πού ξανά. Ακόμα μια σέντρα σουτ, κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια σέντρα σουτ με την πρόκριση του Γκάρτε. Να είναι να κάνει μια σέντρα, ό,τι το βλέπεις, ότι κάνει μια σέντρα, πήγε να βρει τον Ούρτσι, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε από όλους, πλην του Ορτέγκα, ο οποίος έβαλε το αριστερό χέρι από μάκρυ, ναι. Και τώρα έχουν τα αριστερά με τον Ούρτσι. Από τα δεξιά βασικά, το κόρνερ. Από τα αριστερά όπως θα μείνει ο Ολυμπιακός. Ο Ούρτσι κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, απομακρύνει την μπάλα από τον Ορτέγκα. Έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Τσιβελεκίδη που ανέβηκε, ο ένας εκ των δύο στόπερ του Λεβαδιακού. Αξίζει να σημειωθεί εδώ μεταξύ για τον Λεβαδιακό ότι κατεβάζει ένα διαφορετικό σύστημα ο Ηλίας Χαραλάμπους, καθώς θυμόμαστε ότι είχε κατεβάσει ένα 3-4-3 στις πρώτες αγωνιστικές, στους πρώτους αγώνες. Ενώ σήμερα κατεβάζει ένα 4-2-3-1 με τον Κωστή. Κωστή όπως κρατάει, περνάει πολύ ωραία από ανάμεσα από τον Φορτούνη και τον Πουέρτα. Κόβεται όμως από τον Κάρμο και τώρα φεύγει ο Φορτούνης και ένα από τα δεξιά του Ζωτά Σίλβα. Δίνει στον Πουέρτα. Δίνει στον Φορτούνη. Όχι, ο Φορτούνης έχει πάει μέσα. Φορτούνης τώρα παίρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ από τα αριστερά. Από τα αριστερά. Και έχουμε τον Φορτούνη να κάνει νόημα ότι. Να δούμε λίγο, ο Γιάρεμς που έκανε την τέντρα από τα αριστερά, ο Φορτούνης κάνει κοντρόλ με το στήθος και ωραίο κοντρόλ.
5: Ο διαιτητής όμως έδειξε ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Φορτούνης.
4: Όπως βλέπω το replay, δεν βλέπω ότι είναι τόσο με το χέρι, βλέπω ότι είναι σαν να λέμε κάτι ανάμεσα σε στήθος και όμο.
5: Ο διαιτητής ήταν πιο κοντά, ξέρει καλύτερα από εμάς.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Ενώ ο Φορτούνης έκανε νόημα ότι δεν βρήκαμε το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη του διαιτητή αυτό, γιατί είχε δώσει ήδη την απόφαση. Ελιάση τώρα δέχεται την μπάλα από τον Κωστή, τον φύλακας του Λεβαδιακού, απομακρύνει και στέλνει την μπάλα πλάγιο out. Για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Γίνεται από τον Τικνιζιάν στον Κάρμα, από τον Κάρμα στο Ρέτσο τώρα, από τα δεξιά τώρα. Ρέτσος θα δώσει τον Πέντερσεν. Έχει απέναντι του τον Μπάλτε, Πέντερσεν. Κάνει σκαφτή, Βίχος είναι εκεί με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στον Κωστή και ο Κωστή να απομακρύνει και να απομακρύνει το κίνδυνο στην πλευρά του, από, στην, αιστεία του, από την αιστεία του Λεβαδιακού. Με το Λεβαδιακό, ο οποίος έχει βρει τις ευκαιρίες, έχει βρει δηλαδή κάποιες στιγμές και ας μην είναι πολλές, ούτε για καμία από τις δύο ομάδες βασικά δεν είναι πολλές, αλλά έχει βρει τις στιγμές του, ενώ θυμόμαστε τις στιγμές και ας μην είναι πολλές, ούτε για καμία από τις δύο ομάδες βασικά δεν είναι πολλές, αλλά έχει βρει τις στιγμές του, ενώ θυμόμαστε

0: βλέπουμε, το παρατηρούμε αυτό, ενώ από την πλευρά της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους δεν βλέπουμε τόσο επίθεση από τα μπακ όσο βλέπουμε από τα εξτρέμ. Την ώρα που έχει ο Πάντεα, ο Ρουμάνος κάνει το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε στο κέντρο του γηπέδου, από το κέντρο του γηπέδου, και κλέβουν την μπάλα από τους Ολυμπιακούς και πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα δίνει πολύ ωραία πάσα στο Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ κάνει το πρώτο του σουτ, ωστόσο θα κόψει ο Κορνέζος. Ακόμα μια φορά που ο Κορνέζος παρεμβαίνει, καθώς είχαμε παρεμβάσει του Κορνέζου και αρκετές φορές σε σέντρες και σε προσπάθειες του Ολυμπιακού την αναμέτρηση. Και ο Κορνέζος για ακόμα μια φορά είναι παρόν σήμερα. Την ώρα που γίνει το κόρνερ, περνάει από όλους και ο Κόπμαν απομακρύνει το κεφάλι σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Τικνιζιάν και έχει μπροστά τον Μπάλτε. Μπάλτε, Πέντερσεν, ο οποίος κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, ρίχνει τον Μπάλτε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Πέντερσεν πάει στην πλευρά του και δίνει στον Φορτούνι. Φορτούνι, πολύ ωραίο με τον Πέντερσεν. Πέντερσεν, όπου πει την Πέντερσεν, Ζώτα Σίλβα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρι στον Τσιβελεκίδη. Και ο Τσιβελεκίδης απομακρύνει. Σε κόρνερ, έπειτα από την κόντρα, έπαιξαν πάρα πολύ ωραία ο Φορτούνης με τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν που πήρε την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου κατέβηκε, έδωσε το Φορτούνη που λειτουργήσε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Ο Πέντερσεν πάτησε στην περιοχή, βρήκε τον Ζώτα Σίλβα που ήταν σε ρόλο προωθημένου, έκανε το σούτο Πορτογάλος, τόσο κόντρα η μπάλα στον Τσιβελεκίδη. Γίνεται η σέντρα τώρα, το κόρνερ από τα δεξιά με τον Φορτούνη. Απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Κωστή και ο Κύπρος θα βγάλει την μπάλα μέσα, θα στείλει την μπάλα μας, κάνω το πιο σωστά, την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκεί όπου είναι μόνο ο Πέτερσεν που με το κεφάλι θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Ορτέγκα που δίνει στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δίνει στον Τζικίνιο τώρα. Τζικίνιο που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, βρίσκεται στη σέντρα. Δίνει στον Ρέτσο, Ρέτσο στον Πέντερσεν, Πέντερσεν στο Φορτούνι. Φορτούνις βλέπει ότι έχει κοντά του τον Πουέρτα, Πουέρτα ο οποίος κρατάει. Θα κάνει μια σέντρα για την κεφαλιά Ζωτά Σίλβα, Γιάρεμτσουκ. Δεν θα καταφέρει να πάρει, να κερδίσει για ακόμα μια φορά την άμυνα του Λεβαδιακού Ουκρανός εξαιρετικός. Μια πολύ καλή άμυνα και από τον Τσιβελεκίδη και από τον Κορνέζο, που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Λεβαδιακού αυτή τη στιγμή. Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιους δύο, είναι το στόπερ, είναι τα δύο στόπερ. Στο 41ο λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0 με χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες και πολύ παρόμοιες ευκαιρίες. Πολύ παρόμοιες ευκαιρίες.
1: Να πω λίγο κατάσταση στο μάτς που είναι στη Super League 2, έχουμε Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-1. Μόλις τώρα τον κόλ στο 33 ο Έλα Ραμπί απέναντι στην προηγούμενη ομάδα σε επίπεδο Β, βέβαια Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ήταν λοιπόν Μαρκό 0-1 τον κόλ στο 33 ο Ελ Αραμπί, που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι δεινός σκόρερ, έτσι. Και Αστέρας Τρίπολης Β έχουμε μέχρι στιγμής από όλο Καλαμαριά στο ίδιο λεπτό στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο Καλτάτσο.
0: Είχαμε τώρα μια φάση καθώς ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά, έπειτα από πολύ ωραίο passing game ανάμεσα σε Φορτούνι, Πέντερσεν, Φρόιλερ για να μπορέσουν να βρουν το Πουέρτα που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, η άμυνα του Λεβαδιακού έβγαλε πλάγιο, όπου τώρα έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από το πλάγιο δεν είχαμε δηλαδή κάποια ευκαιρία, δεν είχαμε δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα, με την μπάλα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι αυτός που θα πάρει την πρωτοβουλία να κάνει το φάουλ. Αλλά ναι, για ακόμα μια φορά η άμυνα του Λεβαδιακού, και τώρα δηλαδή που παρεμβαίνει ο Βίχος και παραχωρεί το πλάγιο την ώρα που πήγε να πάρει την μπάλα ο Πέντερσεν. Πέντερσεν ο οποίος βρίσκεται σε ένα εξτρέμ μπροστά και δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ δίνει στον Κάρμο. Έχουν ανέβει πολύ παίκτες του Ολυμπιακού. Κάρμο στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν στον Ζώτα και τώρα Τικνιζιάν πάλι. Πολύ ωραία 1-2. Γίνεται η σέντρα. Δεν θα βρει όμως κανένα συμπαίκτη του ο Τικνιζιάν. Out για τον Λεβαδιακό στο 43.

0: το λεπτό με τον Ελιάση. Ο Ελιάς ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή θυμίζουμε η Λεβαδιά έχει 2 βαθμούς και ο Ολυμπιακός 8, πως είναι η λάη βαθμολογία. Πάει να φύγει τώρα στην επίθεση με τον Γιάρεμτσουκ, ωστόσο δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ από την παλιά την οποία έχει κάνει από πιο πίσω. Ο Γκάρμο, Τσιβελεκίδης, δίνει από τα δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ούρτσι και εδώ τώρα στον Πόρτα, πρώτα που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, δίνει από τα αριστερά, γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους η σέντρα την οποία προσπάθησε να κάνει ο Φρόιλερ, περνάει από όλους, ωστόσο και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ακόμα μια φορά η άμυνα της Λιβαδιάς απομακρύνει. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι προς τα δεξιά. Φορτούνις δίνει στον Τσικίνιο, Τσικίνιο κάνει μια σύρθη. Εκεί είναι μόνο ο Κωστή. Μόνο ο Κύπριος Φάσου Λεβαδιακού είναι και θα διώξει πλάγι για τον Ολυμπιακό. Πουέρτα δέχεται την μπάλα από το πλάγιο που κάνει ο Φορτούνις και ο Πέντερσεν αυτή τη στιγμή, άμα δείτε στους συλλογικούς σας δέκτες, είναι μπροστά από τον Φορτούνι στις τελευταίες φάσεις. Δηλαδή βλέπουμε πολύ έναν ρόλο wing back και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Τικνιζιάν και από την πλευρά του Πέντερσεν. Και τώρα έχουμε corner. Έχουμε ακόμα μια φάση για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Γενικά πολλές φάσεις δημιουργεί από τα δεξιά ο Ολυμπιακός. Παίζει πολύ με τον Πέντερσεν και όχι μόνο με τον Πέντερσεν, όποιος βρίσκεται στην δεξιά πλευρά. Έκτο corner για τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτελείται από το Φορτούνι. Πάει για την κεφαλιά. Αποκλούει ο Κόπμαν, ο οποίος έχει κατέβει ο επιθετικός του Λεβαδιακού και τώρα η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή του Ορτέγκα, καθώς απομακρύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο Ορτέγκα. Ορτέγκα, ο οποίος έχει βγει από την μεγάλη περιοχή του, την ώρα που δεν θα υπάρξει όμως κάποια πάσα από τον Ορτέγκα, γιατί πολύ απλά ο κύριος Τσιμεντερίδης σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0, με την πολύ καλή άμυνα του Λεβαδιακού να μην επιτρέπει στον Ολυμπιακό να τελειώσει με το επιθυμητό αποτέλεσμα τις επιθετικές του απόπειρες. Και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο παίκτες μέχρι στιγμής, είναι τα δύο στόπερ του Λεβαδιακού, ο Κορνέζος και ο Τσιβελεκίδης. Αυτοί οι δύο είναι μέχρι στιγμής οι καλύτεροι παίκτες της αναμέτρησης. Βρίσκονται σε κάθε άμυνα, σε κάθε φάση και εκεί όπου όλα μπορεί να, και σε φάσεις όπου όλα μπορεί να φαίνονται χαμένα, είναι εκεί και δίνουν το δικό τους παρόν και κρατάνε την
1: Λιβαδιά. Και ο Βίχος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις εκεί.
0: Και ο Βίχος έχει κάνει καλή δουλειά, έχει καθαρίσει πολλές φάσεις από τα αριστερά, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ένα κλικ πιο πάνω πρέπει να πάρουν, ένα κλικ πιο πάνω βρίσκονται τα δύο στόπερ.
1: Ωραία.
0: Που αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε, ότι έχουμε και στο Λεβαδιακό ελληνική άμυνα εκτός του, του δεξιού μπακ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Έγινε λίγο κατάσταση.
0: Είναι αξιοσημείωτο. Έχει όταν περισσότερο, δεν λιγότερο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, φώτε επιστρέφουμε.
1: Αυτά στο πρώτο μήχρονο, θα πούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μήχρονο.

0: Τώρα πάμε αμέσως στον Παθεσσαλικό, στον Γιώργο Γιωργούλα. Θα μας δώσει τις ιδέες, τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Σε ακούμε και ότι κλίμα υπάρχει εκεί. Γιώργο Γιωργούλα, καλησπέρα.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα, Φώτη, κυρίες Σπρέντς και κυρίες Δερβέδρια Ελλάδας Σπορς 94,3 από το Παθεσσαλικό. Περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κυτρίνησε το Παθεσσαλικό. Κυτρίνησε ο Βόλος, πραγματικά δώσανε μια οδούτα, μια άλλη έγκλη εδώ στην πόλη του Βόλου. Όλη η εστίαση θα ρίγω ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά, αλλά και σήμερα το Παθεσσαλικό έχει φορέσει τα κίτρινα. Περίπου 15.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν έρθει για να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με την ομάδα του Νούκου Σοβόλου.
0: Αυτό θέλουμε, Γιώργο. Χρώμα θέλουμε στα γήπεδα, έτσι. Χρώμα. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, όπως ήταν και πέρσι, οι φιλάδες της ΑΕΚ είναι και φέτος, που πραγματικά ακολουθούν την ομάδα από κοντά. Η ΑΕΚ από την περσίνη περίοδο, θα έλεγα, εδώ το Παθεσσαλικό έχει κυβερνήσει με 20.000 κόσμο, 22 που είχαν έρθει. Και φέτος περίπου, δηλαδή 15.000 κόσμος που έχει έρθει εδώ στο Παθεσσαλικό για να στηρίξει την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολος έχει κάνει τα δοκάρια τον Πρινιόλι. Ο Μουγκουτί, ο Πύρες, ο Ρέλβας, ο Μαρίνο, ο Μάνταλος, ο Βιτάλης, ο Κατζίνεβης, ο Γιώβης, ο Βιτάκης, ο Μάγερ. Από την άλλη την πλευρά, ο Βάρκας και ο Ρώτα θα είναι εκτός για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη την πλευρά, ο Κώστας ο Βράτσος, Λουτίνι κάνει τα δοκάρια. Ο Μίγας, ο Κάργας, ο Αντιαούκα, ο Κάστικας, ο Μετίν, ο Μπούρνης, ο Κόμπα, ο Τσόκα, Κορζάρης και Φορτάδο. Τον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης, Γεωργή, Πίντα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Αριάνκα, Καλοσκάμες, Τέστα, Ζωομαρίο και Ζήνη. Από την άλλη πλευρά, ο Γεροφοκάς, Έρσα, ο Πι, Λάπρου. Εδώ να προσθέσουμε αυτοί οι δύο είναι τραυματίες, αλλά τους πήρε ο Κώστας ο Βράσος στην αποστολή. Ο Γρόντζης, ο Ρέγκης, ο Τασκύρας, ο Καραμέλης, Καραλαμπόγλου, Φάμπιο και Νεγιού. Από όντες είναι ο Καμπελά, ο Τσοκάνης και ο Βαρέ. Από το συνομιλωμένο παιχνίδι, ο Πολεχρόνης είναι της αγώνα από την Πιερία, ο Δημητριάδης από τη Μακεδονία, Στεφανής από την Καρδίτσα, τέταρτος ο Σαμπαλάς από την Ήπερο, Σοβάρ είναι ο Ζήλος, βοηθός του είναι από τη Λάρισα, ο Μόσκου από το Λασίδι. Θα έλεγα ότι μια ατμόσφαιρα εκπληκτική από τους φιλάθλους της ΑΕΚ που πραγματικά έχουν εκθεστικώσει, θα έλεγα, αλλά μέσα σε κόσμο δεν ακούστηκε κάτι παρατράγωτο στην πόλη του Πόλου. Όσο ήταν οι φίλοι έτσι κάτω και στα Σιμπουράδικα που πήγαν, δηλαδή τα γυρίσανε και στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία, αλλά και εδώ στο Παθεσσαλικό έτσι σιγά σιγά ήρθαν για να πάρουν τη θέση τους εδώ στο Παθεσσαλικό, κάνοντας μια εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φιλάδρους του ΣΑΚ. Και όπως είπα πριν, έχει κυβερνήσει έτσι το Παθεσσαλικό. Περίπου 7 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, και αν δεν κάνω λάθος, κάπου πήρε και το μάτι μου έτσι τον Ηλιόπουλο, αυτός και να κάνει λάθος πριν από 10 λεπτά να πήγε στα αποδυτήρια, εκτός και αν έχω κάνει λάθος. Θα το δούμε αυτό την ώρα που θα βγουν δηλαδή οι ομάδες από τα αποδυτήρια, αν θα βγει και ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Στα πρώτα στοιχεία θα πούμε συνέχεια για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Γιώργου Γιωργούλα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έγινε. Κοκκίνησε λοιπόν η λιβαδιά από τον κόσμο του Ολυμπιακού, κυτρίνησε ο Βόλος από τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτό θέλουμε, χρώμα στη ζωή μας, την αθλητική, την ποδοσφαιρική. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Ιταλία προμηνύεται έκπληξη, λέει, στην Ιταλία. Φιλοζινιώνε, λέει, 2-0 την κόμμα στο ημίχρονο. Στην Αγγλία πάντως, φίλε...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
14: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
15: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
18: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
19: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
21: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
22: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
25: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19.60.
26: Της πέμπτης υποδρομίας για την πρωτοπορία από την εξωτερική, ο Τάρας Κίνγκ έχει πάρει το κεφάλι και οδηγεί, όμως έχει τον Πλούταρχο δίπλα του τώρα σε αυτό το σημείο. Από την εσωτερική ο Πλούταρχος παίρνει την πρωτοπορία από τον Τάρας Κίνγκ και δίνεται ο ρυθμός. Ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Κίνγκ Βακλάς, ο Χαβάι Κίνγκ και ο Κίνγκ Βακλάς. Έμεινε πιο πίσω ο διευθυντής και η μαύρη καλονή. Το χιλιάρι περίπου Πλούταρχος βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Ένα μήκος του Τάρας Κίνγκ μειώνεται η διαφορά, καθώς ο Κίνγκ Βακλάς είναι επιταχύνει το ρυθμό. Είναι ο Χαβάι Κίνγκ στην εσωτερική, ο διευθυντής πιο πίσω και η μαύρη καλονή είναι στην τελευταία θέση, αλλά όχι πολύ πίσω, στο μισό της διαδρομής, με τον Τάρας Κίνγκ να είναι δίπλα από τον Πλούταρχο. Ο Κίνγκ Βακλάς και ο Χαβάι Κίνγκ είναι μαζί σε αυτό το σημείο. Η μαύρη καλονή βελτιώνεται και αυτή η θέση της. Έχει περάσει την πρωτοπορία ο Τάρας Κίνγκ τώρα και προηγείται. από την εξωτερική είναι ο Kim Vaklas και ο Hawaii King και η Μαύρη Καλόνη μπαίνει τώρα μέσα στη διεκδίκηση με δυνάμεις. Στο 400 Τάρας King στην πρωτοπορία δέχεται ομαδική επίθεση από το Hawaii King και τη Μαύρη Καλόνη, καθώς έχει μείνει πίσω ο Kim Vaklas σε αυτό το σημείο. Τελική ευθεία με τη Μαύρη Καλονή και το Hawaii King να ανταγωνίζονται. Μαύρη Καλονή έχει περάσει στο 1,5 μήκος τώρα και προηγείται. Μαύρη Καλονή στην πρωτοπορία. Ο Hawaii King είναι στη δεύτερη θέση. Πολύ πιο πίσω είναι ο King Vaklas. Με τη Μαύρη Καλονή να έχει τις δυνάμεις. Είναι 3-4 μήκη μπροστά. Μαύρη Καλονή θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Hawaii King, King Vaklas και Taras King.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή μπαλά είναι και γυρίζει εδώ στον Super Sport 104 στο μικρόφωνο Πολύος Αλεξάνδρου, στην ρουτουχο Στεφάνος ο Στεφάνου. Μαζί θα είμαστε για τα τρία σημερινά παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 στο ΓΑΣΥΠ η Ομόνια υποδέχεται τον Ύψωνα, την ίδια ώρα στο ΑΜΕΓΑ ο Άρης στην Καρνιώτισσα και στις 8 στην Αρένα η Ομόνια Ραδίπου τον Ολυμπιακό. Τρία σημαντικά παιχνίδια τα οποία αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω χθες Απόλλων Αποέλ 2-2, Νέα Σαλαμίνα Όρθωση 3-0 και την Παρασκευή Πάφος ΑΕΛ 0-2, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2. Πάμε να θυμηθούμε βαθμολογία όπως είναι διαμορφωμένη μέχρι αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση από 9 βαθμούς έχουν ΑΕΚ και ΑΕΛ. Αμφότερος μετρούν από 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Στους 7 βαθμούς ακολουθεί η Πάφος που είναι στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση ο Απόλλωνας είναι στους 6 βαθμούς. Από 5 βαθμούς έχουν 3 ομάδες. Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια 29 Μαΐου. 3 ομόνιες του φετινού πρωταθλήματος έχουν από 5 βαθμούς. Στους 4 βαθμούς από ΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, Άρης. 3 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός όσους και η Ανόρθωση. Στους 2 η Καρμιώτισσα χωρίς βαθμό. Παραμένει η ομάδα της Κράσαβα ΕΝΗ. Κοινό σπαρονομαστής των παιχνιδιών τα παράπονα για την διαιτησία είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι κατά την διάρκεια της διακοπής θα το δει η ΚΟΠ με τον κύριο Νταμάτο, διότι φέτος αρχίσαμε πάρα πολύ γρήγορα και είναι και πολλά τα παράπονα και σε αρκετές περιπτώσεις και σοβαρά τα λάθη των διαιτητών. Στον πίνακα των σκόρερ Κράντσιρ της Νέας Σαλαμίνας και Αμπρίτης Ομόνιας 29 Μαΐου έχουν από 4 γκολ. Στα 3 έχουν φτάσει ταύτον γκολ. Επίσης από 3 γκολ έχουν ο Πεδρόσο του Αποέλ, ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα, ο Εφανκέ του Άρη και ο Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού. Από 2 γκολ έχουν σημειώσει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Είπαμε μπαίνουμε σε διακοπή προαθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας και το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει 9 Οκτωβρίου. Είναι περίπου 2,5 εβδομάδες η διακοπή και να υπενθυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή 25 του μήνα το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στο Μαυροβούνιο. Από το Μαυροβούνιο θα πάει η Λετωνία για να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα την Δευτέρα 28 του μήνα και ακολουθούν τα δύο παιχνίδια στο ΓΑΣΥΠ με Αρμενία και Λετωνία. Πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διακοπή, 4 σερί παιχνίδια που δίνει την ευκαιρία και στις ομάδες και στους προπονητές αυτή η διακοπή να δουλέψουν περισσότερο με όσους βεβαίως ποδοσφαιριστές θα έχουν στην διάθεσή τους. Λοιπόν, είπαμε έχουμε δράσεις στις 7 σε ΓΑΣΥΠ και ΑΜΕΓΑ και πάμε να κάνουμε αρχή από το ΓΑΣΥΠ εκεί όπου η Ομόνια υποδέχεται τον Ύψωνα σε ένα παιχνίδι όπου τουλάχιστον στα χαρτιά υπάρχει φαβορί και είναι μεγάλο. Ο Μάκης ο Νικολάου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα Μάκη.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα Πολύβιε και καλώς όρισε, θα μπούμε φυσικά και αύριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Η πρωταθλήτρια Ομόνια με την άβρα και τον αέρα του θριάμβου επί της Θελταβίκο την περασμένη Πέμπτη στο ΓΑΣΥΠ υποδέχεται την Κράσαβα εν Ύψωνα, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και θέλει να επιβιώσει και στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την νίκη, γιατί είχε απώλειες στην πρεμιέρα με την Ομόνια Ραδίπου. Εντάξει, το χείμε τον Απόλλωνα, ήταν ντέρπι, όλα τα αποτελέσματα πιθανά. Σήμερα όμως το rotation είναι πολύ πολύ μικρό που κάνει ο τιμωρημένος Μπέρκ, στον πάγκο θα είναι ο βοηθός του Έκτορ Γκοζάλες. Οι 4 είναι οι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στους Ισπανούς απέναντι στην ομάδα του Ύψωνα που έχει 3 ήττες με έναν γκολ υπέρ. Λοιπόν στο πρωτάθλημα είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό η Ομόνια που έχει 5 βαθμούς και θέλει να κερδίσει και να μειώσει από τις προπονευόμενες ομάδες, να μειώσει τον ένα από την ΑΕΚ και την ΑΕΛ. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες, να πω ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω πάρει στην Ομόνια περιμένουν 10.000 οπαδούς τους. Οι 11 εκλεχτοί του Μπέρκ, τραυματοφύλακας ο Καμίνσκι, Ντουβέρν, Κουλιμπαλή, Σάτκα, Μπάλκοβετς, ο Λιτροντής, όχι Λιτροντής, ο MVP του αγώνα με αυτό την κολάρα που έβαλε στο 88 στον αγώνα του Europa League. Ο Μπράουερς, ο Ανδρέου στη μεσαία γραμμή, ο Τανάση μπροστά τους, ο Ακιντόλα και ο Εβάντρο στα άκρα και ο Ντιόνι στην κορυφή της επίθεσης, με νέα πρόσωπα τον Καμίνσκι, τον Μπράουερς, τον Τανάση και τον Ακιντόλα. Ακιντόλα που δεν ήταν δηλωμένος, δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Από πλευράς ύψωνα τώρα, με Τσικρίνσκι προπονητή και Στόικοβιτς, αυτός έχει το δίπλωμα και αναγράφεται. Τερματοφύλακας ο Χριστοδούλου έπαιξε στην Ομόνια, δανεικός από το ΑΠΟΕΛ, την τριετία 15-18 ήταν στο Τριφύλι. Κιάκος, Ντελούκας, Τσεπάκ, Ντακράσα, Αθανασίου, Μπάρτο, Παπαφώτης, Μπαχάσα, Ταμπέκου και ο Μπούτνικ ήταν δηλωμένο να αρχίσει ο Παπαστυλιανού. Ειδοποιήθηκα τώρα ότι στο βασικό σχήμα θα είναι ο Μπούτνικ και όχι ο Παπαστυλιανού. Στον πάγκο για την ομάδα του Ύψωνα, Ρίχτερ, Κιντιγιά, Γεωργίου, Μελνιτσέγκο, Μπόατεκ, Κεϊτά, Αγγελή, Καντελάρης, Βενιζέλου, Μπρόντμπεϊ και ο Κάμους. Ενώ από πλευράς λίγο Παναγίδης προτιμωρημένος από τους φιλοξενούμενους, στον πάγκο για την Ομόνια θα είναι η Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Μοτνόρ, Καγκουλής, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, ο Τουμπάτσο, Νεκό, Χρήστου και Άγγελος Νεοφύτου. Εκτός για την Ομόνια είναι ο Άιντινγκ. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Κωνσταντίνος Χρήστου, βοηθή Ηράκλης Κομοδρόμος και η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Τέταρτος ο Σίμος Κουσάπας. Στο VAR θα είναι ο Χρυσοβαλάντης Θεούλη και βοηθός του ο Κωνσταντίνος ο Φωτίου. Παρατηρητής θυσίας ο Σάφας Δαφύρης. Πέρσι η ομάδα και στον Ύψωνα και στα δύο μας πολύ δύσκολα, με ανατροπή στη Λάρνακα 2-1 τελευταία λεπτά και πάλι στο Γασιπί με έναν γκολ διαφορά 1-0. Η Ομόνια λοιπόν που είναι το απόλυτο φαβορί, να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτό το παιχνίδι. Μετά θα έχουμε την διακοπή. Η Ομόνια είναι έκτη, όπως είπαμε, με 5 βαθμούς, μία νίκη, δύο ισοπαλίες, 4-1 γκολ. Το ομάδα του Ύψωνα τρεις ήττες με 0 βαθμούς, έναν γκολ υπέρ, 6 κατά. Αυτά λοιπόν από το Γασιπί.
0: Ωραία, να σε καλά Μάκη μου. Πήραμε μια πρώτη γεύση από το Γασιπί στο παιχνίδι της Ομόνιας με τον Ύψωνα και πάμε λέμεσο στο Αλφα Μέγα και όπου ο Άρης υποδέχεται την Καρμιώτισσα. Ο Μιχάλης ο Αριστείου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι και αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα Μιχάλη μου.
2: Καλό απόγευμα Πολύβιε, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Εδώ ένα 45 λεπτά, ένα μήχανο, να το πούμε έτσι, μας χωρίζει πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον Άρη και την Καρμιώτισσα. Ένα αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, σύνδεση οι μονομαχίες των δύο αυτών ομάδων δίνουν και θέμα και γκολ. Υπάρχει φαβορή, είναι η γηπεδικός ομάδα του Άρη. Αλλά θα πρέπει να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η Καρμιώτισσα συνήθως βάζει δύσκολα στήμα του Άρη, σε αναμετρήσεις που είχαμε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον, αλλά και από τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην δίτα κατηγορία. Είναι μια ομάδα που δεν την κερδίζει τόσο εύκολο ο Άρης. Θα τα πούμε και στη συνέχεια όσον αφορά τα στατιστικά αυτά. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Με τον Άρη σε ένα 4-2-3-1 και τον Τζάτρο να διατηρείται κάτω από τα δοκάρια, τον Μάρας αριστερά, τον Καλούλου δεξιά, Γιάνγκο και Πάντελη στο κέντρο της άμυνας, αφού ο Λέλε έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, Σαρφό και Καλιάτα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Πάζε, ο Βραζιλιάνος λίγο πιο μπροστά τους, ο Αλάτσι, ο Ολλανδός, πρώτη φορά βασικός, θα τον δούμε και αυτό. Όμως για λίγο στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας, ώστε νίκη επί του Ύψωνα. Δεξιά ο Γκαουστάτ, στην κορυφή ο Εφαγγέ. Στον πάγκο για τον κύριο Ράσκοφ είναι η Ιβάν Άλβες, Δημητρίου, Κορέια, Λέπι, Μάτισικ, Ζάκος, Σανέ, Νίκολιτς, Δημητρίου, Τζανίς, Ακάμπα και Βερτών. Εδώ είναι η έκπληξη. Ο Ρεστών, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Άρη μέχρι στιγμής, έμεινε στον πάγκο από τον κύριο Ράσικοφ. Και πάμε να δούμε και πώς ξεκινάει η ομάδα της Καρνιώτισσας με τον Αλέξη Καρφώδη στον πάγκο, θυμίζουμε. Σε ένα 5-4-1 το διαβάζουμε σωστά το σχήμα των φιλοξενουμένων, με τον Γιάννα Κόμπουλο κατά το δοκάρια, την Πελέ και τα Πάκου, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Γκαρσία και Γουίλερ θα είναι στα δύο άκρα. Ταξίδης πιθανότατα να παίξει ως τρίτος κεντρικός αμυντικός, αν όχι θα είναι μπροστά μαζί με τον Γκέμπλι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ρέινερτς λίγο πιο μπροστά τους, Κοκκινόστας και Ψύχα στα δύο άκρα και ο Πάτρικ στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός θυμίζουμε είναι η Κύπρου, Σέζαρ και Θεμιστοκλέους για το συγκρότημα της Καραμπιώτισσας, που θα έχει στον πάγκο τους Βιολάρη, Πρινιωτάκη, Παόνοβιτς, Σαβίδη, Χατσιβαρνάβα, Παναγιώτου, Κουτατελάντζε, Παυλής, Ταγιάνκα, Σμάιρα, Σπανό και Αργυρίου ως επιλογές ο κύριος Γαρφώζης. Κόσμος πάρα πολύ λίγος μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται ούτε αλλιώς κόσμος η ωρή στο αλφαμέγα στάδιο. Να δούμε με την λίγο που την έναξε.
0: Δεν φημίζονται και οι δύο ομάδες για τον κόσμο.
2: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, από πλευράς Άρης λογικά θα έχει κάποιο κόσμο. Από την καμία σας αλλιώς λίγο στην φίλη της που τη συνοδεύουν, είτε εντός είτε εκτός έδρας Πολίβια. Οπότε δεν περιμένουμε, είπαμε, κόσμος ιωρή στο ΑΜΕΓΑ σήμερα. Θυμίζουμε τα βαθμολογικά δεδομένα, ο Άρης είναι στους 4 βαθμούς έχοντας μια νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα μέχρι στιγμής, στην 10η θέση. Έχει ευκαιρία να κερδίσει, να κάνει βαθμολογικό άλμα, να πάει στους 7 και να φτάσει ανάλογα και με το αποτέλεσμα της Ομόνοιας μέχρι και την 3η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Καρνιώτισσας χωρίς νίκη μέχρι στιγμής, 2 ισοπαλίες, μια ήττα, είναι στην 13η θέση της βαθμολογίας. Αν κερδίσει και αυτή με τη σειρά της κάνει βαθμολογικό άλμα, το επιτρέπουν άλλωστε οι προσαρμοστηρίες, καθώς είναι πολύ μικρές αποστάσεις, θα φτάσει μέχρι την 8η θέση της βαθμολογίας. Η Καρνιώτισσα που μπορεί να μην έχει νίκη ακόμα, αλλά θυμίζω ότι είχε αγωνιστεί με Πάφο στην Πρεμιέρα, έχασε 3-0. Αγωνιστεί με Ομόνοια 29, προηγεί το 2-0 και σοφαρίστηκε λόγω κόκκινης κάρτας σε 2-2 από την Ομόνοια 21 της Μαΐου, ενώ έχασε την νίκη σχεδόν στο δεύτερο λεπτό από την Ομόνοια, δηλαδή που την προηγούμενη αγωνιστική, αφού σοφαρίστηκε, ενώ προηγεί το 1-0 στο σκορ η ομάδα του Αλέξη Γαρφώζη. Να πούμε και για την προϊστορία που προαναφέραμε πολύ, διότι από την μέρα που οι δύο ομάδες βρέθονται στην πρώτη κατηγορία έχουμε την απόλυτη ισορροπία από δύο νίκες και δύο ισοπαλίες οι δύο μονομάχοι. Γι' αυτό είπαμε και νομίζω ότι συνήθως η ομάδα της Καμίλης σας βάζει δύσκολα στην ομάδα του Άρη. Διαιτητικό τρίο της αναμέτρησής μας, Γιώργος Γεωργίου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, πρώτος βοηθός ο Αναστασίου Στέφανος, δεύτερος ο Κωνσταντίνος, τέταρτος ο Πυριβίτσης Ιωάννης, στο ΒΑΡ είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλος, το βοηθός ΒΑΡ η Ιωάννα Αλαγιώτου. Αυτά όσο αφορά και την διαιτητική ομάδα του σημερινού παιχνιδιού. Αυτά τα προστοιχεία Πολίβιε, τηλεσκευή του Σούπερ 104 από το ΑΜΕΓΑ σε περίπου 40 λεπτά. Θα έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε Άρη και Καρνιώτισσα.
0: Ωραία, να σε καλά Μιχάλη μου. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από ΑΜΕΓΑ. Προηγουμένως ακούσαμε τι γίνεται και στο Γάσι Πιέ και όπου η Ομόνοια θα υποδεχθεί τον Ύψονα. Υπενθυμίζω στις 8 στην αρένα η Ομόνοια Ραδίπου υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική. Πάμε στα κυριότερα ευρωπαϊκά προαθήματα να δούμε τι γίνεται. Premier League έχουμε τελικά αποτελέσματα. Linz Crystal Palace 0-0. Manchester City Sunderland 5-3. Bournemouth Liverpool 0-1. Στις 18:30 Fulham Manchester United. Στην Γαλλία τελικό Auxerre Brest 2-1. Στο 5 Νις Λίλ 0-0. Στις 9:45 Σέντρα στο Μαρσέι Παρί Σεν Ζερμέν. Μπουντεσλίκα στις καθυστερήσεις του αγώνα Λεβερκούζεν Λιψία 2-0. Στις 18:30 Σάλκε Έλσβερμπερκ και στις 20:30 Πάντερμπορ Χόφενχάιμ. Στην Ελλάδα στο 60 Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Στο 20 Βόλος ΑΕΚ επίσης το 0-0. στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στην Ισπανία τελικό Χετάφε Μάλαγα 1-0, ημίχρονο Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Στις 7.30 Βιγιαρεάλ Λεβάντε, την ίδια ώρα Λα Κορούνια Μπέτις, στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία έχουμε τελικά Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμαν Τζένοα 2-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0. Στις 7 Ιουβέντους Αταλάντα, στις 9.30 Μίλαν Λέτσε. Και στην Ολλανδία έχουμε τελικά Φέγενορ του Τρέχτη 5-0, Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0, Τβέντε Αϊτχόφεν 3-2, στο 35 Ναϊμέκεν Go Ahead Eagles 1-1. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα πρωταθλήματα, στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για τις πρώτες δηλώσεις από τα δύο γήπεδα.

0: Super Sport 104. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
3: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
12: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει.
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μπάλα είναι η ρίζη. Είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις από τα δύο γήπεδα. Να πούμε ότι δράση έχουμε σήμερα και στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας με ένα παιχνίδι. Ο Ερμής υποδέχεται την ΠΑΕΚ στις 7. Θα δίνουμε αδαχτά χρονικά διαστήματα και το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού που θα είναι σε εξέλιξη. Να πούμε ότι τα άλογα της έκτης υποδρομίας άρχισαν να πήρνουν τις θέσεις τους στο μηχάνημα κίνησης. 10 οι συμμετοχές. Πρόκειται για μειχτή υποδρομία για καθορέμους ύπους 4 ετών νικητές μιας υποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και κυπριακής εκτροφής ύπους 4 ετών νικητές μιας υποδρομίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δώσουμε έτσι κάτι ιδιαίτερα στατιστικά όσο αφορά στα πέναλτι. Από δύο πέναλτι μέχρι τώρα έχουν κερδίσει Ανόρθωση, Αποέλ, Άρης και από ένα η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας, η ομάδα του Ύψωνα, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός και Ομόνια Ραδίπου. Κόκκινες κάρτες έχουν δεχτεί μία η ΑΕΚ, δύο η ΑΕΛ, μία το ΑΠΟΕΛ, δύο η Ομόνια 29 Μαΐου και από μία Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια Λευκοσίας. Από τρία παιχνίδια στους διαιτητές έχουν κάνει μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης ο Χατζηγεωργίου και ο Κωνσταντίνος ο Φελάς. Από δύο παιχνίδια έχουν κάνει η Μενέλαος Αντωνίου, Κωνσταντίνος Φωτίου, Κυριάκος Αθανασίου και Χρυσοβαλάντης Θεουλή. Και ο Ανδρέας ο Τεχράνη αλλά και ο Μάρος ο Χριστοφόρου και από ένα Αντώνης Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Πυρυπίτσης, Μιχάλης Λουκά, Θεόδωρος Σοφοκλέους, Νικόλας Λιωτατής, Ιωάννης Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Νεοφύτου. Τις περισσότερες κόκκινες κάρτες έχει δείξει ο Κωνσταντίνος ο Φωτίου, τρεις αποβολές έχει υποδείξει μέχρι αυτή τη στιγμή στα δύο παιχνίδια που έχει κάνει, ενώ ο Παναγώτης Χατζηγεωργίου και ο Κωνσταντίνος Φελάς που έχουν κάνει από τρία παιχνίδια έχουν δώσει από μια κόκκινη κάρτα. Πάμε να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις από το παιχνίδι του Άρη με την Καρμιώτισσα.
1: Έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, είχε και δύσκολες αποστολές, δεν έχει καταφέρει να φτάσει ακόμη στην νίκη. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το μάτς σήμερα?
2: Καλησπέρα σε όλους εσάς, τους τηλεθεατές σας. Εντάξει, σήμερα όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα του Άρη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Νεανική μεν, όμως δύσκολο κατάβλητη θα έλεγα. Εμείς σήμερα ήρθαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς, παιχνίδι με παιχνίδι θεωρούμε ότι βελτιωνόμαστε ως ομάδα, έχουμε καλύτερη συνοχή. Βλέπουμε και στο παιχνίδι μας αυτά που θέλει να βλέπει ο προπονητής της ομάδας, ο Αλέξης ο Γαρπόζης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε πάρει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Πιστεύουμε όμως ότι σιγά σιγά με τη συνέπεια και την προσπάθεια θα έρθουν και τα αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Η ομάδα όπως είναι η Καρμιώτισσα, η οποία ήρθε στην πρώτη κατηγορία, έγιναν αλλαγές στο ρόστερ, σίγουρα χρειάζεται και τον χρόνο της. Όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και δένει η ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικότερα απέναντι σε αντιπάλους όπως ήταν η Πάφος. Τώρα όπως είναι ο Άρης, το πλάνο της ομάδας φάνηκε στο παιχνίδι με την Πάφο ότι βγήκε. Θα πάει με το ίδιο πλάνο σήμερα ο προπονητής της ομάδας?
2: Εντάξει, τα πλάνα πάντοτε τα καθορίζει ο προπονητής.
0: Λοιπόν, πάμε άλλο δωμάτιο, έχει δοθεί η κίνηση της έκτης υποδρομίας.
3: Και είναι στα τώρα στην εξωτερική που βελτιώνει και αυτή την θέση τη. Καθώ η Hawaii Footloose είναι μπροστά, ο Τριπτόλεμο ακολουθεί εξωτερικά. Η Aim the Stars και αυτή είναι σε καλή θέση. Και ο πίσω η Θιάντριάννα προσπαθεί να βελτιώσει η θέση. Κριτικό ο Μεράγκα στην εξωτερική. Σε καλό ρυθμό, Hawaii Footloose, υποποιώσει ο Τριπτόλεμο και η Aim the Stars προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό, πλησιάζοντα προ τον 400 τα άλογα. Με Hawaii Footloose, Τριπτόλεμο και Aim the Stars. Τα τρία άλογα σχεδόν συγκαρπάζουν. Πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα ο καπετάνιο Αντώνη. Στροφή, Hawaii Footloose, Τριπτόλεμος και Aim the Stars. Πιο πίσω συνεχίζει το ανέβασμα το καπετάνιος Αντώνης, Hawaii Footloose μπροστά. Τριπτόλεμος εσωτερικά, Aim the Stars στην εξωτερική, καπετάνιος Αντώνης και κριτικός ο Μεράγκα πιο πίσω. Hawaii Footloose στην πρωτοπορία, είναι πολύ δυνατός ο καπετάνιος Αντώνης, προσπαθεί να καταφθάσει όλους και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Πιο πίσω είναι η Θεία Αντριάννα, η Express. Καπετάνιος Αντώνης θα περάσει στην πρωτοπορία. Καπετάνιος Αντώνης θα κερδίσει. Πιο πίσω Θεία Αντριάννα Express και Hawaii Footloose.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στον Άρη στον Παναγίδη, εκπρόσωπο του Μοντίου της Καρμιώτισσας, συνεχίζει να κάνει τη δόση.
2: Έχει την εμπειρία και θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει. Το ίδιο και ο Ταμπάκου, είναι ένας πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής με πολλά τρεξίματα. Εντάξει, όπως έχω πει όμως, χρειάζεται να έρθουν όλοι σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές. Κάθε αγωνιστική δυστυχώς έχουμε και κάποιους τραυματισμούς που αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν και το πλάνο του προπονητή της ομάδας.
1: Αγωνιστικό κομμάτι, δύο σημαντικές απουσίες για να κάνουμε σε Μαρτίνοφ και ο Αμού. Τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
2: Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν κάποιες ενοχλήσεις και κρίθηκε ότι θα ήταν καλύτερο να μην αγωνιστούν παρά να ρισκάρουμε κάποιο σοβαρότερο τραυματισμό. Έχουμε και την επιστροφή του Ρέινολτς, ο οποίος εξέδισε την τιμωρία του ύστερα από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε με την Ομόνια 29. Εντάξει, είναι απουσίες οι οποίες είναι σημαντικές, ωστόσο έχουμε εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας και θεωρούμε ότι θα αντικαταστήσουν επαρκώς οι άλλοι ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να τους αντικαταστήσουν.
1: Οι αριστεί έχουν μείνει κάποιες μέρες για το κλείσιμο οριστικά της μεταγραφικής περίοδου, είτε με Κύπριο παίχτη ή παίχτη που αγωνίζεται στην Κύπρο δανεικό, είτε με κάποια ελεύθερη μεταγραφή. Υπάρχει περίπτωση Καμιώρης να κάνει κάποια άλλη κίνηση?
2: Κοιτάξτε, είμαστε ικανοποιημένοι αρκετά με το ρόστερ που χτίστηκε, με τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν. Ωστόσο, αν και εφόσον προκύψει κάτι που θα προσδώσει έτσι μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερη ποιότητα στην ομάδα, δηλαδή θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, θα το συζητήσουμε με την διοίκηση, με τον προπονητή και ναι, γιατί όχι, αν και εφόσον θα προχωρήσουμε και σε άλλη προσθήκη.
1: Στο Άριστε, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άριστος ο Παναγίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της Καρμιώτης. Σας φαντάζομαι σε λίγο θα έχουμε και εκπρόσωπο του Άρη, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο.

0: Αλλά και το γεγονός ότι θέλουμε να πάμε σε αυτή τη διακοπή όσο πιο ήρεμα γίνεται, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια επιτυχία, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτό το διάστημα της διακοπής που είναι και μεγάλο, για να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτερη στη συνέχεια.
1: Πώς βλέπετε το σημερινό παιχνίδι? Είναι ένα μάτς το οποίο νομίζω έχει φαβορή στα χαρτιά. Πάντα φυσικά μέσα στο γήπεδο είναι ο πραγματικός καθρέφτης.
0: Ναι, στα χαρτιά, στη θεωρία. Αλλά η θεωρία από την πράξη πολλές φορές έχει μεγάλη αποκλίση. Οπότε θα πρέπει να αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο ότι όντως είμαστε το φαβορή. Παρ' όλα αυτά, η Καρνιώτισσα, επειδή την έχω παρακολουθήσει, είναι μια καλή ομάδα, αξιομάχη ομάδα. Θα μπορούσε να έχει και περισσότερους βαθμούς. Οπότε, μόνο με μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση θα μπορέσουμε σήμερα να πάρουμε το ζήτημα. Οπότε, σοβαρότητα από το ξεκίνημα, για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη που είναι και ο στόχος μας.
1: Στο αγωνιστικό κομμάτι, δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και δύο απουσίες. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο Λέλε είναι παίκτες που απουσιάζουν. Μην μπορούμε να πούμε αυτούς.
0: Ο Χαραλάμπους εξακολουθεί να έχει εκείνο το θέμα με τα χτύπημα στο πλευρό, οπότε έμεινε εκτός. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κληθήκε και στην εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι ξανά διαθέσιμος. Όσον αφορά στο Λέλε, είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ύψωνα, με ένα πρόβλημα στον προσαγωγό. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ήταν αρκετό για να τον κρατήσει εκτός.
1: Κώστα, γενικότερα μέχρι στιγμής ο Άρης έχει μαζέψει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Σήμερα έχει την ευκαιρία με νίκη να κάνει ένα σημαντικό άλμα στη βαθμολογία. Με την συνολική παρουσία της ομάδας, πόσο ικανοποιημένοι είστε?
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ειδικά για μια ομάδα όπως είναι η δικιά μας. Πάρα πολύ είναι ανοιχτή και με πάρα πολλούς νέους παίχτες. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ικανοποιημένοι, αλλά ούτε να έχουμε και παράπονο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια διαδικασία. Δεν μπορούν οι νεαροί ποδοσφαιριστές 19, 20, 21, 22 να μπουν μέσα και να παίζουν λες και είναι 30 με την εμπειρία τους. Ξέρουμε ότι θα έχουν διακυμάνσει στην απόδοσή τους και τα πάνω και τα κάτω. Αυτό που θέλουμε είναι να σταθεροποιηθούν σε ένα καλό επίπεδο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό βεβαίως θα έρθει μέσα από τα παιχνίδια και τις προπονήσεις, αλλά κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Οπότε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτό που είναι σημαντικό για την ομάδα μας είναι να έχουμε βαθμολογικό όφελος από τα παιχνίδια και παιχνίδι με παιχνίδι να κάνουμε έστω και ένα μικρό βηματάκι προς τα έμπρος.
1: Και επειδή φτάνουμε προς το τέλος και το παραθύρου ουσιαστικά που έχει μείνει για τις μεταγραφές, είτε με κάποιο δανεικό παίκτη από την Κύπρο, είτε με κάποιο ελεύθερο, αν ο Άρης έχει στο μυαλό του να κάνει κάποια άλλη κίνηση στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Εντάξει, από τη στιγμή που το παράθυρο αυτό είναι ακόμη ανοιχτό, δεν θέλω να αποκλείσω κάτι, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση.
1: Και ένα τελικό σχόλιο για τον Εφακέ, γιατί σχολιάσαμε μαζί με τον Πάνο ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια έχει σκοράρει 3 γκολ, με δείχνει πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής επίσης πολύ νεαρός, στα 21 του. Έχει κληθεί και στην Εθνική Γκαμπών, στην αντρική ομάδα. Είναι εμφανής η πρόοδος του, εμείς που τον ξέρουμε από πέρσι, και θεωρούμε ότι έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης και χαιρόμαστε να τον βλέπουμε να βγάζει αυτή την καλή εικόνα και να σκοράρει κάθε αγωνιστική. Ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Βαδόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Άριστο των Παναγίδιων, εκπρόσωπο τύπου της Καρμιώτισσας. Μέχρι να έχουμε έτοιμους τους δύο εκπροσώπους από το GACB, από Ομόνια και Ύψωνα, να πούμε ότι στην έκτη υποδρομία η σειρά τερματισμού ήταν 4-9-6-8. 4-9-6-8. Και υπολείπεται η 7η και τελευταία υποδρομία του σημερινού προγράμματος, η οποία πρόκειται για μειχτή υποδρομία δεύτερης κλάσης για καθαρόιμους ύπους 6 ετών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και κυπριακής εκτροφής ύπους 6 ετών. Ελεύθερος ισοζυγισμός, προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ύποι με τον πιο ψηλό γενικό ισοζυγισμό. Λοιπόν, μιας και έχουμε ώρα, να δώσουμε και τα άλογα που θα τρέξουν. Μπούμα, Αμύθιτη, Πηγάσιος, Μικρός Λοΐζος, Επαμεινώντας, Ευπατρίδης, Θαραλέος, Μπαντίτ, Σάντας, Γουίνστομ, Αχέρον, Ραμσής και Σερ Φίλιππος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Χριστόφορος Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας του Ύψον.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, από τη στιγμή που νομίζω οποιαδήποτε ομάδα έρθει εδώ στο Γασιμπή να αγωνιστεί με τον πεντηπεστινή πρωταθλήτρια, το παιχνίδι σίγουρα είναι δύσκολο. Εντάξει, είμαστε ακόμη χωρίς βαθμούς σε τρία παιχνίδια. Έχουμε σήμερα αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, διότι όσο περνούν οι αγωνιστικές, άσχετα αν είναι αρχή, θα πρέπει κάπου να μαζεύουμε βαθμούς, γιατί είμαστε μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Θα θυμίσω ότι πέρσι εδώ σε αυτό το κήπεδο δυσκολευτήκε όμως να μας κερδίσει και μας, νομίζω, πέτυχε τέρμα τελευταία λεπτά με τον Γιόβετιτς. Στο γήπεδο θα δούμε τι θα γίνει. Όλα είναι στα χαρτιά και τα φαβόρι και τα outsider. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και στο εντός έδρας παιχνίδι, τα θυμάμαι, ήμουνα και στα δύο, το γύρισε η Ομόνια. Είχατε προηγηθεί, βάλατε δύσκολα παρότι δεν πήρε βαθμό. Και παρότι είσαστε αλλαγμένη ομάδα, όπως και να έχει το φαβόρι η Ομόνια, επίσης είναι στην Ομόνια. Εσείς σε αυτό το παιχνίδι δεν έχετε κάτι να χάσετε.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, με την έννοια ότι αγωνιζόμαστε. Αν χάσουμε από την Ομόνια, δεν θα είναι κάτι που θα είναι καταστροφή για μας. Όμως, επαναλαμβάνω, ως που περνούν οι αγωνιστικές και δεν έχεις βαθμό, επηρέάζεται και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Την περσινή χρονιά, αν θυμάμαι καλά, και στο Αμόχωστος τόσο προηγηθήκαμε και το γύρισε η Ομόνια τελευταίο 20 λεπτό, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, ήταν άλλη ομάδα πέρσι, άλλη φέτος. Κάναμε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ, έφυγαν 15 παίχτες, ήρθαν άλλοι τόσοι. Κάποιοι μάλιστα άργησαν να έρθουν στην ομάδα να σωματωθούν. Θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν. Η διακοπή των τριών εβδομάδων σίγουρα μόνο ευεργετική είναι για μας και θα προσπαθήσουμε να ανασυνταχτούμε περισσότερο, διότι εκτός από αυτό το παιχνίδι ακολουθούν και άλλα δύσκολα παιχνίδια που θα πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε βαθμούς.
2: Λέγαμε νωρίτερα, όταν είχαμε αναγνώσει τις δεκάδες, ότι μόνο μια αλλαγή έχετε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Προέκυψε όμως πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Παπαστηλιανού, έτσι.
1: Διαγνώστηκε με θλάση τελευταία στιγμή, αναγκαστική αλλαγή πριν από το παιχνίδι. Τη θέση του θα αγωνιστεί ο Μπούτινικ. Εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς που δεν ξεκίνησε και να έχει σοβαρότερο πρόβλημα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Έτσι θα έχουμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή πριν από την άξιση του αγώνα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χριστόφορος Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας του Ύψωνα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι. Είστε το φαβορί, αλλά κάθε τρεις μέρες αυτή η διαχείριση έχει και σπαγίδες. Έγινε πολλής λόγος ότι εδώ στο Γασιμπή έχετε 2-0-0 καιρός να σκοράρετε, να πάρετε νίκη.
3: Καλησπέρα. Είναι το 12ο παιχνίδι της ομάδας. Εδώ και σχεδόν 2 μήνες που ξεκινήσαμε τους αγώνες μας. Είναι όπως το έχει περιγράψει, ήταν ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Με κάποιες χρονικές περιόδους να ήταν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες δύσκολα, απαιτητικά. Εντάξει, τώρα ερχόμαστε το σημερινό, είναι το τελευταίο από αυτή τη σειρά, καθώς μετά ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος. Και σίγουρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι μόνο η νίκη, ώστε να μπορέσουμε να ανέβουμε σκαλοπάτια στη βαθμολογία και να κλείσουμε αυτή τη σειρά αγώνων με ένα θετικό πρόσημο, μια θετική εικόνα. Εντάξει, είδαμε και απέναντι στην Ομόνια Λαδίππου πως είχαμε απολέσει εκεί βαθμούς και σίγουρα αυτή τη φορά αυτό που θέλουμε είναι να τα καταφέρουμε, να κερδίσουμε, να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, καλό παιχνίδι, επιθετικό και μαζί με τον κόσμο μας να μπορέσουμε σήμερα να φύγουμε από το γήπεδο όλοι ευχαριστημένοι.
2: Συνήθως μιλάνε για τις απουσίες. Ουσιαστικά είναι ο Άιντινγκ, αλλά λείπει και ο προπονητής σας σήμερα, ο Χένικ Μπέρκ, ο οποίος θα χτίσει την ποινή του την πρώτη από τις διαγωνιστικές για την αποβολή του. Δεν ξέρω πώς έχετε προετοιμαστεί, πώς έχει προετοιμαστεί ο ίδιος την ομάδα για την απουσία του από τον πάγκο. Και κατά δεύτερο, αν υπάρχει κάτι εν ώψη δικαστικής να ανησυχείτε ότι μπορεί να είναι πιο μεγάλη ποινή.
3: Εντάξει, μέσα στο τελευταίο, όχι, δεν έχει κάτι να μας ανησυχεί ότι θα είναι μεγαλύτερη ποινή. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως προετοιμαζόταν για τους προηγούμενους αγώνες. Η διαφορά είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, το πώς θα γίνει η καθοδήγηση. Οπότε έχει γίνει προεργασία και για αυτό το κομμάτι, συνεννοήσεις και ασφαλώς υπάρχει εμπιστοσύνη απόλυτη στον Έκτορ Γκονζάλες που είναι στην ομάδα από την περσινή σεζόν και έχει δείξει την ποιότητα της δουλειάς του. Ένας ανερχόμενος προπονητής, ο Έκτορ, τον ασφαλώς έχει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων μέσα στην ομάδα και σίγουρα ότι υπάρχει αμφιβολία και οι ποδοσφαιριστές θα λειτουργήσουν με τρόπο τέτοιο ώστε να τον βοηθήσουν και αυτό στο έργο του. Εντάξει, απουσίες άλλες δεν υπάρχουν, η ομάδα είναι γεμάτη, ο προπονητής έκανε και κάποιες αλλαγές που θεώρησε ότι ήταν απαραίτητες για τις ανάγκες του σημερινού αγώνα. Και ασφαλώς σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι παίχτες που θα έρθουν από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Θα δούμε για πρώτη φορά τον Ακιντόλα στο βασικό σχήμα. Είναι ένας επιπλέον λόγος ότι θα πρέπει να πάρει ρυθμό γιατί είναι παίχτης γραμμής.
3: Ασφαλώς. Χρειάζεται να παίξει, χρειάζεται να μπει στο γήπεδο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να ζήσει μέσα από το γήπεδο το πώς η ομάδα αγωνίζεται, τι φιλοσοφία έχει, τι είδους αγωνιστική φιλοσοφία έχει στο γήπεδο, τακτική, τους συμπαίκτες του, ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία, τι κάνουν στο γήπεδο. Γενικά όλα αυτά θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ και πρέπει να γίνει αρχή από κάπου. Πήρε τα πρώτα λεπτά απέναντι στον Απόλλωνα, σήμερα είναι βασικός. Εντάξει, νομίζω ότι ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ του και του Ακιντόλα όπως και όλης της ομάδας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Καθ' επιτυχία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ανδρέα τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας. Ακούσαμε και τους τέσσερις εκπρόσωπους τύπου. Υπενθυμίζω στις 7 Ομόνια Ύψωνα στην ίδια ώρα Άρης Καρμιώτισσα και στις 8 στην Αρένα Ομόνια Ραδίπ Ολυμπιακός. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουν.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
7: Τι λες, παραμιλάς?
6: Πέψι!
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέψι!
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των δύο αγώνων που αρχίζουν στις 7. Υπενθυμίζω, Ομόνοια Ύψωνας και Άρης Καρμιώτησα στις 8. Ομόνοια Ραδίπου Ολυμπιακός. Πριν δώσω τον λόγο στα δύο γήπεδα στους συναδέλφους, να πούμε στην Premier League στο 25 Fulham Manchester United 0-0. Στην Γαλλία τελικό Σέρμπρεστ 2-1. Στο 40 Νις Λίλ 1-0. Στην Γερμανία τελικό Leverkusen Λειψία 2-0. Στο 25 Schalke Elversberg 0-0. Στην Ελλάδα τελικό Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0. Στην Ισπανία στο 75 Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-0. Η Ρεάλ συνεχίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολής. Και τελικά στην Ιταλία Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Πάρμαν Τζένοα 2-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0. Λοιπόν, πάμε στα δύο γήπεδα αρχίζοντας από Λεμεσό, από Αλφα Μέγα. Μιχάλη Αριστίδου.
1: Το Αλφα Μέγα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Οι δύο ομάδες παρατάσσονται σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Άρης εναντίον Καρνιώτησας με την κλασική πράσινη και άσπρες μέσοδοχώση Ισπανέλα του Άρης. Επίσης με την κλασική κόκκινη και μαύρη μέσα καμία με τις κάθε τις γραμμές. Πάμε να θυμίσουμε δεκάδες των δύο μονομάχων ξεκινώντας από την Κύπερου Χωμαρά στον Άρη με Ζάντρο κάτω από τα δοκάρια τον Μάρα αριστερά τον Καλούρο δεξιά Γιαγκό και Πάντελη στο κέντρο της άμυνας Σαρφό, Καλιάτα και Παζέ τριάδα στη μεσαία γραμμή Αλάτσι και Καουστά στα δύο άκρα Εφαγέ στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Ενώ για την Καρμιώτησα ξεκινάμε Γιάννα Κόπουλο κατά από τα δοκάρια, Ντεμπελέ και τον Ταπάκου. Στο κέντρο της άμυνας Γκαρσία και Γουίλες στα δύο άκρα. Γουίλες πρώτης τρέχει στην ομάδα της Καρμιώτησας μετά από μια πενταετία. Γκέπλη, Ταξίδης και Ρέινολς τριάδα στη μεσαία γραμμή. Κοκκινόφυτας, Ψύχα στα δύο άκρα. Ο Πάτρικ στην κορυφή της επίθεσης. Μια υποσημείωση. Να δούμε αν ο Γκέμπλη θα παίξει όντως δίπλα από τον Ταξίδι ή αν θα πάει να παίξει δίπλα από τον Ντεμπελέ και Νταφάκου ως τριάδα στην κεντρικός αμυντικός, ο τρίτος κεντρικός αμυντικός. Θα το δούμε σε πολύ λίγο αυτό. Θυμίζουμε στους πάγκους των δύο ομάδων για τον Άρη Βανά Δημητρίου Κορέια, Λέπη, Μάτης Ζάκος, Σανέ, Νίκολης Δημητρίου, Γιάννης Ακάμπα και Βεστόν για την Καρμιώτησα, Βιολάρης Φρυνιωτάκης, Παούνοβιτς. Εδώ είναι μια φρυξή ο Ματιγιά Πάνοβιτς, το μείνει εκτός ενδεκάδας για την Καρμιώτησα. Σαβίδης, Χατζημαρνά, Παπαναγιώτου, Κουταντελάντζε, Παυλής, Ταγιάνκα, Μάιρα, Σπανός και Αργυρίου. Εκτός επιλογών του κ. Ράσκοφ είναι η Λέλε και Κάμπος. Εκτός επιλογών για τον κύριο Καρφώση, Σέζας Μεζοχλέους Κύπρου, όπως και οι δύο δανεικοί από τον Άρη, ο Μαρτίνος και ο Παντιπάτσο, όπως και ο Σέζας δεν ήταν λίγος, αλλά είναι τραυματίας. Από τα φαναλίδια τους εκτός και το αριστερό μπακ της ομάδας του Αλέξη Καρπόζη. Είμαστε ήδη 7-1. Δεν βλέπω κίνηση, δεν ξέρω.
0: Ωραία, πάμε και στο Γάσιμπι να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Στο Γάσιμπι λοιπόν, όπου η μπάλα είναι τοποθετημένη στο χώρο του κέντρου, οι παίκτες της Ομόνιας τώρα θα λένε μαζεμένοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπως συνηθίζεται αυτό το σκηνικό να βλέπουμε από όλες τις ομάδες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση δευτερόλεπτα πριν. Είναι περίπου 8.000 της Ομόνιας, γύρω στα 30 άτομα φίλοι υποστηριχτές της ομάδας του Ύψωνα στο νότιο πέταλο. Με τέτοιες αλλαγές ο Μπέρκ παρουσιάζει την ομάδα του σήμερα στο αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι στα επίσημα, είναι τιμωρημένος λόγω της κόκκινης που δέχτηκε ένα τέλος του ντέρπι με τον Απόλλωνα. Θα χάσει, θα είναι εκτός πάγκου και στον αγώνα με την Καρμιώτησα για τον Οκτώβρη. Η 11 που επέλεξε Καμίνσκι, Ντουβέρ, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Μπράουερς, Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Μα και έχουμε ξεκίνημα στο Αλφα Μεγαστάδιο.
2: Μπορεί να συνεχίσεις.
1: Ωραία, με τον
2: Μάρα. Ξεκινάει και το Μάζι εδώ τώρα.
1: Θα ξέρεις από εκεί Μάκη.
2: Ωραία, λοιπόν, Μπράουερς, Ανδρέου, Τανάσια, Κιντόλα, Εβάντρο και Διόνι, η ενδεκάδα για τους περσινούς πρωταθλήτρια, εν δυνάμει πρωταθλήτρια. Με δύο αλλαγές η ομάδα του Ύψωνα έχασε και τα τρία παιχνίδια που έδωσε, το τελευταίο με τον Άρη, τη Λάρνακα, η Ομόνια πέρε 0-0 με τον Απόλλωνα, κέρδισε τον Άρη 0-0 με την Ομόνια Αραδίπο. Ενδεκάδα λοιπόν των φιλοξενουμένων, Το φιλό αγώνα που προπονίζει ο Ιβάν Στόικοβιτς, βοηθός ο Ουκρανός Δημήτρο Τσικρίνσκι. Χριστοδούλου τα δοκάρια, Κιάκος, Τελούγας αρχηγός, Τσεπάκ, Ντακράσα, Αθανασίου, Πάρτο, Παπαφώτης, Παχάσα, Μπούτνη και ο Ταμπέκου. Κόβει ο Μπαλκόβετς, το χρυσό σκόρερ του αγώνα με την Θέλτα, την περασμένη Πέμπτη στο Γασιπί. Πραγματικά έβαλε φωτιά στις κερκίδες του γηπέδου της πρωτεύουσας με την κανονιά έξω από τη μεγάλη επιλογή και χάρισε τους τρεις πρώτους βαθμούς στην πρωταθλήτρια Ομόνια κόντρα στην Ισπανική Θέλτα Βίγκο που χτες πέτυχε την πρώτη νίκη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, συνέτριψε την Racing Santander με 5-0. Ο Τσεπάκ που γνωρίζει πολύ καλά τον Γασιπί, πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ, έδωσε πίσω στον... έγινε λάθος εκεί από τον Ντακράσα, προσπαθεί η Ομόνια με τον Τανάσε, φεύγει από τη δεξιά πλευρά. Με τα λευκά η Ομόνια με τις κίτρινες στο Λέσιο Μαλατού Ήψο, Τανάσε, κλείεται ο Φλωρίν Τανάσε, έδωσε όμως τον Κέβιν Ντουβέρν, Ανδρέου για την Ομόνια στο 2 του αγώνα, πίσοντας τον αρχηγό τον Κουλιμπαλή. Για την ομάδα του Ήψου να παίζει κορυφή βλέπω ο Μπούτρικ, είναι 2 ίσως και ο Ταμπέκου, θα δούμε αν είναι 4-4-2. Με τον Μπάρκοβες τώρα ψάχνει να βρει τον Ακιντόλα, γυρίζει πίσω προς το μέρος του Σάτκα. Η ομάδα του Ήψου που είναι, έχει γεμίσει το μεσοαμυντικό χώρο και θα προσπαθήσει να παίξει με κόντρα επίθεση για να βρει την κάποια ευκαιρία της. Η ομάδα που θέλει από το ξεκίνημα να βρει γκολ. Για να είναι πιο εύκολο το έργο της παλιά για τον Τιόνι, πάρα στην περιοχή. Ο Μπράουες περιμένει τη στήριγμα, μεγάλη ευκαιρία και χάνει τρομερή ευκαιρία ο Τιόνι. Εξεπαφής, μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα Χριστοδούλου, τον πρώην παίκτη της Ομόνιας και του ΑΠΟΕΛ. Ιδανικός του ΑΠΟΕΛ, έδωσε καταπληκτική πάσα γκολ, παρεβάλλε ο Μπράουες από μισό μέτρο. Ο Γάλλος νικήθηκε από τον Χριστοδούλου. Μεγάλη ευκαιρία για το τρίτο γκολ του Λόις Τιόνι στο πρωτάθλημα. Ο Χριστοδούλου του είπε όχι, τεράστια ευκαιρία την Ομόνια να μπει με το καλησπέρα με κόλλα από τα αποδυτήρια στο Γασιπί με το 1-0. Δεν έγινε γιατί ο Χριστοδούλου άναψε κόκκινο στον Διόνι. Έτοιμος τώρα ο Τανάσε για το κόρνερ το πρώτο, την μπάλα στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά διώχνει μέχρι του Ήψονα. Η Ομόνια δείχνει τις υποθέσεις από το ξεκίνημα, λάθος εκεί του Ντουβέρ, κόβουν οι φιλοξενούμενοι και πάνε σε κόντρα επίθεση, προσπαθεί ο Μπαχάτα. Κόβεται από τον Μπάλκοβετ και τώρα η Ομόνια στην επίθεση. Ο Εβάντρο ψάχνει για βρίσκον Τανάσε. Καλύπτει την Ομόνια. Τανάσε ετοιμάζει να σουτάρει. Κρατάει, κλείεται ο Ρουμάνος. Πολύ σκόλμος στην περιοχή. Το αποσπά την μπάλα ο Ισπανός αρχηγός ο Ντελούκας. Και τώρα Ταμπέκου πέρασε και από τη Νέα Σαλαμίνα αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους που γλίτωσαν τον γκολ λόγω της μεγάλης επέμβασης του Χριστοδούλου πριν από ένα λεπτό. Τώρα είμαστε στο 4. Με τον Διόνι να μην μπορεί μέσα από την μικρή περιοχή να βρει δίχτυα. Ο Μπαχάσα θα δώσει στο χώρο του κέντρου στον Αθανασίου. Ο Ντακράσα τώρα θα πάει να βρει από αριστερά τον Τσεπάκ. Το μάλλον ο Τσεπάκ είναι δεξιά, αριστερά είναι ο Κιάκος. Και τώρα ο τερματοφύλακας ο Χριστοδούλου απομακρύνει ψάχνοντας τον Μπούτνικ. Ελέγχει ο Μπάλκοβετς, κατεβαίνει στον αρχηγό τον Κουλιμπαλή. Κυνηγά ο Καρλός Φορ. Κουλιμπαλή κρατάει, πιέζει πεφτικά το ο Μπούτνικ. Θα δηλώνει να ξεκινήσει ο Παπαστηλιανού και όχι ο Μπούτνικ. Κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμή στον Κύπριο και μπήκε στην ενδεκάδα ο Μπούτνικ. 5 λεπτά στο Γασιπί, Ομόνια, Κάσα Βαενή, Ήψονα 0-0. Μεγάλη ευκαιρία χάσε ο Ντιόνι στο τρίτο λεπτό. Πέρασε ο Ακιντόλα, έκανε φάουλ όμως τον Τσεπάκ, σύμφωνα με τον διαιτητή, τον Κωνσταντίνο Χρήστου. Διαμαρτύρεται από τον κόσμο, πεντάλεπτο στην Λευκοσία, 0-0 Ομόνια Κάσα Βαϊνή, μικρόφωνο στο Μιχάλη Αριστίδου.
1: Και εδώ στο ίδιο λεπτό, στο 5 της αναμέτρησης, Άρης Καμίνσας στο 0-0 πιο εξάδος. Μπήκε ο Άρης, είχε μια καλή προοπτική στο 2. Το πλάσιο του Κάου Σταδόγου θα απομάκρυναν πριν από την τελική γραμμή, χωρίς δύναμη, αν έπαλα έτος Αγιός στη Βουλαβέ. Εύκολα ο Γέμπρη και ο Βάξινε. Υπάρχει και αλλαγή στην 11η της Καρμιώτησας. Δεν ξεκίνησε ο Χρήστος Βουίλερ στην 11η και είναι ο Αργυρίου στην θέση του ως αριστερό. Μπακ τριάδα είναι τελικά στην άμυνα πίσω για τους φιλοξενούμενους με Γέμπλη, τον Ντεμπέλε και τον Ρέινολτς. Ο Άλιστερ Ρέινολτς που παίζει ως τρίτος κεντρικός αμυντικός, δεξιά ο Γκαρσία, αριστερά ο Αργυρίου, η πεντάδα που είναι 5-4-1 όταν αναμείνεται γεμάτα της Καρμίστας. Ο Ταπάκου έχει παραπέξει στα χάφρα, δώσαν μπροστά την παγιά για τον Φαγκέτο Πλαστέο Γιαννακόπουλο. Στο έκτο λεπτό ο πρώτος σκόρερ του Άρη, ο Φαγκέ, πήγε να σκοράρει για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική. Μετράει τρία γκολ στα πρώτα τρία παιχνίδια, ένα σε κάθε αγωνιστική ο Τζούνιο Ρεφαγκέ. Δεν το έχει κάνει. Δεν κάνει να το κάνει σε αυτή την φάση. Λέγαμε λοιπόν για την Καρμέλισσα ότι παίζει με πεντάδα πίσω. Ο Ταμπάκο μαζί με τον Ταξίδι είναι οι δύο που είναι πιο μπροστά. Ο Κυρόφτας και ψύχα στα δύο ο Άκρα και στην κορυφή ο Πάτρικ. Με αυτό το σχηματισμό παρατάσσεται τελικά η ομάδα της Καρμιώτησας. Ζάτρο. Παλαισθενεζιά γραμμή και μου Καλιάτα. Ο Μάρας για τον Πάντελη τον Κουράτη. Πίσω για τον συμπατριώτη του τον Ζάντρο με τα πόδια ψάχνει Φαγκέ. Από ακρίνουν τις καμιότητες. Υπάρχει offside από το ψυχα. 28χρονος ακριβώς επιθετικός. Ξεκίνησε από τη ψυχα δημιουργία στο Απόλλωνα ο πέτος ψυχας. Γιαγκό για τον Γκαλούλου. Ελαλάτσι, ωραία προσπάθεια, περνάει. Θέλει κάτι την καταμέτωπη επίθεση για τον Εφαγγέ, η μπάλα κόβεται από τον Γκέμπλη. Πάει πίσω στον Γιαννακόπουλο, μέσα από αυτή με τα πόδια. Και στη μεσαία γραμμή κερδίζει ο Ταμπάκου ο Αλβανός. Έχει χώρο μπροστά του, προωθείται, θέλει απέξω για τον ψύχα. Η μπάλα πάει προς το μέρος του Ζάντρο. Στο 8, Άρης Καρμέλισσας στο 0-0. Για την τρίτη αγωνιστική του Ισάη που δεν πάει στοίχημα. Πάντελη. Αριστερά για τον Ελαράτσι. Παρακόβεται. Γιατί το ψύχας. Ταξίδις ο έμπειρος Έλληνας μέσος. Θέλει να παίξει μπροστά για τον Πάτρικ. Δυνατή παγιά του Ελαδίτη. Μπάλα πάει στα χέρια του Ζάντρο. Σταθώ φωνές από τον κύριο Ρασκόφ. Τα δευτερά λεπτά η μάνα του δεν μπορεί να περίσει και φωνάζει Ρέινολτς για τον Γκαρσία. Κοκκινόφτας παραπεπλάγιος για τον Άρη. Του κρατάει μπάλα και θέλει να προωθήσει την επίθεση. Καλιάτα για τον Γιανκό. Εκδιά για τον Καλούλου. Γίνουν μπροστά και πιέζουν τώρα τις κάμερες. Θα δυσκολεύουν τον Άρη. Ζάτρο. Μια παλιά στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο ο Αλέξης Γαρφώδης, ο προβλητής των φιλοξενημένων. Παραμένει στο 9, το Άρης 0, Καρμιώτησα 0. Πάμε για την πήγε Λαμάκη.
2: Ναι, γιατί έγινε, θα παίρνω μικρόφωνο, γιατί έγινε ένα φάουλ πάνω στον Παναγιώτη Ανδρέου, σε πολύ καλό σημείο για την Ομόνια. 9 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Κωνσταντίνου Χρήστου. Ομόνια Κασαβαϊνή, ψώνα 0-0. Με τους γηπεδούχους να χάνουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό σε παλιά παράλληλη του Πράουερς στον Διονύ από ένα μισό μέτρο, ένα μέτρο απέτυχε να νικήσει ο Χριστοδούλου που έσωσε. Είναι πάνω από 8.000 ο κόσμος της Ομόνιας, καμιά πενταριά οπαδί της ομάδας του Ύψωνα. Ο Εβάντρο και ο Πράουερς είναι πάνω από την μπάλα, αρκετοί παίχτες, 4-5 της ομάδας του Ύψωνα. Τυχώς είναι σε θέση κεντρικού επιθετικού στον κεντρικό διάδρομο και τοποθετημένη μπάλα 8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπήκαμε στο δεκάλεπτο και δεν έχουμε γκολ, έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ντιόνι. Μάλλον ο Πράγος θα εκτελέσει, ετοιμάζεται, ο Χρήστου δίνει το ok. Έτοιμος ο Ολλανδός, ο Εβάντρο τελικά είναι αυτός που εκτελεί πάνω από την εστία. Κανένα πρόβλημα για τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Ενώ ετοιμαζόταν ο Πράουερς και τέλεσε με το αριστερό Εβάντρο Κώστα, θέλοντας την μπάλα με φάλτσο πάνω από την εστία του Χριστοδούλου. Φάση αυτή το 10. Καθυστερεί ο Χριστοδούλου, καθυστερεί ο Μαρατουίτσο να παίξει. Ο κόσμος αποδοκιμάζει και σφυρίζει. Ο Χριστοδούλου πήρε από τον Τακράσα. Η απομάκρυση με στόχο τον Μπούτρικ κάνει το κοντρόλ και ο Παπαφώτης πάει να βρει τον Ταμπέκου, τον Καμερουνέζο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ταμπέκου παίζει δεξιά. Ο Μπαχάσα είναι μάλλον αυτός που παίζει πίσω από τον Φορ και ο Αθανασίου, δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που κινείται στο άλλο άκρο. Στη μεσαία γραμμή ο Παπαφώτης με τον Μπάρτο. Δεξιά ο Σεμπακαριστερά και να μείνει ο Κιάκος κέντρο της άμυνας των Τακράσα με τον αρχηγόν Τελούκας. Θέλει τώρα ο Κουλυμπαλή. Προσπαθεί να κοιτάξει να δει που θα δώσει μπάλα. Με τη ομάδα του Ήψονα να έχει όλους τους παίχτες σε κοντές αποστάσεις κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κόβει ο Ντελούκας, προσπαθεί ο Τανάσε. Χτυπάει μπάλα στο χέρι του από το διώξιμο του Κιάκου του Ελλαδί την μπακ. Και σωστά ο κύριος Χρήστου δίνει φάουλ υπέρ της ομάδας του Ήψονα έξω από τα κάτω του Χριστοδούλου. Σαφώς οι φιλοξενούμενοι τον Στοϊκόβιτς και Τσικρίνσκι θέλουν να δώσουν ένα αργό, πολύ αργό ρυθμό στο παιχνίδι για να μην επιτρέψουν στην Ομόνια να τους κάνει συνεχείς επιθέσεις, αφού είναι με αμυντικό γενή προσανατολισμό που έχουν παραταχθεί αναμενόμενο οι φιλοξενούμενοι.
0: Πάμε Αγίο Δομέδιο, 7η και τελευταία υποδρομιά του σημερινού προγραμμάτος.
3: Ο μικρός Λοΐζος και η Σάντας Γουίστο. Έχει καλή εκκίνηση ο Σερ Φίλιππος, ο Μπάντι, το Πηγάσιος τώρα διεκδικούν πρωτοπορία. Μέσα είναι και ο Ραμψής, ο οποίος θα διεκδικήσει την πρωτοπορία και λόγω εσωτερικής μάλλον θα την πάρει. Από τον Σερ Φίλιππο που είναι στη δεύτερη θέση εξωτερικό, πηγάζει σε καλή θέση ο Μπάντιτ, επαμεινώντας που δεν έχει τόσο καλή εκκίνηση εξωτερικά. Ο Αχέρον εσωτερικά τρέχει ο Θαραλέος. Ο μικρός Λοΐζος είναι πίσω και στην εσωτερική και η Αμυθίδη στις δύο τελευταίες θέσεις ουσιαστικά. Απ' έξω προσπαθεί και ο Μπούμα να βελτιώσει η θέση. Καθώς πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Ραμψής. Είναι ο Σερ Φίλιππος, ο Πηγάσιος, είναι ο Μπάντιτ, ο Θαραλέος, ο Αχέρον. Εσωτερικά τώρα βελτιώνει η θέση ο μικρός Λοΐζος. Πιο έξω τρέχει και ο Μπούμα, λίγο πίσω επαμεινώντας. Τελευταία είναι η αμύθιτη το φαβορή. Καθώς ο Πηγάσιος είναι σχεδόν δίπλα τώρα από τον Ραμψή και τον Σερ Φίλιππο, ενώ εξωτερικά και ο Μπούμαν κάνει ανέβασμα, αλλά και ο επαμεινώντας με τον Πηγάσιο να κάνει πρώτος την επίθεσή του και να περνά στην πρωτοπορία ο Μπούμαν, ο επαμεινώντας που συνεχίζει το καλό το ανέβασμα. Πιο πίσω προσπαθεί και η Σάντας Γουίστον να βελτιώσει τώρα τη θέση της και ο Θαραλέος που ψάχνει περάσματα στην εσωτερική. Είναι πίσω ο μικρός Λοΐζος και η αμυθιτή πάρα πολύ πίσω. Στη στροφή ο Μπούμαν δέχεται την επίθεση από τον επαμεινώντα. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Πηγάσιος, είναι και ο Θαραλέος, είναι και η Σάντας Γουίστον με τον επαμεινώντα να είναι στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθούν να κάνουν finish ξανά ο Μπούμαν, ενώ απ' έξω προσπαθεί Σάντας Γουίστο με τον επαμεινώντα να έχει πλεονέκτημα. Επαμεινώντας την πρωτοπορία, προσπαθεί τώρα και ο μικρός Λοΐζος στην εσωτερική. Επαμεινώντας και Θαραλέος τώρα, επαμεινώντας. Θα κερδίσει Θαραλέος, πιο πίσω Σάντας Γουίστο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Γάσιμη.
2: Ναι, στο Γάσιμη πιο μου έχει την πρωτοβουλία και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τιόνι και ένα φάουλ του Εβάντρο στο 16 με τον Ήψονα. Του Άντου Ήψονα να αμήνεται συνεχώς. Δεν υπάρχει όμως γκολ. 14 λεπτά στο ρολόι από την έναρξη του αγώνα. Σενού Κουλυμπαλή, μια νέα επίθεση των πρωταθλητών με τον Ντουβέρ. Προσπαθεί ο Τανάσε. Μια από τις τέσσερις αλλαγές που έκανε ο Μπέρκ. Δύο πραγματοποίησε και η ομάδα του Ήψονα σε σχέση με προηγούμενο πρωταθλήματος. Τώρα είναι ο Λουκ Μπράουερ. Δίνει στον Ακιντόλα. Θα πιάσει από το Τσεπά. Κρατάει ο Νιγηριανός. Δίνει στήριγμα ο Πράουες, η σέντρα είναι καλή, πέρασε και είναι κόρνερ. Έψαξε να δει τον Τιόνι, μια παλιά πονηρή, παλαβρή και παίχτη με κίτρινη φανέλα και πέρασε κόρνερ για την Ομόνια που έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Θέλει όμως ένα γρήγορο γκολ για να ξεκλειδώσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της ομάδας του Ήψονα που είναι στον πάτο της βαθμολογίας ουραγός. Χωρίς βαθμό σε τρεις αγώνες, τρεις ήττες με ένα γκολ το οποίο πέτυχε κοντά στην Ομόνια Ραδίππου. Η Ομόνια που έχει δύο ισοπαλίες εδώ με Ομόνια Ραδίππου και Απόλλωνα ψάχνει το πόδι δυσκό στο γασιτή στο ποτάθλημα. Η σέντρα και γκολ. Το βάλε ο Κουλυμπαλή ο αρχηγός. Η σέντρα από τον Μπράβο Ελτονίζο τον Τανάσε. Πέφτουν δύο πάνω στην μπάλα. Νομίζω ο Κουλυμπαλή την βρίσκει και τη στέλνει στα δίχτυα. Το 15 του αγώνα, νομίζω ο αρχηγός είναι αυτός που σκοράρει. Θα δούμε ξανά την φάση. Νομίζω ο Κουλυμπαλή έπεσε με τον Στάτκα. Ο αρχηγός Σενού Κουλυμπαλή θα χρηστεί σκόρερ. Δεν το πέτυχε με κεφαλιά αυτή τη φορά, αλλά με προβολή. Θα δούμε τον έλεγχο της φάσης, αν προέκυψε κάποιο θέμα offside. Ωραία σέτρα, φαρμάκι στην μικρή περιοχή του Χριστοδούλου. Ο αμυντικός από το Μάλι, αρχηγός του Τριφυλιού, πρόλαβε τον Στάτκα, τον συμπαίχτη του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τον γκολ το οποίο μετρά κανονικά. Έτσι, προβάδισμα για την Ομόνια, το άξιζε, το πίεσε από την αρχή και σχετικά γρήγορα σε θέση οδηγού με τον αμυντικό Σενού Κουλυμπαλή, η ομάδα του Τριφυλιού, με τη σέντρα που έγινε από τον Παναγιώτη Ανδρέου. 1-0 Ομόνοια Κασαβαϊρίξωνα. Μιχάλη, έχεις τον λόγο.
0: Πριν πάμε στο Μιχάλη, να δώσω το αποτέλεσμα της 7ης υποδρομίας. 5-7-9-4. 5-7-9-4. Έλα Μιχάλη, συνεχίζεις.
1: Στο 16 της αναμέτρησης, πάμε το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτη. Τώρα μια καλή φάση.
0: Στο 15 στη δεύτερη κατηγορία, Ερμής ΠΑΕΚ 0-1. Έλα.
1: Μια καλή φάση στο 11 λεπτό για το ΕΦΑΚΕ, το σκουτού πέρασε εκτός, ενώ στο 14 ήταν η κράτη της Καρμιώτης, όταν επιλύσει για πρώτη φορά, με το βούτ του Πάτρικ, η μπάλα να κοντράρει κάπου για φεύγει Κόνερ, για την ομάδα της Καμές, που χαίρεται και δεύτερο συνεχόμενο, αλλά πέρασαν και τα δύο ανεκμετάλλευτα. Έχει πάρει μέτρα και θάρρος στο γήπεδο, η ομάδα του Αλέξη Γαφός, και καταφέρει να περιορίσει την επιθετικότητα του Άρη που είχε στα πρώτα 7-8 λεπτά. Πλέον είναι ισοδία με το παιχνίδι, με δύο τελικές φορές μία η Καρμιώτητα μέχρι στιγμής, αλλά παραπάνω εδώ τα τελευταία λεπτά έχει πάρει μέτρα η ομάδα του Αλέξη Αστόση και δεν αφήνει σχεδόν καθόλου τον Άρη να πατάει στο δικό της πισό γήπεδο, προς την αιστεία δηλαδή του Γιαννακόπουλου. Ο Γέμπλη για τον Ψύχα, ο Ταμπάκου και πάλι Ψύχας για τον Πάτρικ. Αριστερά για τον Ταχτήρι, τον αρχηγό. Ο Πάτρικ, ο Βραζιλιάνος, πίσω για τον Αργύρο, είπαμε. Δεν ξεκίνησε ο Γουίλερ, προφανώς κάποιο λόγο τραυματισμού, και ξεκίνησε ο Αργυρίου την δεκάδα. Σέντρα από δεξιά από τον Καρσία, η πρώτη κεφαλή από τον Πάντελη. Κοκκινός θα την επαναφέρει ο Ζάντροκι, χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπλοκάρει την μπάλα από την κεφαλιά πάσα του Κοκκινόφτα. Ο Μάρας Μαυροβούνιος για τον Πάντελη, της βρίσκει κάποιο χώρο και προωθεί, περνάει από τρεις και δεύτερους αντιπάλους. Ο Πάζης θα πάρει την μπάλα, θα ανοίξει αριστερά για τον Καουστάτα, από αριστερά ο Ελελάς είναι, ο Ολλανδός. Πατάει περιοχή με ωραία τρίπλα, θέλει να περάσει και από αριστερά, δεν μπορεί, εκεί από τον Ρέινολτς. Υπάρχει σπρώξιμο εκεί, φωνές για απέναντι. Φωνάζει παίζει το κύριο στο Γεωργίου. Φωνάξε και νωρίζει το Άρη για ένα χέρι.
2: Πάει ο Ακιντόλα, πλασάρει και χάνει μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει το πρώτο του γκολ που του δίνει στο τείχος με μια κάθετη παλιά που έγινε με στόχο τον Νταβίτ Ακιντόλα πίσω από την άμυνα. Έκανε έξοδο ο Χριστοδούλου, τον πλάσαρε, αλλά η μπάλα βγήκε έξω από μια πολύ ωραία μεταβίβαση του Λουκ Μπράουερ, συνεργάστηκε με τον Διόνι. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Νιγηριανό στο 19 του αγώνα. Δεύτερη τεράστια ευκαιρία για τον Τριφύλλη που προηγείται από το 15 με τον γκολ που πέτυχε στο χρονικό εκείνο σημείο με προβολή ο αρχηγός Κουλυμπαλή από assist του Παναγιώτη Ανδρέου, η Ομόνοια που είναι κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο. Δύο ευκαιρίες, ένα γκολ, ενώ η ομάδα του Ύψωνα δεν μπορεί να κάνει κάτι επιθετικά. Κατεβάζει ψύχρεμα ο Ντουβέρ στον θεατή του αγώνα, Τόμας Καμίνσκι. Έτσι από το παιχνίδι αντιλαμβάνουμε, μάλλον αυτό πιστεύω, αυτό εισπράττω από την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φυσικά το ποδόσφαιρο, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι στο ποδόσφαιρο. Μπαλιά του Ντουβέρ για τον Τανάσε, πιέστηκε, έκανε φάουλ εκεί στον Τακράσα, σφύριγμα από τον διαιτητή, σωστά φάουλ υπέρ της ομάδας του Ύψωνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ομόνοια είναι η σοβαρότητα και το βλέπουμε από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Μπήκαν με το πόδι στον γκάζι που λέμε οι γηπεδούχοι, έχασαν την ευκαιρία στο 3, σαν shoot foul του Ευάντρο πάνω από την ευκαιρία στο 10, στο 15 σκόραραν με τον Κουλυμπαλή και τώρα στο 19 απόλυσαν άλλη ευκαιρία με τον Ακιντόλα. Τα κουράγει του Ακιντόλα ως το μέρος του Ντιόνι. Ωραίος συνδυασμός, Ακιντόλα πιέζεται, κλείεται, πάει προς τα έξω, μαρκάριον τα κράσα και πλάγιο για την Ομόνοια που έχει στο πλευρό της περίπου 9.000 κόσμο. Ένα πλάγιο τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Γιούρεν Μπάλκοβετ στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Είμαστε στο 20 λεπτο, Ομόνοια 1, Κράσα Βαϊνή 0. Ανδρέου της σέντρας στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Κιάκο, ελέγχει εκεί ο Ευάντρο, του δίνει στήριγμα ο Κέβιν Ντουβέρ. Είναι κοντά και ο Ανδρέου, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίχτες μέχρι τώρα. Ο Πράουελς δεν μπόρεσε, έδιωξε εκεί ο Τσεπάκ, η μπάλα καταλήγει στον Ακιντόλα. σέντρα στο κεφάλι του αρχηγούντα του Ντελούκας. Και πάλι Ομόνια στο προσκήνιο, κερδισμένες οι μπαλιές, οι δεύτερες μπαλιές που λέμε, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, με την Ομόνια είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Στο 21ο λεπτό 1-0 κερδίζει Ομόνια από το 15 με δύο πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, τον Κολοκουλιμπαλής ευκαιρίες, ο Ντιόνι και ο Ακιντόλα. Πάμε για λίγο στο ΑΜΕΓΑ.
1: Το 22 εδώ στο ΑΜΕΓΑ στάδιο, Άρης 0, Καραγιώτισσα 0. Στο 19 μια κεφαλιά του Πάντελη απόκουσε ο Γιάννη Λακόπουλος και στη συνέχεια από μακριά μια ευκαιρία της Καραγιώτισσας. Δεν μπορεί ο Άρης να ασκήσει την πίεση που θα ήθελε στο σύνολο του κυρίου Ράσικο. Θα μείνει πάρα πολύ καλή η ομάδα της Καραγιώτισσας. Εφαγγέ, Καουστάτ, για τον Σταρφό πανέβηκε. Αριστερά για τον Ελαλάτσι, καλή αμυνά εκεί από τον Ρέινολτ και πάλι Σαφό. Ελαλάτσι για τον Μάρα. Ίσως η μπάλα για τον Γκαλιάτα. Ωραία κινησία από τον Καουστάτσο που τον βλέπει την τρύπα και του πετάει την μπάλα ο Σαφό, αλλά ο έμπειρος Γιαννακόπουλος αντιλαμβάνεται την πρόθεση του Σαφό και βγαίνει τώρα της μικρής περιοχής του και μπλοκάρει την παρασταθερά πρώτου Καουστάτ. Λάγιος τώρα για τον Άρη που παραμένει στην επίθεση με τον Καλούλου, για τον Παζέ διώχνει ο Γεμπλή, εκεί που είναι ο Πάτρικ και δυσμένος ο Ιακώ για τον Άρη. Επαναχτούν κατοχή οι παιδουργοί που θέλουν να εξασκήσουν πίεση σε αυτό το χρονικό σημείο. Στο 23 είμαστε. Κακή παγιά από τον Μάρας για τον Εφαγγέ, εύκολα ο Ρέινος από μακρινή. Μάρα περνάει, τρέχει ο ταξίδις, εκεί είναι ο Καγιάτα όμως. Τώρα γίνει πίσω για τον Ζάντρο. Ξεκινάει και πάλι τον Πιλ από πίσω, για να του Άρη. Με Γιαγκό για τον Καλούλου. Αυτό για τον Παζέ. Βλέπει ο Ταμπάκου. Ο οποίος θα προστατεύσει σωστά την μπάλα και θα πάει και το φάουλ. Από τον Παζέ, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η καμία έχει καταφέρει να παγώσει τον ρυθμό, τον γρήγορο που είχε δώσει τα πρώτα 7-8 λεπτά το σύγχρονο του κυρίου Ράσκοφ και πλέον πάει σε ένα πολύ πιο αργό ρυθμό. Με τον Ντεμπελέ, 23χρονο Γάλλο, πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση. Ψάχνει Πάτρικ, τους κατεβάζει με το στήθος, ο Ιακώς θα βγάλει άμυνα. Καλούλου, Καουστάτ, είδα εκεί με τον Ταμπάκου, υπάρχει φάουλ για τον Άρη. Μένει και λίγο κάτω ο Καουστάτ, αλλά θα σηκωθεί ο νορβηγός άκρος επιθετικός της ομάδας του Ράσκοφ. Με τον Γεδιόν Καλούλου. Μόλις και με την στιγμή του Κόγκο, το πρόσφατο Μουρτιάλ. Για τον Γιακό, 25 λεπτά στο παιχνίδι μας, Άρης Καμινιστά στο 0-0. Σαφό, πίσω για τον Ζάντρο. Παντελή. Κλέβει με τον Κοκκινόφτα η ομάδα της Καμιώτησας. Λάει ό,τι για τον Άρη. Υπάρχει, νομίζω, pulling break, αυτό δείχνει ο διευθυντής, ναι. Δεν τον τρίφτηκα στην αρχή οι υποσχεστές και το υποδεικνύει ξανά ο κύριος Γεωργίου. Έτσι διακοπή εδώ για cooling break στο ΑΜΕΓΑ στάδιο. Άρης 0, Καρμιώτισσα 0, πάμε για την πι. Έλα μαγί.
2: Ναι, είχαμε και εμείς cooling break και τραυματισμό και δεν θα συνεχίσει ο Τσεπάκ. Παίζει με 10 του ύψωνα. 1-0 η Ομόνια προηγείται. Παλιά στην περιοχή από Ντανάσε για τον Μπράουες. Προσπαθεί εκεί, κόβει την μπάλα. Λάθος του Ταμπέκου, η σέντρα πέρασε έξω. Πέρασε μπροστά από τον Τιόνι και τον Βάντρο, ενώ διαμαρτύρονται για φάουλ στον Ταμπέκου, τον Καμερουνέζο εξτρέμ με θετικό μέσο. Οι φιλοξενούμενοι, Κωνσταντίνος Χρήστου δείχνει ότι η μπάλα είναι έξω. Μια καλή φάση για την Ομόνια που είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια τώρα με Χριστοδούλου, ο οποίος στο τρίτο λεπτό είπε όχι στον Διόνι. Έχασε και μεγάλη ευκαιρία ο Ακιντόλα στο 19. Κιντόλα τώρα. Μόνο κουλιμπαλί στο 5. Στο 15. Ακιντόλα προσπαθεί να περάσει. Τον σταματά ο Ταμπέκου. Αλλά βγάζει την μπάλα έξω πλάγιο για την Ομόνια. Όλα αυτά στο 26ο λεπτό. Ο Γιούρεν Μπάρκοβες θα εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Εκεί πάρα στον Λιούπο Μεριστάτκα, τον Σλοβάκο, που φαίνεται ότι έχει δέσει πολύ καλά με τον Σενού Κουλιμπαλή, ο αντικαταστάτης του Νικόλα Παναγιώτου, που σήμερα έπαιξε στο μάτς με την Ουτρέχτη, με την Φέιενορντ, να κεντρίζει στο Ρότσερ τα 5-0 την Ουτρέχτη του Παναγιώτου. Ήταν βασικός, έπαιξε το μάτσο ο Παναγιώτου. Τώρα είναι ο Φλωρίν Τανάσε. Παλιά νικαρία τον Ευάντρο, πίσω στον Αντρέου που δημιούργησε τον κόλ του Κουλιμπαλή. Αντρέου, ωραία τώρα ο Ευάντρο από τη δεξιά πλευρά, σέντρα και ο Ταμπέκου διώχνει, δημιουργούν φάσεις της Ομόνιας. Ετοιμάζει ο Ήψονα να έχει αρκετά προβλήματα, κερδίζει ο Αντρέου, παραχτυπάει σε αντίπαλο, επιμένει η Ομόνια, μένει μπροστά, κερδίζει και πάλι την μπάλα γηπεδούχη. Ο Ντουβέρτη σέντρα καλή, ο μακρύνει εκεί ο Ντελούκας, ο Τανάσε. Ο Ντελούκας και πάλι σάστησαν εκεί οι αμυντικοί. Είναι υποσυνεχή πίεση οι παίχτες του Ήψονα με την Ομόνια να κάνει επιθέσεις κατά κύματα. Πέσει με 10 να πω, ενώ και ένα δίλεπτο τρίλεπτο η ομάδα των Στόικοβιτς και Τσικρίσκι. Ο Τσεπάκ είναι στον πάγκο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ετοιμάζει τον Ανδρέα Γεωργίου. Η προπονητική ομάδα του Ήψονα, Κουλιμπαλή, ο Ντιόνι. Ανδρέου κερδίζει. Προσωρινά έδιωξαν οι παίχτες της ομάδας του Ήψονα. Ο σκόρερ Κουλιμπαλή γυρίζει πίσω να πάρει και λίγο μπάλα ο Καμίνσκι, γιατί είναι αρκετά κρύος. Κουλιμπαλή τώρα το 28. Αρχίζει μια επίθεση η Ομόνια από την άμυνα, από το κέντρο του Βέρν. Βρίσκεται τον Ευάντρο από πλάγι, από πάρα πολύ μπαλιά για τον Διόνι. Μαρκάρι και περνά πολύ ωραία από τον Τακράσα. Είσαι τα χαμηλά. Ο Ακιντόλα δεν μπόρεσε. Τι έχασε εκεί ο Ακιντόλα, αλλά ήταν σωτήρια παρέμβαση του Ταμπέκου. Τρομερή ευκαιρία, εναπληκτική μεταβίβαση από την δεξιά πλευρά με τον Διόνι να περιμένει για να στον Ακιντόλα να περιμένει να σκοράρει, του πέτει μπουκιά από το στόμα στο 28 ο Ταμπέκου. Μόνο αν μπορούσε να είχε καθαρίσει το παιχνίδι, τώρα γίνεται η αλλαγή αναγκαστική. Το 28 η Σαμ Τσεπάκ έξω τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να συνεχίσει μέσα ο Ανδρέας Γεωργίου. Στο 29 η το κόρνερ και πριν από μισό λεπτό η μεγάλη ευκαιρία του Ακιντόλα, δεύτερη στο μάτι εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Κουλιμπαλή, συγκρούεται με τον Χριστοδούλου, είναι έξω η μπάλα, έγινε και φάουλ νομίζω. Καμές ευκαιρία για την Ομόνια, με τη ομάδα του Ήψονα να είναι, να έχει ρόλο ο κομπάρσου, παθητικός ο ρόλος τους ομάδας που είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει δεχθεί 7 γκολ με αυτό που του πέτυχε ο Κουλιμπαλή, πέτυχε ένα. Έχασε από την Ομόνια 21 της Μαΐου 3-0 στην πρεμιέρα, 2 από την Ομόνια Ραδίπου και 1-0 από τον Άρη. Το πάλεψε με τον Άρη στο γήπεδο αμόχωστος, αλλά δεν κατάφερε να πάει βαθμό. Έχασε στο 85 με γκολ του Εφαγκέ. Την μπάλα τώρα στον Παχάστα. Κοιτάζει τις επιλογές του, βρίσκει τον Αντρέα Γεωργίου το 28 στη θέση του τραυματία Τσεπάκ. Και τώρα ο Ντακράσα στέλνει την μπάλα στον Χριστοδούλου. Διώχνουν τώρα όπως από την άμυνα τους οι παίχτες της ομάδας του Ήψονα. 30 λεπτά παιχνιδιού στο Γασιπί. Ομόνια Κράστα Βαϊνή 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Κουλιμπαλή. Στο 15 ενώ θα γίνει το πρώτο σούτο από την ομάδα του Ήψονα. Από την επίθεση ο Ταμπέκου η σέντρα πάνω στον Μπράουερς. Ξανά η μπάλα στον Καμερουνέζο. Προσπαθεί ο Γεωργίου, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Μπάρτο ήταν, τώρα είναι ο Μπαχάσα. Ένα σούτ ψηλά έξω από τον Μπάρτο στους φίλους της ομάδας του Ήψονα. Στο 30 του αγώνα ακριβώς παραμένει το 1-0 της Ομόνιας επί της ομάδας του Ήψονα. Μικρόφωνο στο Μιχάλη Αριστίδου.
1: 31 λεπτά στο Αλφα Μέγα Στάδιο, Άρης 0, Καρμιώτης 1-0. Τίποτα δεν χάσαμε, όσο ακούγαμε με τον Μάγκη Νικολά από το Γαστική. Πολύ πολύ μέτριος ο ρυθμός του παιχνιδιού. Έχει καταφέρει να επαμεκαινωθεί να τον παγώσει εντελώς η ομάδα της Καρμιώτης. Έχει καταφέρει να εξουδερώσει την προσπάθεια του Άρη να βάλει πίεση από την αρχή και να παίξει γρήγορο ρυθμό, το έχει φέρει το παιδί σε δικά της μέτρα και αυτό εννοεί την φιλοξενούμενη ομάδα σε ένα κοντρό παιχνίδι παρά ένα γρήγορο που θα θέλει να παίξουν του κύριου Ράση και ο Φολά, δεν μπορούν να το κάνουμε εμείς, άλλη μια λάθος παλιά από τον Μικαλούλα αυτή τη φορά, πάει play out για την Καρμιώτητα με τον Αργυρίου. Λάθος, θα πάρει ο Σαρφό, εφαγγέ και πάλι Σαρφό δάχνει τον Ελαλάτη στην περιοχή, κατεβάζει αυτός αλλά διώχνει ο Ρούμπεν Γκαρσία. Ο Πάτσεκ θέλει να πάρει μπάρα και τα καταφέρει ανάμεσα από τον Σαρφό και τον Γιαγκό. Θα κοπεί όμως, δεν μπορεί να τα βάλει με ορίζα μην έχει του Άρη. Καλούλου κερδίζει για τον Καουστάτ. Ο δεξιά ο Λομβηγός, Σαρφό, Μαζέ. Καλούλου και πάλι όλα αυτά στη δεξιά γραμμή, λίγο πιο κάτω προς τη δεξιά του Γιαννακόπουλου. Πάντελη για τον Ελαλάτσι. Ο Ολλανδός έπερασε από τον Καρσία. Υπάρχει play out για τον Άρη. Με τον Μάρα στον Μαυροβούνιο για τον Σαρφό και πάλι Μάρα. Παντελή στο 33 πλέον. Στο 104. Άρης Καμίστα στο 0-0. Από και νωρίτερα στην αρχή της σύνδεσής μας ότι η Καμίστα σύνδεση βάζει δύσκολα στήματα του Άρη. Το δείχνει και τώρα. Είπαμε από τον καιρό που είναι ο Άρης στην πρώτη κατηγορία και έχει ανέβει και δύο φορές, είναι η τρίτη χρονιά τώρα Καμίστα. Είναι δύο νίκες ο Άρης, δύο η Καμιώτητα.
2: Ένα-ένα! Ισοφαρίζει η ομάδα του Ήψωνα με τον Μπούτινι και παγώνει τον Γασιπή. Φαρμακερή σέτρα από τον Νταμπέκο από δεξιά. Νομίζω ο Ουκρανός ο Μπούτινικ στο πίσω δοκάρι με κοντινή καρφωτή κεφαλιά κάνει το 1-1 στο 33 του αγώνα. Και να λοιπόν ισόπαλο το μάτι εδώ στο Γασιπή, πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ήψωνα. Ο Νταμπέκου πέρασε πολύ ωραία από τον Μπάλκοβετς και από την δεξιά πλευρά στέλνει μια φαρμακερή σέντρα. Δεν μπορεί να μαρκάρει ο Κουλυμπαλή τον Μπούτινικ και με κεφαλιά ο Ουκρανός φορ της ομάδας του Ήψωνα με το παιχνίδι στην ισοπαλία κόντρα στην ροή της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν το 1-1 αφού πέρασαν από χίλια μίλια κύματα, δεν δέχτηκαν δεύτερο και τρίτο γκολ και να τώρα στο 33 του αγώνα έχουμε την ισοπαλία στην ίδια ευθεία οι δύο ομάδες. Το πρώτο γκολ της ομάδας του Ήψωνα είναι η ομάδα του Ήψωνα που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε βάρος της Ομόνιας στο Γασιπί, το πρώτο που έβαλε η Ομόνια με τον Κουλυμπαλή στην Λευκέ στο ποτάθλημα. Πολύ ωραία η κίνηση, η ενέργεια που έγινε από τον Νταμπέκου. Ο Καμερουνέζος έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Καμίσκι, δεν έκανε την έξοδο. Δεν μαρκαρίστηκε ο Καλός Ομπούτρι και με κοντινή κεφαλιά δυνατή παραβίασε την εστία του Βέλγου διαμορφώνοντας το στο 33 το Ομόνια 1, Κράσαβα ενή Ήψωνα 1.
0: Νέο ενδιαφέρον στο Γασιπί με τον γκολ της Κράσαβα ενή Ομόνια Κράσαβα 1-1 στο 34ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία στο 35 Ερμής ΠΑΕΚ 0-1. Premier League στο 50 Fulham Manchester 0-0. Στην Γαλλία στο 60 Nice Lille 1-0. Στην Γερμανία κοντά στο 50 Schalke Elfsberg 0-0. Στην Ελλάδα στο 75 Βόλος ΑΕΚ 0-1. Στο 35 Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-1. Στο 5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Στο 5 Βιγιαρεάλ Λεβάντε και Λακορούνια Μπέτις είναι στο 0-0. Στην Ιταλία στο 35 Γιουβέντους Αταλάντα 1-0. Συνεχίζεις, έλα πάμε στον Μιχάλη για λίγο, έλα Μιχάλη.
1: Στο 35 Άρης Καμέσα πάντα στο 0-0. Ένα λεπτό νωρίτερα στο 34 είχαμε ένα σούτ από τον Πέτρο το ψύχατη, το οποίο έφυγε αρκετά μακριά από την αιστεία του Ζάντρου σε μια τελική προσπάθεια μετά από ώρα για τους φιλοξενούμενους. Κρατάνε πάλι η της Καρμιώτητας με τον Γέμπλη για τον Ρέινολτς. Ταξίδης, ο Ελαρίδης αρχηγός και πολύπυρος. Αμέσως κατεβάζει ο Ταμπακού για τον Ψύχα. Έχει χώρο για το σούτ, είναι καλό, είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Εξαιρετική και απόκρουση από τον Ζάντρο στο 36. αυτή φορά με τα αριστερό ο Πέτρος ο Ψύχας έπιασε ένα πολύ πιο καλό σούτ, αλλά ο Ζάντρο είχε την απάντηση. Πάει ο Άρης μπροστά με τον Καουστάλ να ψάχνει τον Ελαλάτσι. Αυτός πάει πλάγια υπό την πίεση του Ρούμπεν Γκαρσία. Ο Ισπανός θα παραχωρήσει και το πλάγιο με τον Μάρας. Θέλει να παίξει γρήγορα, αλλά δεν έχει κάποιος παίξει κοντά. Τώρα θα βρει τον Σαρφό. Καλιάτα. Επιλογή δεξιά ο Καλούλου και πιο δεξιά τον Γκάουστα. Τελικά φυσικόνει για εφαγγέ. Διώχνει ο Γέμπλη με το κεφάλι. Μακριά από κοινόφτας. Κερδίζει ο Άρης με τον Καλιάτα. Για τον Μάρας από αριστερά. Μαυροβούνι σταματάει. Βλέπω κίνηση στον πάγκο της Καμιόλισσας, ίσως να πηγαίνουμε για κάποια αναγκαστική αλλαγή. Δεν γράφουμε σε πολύ λίγο. Γκαουστάτ για τον Καλούλου. Ο Ελαλάτσι, το σούτ ο Ρέινολτς εφαγγέ. Φωνές για δύο πέναλτι, νομίζω δεν υπήρχε κάτι. Στην ομορφασία του Γέμπλη με τον εφαγγέ. Βρέθηκε στο έδαφος ο Γκαμπονέζος και πρώτος κόρος της Βαστουάρη. Όντως, θα γίνει αλλαγή για τη μάνα της Καρμιώτησας. Να δούμε σε πολύ λίγο την αλλαγή. Εφαγγέ για τον Μάρας κερδίζει. Πατέπερα και ο Μαυρομούνιος. Το σούτι απόκριση από τον Γιανακόπουλο στο 37. Από το σούτ του Μάρα ο Γιανακόπουλος ήταν στη σωστή θέση και απόκουσε την μπάλα. Μένει κάτω και λογικά είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Να δούμε ποιος παίχτης της Καρμιώτησας. Θα μπει ο Σαβίδης. Το γήπεδο ο Ιακώβος Σαβίδης μερικά του νομίζω τα μπάκου είναι για να δούμε αν είναι όντως αυτός. Στο 38 αυτή η φάση με τον Ταμπάκου όντως να αποχωρεί τραυματίας και τον Σαβίδη να μπαίνει στη θέση του. Αναγκαστική η πρώτη κίνηση για τον Αλέξη Γαρφός. Θυμίζω ότι άλλαξε και πλάνο εντεκάδας καθώς δεν ξεκίνησε ο Γουίλερ και ξεκίνησε ο Αργυρίου στην αρχική ενδεκάδα για την Καρμιώτησα. Πέσα λοιπόν ο Σαβίδης έξω ο Ταμπάκου στην πρώτη κίνηση λόγω του τραυματισμού που αναγκαστήκε αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτησα. Πήγε να ανοίξει λίγο ρυθμό στα τελευταία 2-3 λεπτά. Είχαμε μια πολύ καλή φάση στο 36 με τον Ψύχα να πιάνει το πλασέ λίγο έξω από την περιοχή και τον Ζάντο να απογειώνεται και να αποκρούει την μπάλα. Και στο 37 ο Μάρας επίσης μέσα από την περιοχή έπιασε ένα σούτ αλλά σε σωστή θέση ο Γιανακόπουλος. Πάει προς τα Καρμιώτησα με τον Γκαρσία. Επίσης μέσα από την περιοχή έπιασε ένα σούτ αλλά σε σωστή θέση ο Γιανακόπουλος. Πάει προς τα Καρμιώτησα με τον Γκαρσία.

0: Ενδιαφέρον, άνοιξε το σκόρ η Ομόνια και το ελέγχει το παιχνίδι πλήρως στο 15 με τον Κουλίμπα. Είναι προβολή από σέντρα του Παναγιώτη Ανδρέου. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες, δύο με Ακιντόλα, μία με τον Τιόνι για την Ομόνια. Η ομάδα του Ήψουνα στη μια ευκαιρία που έκανε ευτύχησε ένα σκοράρι με τον Μπούτνικ και τώρα η Ομόνια προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Πριν δεν του ημιχρόνου το λάθος από τον Εβάντρο που δεν πατακαλά, ο σκόρερ Μπούτνικ είναι έξω. Έχασε και το τσεπάκι ομάδα του Ήψουνα. Το 28 αντιναστάθηκε από τον Ανδρέα Γεωργίου, τον νεαρό που καλάγει μπαλά τώρα, τραυματίστηκε και έφυγε. Ο Ταμπέκου που έκανε μεγάλο προβλήμα στην Ομόνια τώρα ξεφεύγει από τον Μπάρκοβιτς. Αυτός έκανε τη σέντρα, μένει όρθιος, πέφτει κάτω τώρα και υπάρχει έξω κατοχή για την Ομόνια. Πολύ δυνατή μονομαχία και ανάμεσα σε Ταμπέκου και Μπάρκοβιτς. Στην αρχή τον κέρδισε τον Μπάρκοβιτς τον Ταμπέκου. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ήψουνα. Ο Μπούτνικ είναι εκτός. Ζητούν να μπει μέσα. Η μπάλα τώρα στη μεσιά γραμμή. Μπαίνει και ο Μπούτνικ. Κουλιμπαλί και Μπούτνικ. Τα γκολ. Μπαλιά για τον Τανάσε. Έρχεται και αποκρούει την μπάλα παραχωρώντας πλάγιο ο Ντακράσα. Από τη δεξιά πλευρά για την Ομόνια που βλέπω έτσι μια χαλάρωση της τάξης της. Τρέχει τώρα ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Κάτι υπόθηκε στον τέταρτο διαιτητή. Και δείχνει και την κάρτα τώρα που δεν ξέρω από πολύ μακριά. Προφανώς διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ πάνω στον Ταμπέκου ή για το ότι άργησε να επιτρέψουν του σκόρεν Μπούτινγκ να μπει στον αγωνιστικό χώρο. 41 λεπτά παιχνιδιού. 9.000 κόσμος. Ομόνια Κασαβαϊνή 1-1. Μπάρκοβιτς βρίσκεται τον Ακιντόλα πρώτος στην μπάλα. Απέναντι από τον Μίκο τον Ανδρέα τον Γεωργίου. Είναι προς τα πίσω γιατί είναι κλειστή χώρη προς τα καρέ του Χριστοδούλου από πλευράς των 11 παίκτων του Ήψουνα των 10. Συνολικό κίπερ, παλιά μεγάλη για τον Διόνι, δεν μπορεί να κοτρώνει ο Διόνι, πάλι κάνει λάθος σταμάτημα από μια καλή μπορώ να πω σχετικά μεταβίβαση του Σενού Κουλιμπαλή. Μάντεψε ο Ανδρέας Χριστοδούλου που έχει στο ενεργητικό του μια πολύ μεγάλη επέμβαση στο τρίτο λεπτό, ρίχνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή στον Παπαφώτη, Χριστοδούλου όπως απομακρύνει με τα πόδια, εκεί όπου ο Κέβιν Ντούβερ από την IT Διεθνής στο Μουντιάλ έδωσε στον αρχηγό Κουλιμπαλή που άνοιξε το σκορ με προβολή στο 5, απάντησε ομάδα του Ήψουνα στο 33 με κεφαλιά Μπούτνικ από σέντρα του Ταμπέκου. Μπαλιά άσχημη εκεί, ασυνεννοησία Εβάντρο και Ντούβερ. Βγαίνει πρώτος για να πάρει την μπάλα ο Ντακράσα, η μπάλα χτυπάει στον Εβάντρο και καταλήγει πλάγιο με τον Κιάκο, τον αριστερό πιστοφύλακα, να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από αριστερά όπως αμήνεται η ομάδα του Ήψουνα. Εκτελέστηκε το πλάγιο, συνεργάστηκε με τον Παπαφώτη, παλιά μεγάλη για τον Μπούτι, κεφαλιά από τον Σάτκα, έχουμε πλάγιο και ορκότημα από τον Ιβάν Στοϊκοβιτς, τον προπονητή της ομάδας του Ήψουνα. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, καμία βιασύνη από τους φιλοξενούμενους. Θέλουν το χαμηλό τέμπο, θέλουν να μείνει το αποτέλεσμα αυτό ισόπαλο για το ημίχρονο. Κουλιμπαλή απομάκρυνε την μπάλα, κεφαλιά από τον Εβάντρο, προσπαθεί ο Τανάσε, μαρκάρεται από τον Ντακράσα, γρήγορα ο Μπράουερς στον Εβάντρο, παρακάνει μεγάλη διαγώνια και την πραγματοποιεί όμως το πουθενά. Εβάντρο ο οποίος είναι και σήμερα μακριά από τον καλό του εαυτού, τον γνωστό. Φέτος έκανε φυσικά ένα παιχνίδι καλό θα έλεγα, αυτό με την Σεν Τρούιτεν στο 4-2 του Τριφυλιού που την έφερε στην League Face του Europa. Είναι ο Σάιτ εδώ Μπαχάσα, το σημειάκι δεν έχει σηκωθεί, ο γόνιμος διαμαρτύρεται, την μπάλανε στην Ομόνια από τον Καμίσκι στον Ντουβέρν. 43 λεπτό, 1-1, σοπαλία είναι και στο Αλφαμέγα. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο πώς εξελίξε ο διαγώνας εκεί. Έλα Μιχάλη.
1: Το 44 παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτισσα. Ο Άρης μπροστά με Καλιάτα για τον Μάρας και πάλι ο ελευθερός ο Καλιάτα πίσω για τον Πάντελη, τον κεντρικό αμυντικό. Ψάχνει και βρίσκει ωραία τον Γεδεών Καλούλου. Δεξιά υποδέχεται ο Παζέ. Πάει στο ένα στον αντίον με τον Αργυρίου, ξεφεύγει, πατάει και ο Παζέ. Καλούλου τη σέντρα. Καλέμινε από τον Αρχηρίου, κόρνερ για τον Άρη το τρίτο. Σε αυτό το προβληθό τρέχει και η Καρμιώτισσα και πάει ο Βραζιλιάνος, ο Παζέ για την εκτέλεση προς τα Παντελή και Γιαγκό. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί για να διηγήσουν ένα κεφάλι. Έτσι ο Βραζιλιάνος υποδεικνύει με τα χέρια προφανώς.

0: έδωσε την μπάλα στους συμπαίχτες του. Χαμηλά εκτελεσμένο κακό κόρνερ από τον Μπαζέ, εύκολο ταξίδι από ακριμή. Ο Καγιάτα κατεβάζει με το στήθος, δίνει πίσω στον Τζάντρο. Ανεβαίνει η Καμία σαν να πιέσει. Ο Κουράτσις ψάχνει τον Μάρα. Με το κεφάλι θα δέξει με τον Μπαζέ. Ο Ρέινολτς είναι εκεί πιο μπροστά και από ακριμή. Κερδίζει με καουστά του Άρη που μένει μπροστά. Για τον Μάρας από αριστερά. Καλή άμυνα από τον Ρούμπε Γκαρσία, πλάγιο για τον Άρη. Πλάγια και αριστερά, όπως θα βγει μας Άρη, στο ύψος του πέναλτι του μεγάλης πλευκής αυτό το πλάγιο out. Δυνατό ρίξιμο με προορισμό των εφαγγέ διώχνει ο Ρέινολτς. Πάτρικ και Παντελή, υπάρχει φάουλ υπέρ του βραζιλιάνου επιθετικού της ομάδας του Άρη. Θα δούμε και σε πολύ λίγο χρόνους καθυστερήσεων. Τρία θα είναι τα λεφτά, τα οποία έχουμε ήδη πει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άρης 0, Καρμιώτισσα 0. Μέχρι στιγμής σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι και με τις δύο μας να έχουν κάθε μια θεσμικές στιγμές, χωρίς όμως την μεγάλη τεχνολογική ευκαιρία που βλέπετε. Γιαννακόπουλος, πρακτικό αγώνιστη και στον Άρη, την σεζόν 16-17, με την στία του Άρη αντί υπερασπίζεται τότε. Και μάλιστα είχε παίξει και δύο παιχνίδια πρώτα στην Κορνίτσο Παρά, στην Καρμιώτισσα. Κύριε περίοδο για την πύρη κατηγορία. Μάρας για τον Καγιάτα και τίτλο Μάρας. Ταξίδι στρέβει στην πεθιά γραμμή για να το πει κάποιο στα τώρα. Κοκκινόφτα στην απάντηση που έχει ο Πάντελη καλή αμέρεια παραφάει fly out για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Ακόμα δύο λεπτά έχουμε εδώ στην, για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Δεν ξέρω μάχη εκεί στο χάσι μήπως η ώρα απομένει. Με πιο παιχνίδι χρονικά τελειώνει πιο γρήγορα. Ρούμπερ Γκαρσία. Έχει τον ταξίδι στο πλάγιο out. Ταξίδις, Γκαρσία τη σέντρα. Σαμίδης για τον Ρέινολτς. Αλήθεια νέος για τον Γκαρσία αυτός πίσω για τον Γέμπλη. Πάλι Σαβίδης, ο τετάχρονος μέσος και από τον Σπάστακο. Σπάστακο αυτή και μια για τον Σαρίτσο, ξεκίνησε από την ΑΕΚ, ο καθηγητής. Γκαρσία περνάει. Γκέμπλη. Για τον Σαβίδη. Από αριστερά. Παλιά μέσα έχω τον Πάτρι και γύρω ο Γιακός από ακριβή. Ακόμη 40 λεπτά για να ολοκληρωθούν και χρόνια των καθυστερήσεων. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, Άρης 0, Καρμιώτισσα 0. Ένα μέτριο παραλαμβάνω ποιοτικά παιχνίδι, δεν δείχνει εκεί να έχουν τις ποιότητες. Η Καρμιώτισσα στέκεται πάρα πολύ καλά. Αμήνεται, φαίνει το 0 που ήταν ο πρωταρχηγός της στόχος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ψύχας τώρα για τον Σαβίδη από αριστερά. Παγιά στην περιοχή διώχνει ο Γιαγκό. Με φαγκέστη να κατεβάσει και δίδει καμία με Σαβίδη που μένει μπροστά σε αυτά τα τελευταία λεπτά τα εξαιρετιών. Να μας απολάβει να κάνει ακόμα μια επίθεση. Δεξιά με Ρούμπεν Γκαρσία για τον ταξίδι. Ρέινολτς, τέλος πρώτου χρόνου. Άρης 0, Καρμιώτισσα 0, επαναλαμβάνω σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, το 0-0 είναι μέχρι στιγμής το αντιπροσωπευτικό της προσπάθειας των δύο ομάδων. Πάμε όμως γράψε πει, καθώς εκεί υπάρχει δράση η Λαμάκη.
1: Βεβαίως λιγότερο από 2 λεπτά, 4 λεπτά ο χρόνος καθυστέρηση, είμαστε στο 45-3 και τελικά τα είδε ο Τανάστε για φάουλ σε αντίπαλο σε μεσαία γραμμή. 1-1, χαλάρωσε η Ομόνια, διακρίνω μια επιβολιότητα. Μπήκε πολύ καλά, είχατε βάλει εγκόσμιο στο 15 Κουλιμπάρ, είχατε ευκαιρίες μέχρι το 25-30. Η ομάδα του Ύψωνα στην ευκαιρία που της παρουσιάστηκε ευτύχησε να σκοράρει, απέκτησε αυτοπεποίθηση ψυχολογία με την ομάδα της Ομόνια να δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτιάξει κάποια ευκαιρία μετά από αυτή που με το 20-25 και πατούν έτσι πιο καλά σε σχέση με το ξεκίνημα οι φιλοξενούμενοι. Ακιντόλα τώρα, 9.000 φύλαθροι περίπου. Ακιντόλα κρατάει την μπάλα, αφήνει εκεί ο Μπράουετς, πήρε ο Ντιονί. Ακιντόλα που είχε χάσει δύο ευκαιρίες, από αριστερά παίζει εξτρέμ, πιέζεται από τον Ανδρέα Γεωργίου, έρχεται και τον Ταμπέκου. Ακιντόλα περνά από τον Νεαρό, θα στείλει σέτα, βγήκε έξω η μπάλα όμως. Τώρα σηκώνει ο Σημειάκη η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, βγήκε καθαρά έξω. Περίμενε έτσι να κάνει το καθυστερημένο, καθυστερημένη υπόδειξη, αλλά σωστά λόγω και του ΒΑΡ. Και ο Κωνσταντίνος Χρήστου δείχνει τα αποδυτήρια, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στη Λευκοσία με, θα έλεγα, ένα πάντεχο αποτέλεσμα, ανέλπιστο για την Ομόνια που πήγε πάρα πολύ καλά. Σκόραρε τις ευκαιρίες, αλλά ισοφαρίστηκε και δεν μπόρεσε να απειλήσει στη συνέχεια, και ασφαλώς το δεύτερο ημίχρονο θα έχει μπόλικο ενδιαφέρον. Θυμίζω τα γκολ στο 15 Κουλυμπαλή από σέντρα του Παναγιώτη Ανδρέου, και στο 33 ο Ταμπέκου βρήκε τον Μπούτιγα μαρκάρι στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά, ισοφάρισε για την ομάδα του Ήψωνα. Οι Κεπεδούχοι έχασαν πολλές ευκαιρίες, δύο με τον Ακιντόλα και μία με τον Ντιόνικα, κάποιες άλλες προποθέσεις όταν είχαν την πλήρη περιοχή μέχρι το 25, μπορώ να πω. Αυτά λοιπόν, ημίχρονο στο Γάσιπι, Ομόνια Κασαβαένη, Ήψωνα 1-1.
2: Μάλιστα, λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Γάσιπι και ΑΜΕΓΑ, Ομόνια Ήψωνα 1-1, Άρης Καρμιώτης 0-0. Πριν πάμε αρένα να πάρουμε μια πρώτη γεύση, να πούμε στην Premier στο 85 Fulham Manchester United 1-0, στην Γαλλία στο 75 Nice Lille 2-0, στην Γερμανία στο 65 Schalke Elsberg 0-0, στην Ελλάδα στις καθυστερήσεις του αγώνα Βόλος ΑΕΚ 1-2, ημίχρον Όφι Αστέρας 1-1, στο 20 Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0, στην Ισπανία στο 20 Βιγιαρεάλ Λεβάντε 0-0, Λα Κορούνια Μπέτις επίσης στο 0-0, ημίχρονο στην Ιταλία Ιουβέντους Αταλάντα 1-0. Να σας δώσουμε ευθύς αμέσως και το αποτέλεσμα στην δεύτερη κατηγορία, ημίχρονο Ερμής ΠΑΕΚ 1-1. Και πάμε Λάρνακα τώρα, στην ΑΕΚ Αρένα, και ο Ομόνια Ραδί που υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μιχάλης ο Χαϊλής θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, θα μας δώσει εντροχάδι τις εντεκάδες για να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα Μιχάλη.
3: Καλησπέρα Βολίβια, καλησπέρα και στο φίλο Σίλτα τον Στέφανο που είναι και μαζί σου. Να πούμε στα γρήγορα τις εντεκάδες και να αναλύσουμε μετά τα στοιχεία του αγώνα. Για τους γηπεδούχους, ο Ζίφκοβις, Κουμουρίς, Ελμπουχαουί, Ποντικός, Βαλνιούλεν, Γκαρσία, Γκονζάλες, Πετροβίτς, Εντρίκε, Ρίβας και Ντεμάρκο. Η πρώτη εντεκάδα για τον κύριο Οκά με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ευρυπίδου και Ανθίμου εκτός, Κονζάλης και Γκαρσία εντός. Για τους φιλοξενούμενους, ο κύριος Κωστή, τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ταλιχμανίδης, Φραντζής, Κουντέ, Αλμέιδα, Ρώσα, Χρήστου Πεχλιβάνης, Τάμας, Κυνηγόπουλος, Μάρτινς και Βρίκης. Η πρώτη έντεκα για τον Ελλαδίδη τεχνικό. Σάπινεν, Πρόκοπο είναι οι δύο τραυματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν πρόβλημα από τον προηγούμενο αγώνα. Ο Κασμένης στον πάγκο. Και στη θέση τους ο Βρίκης, ο Χριστού και ο Φραντζής. Ο κόσμος εδώ στη Δυτική και στην Βόρεια, όπου είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, δεν ξεπερνούν τους 500. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Άρχον του αγώνα είναι ο κύριος Δημήτρης Σολομού, πρώτο παιχνίδι για τον Κύπριο Ρεφ, με βοηθούς τον κύριο Χριστοδούλου Πολύδωρο και τον κύριο Δημήτρη Δημήτρη. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Θεόδωρος Σοκοκλέους και παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Καπιτανής. Στο ΒΑΡ ο Μενέλαος Αντωνίου και ΕΙΒΑΡ ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Αυτά σαν πρώτη εικόνα από το ΑΕΚ Αρένα και το Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Πολύβιε.
2: Ωραία, θα τα πούμε σε πολύ λίγο ξανά Μιχάλη, πάμε σε διαφημίσεις.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
5: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Ησυχάσατε λίγο, ε?
9: Αρκετά, επιστρέφουμε.
8: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
9: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
8: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
9: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
8: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
9: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
8: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
9: Εκπομπή Call & Score
8: με τον Ανδρέα Αναστασίου
9: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
4: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες, οι αρχηγοί των δύο ομάδων, της Αραδίπου και του Ολυμπιακού, από τον διαιτητή του αγώνα. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι εκεί. Έλα, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το ΑΕΚ Αρένα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ. Το τελευταίο παιχνίδι χρονικά της τέταρτης αγωνιστικής για τη Cyprus Link by Stigma, για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Να πούμε στα γρήγορα πώς ξεκινούν οι δύο ομάδες, με την Αραδίπου του Γιαννάκη Οκά να παίζει με σύστημα 3-5-2. Ντεμάρκο, Ντάνι Εντρίκες και Γκαρσία είναι η τριάδα στην άμυνα. Χάιρο, Κουμουρίς, Βαν Νιούλεν, Γκαρσία και Ελμπουχαταουί είναι στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Γκονζάλες, και στην κορυφή ο Πέτροβιτς με τον Ποντικό. 3-4-3 ξεκινάει ο Γιώργος Κωστή, αγαπημένο σύστημα για τον Ελλαδίτη coach. Ο Μάρτιν, Στάμας και Κουντέ, τριάδα στην άμυνα. Πεχλιβάνης, Φραντζής στα δύο άκρα, εσωτερικά ο Χρήστου και ο Αλμέιδα. Βρίκης, Ρώσα στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Κυνηγόπουλος με το hat-trick, το μοναδικό στην κατηγορία μέχρι στιγμής. Στην κορυφή της επίθεσης, για τους γηπεδούχους, τον Πάνκο Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Χριστοφίαν, Θήμου, Ευρυπίδου, Αντωνίου, Νικολάου, Πολυκάρπου, Άντζε, Παπαούλος, Πακόσο και Παντελή. Για τους φιλοξενούμενους, στον Πάγκο, Κυριάκου Βαρνάβας, Φουριάς, Δωμάς, Οκάς, Λόλης, Ντασίλβα, Τζορτζής, Πραξιτέλους, Ηρακλέους, Κίτσος και Εστέβες. Έτοιμος ο κύριος Σολομού για την έναρξη του αγώνα. Αυτή τη στιγμή αρχίζει το παιχνίδι. Να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες καλό αγώνα. Πρώτες επαφές για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ξεκινώντας από την άμυνα με τον Τάμα στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ομόνια Αραδίπου, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 3 τέρματα υπέρ, 2 κατά, σε μία νίκη και 2 ισοπαλίες. Αίτητη η Ομόνια Αραδίπου, αίτητος και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Να δούμε τον Κυνηγόπουλο από αριστερά τώρα που κερδίζει την μπάλα. Έχει κοντά τον Μάρτιν, θα δώσει στον αρχηγό και ο πίσω στον Κουντέ. Λοιπόν, έλεγα για τον Ολυμπιακό, στην 11η θέση με 3 ισοπαλίες στα πρώτα 3 παιχνίδια, έχοντας συντελεστεί 6 υπέρ 6 κατά. Τα 2-3-3 στο ΓΑΣΥΠΗ με Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου διαμόρφωσαν τη θέση που βρίσκεται μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός στον πίνακα. Να πούμε ότι υπάρχει διακοπή 2,5 σχεδόν εβδομάδων, ίσως η μεγαλύτερη διακοπή λόγω των εθνικών. 4 παιχνίδια για την Εθνική Κύπρου ακολουθούν. Από δεξιά τώρα η Ομόνια Αραδίπου, καλύπτει ο Κουντέ και κερδίζει, δίνει στον Μάρτινς. Ωραία παγιά προς τον Κυνηγόπουλο. Αφήνει στον Πεχλιβάνη, περνάει την πλάγια γραμμή. Πλάγιο για την Ομόνια Αραδίπου. Ένα παιχνίδι σημασίας και για τις δύο ομάδες, με τους ίδιους στόχους στη φετινή σεζόν. Δεν έχουν δεχτεί την ήττα μέχρι στιγμής στα πρώτα 3 παιχνίδια. Καλές παρουσίες. Θα έχουν το περιθώριο να διορθώσουν αδυναμίες στη διακοπή, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο και αφύρωπο, τουλάχιστον με την εικόνα των πρώτων 4 αγωνιστικών. Ομόνια Αραδίπου. Θέλει να ανέβει ο Γκονζάλες, ο Ματίας Γκονζάλες, βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Γιαννάκη Οκά. Ο Γιαννάκης Οκάς, ο οποίος δεν θα βρεθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής αντιμέτωπος με τον Γιώργο τον Οκά, τον γιο του, δεν είναι στο αρχικό σχήμα ο νεαρός για τον Ολυμπιακό. Γκονζάλες θα ρίξει προς το μέρος του Πέτροβιτς, θα κλέψουν εκεί με Μάρτιν στο Ολυμπιακού, μεγάλη παγιά προς το μέρος του Κυνηγόπουλου. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Ομόνια Αραδίπου και ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0. Προσπαθούν να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες. Τάμας ανοίγει ο Φραντζής, Φραντζής στο Ρώσα, Ρώσα στο Βρίκη, Βρίκη στον Πας, βγαίνουν μπροστά και πιέζουν οι ποδοσφαιριστές του Ομόνια Αραδίπου. Δυσκολεύεται ο Πας και δίνει πίσω στον Ταλιχμανίδη. Αυτός θα βγάλει μεγάλη παγιά προς το μέρος του Μάρτινς. Πρώτος ο Γκονζάλες. Κερδίζουν στον χώρο του κέντρου και θέλουν να φύγουν μπροστά ή του Ολυμπιακού με Πεχλιβάνη από αριστερά. Δίνει στον Χρήστου. Ανεβαίνει ο Κύπριος μεσοεπιθετικός. Κοβιμπορίο για την μπάλα, έχει στρίγμα τον Μάρτινς. Πάει εκεί η μπάλα, στα αριστερά. Θα γίνει παγιά στην επαρσόδικη στο κεφάλι του Κυριόπουλου. Πρώτη και παγιά λίγο έξω από τον Ελλαδίτη center for του Ολυμπιακού και πρώτο σκόρερ της ομάδας με 3 γκολ. Αυτό το εντυπωσιακό hat-trick την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου κράτησε τον Ολυμπιακό παίρνοντας τον βαθμό στο 94 με 3 γκολ του Παναγιώτη Κυριακόπουλου. Πολύ καλός επιθετικός. Πρώτη κεφαγιά, πρώτη φάση λοιπόν στο 4 για τον Ολυμπιακό. Κουντέ στον χώρο του κέντρου, προσπαθεί ο Ρώσα, κερδίζει την Ιστοβρίκη, θέλουν να παίξουν γρήγορα οι μαυροπράσινοι, που σιγά σιγά αρχίζουν να αυξάνουν την κατοχή της μπάλας. Φραντζής γυρίζει το παιχνίδι στον Τάμας και αυτός πιο αριστερά στον Κουντέ. Και πάλι στον Τάμας βγαίνει και πιέζει ο Ποντικός. Θα γίνει το λάθος. Είναι από αριστερά τώρα η Ομόνια Ραδίπου. Θα γίνει παγιά στην επαναστατική. Διώχνουν έξω από την επαναστατική. Θα γίνει το σουτ. Θα λιχμανίζει μεγάλη απέκρουση. Κονζάλες δεύτερο σουτ. Κοντράρι μπάλα στον μπλοκ του Μάρτιν. Να που και η Ομόνια Ραδίπου απαντάει στην κεφαγιά του Κυνηγόπουλου. Ένα λεπτό μετά. Με το ωραίο σουτ του Ελμπουχαουί. Με τα λιχμανίδη να απογειώνεται και με το δεξί χέρι να διώχνει την μπάλα. Συνεχίζει ο Μοναραδίπου, είναι μπροστά με Κουμουρί. Και πάλι στο Λεμπουχαουί. Πιο δεξιά στον Βαν Μιούλεν. Καρθία. Και πάλι Βαν Μιούλεν. Πιέζουν από δεξιά, θα γίνει λάθος πάσα από τον Βαν Μιούλεν. Όλα αυτά λοιπόν στο 5, και ενώ το σκορ είναι στο 0-0 ανάμεσα σε Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακό Λευκοσίας. Δύο πολύ καλές στιγμές και για τους δύο. Μία κεφαγιά του Παναγιώτη Κυνηγόπουλου, λίγο έξω από τα δοκάρια του Ζιβκοβιτς, και ένα σουτ στο στόχο από τον Ελμπουχαουί. Απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης. Από δεξιά πλάγιο με Κονζάλες, ο Ματίας Κονζάλες, λίγο πριν το κόρνερ, όπως ανεβαίνουν μπροστά από τη δυτική ή της Ομόνιας Ραδίπου. Κακό κοντρόλ από Πέτροβιτς, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει με καλές περγάμινες το παιχνίδι. Μάρτινς προς τον Κυριακόπουλο, θα κάνει φάουλ ο Γκαρσία. Γκαρσία, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Γιαννάκη Οκάμ. Είναι ο ένας από τις δύο αλλαγές που έκανε ο Κύπριος coach. Ο άλλος είναι ο Γκοντζάλες.
0: Έτσι άρχισε το παιχνίδι στην αρένα. Στο 6 Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακός είναι στο 0-0. Αφότερες βρήκαν από μια πολύ καλή ευκαιρία. Με τους καλείς δερουσιόνους ξεκινά το παιχνίδι. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο σε ΓΑΣΥΠΗ και αρένα. Σε ΓΑΣΥΠΗ και ΑΜΕΓΑ. Πάμε Λεμεσό. Έλα Μιχάλη.
2: Το ΑΜΕΓΑ στο 47 είμαστε της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Καρμιωτικά. Διπλή κίνηση από τον κύριο Ράσικοφ. Απόλυτα λογική, θέλοντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ο Βέρτον πέρασε εντός, ο Ελαλάτσι πέρασε εκτός, όπως και ο Μάρας έβγαινε στα βοηθήρια, και με τον Κορέα να παίρνει την θέση του, θέλοντας να αλλάξει ολόκληρη την αριστερή του πτέρυγα ο κύριος Ράσικοφ. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον Σαββίδη για φάουλ πάνω στον Παζέ. Το 47 της αναμέτρησης. Για να τα βοηθήσουν οι αλλαγές του κύριου Ράσικοφ. Ο Μεμάρης ήταν αρκετά μέτριος στο πρώτο μήχρονο. Στην ουσία Καρμιώτης θα κατάφερε να μπλοκάρει την ομάδα του Άρη και να μην μπορέσει να βγάλει το δικό της ρυθμό. Σαρφό για τον Πάντελη. Καλιάτα και πάλι Πάντελη. Πίσω για τον Τζάτρο. Ο Κουράτης, θα έχουν επιλογές. Θέλει παλιά, προς το δώρο του Εφαγγέ, διώχνει ο Γέμπλη. Καλούλου από δεξιά. Προσπίζει τον Πατρίκ. Σαρφό. Παντελή, από αριστερά τον Αουάρης. Για τον Κορέα, Εφαγγέ, ο Πάζε, πήγαν να αλλάξει όλα την παραγή. Η Τουάρε, αλλά κέρδισε ο Ντεμπελέ. Ρέινολτς για τον Ρούμπεν Γκαρσία, η κόντρα από τον Βέρτον Πλάγιοτ για την ομάδα της Καρβέλισσας. Το 48 παραμένει πάνω το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτιστα.
0: Πάμε και Γάσιμπι να δούμε, άρχισε εκεί το δεύτερο ημίχρονο.
3: Τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, καλησπέρα. 1-1 Ομόνια Κασαβαϊνή ύψονα χωρίς αλλαγές. Με ένα κόρνερ την ομάδα 47 δύσκολα επενεύει δεύτερο κόρνερ από τον Χρυστοδούλου σε κόρνερ του Τανάσε. Στο 15 ο Κουλίμπαλε ανοίξει το σκορ, στο 33 σοφάρισε ο Μπούτνικ. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Την έριξε κάποιος παίχτης της Καλλιόντισσας και παραδείγματος εκείνη την κάρτα είναι ο Γεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε τη θέση του Γραμματεία Τσεπάκ το 28. Είπαμε χωρίς διαφοροποιήσεις, χωρίς παρεμβάσεις από τους προπονητές. Στον πάγκο ο Μόνιας είναι σήμερα Έκτορ Γκοζάλες. Ο Μπέρκ είναι τιμωρημένος, θα χάσει και το μάτς με την Καρνιώτισσα. 9 του Οκτώβρη, όταν θα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική μετά τη διακοπή. Καρνιώτισσα που θα παίξει τον Απόλλωνα στις 10. Η μπάλα τώρα παίζεται στα μετώπιση της ομάδας του Ύψωνα. Ο Μακρίνιο Γεωργίου. Διώχνει τώρα ο Μπάρτο, όπως όπως απομακρύνουν την μπάλα. Προστατεύει ο Μπάρκοβετς πλάγιο για την Ομόνια, που μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την καθολική υπεροχή, σκόρεχαζε ευκαιρίες. Μετά όμως που σοφαρίστηκε, δεν μπόρεσε να απειλήσει. Έχει μια φλίαρη υπεροχή, 6 τελικές είχε στο πρώτο ημίχρονο. 2 στο στόχο, 2 τελικές η ομάδα του Ύψωνα, 1 ήταν τον γκολ. Σε 97-30 κατοχή της μπάλας, 4-0 τα κόρνερ, τα οποία τώρα έχουν γίνει 6-0. Άρα το αποτέλεσμα είναι στο 1-1. Προσπαθεί ο Αθανασίου.
2: Ο Σαρφώτος σουτ δοκάρι για τον Άρη. Το 50 πιο μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Η μπάλα κάπου πρέπει να έχει κοντράρει και πάει κόρνερ κιόλας. Από το σουτ του Σαρφώ, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κοντράρει στον Ρέινολτς. Και βρήκε το δοκάρι, το πρώτο υποχτερήσεγε.
3: Αθανασίου ευκαιρία και σώζει εκεί τελευταία στιγμή ο Καμίς και έπεσε και ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εγκαρδόντισε να κάνει την ανατροπή στο 50 σε μια φοβερή ενέργεια από τον Ταμπέκου. Η μπάλα σώθηκε στον Αθανασίου με το ένα χέρι, με το δεξί χέρι. Ο Καμίνσκι κάνει την μεγάλη επέμβαση όπως είχε κάνει και στο 3 ο Χριστοδούλου. Ένας δαιμόνιος Ταμπέκου από την δεξιά πλευρά δημιουργεί πολλά προβλήματα στον Μπάρκοβετς. Είχε τη λισέντρα, ισοφάρισε η ομάδα της, του Ύψωνα στο 33. Τώρα έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Αθανασίου έχασε μοναδική ευκαιρία στο 50 για το 1-2. Η Ομόνια είναι φλίαρη, προσπαθεί τώρα να περάσει από τον αρχηγό τον Ντελούκας ο Εβάντρο. Μπάλα είναι έξω για την Ομόνια. Συνέχεια τώρα με τον Κουλυμπαλή που άνοιξε το σκόρ ο αρχηγός και φαινόταν ότι η Ομόνια θα είχε εύκολο έργο, όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το αποτέλεσμα μπορούσε τώρα να ήταν 1-2. Την πάρα τώρα στον Ακιντόλα, ώστε να περάσει από τον Γεωργίου. Ο Ακιντόλα κλείνεται από 3, δίνει πίσω για τον Μπάρκοβετς. Ετοιμάζει ένα τετράριο Σλοβένος ο Περκεγένετο. Περιμένει ο Εβάντρο, κόβει εκεί ο Κιάκος, μακριά. Μαχάσα για τον σκόρερ Μπούτνικ το 1-2. Έχει καλά στοιχεία για τα διαστήματα ομάδα του Ύψωνα και θέλει να βρει την ταυτότητά της. Κόβεται ο Αθανασίου, ο οποίος έχασε σπουδαία ευκαιρία νωρίτερα. Παλιά για τον Τιόνι, πέρασε, εκτέλεσε πάνω στο Χριστοδούλου. Ήταν πλάγια μόνο στην περιοχή. Το σούτ του όμως δεν δημιούργησε πρόβλημα στο Χριστοδούλου. Τελική προσπάθεια μεν, αλλά το σούτ του μάζεψε εύκολα ο τερματοφύλακας της Κάσα Βαϊνή, ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό. Πάρα τώρα είναι έξω. Ο Αθανασίου παρολίγο να δημιουργούσε τρομερά προβλήματα στο γάτιπι με την ευκαιρία που είχαν στο 50 με τον Καμίνσκι να του λέει όχι.
0: Πάμε για λίγο αρένα να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι και θα εναλλάσσεστε και οι τρεις μεταξύ σας. Έλα Μιχάλη.
1: Το 13 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα παραμένει το 0-0. 3 λεπτά προηγουμένως στο 10 είχαμε τη δεύτερη τελική από Κυνηγόπουλο, η οποία έφερε το δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλό σούτ από τον Ελλαδίτη Φορ. Κόντρα ριμπάλα και κατέληξε σε κόρνερ. Δεύτερη τελική και για τον ίδιο στα πρώτα 13 λεπτά. Ακόμα ένα κόρνερ κερδίζει τώρα ο Ολυμπιακός με Πεχλιβάνη από δεξιά, όπως ανεβαίνουν οι μαυροπράσινοι. Και τίποτα στερηστές τα κάρε του Τσίπκοβιτ. Τελείται το κόρνερ και φαγιά στο πίσω μέρος του δεύτερο δοκάρι. Εκεί είναι μόνο ο αρχηγός του Ισογονέα Φαραδίπου, ο οποίος θα βγάλει προσμένη παγιά προς το μέρος του Πέτροβιτ. Θα χαθεί μπάλα και φεύγει από δεξιά απέναντι από τον Ταλιχμανίδη. Θέλει να κάνει βεβαιασμένη την παγιά, πολύ δυνατή παγιά προς το μέρος του Κουμουρί, ο οποίος προλαβαίνει από αριστερά τώρα. Παίρνει στο αγωνιστικό χώρο. Θα κάνει το μπάζα προς το δέντρο του πέρασε που δεν θα προλάβει ο Πέτροβιτς και πάει ο Ολυμπιακός με Κυριγόπουλο. Σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, Παναγιώτης και Κυριγόπουλος περνάει από αριστερά. Θέλει να περάσει και από τον Καρσία, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο κύριος Σολομού. Πολύ καλή παρουσία του Κύπριου ρεφ μέχρι στιγμής. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν τις πρώτες αγωνιστικές, μέχρι στιγμής ο κύριος Σολομού αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί δίνει χώρο στους ποδοσφαιριστές και στον αγώνα γενικά. Αραδίπου από αριστερά, στο 14, γεννώ το σκορ είναι στο 0-0. Τρεις πολύ καλές φάσεις, δύο για τον Ολυμπιακό, μία για την Ομόνια Αραδίπου. Να δούμε και αυτή τη φάση και να πάμε στα φάρμακα και στον Μιχάλη. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Ποντικού. Από δεξιά πιέζεται και από τον Μάρτιν, πλάγιο από τα πόδια του Ποντικού. Πάμε στο ΑΜΕΓΑ και στον Μιχάλη να δούμε πως εξελίσσεται εκεί το Αρκαρνιώτησα. Μιχάλη.
2: Εδώ στο 55 είμαστε, παραμένει 0-0. Ανάμεσα σε Άρη και Καρμινιώτησα σε ένα πολύ καλύτερο από πλευράς ρυθμού δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα πιο γρήγορο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο μέρος. Δηλαδή τον ταξίδι για τον Ψύχα θα διώξει, θα φέρσει καλύτερα ο Γιάνκο και τώρα θα δώσει για τον Καουστάτ από δεξιά ο οδηγός, είναι όμως από τον Σταβιδί. Ψάχνει σχόλια για δεύτερο συμπαίκτη, Καλούλου και πάλι Καουστάτ και στη μεσαία γραμμή πίσω για τον Γιάνκο. Ο Άρης που θέλει να βάλει πίεση δεν στάσει τώρα πρώτα λεπτά. Στο 50 με το δοκάρι του Σαφώ και στο 54 το Σούτε Φαγγέ, οι δύο του φάσεις καλές μέχρι την ίση του δεύτερο μήχρονο. Ο Βέστρο έχει δώσει άλλη πλέον η αλήθεια με την είσοδο του στον χώρο και τώρα μια όμορφη φάση για τον Μπαζέ. Ο Μπαζέ έχει χρόνια για το σούτ, το κάνει, είναι καλό έξω. Λίγο πάλι από το οριζόντιο δοκάρι, το 55 απειλεί και πάλι ο Άρης που έχει πει ορεξάτος αυτό το δεύτερο μήχρονο. Είπαμε είσοδο του Βέστρο έχει δώσει άλλη πλέον στην επίθεση της ομάδας του κυρίου Ράσκοφ. Ήδη στα πρώτα 10 λεπτά καταγράφουμε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες για τον Άρη με αποκορύφωμα το δοκάρι του Σαφώ στο 50 λεπτό. Ρέινολτς για τον ταξίδι που κατεβάζει για τον Κοκκινόστα. Εκεί καλή αμήνα από την Καγιάτα. Πίσω για τον Ζάντρο, Άρης που τρέχει. Έχει πάρει πλέον ρυθμό η ομάδα του κ. Ράσκοφ και θέλει να το διατηρήσει αυτό το ψηλό τέμπο. Καλούλου για τον Μπαζέ. Αντίπαλο τον Τσαμίδη και πάλι Καλούλου. Μπάλα στον άξονα, Καγιάτα, ωραία αριστερά για τον Πάντελη που ανεβαίνει και ο Κουράτης. Κεντρικός αμυντικός για τον Κορέια. Συγκρίνει στον άξονα ο Κορέια, έχει επιλογή τον Καλού, τον βλέπει. Ανοίγεται δεξιά ο Καουστάτ, περνάει την μπάλα. Αντίπαλο τον Αργυρίου, Καουστάτ πατάει περιοχή ο αμυντικός. Πρασάρι, ο Φαγκέ δεν μπορεί. Καλή άμυνα από τον Γέμπλη, ο Άρης προβαίνει όμως με σαρφό. Κλείνεται τώρα από τον Κοκκινόφτα, αναγκάζεται να δώσει πιο πίσω την παράκη που είναι ο Γιάνγκο. Τέταρτη καλή στιγμή όμως για τον Άρη, τα πρώτα 11 λεπτά. Καλούλου, σηκώνει μπάλα με στόχο τον Εφαγγέ, διώχνει ο Ντεμπελέ. Ο Ψύχας κατεβάζει για την Καμιώδησα, τέλεια κάνει λίγο μπάλα για να μπορέσει να αποφωτιστεί από την πίεση του Ψαφιού Άρης. Ο Παζέ πονηρή παγιά μέσα από τον Δεύτον.
4: Ένα με τον Καλάσε, το 57, χαμός εδώ, στιγμός στο γάσιπι. Ο Τανάσε θα κάνει το 2-1, καρποφορεί υπεροχή της Ομόνιας. Τελευταία λεπτά πολιορκούσε την ομάδα του Ήψωνα. Το σουτ που έγινε από τον Διόνι, ασταθώς ο Χριστοδούλου. Και πρώτον γκολ με Φλωρίν Τανάσε, ο Ρουμάνος επιθετικός. Δεν είχε κανένα πρόβλημα μέσα από τη μικρή περιοχή να στείλει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη αιστεία για το 2-1 της Ομόνιας κόντρα του Κάσαβα Ενή. Μέσα σε ένα παραλήρημα από 9.000 φίλους του Τριφυλιού, η Ομόνια που πιέζεται από το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Είχαμε και μια ένταση προηγουμένως για πληκτισμός των δύο αρχηγών και εκεί την κάρτα σε Κουλυμπαλή και, και τον Ντελούκας. Αυτό φαίνεται έχει θυμώσει τους παίκτες της Ομόνιας. Ωραίος συνδυασμός, Διόνι Τανάσε, κάνει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Κανείς εκεί για να απομακρύνει την μπάλα και ο Ρουμάνος από κοντά πέτυχε το 2-1 και ξανά σε θέση οδηγού η Ομόνια. Για την πάσα πρώτα από τον Ευάντρο στον Διόνι. Τανάσε την έδωσε στον Διόνι. Περιμένουμε να γίνει τσεκ στη φάση. Ακόμα να δείξει σέντρα ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Τώρα λέει ο Κέιν γκολ 2-1 και γίνεται η σέντρα από την ομάδα του Ήψωνα. Το 59, 2-1 η Ομόνια. Την κάθε που αποδοκιμάζεται έχει γίνει κόκκινο πανί ο αρχηγός του Ήψωνα, ο Ντελούκας. Τον γκολ λοιπόν για την Ομόνια στο 57.
3: Υπάρχει φάουλ τώρα για τους κίτρινους του Ήψονα. Ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή. Παρακάτω για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ομάδα του Τριφυλιού πήρε ξανά προβάδισμα το 12ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου στο 57ο του αγώνα και θέλει να διευρύνει την υπέστη διαφορά εκμεταλλευόμενη το momentum. Κεφαλιά από το Σάτκα προς το μέρος του Πράγου, ανέβασε απόδοση. Ο Μόνιο ψάχνει την Ιοντιόνη, δεν κυνηγά την μπάλα. Αφήνει και πάει στον αιματοφύλακα Χριστοδούλου. Και τώρα για τον Ντακράσα προς το μέρος του Κιάκου, λάθος. Παναγιώτης Ανδρέου βλέπει την κίνηση που κάνει παλιά στον χώρο για τον Διόνι με πλάτη των αρχηγών Ντελούκας. Δίνει στον Τανάσε, πάει να περάσει από τον Ντελούκας. Ο αρχηγός, ο Τανάσε, έρχεται εκεί ο Κιάκος και θέλει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Πάρα πολύ δύναμη από τους παίκτες της Ομόνιας και από τους παίκτες του Ύψωνα και με τους φίλους του Τριφυλιού να έχουν μπει για τα καλά στην εξίσωση. Έχουν βοηθήσει σίγουρα την ομάδα να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα. Την μπάλα τώρα στον Ντουβέρν. Το ένα δεξιδική προσπάθεια. Ο Ντουβέρν θα κάνει και τη σέντα στο δεύτερο δοκάρι. Περιμένει εκεί ο Ακιντόλα. Σταματά απέναντι από τον Ανδρέο Γεωργίου. Ακιντόλα πέρασε, γύρισε, κόπηκε. Ακιντόλα ξανά κόρνερ από τον νεαρό Ανδρέα Γεωργίου. Μια επίθεση έρχεται την άλλη. Έχει κλείσει τον Ύψωνα στα καρέ. Τον έχει πιάσει από το λαιμό, μου επιτραπεί έκφραση, η Ομόνια τα τελευταία λεπτά. Και κατάφερε, είμαστε τώρα στο 60 πριν από 3 λεπτά, να φτάσει ένα δεύτερο τέρμα και να προηγείται με τον Φλωρίν Τανάσε, τον εκτελεστή των στημένων φάσεων, κόρνερ και φάουλ. Διότι τα κόρνερ τα οποία εξουδετερώσε με δυσκολία το δεύτερο ημίχρονο ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Θα περιγράψω κόρνερ και να πάμε στην ΑΕΚ Αρένα. Τανάσε ετοιμάζεται, συνοστισμό στα καρέ, ετοιμάζει Μπουαμερ Τάνκοβιτς. Η Ομόνια αλλαγή εκτέλεση μαζεύει ο τερματοφύλακας της Κάσα Βαϊνίου Χριστοδούλου. Το 2-1 στο 61 διατηρείται για την Ομόνια. Θυμίζω 15 κουλυμπαλί το 1-0. Ο Ταμέκου σέρβιρε και ο Μπούτρικ ισοφάρισε το 33. Στο 50 χάθηκε τεράστια ευκαιρία με τον Αθανασίου για την ομάδα του Ύψωνα. Με το γόνατο είπε όχι ο Καμίσκι. Χάσε όμως ευκαιρίες και η Ομόνια στο πρωτοημίχρονο με τον Ακιντόλα και τον Τανάσε. Και στο 57 ο Ρουμάνος σκόραρε για το 2-1. Συνεχίζει Μιχάλη Χαϊλή.
1: Στο 22 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακός είναι στο 0-0. Δεν έχουμε γκολ, έχουμε φάση. Στο 16 η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία με Κουμουρί για την Ομόνια Ραδίπου. Απογειώθηκε και πάλι ο Ταλιχμανίδης. Δύο μεγάλες ευκαιρίες και ιδίως στο στόχο, όπως τη σταμάτησε ο Ελλαδίδης κίπερ. Ευκαιρίες είχε και ο Ολυμπιακός, δεν κατέληξαν όμως στο τέρμα. Τα σούτ και οι κεφαγές του Κυριακόπουλου. Φάουλ τώρα για την Ομόνια Ραδίπου με Χάιρο. Χάιρο και Κουμουρίς, τα δύο άκρα τα οποία δίνουν πολύ πολύ βοήθεια επιθετικά και αμυντικά. Κουμουρίς ο οποίος αλλάζει συνεχώς θέση. Εκτελείται με τη Μάρκο τώρα. Αφήνει μάλλον ο τη Μάρκο τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Ντάνιχερ Ερνάντες Ενρίκε, συγγνώμη. Αυτός θα εκτελέσει προς το μέρος του Ποντικού. Φραντζίζει είναι εκεί, θα κάνει την κεφαγιά. Θα πάει προς το μέρος του Πέτροβης στο χώρο του κέντρου. Πέτροβης στο Κουμουρί, θέλει να φύγει στον Ποντικό. Δεν θα φτάσει και η μπάλα. Θα επιστρέψουν την μπάλα προς το μέρος του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αυτός με μία προς το μέρος του Κυριακόπουλου. Με τον Ντεμάρκο εκεί διεκδικεί, θα κερδίσει όμως τον Ντεμάρκο. Θα κάνει την πάσα προς το μέρος του Ποντικού, θα χάσει όμως εκεί ο Κύπριος, ο Center Four. Θα πάρουμε Κωνσταντίνο Χρήστου στον χώρο του κέντρου, όλα αυτά στο 23, Ομόνια Ραδίπου 0, Ολυμπιακός 0. Με αρκετές ευκαιρίες τα πρώτα 23 λεπτά και για τις δύο ομάδες, δεν κατάφεραν όμως να ανοίξουν το σκορ μέχρι στιγμής. Χάιρο και πάλι από αριστερά. Επελάμνη, περνάει ένα, περνάει δύο και φεύγει. Βγαίνει τώρα ο Τάμας, θα προλάβει ο Τάμας. Πέρασε από δύο ποδοσφαιριστές, εξαιρετικός, ακραίος της Ομόνιας Ραδίπου, με υποσχετική από την ΑΕΚ Λάρνακος. ΑΕΚ Λάρνακος, η οποία θα είναι και η επόμενη ομάδα που θα αντιμετωπίσει εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, σαν φιλοξενούμενη η Ομόνια Ραδίπου στις 12 Οκτωβρίου, μετά το τέλος και του National League, όπου θα παίξουν οι εθνικές. Κουμουρίς γυρίζει προς το μέρος του Πέτροβης, βγαίνει πρώτος εκεί και διώχνει ο Μάρτινς, Πεχλιβάνης, δίνει ωραία προς τον Κυνηγόπουλο, θέλουν να βγουν μπροστά με Μάρτινς τώρα παριστερά. Κοιτάει ο Κυνηγόπουλος, θα πάει εκεί μπάλα. κλείνεται μέσα από τρεις, κρατάει και δίνει πολύ ωραία στο παιχνιδάνι. Θέλουν να περάσουν όμως στο κέντρο, πιέζονται εκεί από τους πόσπερις τεσσεράδι που κρατάνε όμως του Ολυμπιακού. Αλλάζει πολύ ωραία στο Χρήστου. Χρήστου επελευθερώνει και δίνει στο Φραντζή. Ανεβαίνει από δεξιά, έχει κοντά του Ρόζα. Θα δώσει στο Βρίκη. Βρίκη. Έχει στηρίγματα, κρατάει την μπάλα. Θα δώσει τώρα πίσω στον Μπάς. Χάνεται η προϋπόθεση αντεπίθεσης. Ρόζα, Βρίκη. Από δεξιά συνεχίζουν ή του Ολυμπιακού. Πιέζεται εκεί και χάνει από τον Ρίγκες. Πιέζει όμως ο Βρίκης για να ξαναπάρει την μπάλα. Διώχνει ο Ενρίκες προς το μέρος του Ποντικού. Παίρνει στον χώρο του κέντρου και θα κερδίσει και το φάουλ. Σταματώντας έτσι αυτό το passing game του Ολυμπιακού, ανεβαίνοντας από δεξιά ο Ποντικός. Κερδίζοντας φάουλ στον χώρο του κέντρου στο 25 της αναμέτρησης. Και ενώ το σκορ είναι στο 0-0 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Και πάλι De Marco από αριστερά. Κοντά το Κουμουρίς, απελευθερώνεται, έχει δεξιά τον Γκονζάλες. Εκεί θα πάει μπάλα, μπροστά του είναι ο Μάρτιν. Γκονζάλες, περνάει και κλείνει, κάνει το σούτ με τα αριστερό, λίγο έξω. Μεγάλη ευκαιρία με Ματίας Γκονζάλες, πήρε μέτρα, πέρασε από Μάρτιν, έκανε το αριστερό βολέ. Λίγο έξω από το αριστερό, κάθε το δοκάρι, τούτα Λιχμανίδια. Καταγράφεται ακόμα μια πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 25 της αναμέτρησης. Και ενώ το σκορ δεν έχει ανοίξει, παρότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Με ελεύθερο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τα Λιχμανίδη σε Φραντζή. Θα δούμε αυτή την ανάπτυξη και να πάμε αλφαμέγα. Κόβουν και πάλι τις Μονεφραδίππου. Ο Βρίκης ξαναπέρνει, θα χάσει από Χάιρο. Καλύτερος παίχτης μέχρι στιγμής της Μονεφραδίππου. Ελμουχαουή, γυροφέρνουν οι παιδούχοι. Ματίας Γκονζάλες από δεξιά, συγκλίνει και πάλι αριστερά, ωραία προς τον Ελμουχαουή. Κοιτάζει προς την επαναρθωτική, δεν υπάρχει κάποιος μέσα. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι ο Ελμουχαουή. Προς το μέρος του Ντιμάρκο. Δημάρχο κάθετα στο Χάιρο. Έχει τον Κουμουρί κοντά του. Πάει πίσω η μπάλα. Πάμε στο Μιχάλη να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ. Μιχάλη.
2: Στο 66 εδώ, Άρης Καλαμίδης στο 0-0. Επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε ακόμα ακόμα, αλλά παρακολουθούμε πολύ καλύτερο θέαμα. Με την καμία σαν μπροστά, ταξίδι στα πλάγια και δεξιά. Η παγιάση υπερχεί επικίνδυνη, διώχνει ο Κορέα για τον Ζάντρο. Δεν προλάβει ο Πάτρικ και δεν προλάβει ούτε ο ερχόμενος από πίσω ο Ρούμπεν Καρσία, ο οποίος αν είχαν επαφή με την μπάλα πολύ πιθανόν να έπαιξε καρδίσια, καθώς ήταν σε πάρα πολύ προνεκτική θέση. Ο Κορέα όμως, ο εμπειρότατος άντερ στον Κορέα, κατάφερε και έδωσε την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Παραμένει έτσι στο 0-0. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με την Καρμιόζησα να ισορροπά κάπως τα δεύτερα λεπτά, αλλά ο Άρης παραμένει σε ένα πολύ επιθετικό ο τέμπο. Βέφτον για τον Κορέα. Η παλιά μπροστά, λάθος παλιά από τον Κορέα, θα βρει τον Ρέινολτ. Υπάρχει βρίσκει ο Στέντ στον Κορέα νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό. Κρατάει αυτό το 0-3-0 στην Καρμιόζησα. Και όσο κρατάει τόσο αυξάνεται η επιθετικότητα του Άρη. Ετοιμάζει άλλες δυο συγκινήσεις ο κύριος Βασκόφ. Νίκολης και νομίζω Λέμπι είναι ο άλλος, ο κεντρικός επιθετικός του Άρη. Νομίζω πολύ λίγο τις δύο κινήσεις από τον κύριο Ρασκόφ. Ταξίδης, πολύ προσελαδίτης. Για τον Πάνοβιτς που έχει έρθει και παίζει αριστρομπάκ ο Πάνοβιτς. Τεμπελέ για τον Γκέμπλη. Λάθος από τον Σαβίδη και δίζει ο Κορέα. Σαφώ. Πάλι άντες στον Κορέα από αριστερά ο Βραζιλιάνος. Για τον συμπατζέδη των δευτών. Καλιάτα. Σαφώ τώρα. Όλοι οι καρμιές είναι πίσω από το μεσιά γραμμή. Και αμήνεται σε αυτή τη φάση. Περνάει ο Καλιάτα. Έχει χρονιά σου, το κάνει, είναι καλό. Με γνωστικά του Γιανακόπουλος Ρεφαγκέ. Σουτ και γκολ για τον Άρη. 1-0. Τζούνιο Ρεφαγκέ. Σκοράρει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ισοφαρίζει τη δικιά του καλύτερη προσωπική επίδοση από τη σεζόν 22-23 στην Κόμελ τη Λευκορώσια, από τη Λευκορωσία. Όταν και τότε είχε σκοράρει για τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Πονέδια offside από πλευράς της Καρμιόζησας. Να δούμε Βέβαια και την πήρε το ΒΑΡ. Εδώ αν δεν πρέπει να το φυλαφώ την βασική προβολή από την Cina Vision. Αυτό την έχουμε ακόμα μια για να είμαστε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη θέση. Το 69 λοιπόν ανοίγει το σκορ ο Άρης με τον Junior Εφακέ. Απομένει να δούμε και την επικύρωση ή όχι από το VAR. Υπάρχει και παίχτης της Καμέσας κάτω, είναι τραυματίας, οπότε καλύτερα πάμε σ' άλλο γήπεδο. Έλα Μάκη, πάμε Γασιπί.
5: Ναι, στο Γασιπί είμαστε στο 70 λεπτό. Υφίσταται το Ομόνια Κράσαβαϊνι 2-1. Έχει τον πρώτο λόγο η Ομόνια, όμως έχει δικαίωμα την ελπίδα η ομάδα του Ύψωνα. Δεν υπήρξε κάτι καλό ενώ από πλευράς φάσεων μετά το δεύτερο γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ιφυγείου που έχει έτσι ένα έλεγχο στο παιχνίδι, το 57 σκόραρε ο Τανάσε. Προσπαθεί η φιλοξενούμενη ομάδα να βγει μπροστά χωρίς όμως να τα καταφέρει για να απειλήσει από κάποιες προποθέσεις μια-δυο φορές. Υπάρχει ένα πέσιμο του Ευάντρο, μπάλα στον Κουλυμπαλή, την στον Παναγιώτη Ανδρέου. Κατοχή για την ομάδα για πρωτοβουλία με τον Λουκ Μπράουερς. Θα πω ότι έγιναν και δύο αλλαγές. Μάλλον ο Τάνκοβιτς πήρε την θέση του Τανάσε για την Ομόνια, ενώ αλλαγές έγιναν και από πλευράς των φιλοξενουμένων με Πρόμπεϊ και Μπόατεκ στον αγωνιστικό χώρο. Έφυγε ο Μπούτνικ. Στο σούτ και ένα καλό είναι από τον Τάνκοβιτς. Σώζει πολύ ωραία προσπάθεια, κάνει εκεί ο Χριστοδούλου το 71. Λέει όχι στον Σουηδό, καλό, καθώς πέφτει ωραία και κρατάει ανέπαφε την εστία του Χριστοδούλου σε αυτό το διαγώνιο φαλτσαριστό σου του Μουάμερ Τάνκοβιτς, έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο Ντουβέρ. Θέλει την μπάλα πίσω για τον Ανδρέου, κυνηγάει την μπάλα ο Μπακάσα, παίρνει ο Σάτκα και τροφοδοτεί τον Μπάλκοβετς. Αμείνονται οι φιλοξενούμενοι. Που είναι που επιτίθεται από τη δεξιά πλευρά τώρα.
2: Μάκη, να σε διακόψω. Πάει στο VAR να το δει ο κύριος Γεωργίου, προφανώς τον θέλει εκεί ο κύριος Ιωάννης Στόδουλου. Για να ξέρει αν υπάρχει offside, ο Εφαγγέλη έδωσε στη θέση offside. Α, όχι. Βλέπω εδώ ότι δείχνουν αν υπάρχει foul από τον Βέρτον στον Ρέινς. Αυτή τη φάση του δείχνουν. Του κύριου Γεωργίου. Μετά τώρα κάνει μια κίνηση αλήθεια βέβαια προς το πρόσωπο του Ρέινολ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσικό ή όχι αυτή η κίνηση που κάνει ο Βραζιλιάνος. Πάντως βρίσκει στο πρόσωπο του Ρέινολ και πέφτει κάτω. Ο Σκοτσέζος ο οποίος τώρα έχει σηκωθεί. Θα αναπέξει που ήταν δραματίας όλο αυτό το διάστημα κάτω. Να δούμε τον κύριο Γεωργίου τι θα αποφασίσει. Έχει αποφασίσει. Για να δούμε. Μετράει κανονικά το κόλ. Ή δίνει φάουλ, όχι. Δίνει φάουλ τελικά. Μας βέρδεψε με την κίνησή του. Έριξε προς την τσέντρα. Παρηγύρισε να παίξει στο Άρη. Και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε αυτούς και είπε όχι. Δεν υπάρχει κόλ. Υπάρχει φάουλ στον Δεύτον και κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο. Οπότε δεν μετράει το κόλ του Εφαγγέ. Παραμένει το Άρης 0. Καρμιέται σαν 0 στο 73 είμαστε. Ετοιμάζει και την πρίκυνηση ο κύριος Ράσικο με Νίκολης και Λέμπη. Πάμε κάθε βίντεο κόψε τον Μάκη Νικολάου μέχρι να έχουμε ξανά επανέναξη εδώ το Αλφα Μέγα.
5: 2-1 στο 73 πριν από 3 λεπτά. Ευκαιρία πολύ καλή με τον Τάνκοβιτς. Έσωσε ο Χριστοδούλου. 9.041 εισιτήρια κόπηκαν στον απόψινο αγώνα. Κατοχή τώρα με τον αρχηγό τον Ντελούκας. Θέλει την μπάλα στον Μπόατεκ. Πάσα του Πάρτο για τον Ανδρέα Γεωργίου. Στο πρώτο ημίχρονο αναγκαστική αλλαγή πήρε τη θέση το 28 του τραυματία Τσεπάκ. Προσπαθούν να οργανωθούν στη μεσιά γραμμή φιλοξενούμενοι. Πάσα για τον Κιάκο. Κατέβασε εκεί ο Σακράσα. Μπόατεκ στην κορυφή της επίθεσης μετά την αποχώρηση τριάσταση του Μπούτνικ. Είναι ο Πρότμπεϊ ο Λαδός. Θυμίζω στο 15 ο Κουλίμπα ανοίξε το σκορ. Στο 33 ο Μπούτρινγκ ισοφάρισε. Στο 57 ο Τανάσε σημείωσε το 2-1. Κακουλής και Μωτρό ετοιμάζονται
3: στην περιοχή ο πρώτος με ισουτάρει και πάει παραπάνω από την αιστεία, αλλά η κυρία Μαρία Χρυσκοδούλου σηκώνει το σημειάκι της και υποδεικνύει σε θέση offside τον Μπρόντμπεϊ. Δεν υπάρχει ευκαιρία, αλλά αλλαγές θα γίνουν σε πολύ λίγο από πλευράς Έκτορ Γκοζάλες, του βοηθού του Μπέρκ που είναι τιμωρημένος. Αγωνία σίγουρα από τη στιγμή που η διαφορά είναι στο έναν γκολ. Μοτνόρ, Καγουλής και να δω και ποιος άλλος ετοιμάζονται από πλευράς της Ομόνιας. Έκανε μία αλλαγή ο Γκοζάλες βάζοντας τον Τάνκοβιτς στο μάτς. Προηγουμένως, όπως είχατε και μια καλή ευκαιρία για το 3-1. Ευάντρο Ανδρέου, ωραία κίνηση. Ανέβηκε ο Ντουβέρ, αλλά δεν κοτρόλαρε. Όμως, πέντε χειροκρότημα από τους φίλους του Τριφυλιού. Με 9.041 εισιτήρια. Τα κράσα, πάντα του ύψωνα που σε ένα διαστήμα δείχνει καλά στοιχεία. Ανεβαίνει, είναι καινούργια ομάδα. Πολλοί είναι οι παίχτες. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Τώρα είναι ο Κιάκος, παίζει με Απόλλωνα την επόμενη αγωνιστική, είναι και το πρόγραμμα τέτοιο. Είναι τρεις ήττες που έχει, ενδεχομένως σήμερα να δεχτεί και την τέταρτη. Έχει όμως δρόμο το πρωτάθλημα. Και ο Μάριτς και οι τρεις, Μοτνόρ μαζί με Κακουλή. Προσπαθεί να περάσει ο Ακιντόλα από τον Γεωργίου, από αριστερά. Είναι περιφρυγημένος από τρεις, είναι και ο Ταμπέκου εκεί, είναι και ο Πάρτο. Πάρα στον Τάγκο, στον Πράουερς. Παράλληλη την παλιά στη μεσιά γραμμή για τον Κουλυμπαλή. Ανέβηκε και πήρε μπάλα ο Τουβέρ. Ένα περάσει από τον Κιάκο. Κλείστηκε ο Αιτινός. Κουλυμπαλή ο αρχηγός για τον Πράουερς, τον κεντρικό διάδρομο. Για τον Ακιντόλα. Πίσω προς το μέρος του Μπάλκοβετς. Ξανά ο Νιγηριανός ο Ακιντόλα. Θέλει να περάσει από τον Νεαρό. Μπαίνει στην περιοχή. Με ωραία προβολή ο Ανδρέας Γεωργίου παίζει καλά άμυνα πάνω στον Ιγυριανό Νταβίτα Κιντόλα και έχουμε κόρνερ την Ομόνοια στο 76ο λεπτό. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Μουαμεφτάνκοβιτς και μετά θα γίνουν οι αλλαγές για τους τριφυλλοφόρους που θέλουν σήμερα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο Γάσιμπι στο πρωτάθλημα μετά τις δύο λευκές οπαλίες με τον Απόλλωνα και αν καταφέρουν να πάρουν το τρίποντο τότε θα περάσουν στην τη θέση βαθμολογίας. Έχει και η ΑΕΛ 9, υπάρχουν 7. Εκτελέστηκε από τον Κιοκτήρια από τον Ντουβέρ και κάνει αυτό τον γκολ. Κοιμήθηκε η άμυνα της Κάσα Βαενή, σερβίρει ο Μούα Μεφτάνκοβιτς και ο Αιτινός πετυχαίνει ο πρώτος γκολ με το τριφύλι στο στήθος. Αμυντικός σκοράρει όμως και ο Κουλυμπαή ο πρώτος γκολ τον γκολ. Ο Κέβιν Ζαν Ντουβέρ σε στυλ προπόνησης διαμορφώνει ο 3-1 στο 76 και σε πολύ μεγάλο βαθμό το μάτς στο Γάσιμπι έχει κρυθεί. Ομόνια 3, Κάσα Βαενή 1, συνέχεια από την ΑΕΚ Αρένα.
1: Στο ΑΕΚ Αρένα, στο 37 πλέον της αναμέτρησης, Ομόνια Ραδίπου 0, Ολυμπιακός 0, έχει πάρει τα ηνία στο μεγαλύτερο διάστημα αυτό των 37 λεπτών η Ομόνια Ραδίπου, δημιουργά συνεχώς προβλήματα από όλες τις πλευρές επιθετικά. Ακόμη δύο τελικές με Κουμουρί, Κέλπου Χαουή και Ποντικό. Τρεις τελικές, δεν κατάφεραν όμως να νικήσουν τον Ταλεκμανίδη. Γυροφέρνουν συνεχώς, νομίζω η κίνηση μας του ΟΚΑ ήταν είναι ο Μιχάλης Κουμουρής, ο οποίος κινείται ελεύθερα πίσω από τους δύο επιθετικούς και σε όλες τις γραμμές, στηρίζοντας Χάιρο και Γκονζάλες. Έχουμε ένα τραυματισμό τώρα για τον Ποντικό, στο 37 της αναμέτρησης. Να πάμε, αφού υπάρχει ενδιαφέρον στο Άρης Καρκιώτης και στο Μιχάλη, είναι στο έδαφος ο Ποντικός και επανερχόμαστε μετά, Μιχάλη.
2: 78 εδώ στο ΑΣΑΜΕΚΑ στάδιο, Άρης Καρκιώτης στο 0-0. Ο Άρης είναι ποστά, θα χαθεί, έχουμε πλαγιό γιατί τις καρκιώτες άμως. Θυμίζουμε το 69 είχαμε τελείωση κόλλα από τον Εφαγγέλια Φράδης, το οποίο ακυρώθηκε μέσω του VR για φάουλ του Βέστο πάνω στον Ρέινολτς. Ο κύριος Ράσικος θα κάνει άλλες δύο αλλαγές, Λέπη και Νίκολης πέρα στον αγωνιστικό χώρο. Πλέον παίζει με δύο μπροστά, με τον Έφακε και τον Λέπη στην κορυφή της επιθέσης, τον Μπαζέ δεξιά, από δεξιά μάλλον τον Μπαζέ και τον Βέστο από αριστερά, στην πιθέρα γραμμή Καρπό και Νίκολη. Σε τώρα πίσω δεν έχει αλλάξει για τον Άρη. Σαφώ για τον Βέρτσον, έχει χρόνο για το σούτο, κάνει Υπάρχει κόντρα από τον Σταβίδη, επιμένει ο Άρης από δεξιά με τον Μπαζέ. Και πάλι με τον Σαρφό. Κορέια. Ψάχνει Καλούλου στην περιοχή. Διώχνει ο Παόνοβιτ. Ο Σταβίδης θα κατεβάσει για τον Ταγιάνκα. Που πέρασε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο για την Καρμιώτιστα. Μπαζέ. Λέπει. Για τον Μπαζέ. Πάει να πάει έξω. Την αφήνει για Κόνερ. Ναι. Κόνερ για τον Άρη. Το έκτο του. Το τρίτο σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Και πάει ο Κορέια για Κόνερ. Ναι. Κόνερ για τον Άρη. Το έκτο του. Το τρίτο σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Και πάει ο Κορέια.

0: Ντέβε. Ο Ρέος για τον Βέρτοντρικα που θα κλέψει. Και πάλι Νικολίτσι για τον Σταφός. Σίγουρα για τη Σέντρα. Την πραγματοποιεί, είναι χαμηλή, διώχνει τα ταξίδι. Θα κάνει λάθος όμως. Πάει να πάρει ο Βλέπει εκεί λάθος και από τον επιθετικό του Άρη. Ταξίδις, αρχιός της καμιώδης σας, Μπερδάη, θα κάνει φάουλ τον Ιαγκό. Όπου θα φέρει κόσμο στην περιοχή της καμιώδησης με τον Κορέα να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Άντε στον Κορέα. Περιμένει τους υπέστες του να πάρουν θέσεις στην αντίπαλη περιοχή. Έτοιμος ο Κυπριμένος Βραζιλιάνος το 81. Για να δούμε αν αυτό το στιγμή με φέρει κάτι καλό για τον Άρη. Διώχνει ο Γέπλη. Πρέπει να καταλήξει τον Παούνοβιτς. Ψάχνει μια βασιά παγιά τον Ταλιάνκα. Γκαρσία και πάλι Παούνοβιτς. Μπάλα πάει fly out για τον Άρη. Ο κοινός θα μένει κάτω και σφυρίζει φάουλ. Ο κύριος Γεωργίου. Στο 81 υπάρχει διακοπή, υπάρχουν και αλλαγές. Πάμε στο Γάσιπι Λαμάκη.
1: Στο Γάσιπι 3-1 προηγείται η Ομόνια. Πρώτο γκολ για τα Νάσε, για τον Τουβέρ με τα χρώματα του Τριφυλιού. Στο 15 Κουλυμπαλί σημείωσε το 1-0, σοφάρισε ο Μπούτινγκ στο 33, αποτέλεσμα ημιχρόνου ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα σαφώς καλύτερη και πάλι, μετουσίωσε την υπεροχή της με 2 γκολ στο 57 με τον Τανάσε και στο 76 με τον Ντουβέρν. Έτοιμος τώρα ο Εβάντρο και ο Τάγκοβιτς είναι πίσω από την μπάλα, διμέλες στο τείχος, φάουλ από τη δεξιά πλευρά για τους προσπαθητές. Ο Τάγκοβιτς απευθείας κακή εκτέλεση στο κάτω διάζωμα της νότιας κερκίδας, ενώ περίμεναν για σέτρα οι συμπαίκτες του. Το παίξε, εκεί ατομικά. Το 82 είμαστε, διώχνει ο Ντακράφο.
2: Μάκη, να σε διακόψω εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, εκεί που όλα έδειχναν ομόνια ραδίπου γίνεται. Το πάμε Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ στο 42 με ποιον άλλο, με τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο που φτάνει στα 4 τέρματα ο Ελλαδίτης Φορ. Ήταν μια ωραία ενέργεια με Μπεχλιβάνη, κατέβασε την μπάλα αριστερά, έκανε την παγιά στρέμα ορθωτική, την προβολή ο αμυντικός της ομόνιας Αραδίπου, ο Ντιμάρκο, εξουδετέρωσε και τον τερματοφύλακα του που έβγαινε με αυτή την κίνηση. Σε κενό τέρμα ο Ελλαδίτης Φορ άνοιξε το σκορ εδώ στο ΑΕΚ Αρένα και έτσι στο 42 ομόνια Αραδίπου 0, Ολυμπιακός 1. Συνεχίζεις Μάκη.
1: Είμαστε λοιπόν στο 83 εδώ, 7 λεπτά πριν από το φινάλε, η ομόνια πάρα πολύ κοντά στην δεύτερη τη νίκη στο πρωτάθλημα που θα της επιτρέψει να ανέβει να πάρει το τρίποντο και να ανέβει στη θέση το πλην 1 από ΑΕΚ και ΑΕΛ. 7 έχει πάφος, θα είναι πρώτη της νίκη αν κερδίσει τελικά στο Γασιπί το τρίτο παιχνίδι που δίνει εδώ. Έτοιμος ο Τάγκοβιτς, εκτελεί χαμηλά το σούτ από τον Αντρέου, ελστιχτοδό με τα πόδια σώζει ο καλύτερος παίχτης της ομάδας του Ύψωνα, ο τερματοφύλακας Ανδρέας Χριστοδούλου. Την τριετία 15-18 ανήκε στην Ομόνια, τώρα παίζει δανεικός στην ομάδα του Ύψωνα από το Αποέλ για ένα χρόνο. Τάγκοβιτς έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ στο 84, το ένα παραμένει και πάλι χαμηλά ο Κούριο Ταμπέκου, μπάλα στον Τάγκοβιτς, επαναφέρει στην περιοχή, να διώξει ο Μπάρτο Ισπανός, ο Ανδρέου κερδίζει, γυρίζει. Όπως διώχνει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ντελούκας, στο Λουγκρίδη, στον πάγκο της Ομόνιας. Πάμε στην Λεμεσό, γιατί το μάτς εδώ το ενδιαφέρον του νομίζω έχει ατονίσει. Απλά περιμένουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. 3 είναι η Ομόνια, Κασταβαϊνή στο 84. Μιχάλη, έχεις λόγο.
0: Στο 84 και εδώ, στο ΑΜΕΓΑ, στα δύο τελευταία, το περίπου στα τελευταία, έχει γίνει λίγο νευρικό, κυρίως γιατί πέφτουν εύκολα οι παίκτες κάποιες αυτές και αυτό δεν ξεκινάει διαμαρτυρίες όπως και τώρα για τον Γκέμπλε, ο οποίος εννοείται έχει πέσει μόνος του στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσει όμως εκτός του κ. Γεωργίου. Παραμένει το 0-0

0: μέσα σε Άρη και Καρμιώτισσα. Ο Άρης που αν δεν κερδίσει θα είναι στο τρίτο παιχνίδι εντός έδρας που δεν θα κερδίσει. Θυμίζω την πρεμιέρα με Απόλλωνα 2-2. Συνέχεια με Ομόνια βαριά είσαμε 4-1. Κέρδισε το Ρήψο Ανάτο, έκανε εκτός έδρας την τρίτη αγωνιστική. Και τώρα στο τρίτο μάτς εντός έδρας και δηλεύει να μείνει χωρίς νίκη η ομάδα του κύριου Ρασκόφ. Ο Βέτσο μαζί με τον Γκέμπλ στη μονομαχία. Κατοχή για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Άλλα 5 λεπτά στην καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο μήχρονο. Το πρώτο παιχνίδι, με συγχωρείτε, ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτισσα. Ο Γιαννακόπουλος θέλει παγιά με στόχο τον Πάτρικ με 10 προς το παρόν η Καρμιώτισσα. Τα Γιάνκα για τον Πάτρικ. Ο Ζάστρο Μπακρίνη για την ομάδα του Άρη. Ο Σαστίδης, ο Παζέδρα, υπάρχουν προϋποθέσεις για την ομάδα του Άρη. Να τρέξει το χώρο. Βλέπει η Βέρστος που πετάει την πάλα. Κατεβάζει ο Βραζιλιάνος. Παίζει με τη Λία για τον Νίκολης. Πατάει με τον κύριο Σέρμος. Πλασάρι έξω. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Το 86. Από την υπέροχη πάσα του Βέρστον προς το μέρος του Νίκολιτς, ο τελευταίος πήγε στην περιοχή, πλάσαρε, αλλά ήταν άστοχος. Έτσι παραμένει το Άρη 0, Καρμιώτισσα 0, 86 πλέον τα λεπτά. Εδώ στο Άρσα Μέγα, στάδιο, ανάμεσα σε Άρη και Καρμιώτισσα, κρατάει Καρμιώτισσα αυτό το υπερπολίτημο.
1: Μιχάλη μου, να σου πάρω το μικρόφωνο, έχω 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, για αφού ένα λεπτό πρόσθεσε ο κύριος Σολομού, είμαστε στα 10 πριν την ολοκλήρωση και των καθυστερήσεων. Σφυρίζει τώρα το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Ομόνια Ραδίπου 0, Ολυμπιακός Λευκοσίας 1, με γκολ στο 43 του Παναγιώτη Κυδηγόπουλου. Συνεχίζεις Μιχάλη από το ΑΜΕΓΑ.
0: Ωραία, τέλος πρώτο ημιχρόνου στο ΑΕΚ Αρένα. Εδώ είμαστε στο 0-0, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Καρμιώτισσα. Ακόμα 3 λεπτά στην καθυστέρηση, το 87 έχουμε περάσει. Ο Πάτρικ μπορεί να κυνηγήσει μια παγιά και είναι ο Ζάντος πιο κοντά που έχει βγει και θα μακριά από την περιοχή του. Καλούλου για τον Σαφό. Μπαζέ για τον Γιανγκό. Σε ξεκάθαρα ότι για την Καμιέσα ο πρωταθλητής στόχος είναι να μην δεχτεί γκολ. Έχει που πάει όλοι οι παίκτες πίσω από την μεσαία γραμμή και αμήνονται. Πλάγιο τώρα για την Καρμιώτισσα που κερδίζει χρόνο. Μπήκαμε στο 88. Αν έχει κάτι ενδιαφέρον από το καθηγητή θα μας διακόψει ο Μενίνη Νικολά, που είναι στο 3-1 εκεί το παιχνίδι.
2: Βεβαίως, ναι, είμαστε στο 88. Συνεχίζεις.
0: Πάτρικ, κεφαλιά, επάνω πάει πλάγιο για τον Άρη. Άντερσον Κορέια στην εκθέση πλάγιο. Βιάζονται το Άρη και είναι λογικό. Σαρφό. Κάθετα για τον Λέμπι, γυρίζει με τίποτα τον Ντεμπελέ, θα βρει τον Καλούλου στην περιοχή ο Καλούλου. Θέλει να γυρίσει προς το τέλος του και καλή αμήνα από τον Ταξίδι. Ο Μέστον στο play out, παίζει γρήγορα για τον Σαρφό. Και πάλι για τον Μέστον, για τον Καλούλου. Και εδώ ο Καλούλου πιέζει από τον Παουνοβίτς, θα δώσει τον Σαρφό. Αυτό για τον Πάντελη. Αλλάζουν πλευρά, πάνε από αριστερά τώρα του Άρη. Με τον Νίκολιτς για τον Σαρφό. Καλούλου Νίκολιτς. Θέλει να παίξει την περιοχή με στόχο τον Εφαγγέ. Κερδίζει ο Γκαμιέστα με τον Ταξίδι. Λάθος, θα φάει ο Σαρφό. Έχει χώρο τώρα ο Γκανεζός, σταματάει. Ψάχνει επιλογές. Καλούλου επέστρεψε τις Καρμιώτισσας και πάλι Σαρφό. Έχει κλειστεί από τον Σωστάκη, από τον Σαβίδη. Νίκολιτς, αριστερά για τον Κορέια. Για τον Νίκολιτς, έχει χωρία τη σέντρα. Την πραγματοποιεί, διώχνει ο Ντεπελέ. Καλούλου για τον Σαρφό. Λίγο ξέρω την περιοχή της Καρμιώτισσας όλα αυτά. Κορέια, νέα σέντρα στην περιοχή. Νέα κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ντεπελέ. Βέστον, την επαναφέρει. Καλή άμυνα εκεί. Από τον Παναγιώτου που πέρασε νωρίτερα, τον Στέλιο Παναγιώτου. Στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά ο Άρης με τον Σαρφό. Ένα λεπτό πριν το 90. Πάντα στο 0-0. Άρης Καρμιώτισσα. Εφαγγέ, πατάει περιοχή, είναι πλάγια όμως. Κορέια για τον Νίκολιτς. Καλούλου, σαρφό, τον κρεμίζει και ο Παναγιώτου. Έχουμε φάουλ για τον Άρη απέναντι από τη θέση του Γιαννακόπουλου, μακριά όμως για απευθείας εκτέλεση. Όλοι οι κρατές απίσω, όλος ο Άρης μπροστά σε αυτή τη φάση. Μέχρι και ο Ζάντρο είναι στη μέση του γηπέδου, ο τερματοφύλακας του Άρη. Νίκολιτς έχει καλά χτυπήματα, ο Σερβός. Μέχρι τώρα θα δοκιμάσει και η απευθείας εκτέλεση. 8 στα 1 λεπτά των καθυστερήσεων είχαμε. Λόγω και της θέσης του δέματος που εξετάστηκε και άργησε να δοθεί και να κερδίσει τον κόλ.
2: Μιχάλη, να πω ότι τα λεπτά εστέρησης εδώ θα είναι 5. Μπαίνουμε τώρα στον έξτρα χρόνο. 3-1 Ομόνια Κασαβαϊνή.
0: Το φάουλ που εκτελέστηκε ο Γιαλακόπουλος σε κόλερ. Εξαιρετικό φάουλ από τον Νίκολιτς. Στο 90-1. Το τόλμησε ο Νίκολιτς. Να δούμε τον Κορέα τώρα στην περιοχή. Η σέντρα, διώχνει ο ταξίδις. Νίκολιτς για τον Γιακό. Με τη μία αυτός για τον Καλούλου. Ανοίγεται δεξιό Παζέκη που δέχεται. Μαζί με τον Παόλο με τη σέντρα στην περιοχή. Ο Εφακέ δεν μπορεί. Κερδίζει ο Κορέα. Σαφό. Η μπάλα που δεν λέει ξεκολλήσει από την περιοχή της Καρμίδησας. Τώρα ο Σαβίδης προσπαθεί με τον Παναγιώτου να βγάλουν την ομάδα τους μπροστά και θα τα καταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς θα πάρει φάουλ και ανάσες βαθιές στην άμυνα της Καρμέλισσας, με τον Στέγη Παναγιώτου να κερδίζει μπάλα και φάουλ από τον Κορέα, νομίζω, όχι τον Σαρφό, μη θα δεχτεί την κίνηση κάστα. Στο 90-2 είμαστε εδώ στο ΑΜΕΓΑ, άλλα 6 λεπτά. Χρόνος καθυστερήσεως θα έχουμε. Η Καρμιώτισσα κρατάει αυτό το 0 στην άμυνά της και για άλλη μια φορά βάζει δύσκολα στον Άρη. Το φάτο εξελίτε, διώχνει ο Παζέ Παούνοβιτς για τον Καγιάγκα. Πάλα που ακρίνεται Παούνοβιτς με το κεφάλι για τον Ντεμπελέ. Πάλα κρέψει ο Λέπη. Προλαβαίνει και δίνει στον Γιαννακόπουλο ο Ντεμπελέ. Γεμίζει αυτός για τον Νταγιάγκα. Καλούλου θα πάρει offside τελικά. Εκτελούσα γρήγορα η Τουάρη. Ακόμα ένα πεντάλεπτο γεμάτο εδώ στο ΑΜΕΓΑ για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Στο 0-0 άρχισε να μείνει στο Βέφτον. Ξεφεύγει από τον Σαβίδη για τον Σαρφό, για τον Λέπη. Πατέπερε για αυτός αλλά θα ανακοπεί από τον Ντεμπελέ, ο Παόνοβιτς που ακρινεί. Μπάλα μένει ζωντανίως. Έχει περάσει εκτός της γραμμής του οποίου εξαιρετήσε γρήγορα. Με Βέφτον για τον Λέπη. Προσθέτει να πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει. Καλή έμεινα από τον Ντεμπελέ. Κερδίζει ο Βέφτον εντός μεγάλης περιοχής ο Βραζιλιάνος. Καλή έμεινα από τον Σταβίδη. Διώχνει όπως όπου να φύγει μακριά ο ταξίδις. Επανέρχεται ο Άρης. Σε εντελώς παθητικό ρόλο η Καρμιώτισσα στο δευτερό δεκάλεπτο, αλλά κρατάει αυτό το 0 στην άμυνά της. Πάντελη, Εφαγγέ. Και πάλι στον Πάντελη. Ανοίγεται δεξιά ο Καλούλου, σε αυτό πάει μπάλα. Δεν έχει επιλογή κοντά του όμως ο Καλούλου. Θα έρθει ο Βέστος, θα βγει από τα μακαρίσματα. Σαρφό.
2: Σκοράρει και ο Τάνκοβιτς στο 90-3. Ωραία στέντρα, αριστούργηματική από τον Ευάντρο και ο Μόνος Τάνκοβιτς με ωραία κεφαλιά. Πετυχαίνει ο 4-1 και αποθεώνεται από κόσμο και τα δέκα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του. 4-1 Ομόνια Κρασαβαϊνή. Δύο λεπτά πριν σφυρίξει το τελευταίο σφύριγμα για την τελευταία φορά ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Έτσι απλά φτάνει η Ομόνια σε μια ευρία νίκη, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με 4 διαφορετικούς σκόρερ. Πουλιμπαλί 1-0 στο 15 σου φάνησε ο Μπούτλικ. Δεύτερο μήχρονο Ομόνια σαρωτική. Τανάσε 57, Ντουβέρ 76 και 90-3 ο Τάνκοβιτς. Μιχάλη συνεχίζεται, είμαστε τέλειοι.
0: Εδώ είμαστε στο 5 λεπτό από τα αυτό το καθυστερήσεων. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη, ίσως και η απευθεία εκτέλεση από τον Κορία με το αριστερό. Περίπου στο ίδιο σημείο, νωρίτερα όπως αυτό που λίγο ζαλά ήταν ένα ψερνή πλευρά, με σέντρα ο Κορέα. Η κεφαλιά του Σαρφό για Λαγόπουλος. Πέφτει και μπλοκάρει σταθερά ο Ελλαδίδης Πορτιέρο. Για τον Παύνοβιτς με τα χέρια. Ο Σέρβος ψάχνει μαζί από για τον Πάτρικ. Εκεί είναι ο Κορέα, θα κάνει λάθος, θα πάρει ο Πάτρικ με τον παραγιό του. Έλαβε στη φάση και ο Κουτελάτσε, μπροστά η Καρμιόνισσα, η Σέντρα, ο Ζάντρο, πρώτου Παλαγιώτου. Πολύ καλή φάση εδώ για την Καρμιόνισσα. Και πάει ο Άρης μπροστά με Λέπη. Διώχνει ο Ντεμπελέ.
2: Το μάτι εδώ τέλειωσε έτσι γρήγορα, γρήγορα παραλαμβάνω τα τέρματα. 15 Κουλυμπαλή, το 1-0 ο Μπούτιξ σοφάρισε. Πήγα στο ημίχρονο με το 1-1 οι δύο ομάδες, στο δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια. Είχε 3 άλλα γκολ με 3 διαφορετικούς σκόρες, 57 Τανάση, 76 Ντουβέρ και 90-3 ο Τάγκος, τελευταίο τέρμα της βραδιάς. Δεύτερη για την Ομόνια στο πρωτάθλημα, δεύτερη στο ACB, 8 βαθμοί, 9.041 εισιτήρια. Καλό βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα.
0: Επιστροφή λοιπόν στο Αλφα Μέγα στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, αλλά 2,5 λεπτά έχουμε για να ολοκληρωθούν και οι χρόνοι των καθυστερήσεων. Είναι κάτω τώρα για να κομπούλος ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας. Του παράσχεται οι πρώτες βοήθειες, έχει ζυγωθεί τώρα ο Ελλαδίτης Πορτιέρο. Ποιος αγωνίστηκε σε αρκετές ώρες του εξωτερικού, όπως την Ζύπρο, την Αίφτη, την Αδική και την Χάμπερ και την Ακτίδουβα. Μουσική και στον Άρη της 16-17. Και ξανάρθει στο νησί μας. Το φάλπα εκτελείται, κατεβάζει Παναγιώτου για τον Πάτρικ. Η παγιά μπροστά για τον Σαββίδη, ο Ζάντρο θα βγει να προκαρεί. Ψάχνει γρήγορο συμπαίκτη του, θα τον βρει στο πρόσωπο του Άντερσον Κορέα. Για τον Βέρθον, ο οποίος γυρίζει, θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ. Για τον Βραζιλιάνο, σωστή υποδείξη από τον κύριο Γεωργίου. Θέλω να παίξω στα γρήγορα του Άρη, ο χρόνος λιγοστεύει. Ακόμα 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση μας. Εδώ στο Αλφα Μέγα στάδιο, Άρης 0, Καρμιώτης 0. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν κάτι. Προφανώς κατελέχεται λογικά από τον κύριο Γεωργίου. Έχει ελεγχθεί ότι θα ελεγχθεί. Και εδώ ξεκινάει το παιχνίδι και πάλι με παζέ. Για τον Νίκολιτς, Καλούλου, δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα από δεξιά ο Γεδεών Καλούλου. Παζέ, περνάει, υπάρχει φάουλ. Το κάνει ο Κουτελάτζε ο Γεωργιανός. Πλάγια και δεξιά το φάουλ. Σε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του Άρη να απειλήσει την εστία του Γιανακόπουλου. Με Καλούλου και Παζέ πίσω από την μπάλα. Φεύγει ο Καλούρ και ο Νίκολιτς με το δεξί θα συντράρει. ...90-8 πλέον έχουμε μπει. Εκτελεί ο Παζέ, πάνω από ακρίνεται και φαγιά από τον Καλούλου. Την απαλαφέρει, έρχεται ο Σαρφόλα. Αν την κρατήσει ζωντανή πάνω στην περιοχή, ο Παζέ θέλει να περάσει τελικά. Όχι. Η μπάλα έχει βγει εκτός τελικής γραμμής. Δεν ξέρω αν απομένει άλλος χρόνος. Καθώς έχουμε συμπληρώσει τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων, που είχε υποδείξει αρχικά ο κύριος Γεωργίου, αν θα κρατήσει ακόμα λίγο το 50 ρεφερή της αναμέτρησης. Πλέον έχω πει στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Γιανακόπουλος, τέλος παιχνιδιού. Τελικό σκορ εδώ στο Αλφα Μέγα στάδιο. Άρης 0, Καρμιώτισσα 0. Παλικαρίσιος θα λέγαμε αθμός για τους φιλοξενούμενους που άντεξαν στην πίεση του Άρη, ειδικά στο τελευταίο 15 λεπτό, και παίρνουν και φεύγουν από το στάδιο Αλφα Μέγα με ένα υπερπολίτεμο βαθμό στις αποσκευές τους. Τρίτο συνεχόμενο μάτς για τον Άρη στο ΑΜΕΓ που δεν κερδίζει. Έχει δύο σοβαρές και μια ήττα σε αυτό το ξεκίνημα της τρίτης χρονιάς το συγκρότημα του κυρίου Ράσικοφ που παραμένει έτσι στους 5 βαθμούς με τη σημερινή ισοπαλία, έχοντας μια νίκη και δύο ισοπαλίες και μια ήττα, ενώ 3 βαθμούς έχει συγκεντρώσει η Καρμέσα μέχρι στιγμής, 13-3 τελικές, 7-1 στο στόχο, 62-38 κατοχή πάρα για τον Άρη, 7-30 κόρνερ, 7 αποκρούσεις για τον Γιανακόπουλο, 1 για τον Ζάτροπ, 4-3 στις κίτρινες κάρτες, 4-7 όσον αφορά και τη στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού. Παραλαμβάνω τελικό σκορ εδώ στο ΑΜΕΓΑ, Άρης 0, Καρμέσα 0, πολύ βιε.
3: Καλό βράδυ Μιχάλη, λοιπόν έτσι ολοκληρώθηκαν τα δύο σημερινά παιχνίδια, Ομόνια Ύψωνας 4-1, Άρης Καρμιώτης 0-0. Υπενθυμίζω ημίχρονο Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός 0-1, τελικό στην δεύτερη κατηγορία Ερμής ΠΑΕΚ 1-2 και πάμε Πρέμιερ τελικό Φούλα Manchester United 1-1, στην Γαλλία τελικό Νις Λίλ 2-1. Στην Γερμανία στο 30 Paderborn Hoffenheim 1-0. Στην Ελλάδα τελικό Όφια Αστέρας Τρίπολης 2-2. Στο 70 Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Άρχισε τώρα το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Στην Ισπανία στο 70 Βιαρεάλ Λεβάντε 2-1. Λα Κορούνια Μπέτις 0-1. Στην Ιταλία τελικό Ιουέντους Αταλάντα 2-0. Πάμε διαφημίσεις και όπου να είναι αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αρένα.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον Κόβιτς.
5: It was a while ago to be honest, but it was nice feeling. The last game to score before this small break that we have. Always small break is a big break now, the national break. So it was a nice feeling to score again and to finally open this goal sheet up.
6: And it's time to rest. You have 3 weeks.
5: Yes.
6: You quit the games. Have three games. 3 days after 3 days.
5: No. I mean, this period now has been fantastic. I mean, we started good now in the summer in the preseason. You could see that every game that we play is moving forward. And to end up this now with a 4-1 victory is fantastic. And we just have to keep going.
6: Thanks a lot. All the best.
5: Thank you, Philip.
6: Λοιπόν, ο Μουάβερ Τάνκοβιτς μας είπε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, γιατί του είπαμε ότι πήγαν να κάνουν τα εύκολα δύσκολα, χρειάστηκε να γίνει αυτή να πετύχουν το δεύτερο γκολ έτσι ώστε να ηρεμήσουν και να καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Μας είπε δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε, είμαστε πρωταθλητές, πόσο μάλλον είναι ένας ακόμα λόγος να όλες οι ομάδες να θέλουν να πάρουν βαθμολογικό όφελος απέναντί μας. Το ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, τα καταφέραν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα μέχρι και διακοπή με αυτό το σκορ. Όσον αφορά τον ίδιο, μπήκε ως αλλαγή, του είπαμε, έδωσε ασίστ, σκόραμε το κεφάλι. Πόσο, αν θυμάται πότε σκόραγε για τελευταία φορά, γιατί εμείς δεν θυμόμαστε. Χαμογέλασε, μας είπε, ούτε και εγώ, έχει περάσει αρκετός καιρός. Είναι πολύ σημαντικό ότι για μένα κλείνει αυτό το κομμάτι με το γκολ αλλά και την ασίστ. Ενώ όσον αφορά τη διακοπή που έρχεται στο πρωτάθλημα, 3 εβδομάδες, του λέμε ότι κάθε 3 μέρες είχαν παιχνίδι. Μας είπε, ναι, αλλά ήταν μια προετοιμασία, μια περίοδος πολύ καλή για μας. Καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ καλό, να διακριθούμε. Κλείνουμε αυτό το εμπορέδο με το 4-1 και αυτό κρατάμε για την ώρα μέχρι και την επανέναρξη των υποχρεώσεων μας.
3: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Μαμερ Τάνκοβιτς μετά την νίκη της Ομόνιας επί της Κράσαβα ενήμε 4-1. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην αρένα. Έλα Μιχάλη.
1: Άρχισε το ημίχρονο εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι στο ΑΕΚ αρένα. Στο 46 πλέον το παιχνίδι μας. Ομόνια Ραδίπου 0, Ολυμπιακός 1. με τον γκολ του πρώτου σκόρερ του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη Κυριακόπουλου, στο 42. Μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Πεχλιβάνη, γύρισε την μπάλα στην επαναρθωτική. Λαστασμένα η παρεμβολή εκεί του Ντιμάρκο, ενώ έβγαινε ο Ζίβκοβιτς για να πάρει την μπάλα. Έδωσε πάσα στην ουσία στον Παναγιώτη Κυριακόπουλο, ο οποίος σε κενό τέρμα άνοιξε το σκορ στο 42 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Να δούμε Πεχλιβάνη, ο οποίος φεύγει από αριστερά, έχει χώρο, είναι 3-2. Ζητάει ο Κυριακόπουλος, πλασάρι, κόβει ο Ζίβκοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης και πάλι με Κυριακόπουλο. Φύγε πίσω από το offside ο Πεχλιβάνης από αριστερά, έφερε την μπάλα εκεί στον Λαδίδη Φορ. Έκανε το πλασέ τόσο όσο, αλλά ο Ζίβκοβιτς ήταν στη σωστή θέση. Αποσόβησε το δεύτερο τέρμα για τον Ολυμπιακό στο 47ο λεπτό. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνια Ραδίπου ήταν πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό, δημιουργώντας και δύο μεγάλες φάσεις, τις οποίες εξουδετερώσε ο Ταλιχμανίδης, ο Ολυμπιακός με τον ποδοσφαιριστή που τον κράτησε ζωντανό την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου, σημειώνοντας 3 γκολ, να σημειώνει το πρώτο γκολ και σήμερα και να οδηγεί τον Ολυμπιακό και στο σημερινό παιχνίδι. Μάρτινς δίνει πίσω στον Κουντέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αφυπνίστηκε από το τέρμα του Κυριακόπουλου λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο τελευταίο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής έχουμε διακοπή για εθνικές. 4 παιχνίδια για την Εθνική Κύπρου. Υπάρχουν διεθνείς και από τις δύο ομάδες, αλλά για την Εθνική Ελπίδα. Να δούμε τώρα, το βρήκε έξω από την επαναρθωτική. Χάνουν την μπάλα και φεύγουμε Κουμουρί. 3-3. Κουμουρίς έχει αριστερά τον Ποντικό, τον κυνηγάει όμως ο Πεχλιβάνης. Κρατάει όμως ο Μιχάλης ο Κουμουρίς. Κλείνεται και απορώσα. Πέφτει στο έδαφος. Σφυρίζει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πίεσαν εκεί Πεχλιβάνης και Ρώσα και έκλεψαν την μπάλα από τον Κουμουρί. Έλεγα λοιπόν για τους διεθνείς. 3 διεθνείς για την Εθνική Ελπίδων από την Ομόνια Ραδίπου, Νικολάου Ευρυπίδου και Παντελή. Και ο Ζάνος Σάβα από τον Ολυμπιακό είναι οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στην κλήση αύριο. Παρότι ο Ζάνος Σάβα δεν είναι ούτε σήμερα στην αποστολή, ούτε την περασμένη εβδομάδα, ενώ ήταν στη 18, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Κωστή. Φαίνεται ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει χρειάζεται ξεκούραση. Είχα μια συζήτηση μαζί του στην Ανάπαυλα και θα είναι στην κλήση του Μάριου Νικολάου, του Ομοσπονδιακού. Θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού του, όπως μου ανέφερε ο ίδιος ο Ζάνος. Μακάρι να είναι καλά το παιδί και να προσφέρει και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και εξελίξιμος. Στον αγώνα μας, στο 49 κενό, το 0-1 είναι το σκορ μέχρι στιγμής. Βγαίνει καλύτερα ο Ολυμπιακός στα μαρκαρίσματα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, και ενώ είχε πρόβλημα στο χώρο του κέντρου, να σημειώσουμε και την αλλαγή με τον Εστέβες να παίρνει τη θέση του Χρήστου με την έναρξη του ημιχρόνου. Είχε θέμα στο χώρο του κέντρου. Το ότι ο Πρόκοπη είναι παροπλισμένος γιατί τραυματίστηκε με την 29 Μαΐου και ο Κάσα δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, ήταν θέμα για τον Κωστή, το οποίο φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε η πρώτη κίνηση, έμεινε ο Χρήστος στο αποδυτήριο, μπήκε ο Εστέβες και όχι ο Κάς που είναι στον πάγκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συμφωνία, αν δεν νομίζω, αφού δεν είναι δυσομορές ραδίπου. Είναι επιλογή του κ. Κωστή να μην μπει στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον προς το παρόν ο Γιώργος ο Κάς, ο υπερπολίτιμος, ο νεαρός μέσος. Να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό με βρίκι να εκμεταλλεύεται το λάθος, να δίνει στον Κυριακόπουλο τελευταία στιγμή. Όμως παρεβαίνει και κόβει την μπάλα ο Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, ο οποίος έκανε εκείνο το την τελευταία στιγμή, βάλε το πόδι του στο 42, δεν άφησε την μπάλα να φτάσει στο Ζίβκοβιτς. Έφτασε στον Παναγιώτη Κυριακόπουλο, ο οποίος σε κενή αιστεία άνοιξε το σκορ. Σκορ το οποίο διατηρείται μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό. Ταλιχμανίδης, μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Πεχλιβάνη. Γκαρσία πρώτος πάνω στην μπάλα. Βαν Νιούλεν, Πέτροβιτς, Γονζάλες, Μπουχαουί, ωραία μπαγιά προς το μέρος του Κουμουρί, ο οποίος φεύγει. Θέλει να πατήσει επαναρθωτική, δεν θα τα καταφέρει. Πρώτος ο Ρώσα, κρατάει την μπάλα. Πιέζει ο Κουμουρίς, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου. Για λίγο δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ σωστά και να βρεθεί απέναντι από τον Ταλιχμανίδη ο Μιχάλης ο Κουμουρίς, ο πολύ δραστήριος, ίσως η κίνηση τσεκμάτ στο πρώτο ημίχρονο, αφού κινήθουν σε όλο το χώρο του κέντρου. Ο Μιχάλης ο Κουμουνής, ο οποίος και πάλι από αριστερά θέλει να γυρίσει μπάλα, πιέζεται, δεν θα τα καταφέρει, βρίκει, διώχνει. Πρώτος πάνω στην μπάλα, Μοντάνι Εντρίγκες, θα δώσει στον Χάιρο, Χάιρο από αριστερά, φέρει την μπάλα στον ποντικό στρέμμα ορθωτική, διώχνει ο Μάρτινς, πιέζει η Ομόνια Ραδίπου, είναι στο έδαφος ο Μάρτινς, κρατάει όμως την μπάλα η Ομόνια Ραδίπου, δεν βγάζει την μπάλα έξω, είναι στην ορθωτική ο ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω θα το σταματήσει ο κύριος Σολομού, θα το σταματήσει στο τέλος, κρατάει το πρόσωπο του και γι' αυτό ο κύριος Σολομού σταματάει το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιες χλιάρες διαμαρτυρίες από τη στιγμή που κρατούσε το πρόσωπό του. Κύριος Σολομού, ο οποίος μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Γι' αυτόν και δημιουργήθηκαν αρκετές φάσεις και προϋποθέσεις στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες. Χλιαρά κάποιες διαμαρτυρίες, οι οποίες συμβαίνουν σε κάθε αγώνα. Βγαίνει τώρα ο Μάρτινς έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, παρότι δεν δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Εξετάζεται τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου και με ελεύθερο θα συνεχίσουμε το παιχνίδι. Όλα αυτά στο 53 της αναμέτρησης. Ο Ομόνια Ραδίπου 0, Ολυμπιακός Λευκοσίας 1, με Κυρικόπουλο στο 42. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει τις πρώτες τρεις αγωνιστικές κατά την άποψή μου, και ένας από αυτούς είναι ο Κυνηγόπουλος, με τρομερά στοιχεία επιθετικού. Όπως και ο Εφαγέ και ο Άμπρι, ο Εφαγέ του Άρη και ο Άμπρι της Ομόνιας 24 Μαΐου, είναι ποδοσφαιριστές που θα απασχολήσουν τις μεγάλες ομάδες μελλοντικά. Βρίσκει να κάνει το κοντρόλ, δεν θα τα καταφέρει. Γκαρσία από πίσω, από την άμυνα, θα δώσει στον Χάιρο. Από αριστερά, πιέζεται από Βρίκη. Παίζει το 1-2, οι Ισπανοί θα κάνουν πολύ ωραία. Ο Χάιρο θα φέρει την παραστή επαρθοντική στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει να κάνει το κοντρόλ Κοζάλες. Χτυπάει κάπου η μπάλα, φωνάζουν για χέρι. Δεν έχουμε μόνοι τώρα εδώ. Θα το εξετάσει, όχι όταν θα σταματήσει το παιχνίδι. Πέτροβιτς θέλει να φύγει από τον Κουντέ, πέφτει στο έδαφος. Και πάλι συνεχίζει ο κύριος Σολομού και νομίζω αυτή τη στιγμή σωστά. Αυτά τα χτυπήματα που ζητούν οι ποδοσφαιριστές στο πρόσωπο, αν δεν είναι φανερά, δεν μπορεί κάθε φάση να σταματούν τα παιχνίδια, να σταματά το παιχνίδι. Συνεχίζει η Ομόνια Ραδίπου να έχει την κατοχή. Εντρίγκες, μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του ποντικού. Ένας με έναν πατάει επανορθωτική, έχει στρίπα το κουμουρί, γυρίζει όμως, γυροφέρνει από δεξιά την μπάλα, θα δώσει στον Γκονζάλες. Κοζάλες θα κάνει το σούτ, λίγο έξω, Ματίας Κοζάλες, τι υπέροχο σούτ. Αλιχματίδης δεν μπορούσε να κάνει κάτι, δεν κατάφερε όμως να βρει στόχο. Ένα από τα πολλά από το πρώτο ημίχρονο σούτ της Ομόνιας Ραδίπου που δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Δύο που κατέληξαν στο τέρμα τα εξουδετέρωσε ο Χρήστος Αλιχματίδης. Αλλαγές για Ολυμπιακό Μελόλι να βλέπω να εισέρχεται στη θέση του Βρίκη. Σωστή αλλαγή, ο Βρίκης ενώ την περασμένη εβδομάδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και βοήθησε, σήμερα δεν ήταν η μέρα του, ήταν πίσω και ο Βρίκης.
3: Μιχάλη, στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ομόνια Ραδίπου δεν υπήρχε τίποτε τώρα που είδα το replay.
1: Νομίζω δεν εξετάστηκε καν απολύπιε μου, γιατί δεν σταμάτησε, δεν είδα καν
3: μα στο στήθος χτύπησε περισσότερο η μπάλα.
1: Okay. Εντάξει, πολύ σωστή και πάλι και οι βαρίστες, αφού αν εξέτασαν τη φάση και άφησαν το παιχνίδι. Στο 56 πλέον της αναμέτρησης παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό από το 42 με τον γκολ του Κυνηγόπουλου, με πας μπροστά από δεξιά και πάλι στο έδαφος ο Χάιρο για χτύπημα στο πρόσωπο και πάλι ο κύριος Σολομού πολύ σωστά, ούτε καν διασυμμασία να το πω έτσι. Συνεχίζεται με Λόλι. Ωραία στο Μάρτιζ. Με μια σεπεχλιβάνη. Ανεβαίνει από αριστερά. Θέλει να περάσει. Πέφτει στο έδαφος. Τίποτα. Πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου. Θα το τονίσω ξανά και ελπίζω να μην τον ματιάσω. Πολύ καλός ο Δημήτρης Σολομού. Πάρα πολύ καλός. Για μένα τουλάχιστον. Πέτροβιτς. Ποντικός, θέλουν να φύγουν από το χώρο του κέντρου, θα κερδίσει φάουλ στην πίεση του Κουντέ. Να πούμε ότι με την πριν την έναρξη του παιχνιδιού τίμησαν Χρήστο Γαλλή οι γηπεδούχοι για την πολύχρονη παρουσία του, αφού σταματάει πλέον το ποδόσφαιρο ο αρχηγός της Ομόνοια Σαραντίπου, ο εκ των αρχηγών, αλλά επί πολλά έτη αρχηγός Χρήστος Γαλλής. Ποντικός θέλει να κατεβάσει, δεν θα τα καταφέρει, θα διώξει ο Μάρτιν. Ενρίκε πέφτει στο έδαφος, φάουλ για την Ομόνοια Αραδίπου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και ενώ έχουν τελειώσει και τα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός περνάει την Ομόνοια Αραδίπου, φτάνει στους 6 βαθμούς αν και εφόσον κρατήσει το 0-1 και φτάνει στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Συνάμα κρατάει και το Αίτσι εδώ, αφού έχει 3 ισοπαλίες στις πρώτες αγωνιστικές. Κουμουρής. Να δούμε όμως, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος στο παιχνίδι. Ακόμα γεμάτα 35 συν οι καθυστερήσεις λεπτά. Φραντζής. Πατάει καλύτερα όμως ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αφήνει την Ομόνοια Αραδίπου να έχει την κατοχή που είχε στο πρώτο ημίχρονο και να δημιουργήσει τις φάσεις. Παρότι έφτασε σε μια πολύ κοντά με Κοντζάλες. Ρώσα. Παίζουν ωραία τον αδειό Κυνικόπουλος και Λόλης. Κυνικόπουλος θέλει να ξαναπάρει με τάκλιν, όμως εκεί ο Ντιμάρκο παίρνει την μπάλα και δίνει στο Χάιρο. Στα γρήγορα Πέτροβιτς κάνει την κίνηση. Γυρίζει και θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Χάιρο. Κοντζάλες. Γκαρσία. Πίσω στο Ζίβκοβιτς. Αυτό στο Βαμιούλε στο χώρο του κέντρου, αφού είναι ελεύθερος, ωραία αλλάζει μπάλα στο μέρος του Χάιρο, έχει αριστερά το Κουμουρί, εκεί θα πάει μπάλα ο Μιχάλης ο Κουμουρίς, ανεβαίνει από αριστερά, έχει μπροστά του τον Ρώσα, πατάει πάνω ορθωτική, corner out, out λέει ο κύριος Σολομού, φαίνεται να άγγιξε και πάλι στα πόδια του Κουμουρί, δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα προς το πέναλτι όπου ήταν ο Ποντικός και ο Πέτροβιτς. Από τέρματος λάχτισμα θα επαναφέρει ο Μάρτινς. Θα δώσει στον Ταλιχμανίδη, πιέζει ο Ποντικός. Σουτ, μεγάλη παγιά και φάουλ κερδίζει, μεγάλη παγιά από τον Ταλιχμανίδη, φάουλ κερδίζει ο Κυνηγόπουλος. Κυνηγόπουλος ο οποίος είναι χάρμα η δέστε. Στο προηγούμενο παιχνίδι έγινε αλλαγή ο Σάπινεν, ο οποίος είναι και εκτός αποστολής αφού είναι τραυματίας. Μεταφέρθηκε από τα άκρα στην επίθεση ο Κυνηγόπουλος, έφερε το παιχνίδι στα ίσα λίγο πριν λήξει το ημίχρονο με την Ομόνοια 23 Μαΐου. Γύρισε το παιχνίδι σε 2-1 και ισοφάρισε για το τελικό 3-3 στο 94, κάνοντας το πρώτο hat-trick της φετινής σεζόν και το πρώτο προσωπικό δικό του. Ρώσα. Πρέπει να φτάσει μπάλα στο Λόλι, κόβουν εκεί με Κουμουρί, Ελμπουχαουί, μεγάλη παγιά προς το μέρος του Πέτροβιτς, είναι εκεί ο Μάρτινς και ο Κουντέ είναι εκεί, ο οποίος θα του πάρει την μπάλα, φωνάζουν για φάουλ, κοντά ο κύριος Σολομού, γυρίζει ο Κουντέ και φεύγουν στην αντεπίθεση με Μεχλιβάνη, στο χώρο του κέντρου δίνει προς το μέρος του Λόλι, κυνηγάει την μπάλα, δεν ξέρω αν προλάβει, προλαβαίνει ο Ελλαδίδης Εκστρέμ, δίνει πίσω στον Μπάς. Μπάς Μεχλιβάνης. Πας ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει να έχει την επαφή που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν εξαιρετικός και αυτός. Στο πρώτο ημίχρονο σήμερα μέτριος. Όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του κέντρου. Κουντέ. Τάμας. Φραντζής. Και κοντά τον Ρώσα και τον Πας. Στον Πας θα πάει μπάλα. Θέλει να αλλάξει, να φέρει την μπάλα στα αριστερά. Να δώσει τον Μπεχλιβάνη. Ο Μπεχλιβάνης πολύ καλός και σήμερα. Μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Λόλι. Δεν θα προλάβει εκεί να κάνει κεφάλι. Διώχνουμε Γκαρσία. Κατεβάζει πολύ ωραίο ο Ποντικός. Δίνει στον Ελμπουχαουί. Πιο πίσω στον Γκαρσία. Αλλάζει προς το μέρος του Ενρίκες. Όλα αυτά έχουμε ξεπεράσει μία ώρα παιχνιδιού. Στο 61 πλέον. Ομόνοια Αραδίπου 0. Ολυμπιακός 1 με Κυνηγόπουλο στο 42. Να χωρίζει τις δύο ομάδες. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε να περάσει ο Κουμουρίς, έβγαλε την μπάλα εκτός. Φραντζής τώρα θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή στο μέρος του Κυνηγόπουλου. Ωραία στον Μπεχλιβάνη και κάνει κίνηση να φύγει. Δεν θα πάει μπάλα εκεί, θα κοπεί από τον μπλοκ του Γκαρσία. Θα κρατήσει όμως ο Ολυμπιακός με Μάρτιν από αριστερά. Πεχλιβάνης, Εστέβες, Τάμας, καλύτερη κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό. Βλέπετε ότι ακούστηκαν οι φωνές του Κωστή. Ο Λόλης τώρα γυροφέρνει, θα δώσει στον Κυριακόπουλο, κάνει λάθος κοντρόλ. Ήταν έτοιμος να πλασάρει και χωρίς κοντρόλ μπορούσε να σουτάρει. Προτίμησε να κρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Του ξέφυγε και κατέληξε στα χέρια του Ζίφκοβιτς. Ωραία κάθετη, ωραία στην τρύπα από τον Λόλη. Η παγιά. Κόψε πάρα πολλά χιλιόμετρα, αν και επιθετικός ο Κυριακόπουλος. Δεν καταφέρε εδώ να δικαιώσει τη φάση. Χάιρο πιέζεται από Ρώσα, δίνει στον Ποντικό. Ποντικός κρατάει. Πιέζεται από Λόλη, θα δώσει πίσω στον Ενρίκες. Ντάνι Ενρίκες. Έχει το Χάιρο αριστερά. Θα δώσει στο κέντρο, ωραία στον Ποντικό. Τα κοπεί εκεί από ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος πέφτει και στο έδαφος, κρατάει τον προσαγωγό του. Σίγουρα πάμε για αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Δεν βγάζουν έξω οι μαυροπράσινοι. Τώρα ο Πεχλιβάνης. Δεν πρόσεξα ποιος είναι. Νομίζω είναι ο Φραντζής ή ο Ρώσα. Αυτά τα αμυγικά έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι ok λέει. Αλλαγές για Ομόνια Ραδίππου. Με Ανθίμου και Μακόσο. Ή καλύτερα Junior Κέπτης να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Έξω Γκονζάλες. Με ποιος άλλος θα είναι η αλλαγή για τον κύριο Κα. Πλησιάζοντας το 65 της αναμέτρησης εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, έδρα την οποία χρησιμοποιεί η Ομόνια Ραδίππου στη φετινή σεζόν. Γκαρσία αφαιρεί και ένα ποδοσφαιριστή αυτήν την τριάδα της άμυνας, θα αλλάξει και σχηματισμό ο κύριος Οκάς. Λοιπόν, έλεγα ότι έδρα την οποία χρησιμοποιεί στη φετινή σεζόν, άλλαξε έδρα η Ομόνια Ραδίππου. Στο 64 της αναμέτρησης, Ομόνια Ραδίππου 0, Ολυμπιακός 1. Έγιναν οι αλλαγές για τους γηπεδούχους. Επιστρέφουν την μπάλα με ο Ποντικό σε Φραντζή, αφού υπήρχε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού την ώρα που διεκόπηκε ο αγώνας. Κουντέ. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Κυριακόπουλου. Είναι και ο Ντιμάρκο. Ωραία στον Πέτροβιτς. Πέτροβιτς κατηβάζει στον Βανιούλεν. Βανιούλεν στον Junior Κέρτης. Κέρτης από δεξιά. Θέλει να απαντήσει επαναστατική. Θα κάνει την παγιά. Θα κοπεί και κόρνερ για τους γηπεδούχους. Στο 65 πλέον της αναμέτρησης και ενώ είναι πίσω στο σκορ από το 42 με τον κόρ του Κυριακόπουλου να το αναχωρίζει δύο ομάδες. Ελμπουχαού είπαν από την μπάλα και τίποτα σφαιριστές μέσα στην επαναστατική. Κουμουρίς και Χάιρο είναι εκτός. Πολύποι του Ολυμπιακού είναι μέσα στα καρέ του Αλεκμανίδη. Τελεί τώρα στο πέναλτι και τίποτα σφαιριστές διώχνουν στο έδαφος και corner ή out, ενώ υπάρχει ποδοσφαιριστής της Ομόνιας Ραδίππου στο έδαφος στην επαναστατική. Άρα αν υπάρχει κάτι θα είναι παράβαση για πέναλτι. Δεν υπέδειξε κάτι ο κύριος Σολομού. Είναι στο έδαφος ακόμη ο Ντιμάρκο, είναι που είναι στο έδαφος. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Να δούμε. Πολύ βγήκε και εσύ. Α, τώρα από την άλλη αντίληψη βλέπω ότι υπάρχει το πόδι του Πεχλιβάνη. Χτυπάει πάνω στο πόδι του Ντιμάρκο. Υπάρχει παράβαση εδώ. Πολύ βγήκε η άποψή σου. Α, εξετάζεται. Είναι μια φάση.
3: Υπάρχει επαφή με τα πόδια κάτω, ναι.
1: Είναι καθαρό μάλιστα, γιατί παίζει την μπάλα πρώτα ο center back της Ομόνιας Ραδίππου. Χτυπάει ο Πεχλιβάνης, δεν προλαβαίνει. Εξετάζεται και σίγουρα θα φωνάξουν Σολομού για να το δει. Αυτό θα κάνει τώρα ο κύριος Σολομού. υπάρχει monitor, υπάρχει καθαρή επαναληπτική προβολή. Σε μια φάση που έδειχνε να διώχνει την Παραολυμπιακός, δεν προλάβει ο Πεχλιβάνης, έκανε το κοντρόλ στη μύτη της επαναορθωτικής, θα έλεγα.
3: Εντάξει, στη γρήγορη φάση όταν εξελίσσεται το παιχνίδι δεν μπορεί να δει τέτοιες φάσεις καθαρά.
1: Ναι, εντάξει, είχε καλό οπτικό παιδιό να με δίκει ο κύριος Σολομού, γιατί με το που έπεσε ο ποδοσφαιριστής, τον πρώτο που είδα εγώ είναι τον διαιτητή. Και μετά τον βοηθό μου που έδειξε out. Είναι πέναλτι το οποίο δίνει τώρα ο κύριος Σολομού. Πέναλτι λοιπόν στο 66 της αναμέτρησης με ποντικό να κρατά την μπάλα. Πέναλτι για τους γηπεδούχους. Σε μια σωστή υπόδειξη μέσω VAR. Την προβολή του Πεχλιβάνη χτυπάει τον Ντιμάρκο. Και έτσι ο Ποντικός θα προσπαθήσει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα απέναντι από το Ταλεχμανίδη, ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Είχε αρκετές αποκρούσεις πριν αυτή την περσινή σεζόν. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από αυτή την αναμέτρηση Ταλεχμανίδη και Ποντικού. Σφυρίζει ο κύριος Σολομού, παίρνει μέτρα, κάνει το πλασέ, περνάει κάτω από το κορμί του Ταλεχμανίδη και ισοφαρίζει η Ομόνια Ραδίπου με τον Ποντικό να φτάνει στα δύο τέρματα. Από το σημείο του πέναλτι λοιπόν ο Γιώργος Ποντικός, έξαλλοι παρηγυρισμοί εδώ μπροστά μας από τον πιο νεανικό πυρήνα ομάδας, σίγουρα πρώτη κατηγορία, είναι η πιο νεαρή εδώ που υπάρχουν για την πρώτη κατηγορία, ίσως και να είναι και παγκόσμιο φαινόμενο ο πυρήνας της Ομόνιας Ραδίπου. 1-1 λοιπόν, νέα δεδομένα στον αγώνα με Ποντικό να ισοφαρίζει από το σημείο του πέναλτι. Με Φραντζή να έχει την μπάλα στα πόδια, θα δώσει στο Λόλι, Λόλι στο Ρόσα, παίζουν ωραία το 1-2, Λόλι κρατάει, θέλει να δώσει τον Κυριακόπουλο ο οποίος πέφτει στο έδαφος από τη σύγκρουση εκεί με Βαμιούλεν. Ωραία μπαγιά τώρα προς το μέρος του Πέτροβιτς, ο οποίος ανεβαίνει να πάρει στράχη τον Τάπας μπροστά του. Χρειάζεται στήριγμα, Ανσίμου είναι εκεί, θα δώσει πιο πίσω όμως τον Χάιρο. Πέφτει στο έδαφος ο Ελμπουχαουή από το σπρόξιμο του μπάς, σωστό φάουλ για την Ομόνια Ραδίπου, λίγο κάτω από το κέντρο, παίζει τα γρήγορα ο Ελμπουχαουή στον Χάιρο, Χάιρος στον Ανθίμου, θέλει να ανέβει από αριστερά, περνάει προσωρινά από τον Εστέβες, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου λίγο πάνω, λίγο πριν το κόρνερ, όπως ανεβαίνουν τα περιστέρια, ρίχνοντας γρήγορα το πλάγιο Χάιρο προς το μέρος του Πέτροπης, αυτός προς τον Ελμπουχαουή, θα κάνει το δυνατό σιούτ. Άστοχο πάνω από τα δοκάρια του Ελλαδίτη κίπερ των Μαυροπρασίνων. Όλα αυτά με το συμπληρώνουμε τα 70 λεπτά παιχνιδιού. Ομόνια Ραδίπου 1, Ολυμπιακός 1. Προηγήθηκαν οι Μαυροπράσινοι στο 42, στο 67. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα από το σημείο του πέναλτι ο Γιώργος Ποντικός. Πάς στο χώρο του κέντρου, παίζει γρήγορα προς το μέρος του Κυνικόπουλου. Κυνηγόπουλος στο Λόλι, ωραία κάθετα προς το μέρος του Κυνηγόπουλου και πάλι βγαίνει όμως πρώτος ο Ντάνικα Εντρίγκες και προλαβαίνει τον Ελλαδίτη Φορ. Κρατάνε την μπάλα ή της Αραδίπου με Κέρτης από δεξιά. Κάνει προσπίση και περνάει, έχει μπροστά του τον Κουντέ. Ανεβαίνει ο σφαιριστής ο οποίος είστε από την Ομόνια Λευκοσίας, δεν καταφέρει να περάσει, ο Κουντέ θα κόψει την μπάλα. Μάρτινς και πάλι στον Κουντέ. Εστέβε στο χώρο του κέντρου. Κουντέ αλλάζει προς το μέρος του Φραντζή. Πιέζει εκεί ο Ανθίμου, δεν θα προλάβει. Δυνατή μπαγιά, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου στην πίεση του Ανθίμου και του Πετροβίτς. Ντάνι Ενρίκες αριστερά. Όπως ανεβαίνουν οι της μόνο σαν αντίπου, θα δώσει όμως πίσω στον Ντεμάρκο, Ντεμάρκο πιο δεξιά στον Βαμιούλεν. Βαμιούλεν, ωραία μαγιά στο Κέρτις, Κέρτις έχει κοντά τον Ποντικό, δυνατή πάσα, πρώτος ο Πας, Λόλης, θέλει να βγάλει προς τον Κυνηγόπουλο, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανεβαίνει και περνάει το κέντρο μετά από αρκετά λεπτά. Με Μάρτινς να είναι έτοιμος να ρίξει το πλάγιο. Μέτρησε και 3 δευτερόλεπτα ο κύριος Σολομού. Εφαρμόστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ιωάννη Χριστοδούλου. Το 5 δεύτερα. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με Φραντζίνα το κερδίζει δεξιά, όπως ανέβηκε ο Κύπριος ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού. Στο 72 της αναμέτρησης εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, Ομόνια Ραδίππου 1, Ολυμπιακός 1. Με Κυνηγόπουλο άνοιξαν το σκόρι μαυροπράσινοι. Με Ποντικό από τα 11 βήματα ισοφάρισαν τα Περιστέρια. Πρόσα πάρα την μπάλα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές λίγο έξω από τη μεγάλη επανορθωτική, κανένας δεν είναι μέσα. Κρατούν τη γραμμή του offside εφαρμόζοντας αυτή την τακτική. Γίνεται η παγιά στην επανορθωτική, κόβει ο Ενρίκε, στον μπάζει μπάλα, θέλει να βγάλει δεξιά προς το μέρος του Εστέβες, κόβουν οι Ομόνια Ραδίππου, Ρώσα πιέζεται εκεί από τον Ελμπουχαουή, ο Κουντέ που μένει ψηλά κρατάει, Εστέβες, Λόλης, έχει κοντά του τον Κουντέ, ο οποίος είπαμε ότι έχει μείνει ψηλά, θα κάνει την παγιά στην επανορθωτική, ο Κουντέ, διώχνουν οι Ομόνια Ραδίππου και φεύγουν με Κέρτης πολύ γρήγορα. Έχει τον Πέτροβιτς στα δεξιά, θα του δώσει την παγιά. Δεν ήταν και πολύ καλή, κρατάει όμως ο Πέτροβιτς. Στην επανορθωτική είναι ο Ποντικός. Ανεβαίνει και ο Κουμουρίς. Από δεξιά Κουμουρίς, Κέρτης. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από τον Ποντικό με 5 αμυντικούς. Γι' αυτό και δεν παίρνουν την μπάλα στην επανορθωτική. Αλλάζουν πλευρά με Ντάνι Ενδρίκες. Ανθίμου. Θέλει να περάσει. Πολύ ωραία Σίμου και Χαϊρό μπροστά από τον Νταλιχμανίδη. Γίνεται η παγιά. Κανείς εκεί. Κανείς εκεί για να βάλει το πόδι του και να δημιουργήσει κίνδυνο στην αιστεία του Νταλιχμανίδη. Ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολύ ωραία ενέργεια από Χαϊρό και Ανθίμου. Ανθίμου με πολύ καλή παρουσία την περσινή εδώ στη Νέα Σαλαμίνα. Ένας πολύ γρήγορος αριστερός εξτρέμ. Και πάλι ο Ολυμπιακός μπροστά. Με Φελίπε να ρίχνει, να βγάζει μεγάλη παγιά προς το μέρος του Κυνηγόπουλου, ο οποίος θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Βαν Μιούλεν. Ο Βαν Μιούλεν, ο οποίος μεταφέρθηκε στο τρίο της άμυνας μετά τις αλλαγές που έχει κάνει ο κύριος Κάς. Ζιβκοβιτς. 75 λεπτά έχουν συμπληρωθεί εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Ομόνια Ραδίππου 1, Ολυμπιακός 1. Τελευταίο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής και πάμε για εθνικές για 15 μέρες. Η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια, 2 εκτός συνεχόμενα και 2 εντός συνεχόμενα στο ΓΑΣΥΠΗ. 25 και 28 εκτός, 2 και 5 του Οκτωβρίου εντός στο ΓΑΣΥΠΗ. Χάιρο από αριστερά και πάλι στον Ανθίμου. Θέλει να περάσει τον Φελίπε, θα κάνει την παγιά, θα καταλήξει στα χέρια του Ταλιχμανίδη. Στις 25 η εθνική μας θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο και στις 28 τη Λετωνία, στις 2 του Οκτώβρη την Αρμενία και στις 5 και πάλι την Λετωνία, τα δύο τελευταία εντός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο εθνικό μας συγκρότημα. Το πολύ αλλαγμένο με Μάντζο στον πάγκο. Ερίκε για Ομόνια Ραδίππου. Θέλει να βγάλει διαγώνια μπαγιά προς το μέρος του Κέρτης. Εκεί είναι ο Μάρτινς, διώχνει με το κεφάλι. Στον Βαμιούλεν η μπάλα. Στον Ντεμάρκο, συγγνώμη. Ντεμάρκο στον Ελπουαχοή. Μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Πέτροβιτς, ο οποίος πατάει επανορθωτική. Κάνει κίνηση. Ο Κέρτης τη δίνει πολύ γρήγορα την μπάλα. Όχι μπροστά. Πίσω από τον δεξιό εξτρέμ της Ομόνια Ραδίππου χάνεται μια υποσχόμενη προϋπόθεση φάσης εδώ. Φελίπε δεξιά για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει μπάλα πάνω κάτω. Μετά το πέναλτι όμως δεν είχαμε καμία ευκαιρία. Ένα γύρισμα του Ανθίμου δεν βρήκε κανένα κάτοχο η μπάλα. Πάση για τον Ολυμπιακό. Κουντέ. Μεταφέρει την μπάλα αριστερά. Έχει κοντά του τον Μάρτινς. Εκεί θα πάει η μπάλα. Μάρτινς θα κάνει την παγιά στρεμπάρο. Στον Δικίκη Νικόπουλος κάνει το πλάσε. Δεν προλαβαίνει. Δεύτερη ευκαιρία. Κάνει το. Σούτ από κρούνιο Ζεύκοβιτς. Λόλης και πάλι ο Ζεύκοβιτς. Διπλή απόκρουση του αγώνα από Ζεύκοβιτς. Τι έχασε ο Κυνηγόπουλος, τι έχασε και ο Λόλης. Μπροστά από την εστία ο Ζιβκοβιτς έστησε τείχος, θα έλεγα εκεί, σε διπλή κραυγαλαία ευκαιρία για τους μαυροπράσινους να κάνουν το 1-2. Ο Ζιβκοβιτς αποσόβησε και το σούτ του Κυνηγόπουλου και το rebound που πήρε ο Λόλης ή ο Ρώσας, σημαντικά ο Λόλης, συγγνώμη. Όταν αποκρούει ο τερματοφύλακας και είσαι μπροστά από το τέρμα και δεν καταφέρεις να τον νικήσεις, κρατάει το κεφάλι του Λόλης. Ένας μυϊκός τραυματισμός τώρα για τον Κυνηγόπουλο, ο οποίος σηκώνεται. Μετά την παγιά του Μάρτης λοιπόν, Κυνηγόπουλος δεν προλάβε στην πρώτη προβολή, έμεινε η μπάλα κοντά του, έκανε το σούτ εξουδετέρωσε ο Ζιβκοβιτς, ο Ρώσα ήταν τελικά, όχι ο Λόλης, δεν κατάφερε ούτε αυτός να νικήσει. Από πάρα πολύ κοντά τον Ζιβκοβιτς και έτσι παραμένει εδώ στο ΑΕΚ Αρένα το Ομόνια Ραδίπου 1 Ολυμπιακός 1. Στο 42 άνοιξαν το σκόρ οι φιλοξενούμενοι με Κυνηγόπουλο και ο Ποντικός από τα 11 βήματα στο 67 έφερε το παιχνίδι στα ίσα, σκόρ το οποίο παραμένει μέχρι το 78 που διανύουμε τώρα. Ένα παιχνίδι γεμάτο από το πρώτο ημίχρονο, κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον. Κέφτης δεν προλαβαίνει, κόβει ο Κουντέ και θέλουν να φύγουν με Λόλι οι μαυροπράσινοι. Να βγάλει την μπάλα στο χώρο του κέντρου στον μπάς, κρατάνε όμως ακόμη με Στέβες. Φραντζής έχει κοντά τον Φελίπε, εκεί θα πάει μπάλα. Ανεβαίνει τώρα και ο Φραντζής. Φελίπε δεν έχει στηρίγματα, να δούμε τι θα επιλέξει. Συγκλίνει προς το κέντρο, δίνει στον πας, πας αλλάζει προς το μέρος του Κουντέ, έχει κοντά στήριγμα τον αρχηγό του τον Μάρτινς. Εκεί θα πάει μπάλα, από εκεί ξεκίνησε και η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη κραυγαλαία διπλή ευκαιρία προηγουμένως. Γίνεται παγιά σε Μαρθονική, ο Ρώσα δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Δεν μπορεί να πάρει το κεφάλι όπως θα ήθελε. Και έτσι η μπάλα καταλήγει έξω, αλλαγές εκ νέου για Ομόνια Ραδίπου. Με Πολυκάρπου, ο ένας είναι ο Πολυκάρπου, ο δεύτερος να δω είναι ο Κωνσταντίνος ο Ευρυπίδου. Περνάνε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ελμπουχαουή. Μέσος μπαίνει, μέσος γέννη, αλλάζουν πρόσωπα και ο Ποντικός, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της Ομόνιας Ραδίπου, αλλάζει και πάλι σχηματισμό ο Κύπριος coach, παίρνοντας τον Πέτροβιτς τώρα στην κορυφή. Πέτροβιτς ο οποίος τώρα διεκδικεί με Τάμας, κερδίσει ο Τάμας, μπάλα στον Μάρτινς, ανεβαίνει και κοντά του τον Λόλι. Όλα αυτά ενώ φτάσαμε στα 80 λεπτά παιχνιδιού. Αλλάζει ωραία ο πας προς το μέρος του Φραντζή, έχει κοντά του τον Φελίπε. Κυνηγόπουλος βγάζει παγιά εκεί που είναι μόνο ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Ραδίπου. Πολυκάρπου θέλει να βγάλει προς το Κέρτης, δεν τα καταφέρνει, ωραία κατεβάζει ο Λόλης και ανεβαίνει στο χώρο του κέντρου, θέλει να κάνει το σούτ, θα δώσει κάθετη, θα πέσει ο Ντεμάρκο. Πήγε να κάνει την προσπίση για σούτ, έκανε κάθετη προς το μέρος του Κυνηγόπουλου. Ο Ντεμάρκο το κατάλαβε και σταμάτησε και φεύγουν τώρα στην αντεπίθεση. Πας κάνει φάουλ για κάρτα και είναι κάρτα, σωστός ο κύριος Σολομού. Πάνω στο Χάιρο. Πρώτη κίτρινη αν δεν κάνω λάθος στο παιχνίδι. Αντιχρεωθεί ο Πας, ο σφυριστής του Ολυμπιακού. Πολύ σωστός ο κύριος Σολομού, ήταν κοντά στη φάση. Υποσχόμενη επίθεση. Στο 81 η κίτρινη κάρτα. Πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού. 9 σύντη καθυστερήσεις εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Ομόνια Ραδίπου 1, Ολυμπιακός 1. Με Πολυκάρπου τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δίνει στο Βαμιούλεν. Βαμιούλεν σε Κουμουρί πιο δεξιά. Κουμουρίζει ο οποίος τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δίνει στο Βαμιούλεν. Βαμιούλεν σε Κουμουρί πιο δεξιά. Κουμουρίζει ο

Τύπου, πέφτει στο έδαφος, ο Ρώσα, κρατάει την μπάλα ο Ερίκες, ανεβαίνει από αριστερά, δεν έχει φύγει μπάλα εδώ και 30 δεύτερα από αριστερά, Πολυκάρπου, πίσω στο Ζίφκοβιτς, πιέζουν οι του Ολυμπιακού, ανεβαίνουν ψηλά με Κυνικόπουλο και Λόλι, Δεμάρκο, Κουμουρίς, Κοντράρι, διώχνει ο Κουμουρίς προς το μέρος του Κέρτης, Κέρτης θέλει να προωθήσει τον Πέτροβιτς, κατεβάζει, πιέζεται και δίνει στο Κέρτης. Πολύ ωραία ανεβαίνουν ποδοσφαιριστές του Γιαννάκη, ο Κα. Ευρυπίδου, ωραία στον Αθήμου, έχει χώρο, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει αδύναμο το σούτ και μένει στο έδαφος, δεν ξέρω αν έχει πάθει τραύμα, δεν ξέρω, έχει μείνει μυϊκό θα είναι. Μόνος του ήταν, έκανα το σούτ με το όχι καλό του πόδι, με το δεξί. Έδιωξαν στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Μένει στο έδαφος ο Κωνσταντίνος Ανθήμου. Να πούμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει εδώ την Ομονία Ραδίππου, ενώ ο Ολυμπιακός στις 11 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει τον Άρη Λεμεσού. Πάμε για αλλαγή. Ο Ανθήμου φαίνεται ότι έχει πάθει τράβηγμα στην κίνηση του να σουτάρει με το δεξί. Τίκλινε προς τα μέσα με το αριστερό. Έφερε την μπάλα, είχε μπόλικο χώρο. Άτυχη στιγμή για τον Κύπριο Εκστρέμ, ο οποίος θα φύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε ποιος θα φωνάξει ο κύριος ο Κάς. Ο Μπρέτι θα είναι η αλλαγή. Φεύγει λοιπόν, αλλαγή στην αλλαγή λόγω τραυματισμού. Έξω ο Ανθήμου, μέσα ο Άντζι Μπρέτι. Όλα αυτά στο 84 της αναμέτρησης και ενώ το σκορ εδώ στο ΑΕΚ Αρένα είναι στο 1-1, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ στο 42 με παρεμβολή του Κυνικόπουλου και να πλασάρει σωστά ο Ελλαδίτης Φορ. Από το σημείο του πέναλτι σε ένα πολύ σωστή υπόδειξη από το ΒΑΡ όμως, σε πέναλτι του Πεχλιβάνη πάνω στον Δεμάρκο, ο Ποντικός κατάφερε νίκησε τον Αλχμανίδη, σημειώνοντας έτσι το 1-1 μέχρι στιγμής. Κυνικόπουλος έχει μπροστά του τρεις ποδοσφαιριστές και κοντά του τον Λόλι, κρατάει, δίνει δίπλα στον Μπάς, ανεβαίνει και ο Φελίπε Λόλις, συγκλίνει προς τα μέσα, παίρνει την μπάλα στα αριστερό, θα κάνει το βολέ, Εντρί και θα διώξει με το κεφάλι. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Πολυκάρπου θα διώξει τη μία. Φελίπε έτοιμος να ρίξει το πλάγιο λίγο πριν το κόρνερ για τους μαυροπράσινους, δεξιά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Κωστή. Φελίπε λοιπόν μετράει αντίστροφα τα 5 δεύτερα ο κύριος Σολομού. Προλαβαίνει και ρίχνει ο Φελίπε. Διώχνουν οι δυσομονές Ραδίππου. Θέλει να κατεβάσει ο Πέτροβιτς. Τον κρατάει και φάουλ. Τον κρατάει ο Φραντζής, φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας Ραδίππου στον χώρο του κέντρου με Πολυκάρπου. Παίζει γρήγορα στον Ενρίκε. Ντεμάρκο. Η Βαμιούλεν και Κουμουρή ανεβαίνει, δίνει τώρα στο Κουμουρή. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Κέρτης, δεξιά στη γραμμή του Κουμουρή. Χάνει ο Κέρτης, βάλα φτάνει στον Κυριγόπουλο. Πέφτει στο έδαφος τίποτα, λέει ο κύριος Σολομού, και φεύγουμε. Μπρέτη από αριστερά, ποδοσφαιριστής ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο το προηγούμενο λεπτό. Μπρέτη από αριστερά κοντά του Χάιρο, εκεί θα δώσει την μπάλα. Πιέζεται και επιστρέφει προς τα πίσω. Δίνει στον Πολυκάρπου που είναι το μοναδικό στήριγμα που έχει. Αυτός τα γρήγορα προς το μέρος του Βαμιούλεν. Βαμιούλεν και πάλι στον Μπρέτη. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντίνος ο Ευρυπίδου. Ενρίκε όμως, αυτός θα κρατήσει την μπάλα, έχει στήριγμα τον Πολυκάρπου. Γυρνάει προς τα πίσω στον Δημάρκο, αυτός αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Κουμουρή. Όλα αυτά στο 86 της αναμέτρησης και ενώ το σκορ παραμένει στο 1-1. Αναμέτρηση η οποία θα ολοκληρώσει την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyprus League by Stigma για την πρώτη φάση. Με Ενρίκες σε Χάιρο.

0: για να δούμε αν καταφέρει κάποιος από τους δύο να ξεκλειδώσει τον τρόπο που στείνονται πλέον οι αμυντικοί και των δύο ομάδων και να γράψει το 2-1. Να το λάθος από τον Κουμουρή, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αφήνει την μπάλα ο Λόλης, ανεβαίνει ο Μάρτινς. Φέρονται ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μέχρι και το πλάγιο πήγε πολύ αργά να το ρίξει ο Μάρτινς. Τώρα πλάγιο για την ομάδα των γηπεδούχων με Κουμουρή. Αν μείνει το ισόπαλο αποτέλεσμα, θα παραμείνει και το αίτητο για τις δύο ομάδες. Θα φτάσει στις 4 ισοπαλίες ο Ολυμπιακός, στις 3 η Ομονεραδίπου και μία νίκη, την οποία πέτυχε εδώ πάνω στην Κράσαβα. Ο Ολυμπιακός Μπελόλη δίνει στον μπά στο χώρο του κέντρου, έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Φραντζής, έχει το Φελίπε δεξιά και θα πάει μπάλα. Συγκλίνει ο Φελίπε, δίνει στον μπά. Ανεβαίνουν αρκετοί του Ολυμπιακού. Κουντέ από αριστερά. Υπάρχει κόσμος μέσα στην επαναρθωτική. Γυροφέρνει ο Ολυμπιακός με πας. Για να δούμε ποιος θα φέρει την μπάλα στην επαναρθωτική. Κουντέ. Εστέβες. Πας. Δεν μπορούν να φέρουν την μπάλα στην επαναρθωτική και οδηγούνται προς τα πίσω οι οδηγοί του Ολυμπιακού. Μπάλα θα φτάσει στον Ταλεχμανίδη. Πιέζει λίγο ο Πέτροβιτς. Κάνει τρίπλα ο Ταλεχμανίδης. Προσπίζει θα έλεγα. Ρώσα. Πρέτη. Κατεβάζει ωραία. Χάιρο πίσω στο Ζιβκοβιτς, πιέζει ο Κυριακόπουλος. Πρέτη κατεβάζει πολύ ωραία. Όλα αυτά ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 90, ένα λεπτό και κάτι. Συν οι καθυστερήσεις τις οποίες θα υποδείξει ο κύριος Σολομού. Εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, Ομόνια Ραδίππου και ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Σε γενική ομολογία, δίκαιο μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Κουμουρής θέλει να βγάλει προς τον Πέτροβιτς, κόβει πρώτος ο Τάμας. Εστέβες πίσω στον Ταλιχμανίδη, τρέχει ο Φραντζής, αυτός θα πάρει την μπάλα. Ο Φελίπε είναι μακριά, πιέζει ο Ευρυπίδου, δίνει πίσω στον Ταλιχμανίδη, κάνει κοντρόλ και τώρα θα διώξει την μπάλα, ενώ πίεσε ο Κωνσταντίνος Ευρυπίδου, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την Ομόνια Ραδίππου. Πολύ χλιαρά τρέχουν να πάρουν την μπάλα για το πλάγιο. 30 δεύτερα πριν τα 90. Κρατάει το μυρό του Κουμουρής. Αλλαγή όμως θα κάνει ο Ολυμπιακός. Με το 29 στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Κυπριανός Ηρακλέους στη θέση του Ρώσα. Ηρακλέους, ο οποίος είχε και μια κραυγαλαία ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Βρήκε στην εξωτερική των δικτύων από πολύ καλή θέση. Ρίχνει ο Κουμουρής προς το μέρος του Κέρτης. 5 θα είναι τα λεπτά, τα έξτρα τα οποία ήδη αρχίσαμε να διανύουμε. Πέτροβις θα κρατήσει από δεξιά, δεν υπάρχει στρίγμα εκεί. Κρατάει λίγο και ο Τάμας. Προλαβαίνει να δώσει την μπάλα προς το μέρος του Κέρτης. Κέρτης στον Πολυκάρπου. Πολυκάρπου στον Ενρίκη, αλλάζουν πλευρά. Πρέτη θέλει να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Στέκεται πολύ καλά, πολύ σωστά ο Φελίπε και κόβει την μπάλα. Πλάγιο, αφήνει ο Πρέτη προς το μέρος του Χάιρο. Πέτροβιτς, πέφτει στο έδαφος, κοντά ο κύριος Σολομού. Χάιρο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να έχει άποψη, όχι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Σολομού και ίσως να είναι το μοναδικό λάθος του. Πραγματικά εξαιρετική διαιτησία σήμερα και είναι και το πρώτο παιχνίδι για τον Κύπριο Ρεύ στο φετινό πρωτάθλημα. Χάιρο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δίνει ωραία στον Κουμουρή, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά. Περνώντας στο κέντρο έχει το Κέρτης κοντά του. Θα του δώσει την μπάλα. Φτάνει λίγο πριν το κόρνερ, γυρνάει την μπάλα στην επαναρθωτική. Θα κόψουν οι του Ολυμπιακού. Πλάγιο για την Ομόνια Ραδίππου. Ρίχνει στα γρήγορα ο Κέρτης, Κουμουρής, Βαν Νιούλεν. Πολυκάρπου είναι εκεί και εκεί θα πάει μπάλα. Πιο αριστερά είναι ο Ενρίκε και πιο αριστερά ακόμη στα άκρα. Ο Χάιρο εκεί θα καταλήξει μπάλα. Κάνει κίνηση ο Πρέντι, γυρίζει πίσω προς τα πίσω στον Ρίκε. Θέλουν να παίξουν το 1-2, τα καταφέρνουν. Περνάει ο Εντρικέ πάνω στη γραμμή, περνάει και δεύτερο ποδοσφαιριστή. Κοντράρει μπάλα, χτυπάει και σε αυτόν πλάιο για τον Ολυμπιακό. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, Ομόνια Ραδίπου 1, Ολυμπιακός 1. Με Κυνηγόπουλο στο 42 να ανοίγει το σκορ. Και από τα 11 βήματα ο Ποντικός στο 67 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Πιέζουν οι της Ομόνιας Ραδίπου, καταφέρνουν και βγάζουν την μπάλα με Κουντέ να ανεβαίνει στο χώρο του κέντρου. Χρειάζεται στήριγμα, θα πάει, θα πάει μπάλα στον Κυνηγόπουλο, δεν προλαβαίνει να αλλάξει παιχνίδι. Θα πάρει ο Κουμουρίς, περνάει τώρα από τον Κουντέ, ο οποίος μένει ψηλά. Τώρα επιστρέφει. Δεν συνεχίζει όμως η επιθετική ανάπτυξη της Ομόνιας Ραδίπου. Και πάλι πίσω. Είπα και προηγουμένως ότι φαίνονται καθυστερημένες και δύο ομάδες με το 1-1. Κουμουρίς από δεξιά τώρα. Ο πάρα πολύ δραστήριος σήμερα Κουμουρίς. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του αγώνα. Πας να παίξει το 1-2 με τον Λόλι. Εκεί που πάει μπάλα είναι μόνο μπλε ποδοσφαιριστές. Είναι ο Πολυκάρπου. Ο Πολυκάρπου θα δώσει στον Βανιούλεν. Βανιούλεν στον Ενρίκε. Ενρίκε πιο αριστερά το Χάιρο. Επιστρέφει στον Ενρίκε. Τέταρτο από τα 5 λεπτά της αναμέτρησης των καθυστερήσεων. Το ισόπαλο αποτέλεσμα φαίνεται και δίκαιο. Και το αποτέλεσμα το οποίο να επικρατεί μέχρι στιγμής. Δεν φαίνονται οι δύο ομάδες να μπορούν να αλλάξουν κάτι. Να δούμε τώρα τον Πρέτη, ο οποίος πατάει παρορθωτική. Βγαίνει ο Κουντέ και διώχνει σε κόρνερ. Να μια φάση η οποία μπορεί να φέρει κάτι. Μαζεύονται αρκετοί ποδοσφαιριστές. Βλέπω τον Ζίβκοβιτς να φεύγει. Δεν ξέρω αν θα πάει. Είναι στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Όχι, θα μείνει μέχρι εκεί. Και φωνάζει ποδοσφαιριστές να μην πάνε στην 4-5 ποδοσφαιριστές. 5 ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Ραδίπου είναι εκτός επαναρχοντικής. Για να δούμε τι θα φέρει η εκτέλεση του Χάιρο. Αυτό γίνεται, θα γίνει κεφαγιά από τον Πολυκάρπου, όχι από τον Ενδρίκες, πάνω από τα δοκάρια του Ταλιχμανίδη. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων καταγράφεται αυτή η φάση. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Έχουν μείνει ακόμα 30 δεύτερα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Με αυτό το αποτέλεσμα η Ομόνια Ραδίπου θα μείνει στην 6η θέση με 6 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στη 10η με 4. Θα παραμείνουν και οι δύο αίτητες. Με μία νίκη και 3 ισοπαλίες οι γηπεδούχοι και 4 ισοπαλίες οι φιλοξενούμενοι. Συμπληρώνουμε τώρα και το 5ο λεπτό και ο κύριος Σολομού με τα 5 λεπτά θα σφυρίξει την λήξη. Ομόνια Ραδίπου 1, Ολυμπιακός 1, σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, μοιρασμένο και για τις δύο ομάδες. Καλύτερη η Ομόνια Ραδίπου στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να σκοράρει, κάτι που κατάφερε ο Ολυμπιακός στο 42 κόντρα στο παιχνίδι να ανοίξει το σκορ με Κυνηγόπουλο. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι και πάλι ήταν μοιρασμένο, υπήρχαν φάσεις τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Ποντικός κατάφερε στο 67 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, σκορ το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος και έτσι παίρνουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Διακοπή τις επόμενες δύο εβδομάδες, καλό για όλες τις ομάδες και για τις 14 που είναι στην πρώτη κατηγορία, για να εφαρμόσουν αυτά που ίσως να είδαν τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Αυτά από μένα πολύ, φίλες και φίλοι του Super Sport. Από το ΒΑΕ, κανένα Μιχάλης Χαϊλής, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ Μιχάλη μου, καλό βράδυ. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω σήμερα Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός 1-1 στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε μόλις τώρα. Προηγουμένως Άρης Καρμιώτισσα 0-0 Ομόνια Ύψωνας 4-1. Χθες Απόλλων Αποέλ 2-2 Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 3-0. Και την Παρασκευή Πάφος ΑΕΛ 0-2 Ομόνια 24 Μαΐου ΑΕΚ 1-2. Βαθμολογία μετά το πέρας της τέταρτης αγωνιστικής. ΑΕΚ και ΑΕΛ συγκατοικούν στο Ρετυρέ με 9 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ομόνια στην τρίτη θέση με 8. Στην τέταρτη θέση Πάφος με 7. Από 6 βαθμούς έχουν Απόλλωνας και Ομόνια Ραδίπου. Στους 5 βαθμούς η Ομόνια 29 Μαΐου, όσους έχει και ο Άρης που είναι στην 8η θέση. Στην 9η θέση είναι η Ασαλαμίνα με 4, Ολυμπιακός επίσης με 4 και Αποέλ επίσης με 4. Η Γαλαζοκίτρινη είναι στην 11η θέση. Στην 12η θέση Καρμιώτισσα με 3, όσους έχει και η Ανόρθωση που είναι στη 13η θέση. Και στην τελευταία θέση, χωρίς βαθμό, η Κράσαβα ενή ύψον. Λοιπόν, ακολουθεί διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Υπενθυμίζω την ερχόμενη Παρασκευή 25 του μήνα στο Μαυροβούνιο, παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 9.45 και θα μεταδοθεί από τον Supersport 104, όπως και τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Ακολουθεί την μεθεπόμενη Δευτέρα 28 του μήνα το παιχνίδι με τη Λετωνία, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Γάσιμπι απέναντι στην Αρμενία, και αυτός ο κύκλος των τεσσάρων αγώνων του Nations League κλείνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και πάλι στο Γάσιμπι με την Λετωνία. Επανέναξη πρωταθλήματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Όπως έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα, στις 7 Καρμιώτισσα Ομόνια. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 Ύψωνας Απόλλων, στις 7 Μποέρνια Σαλαμίνα. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 Ανόρθωση Πάφος, στις 7 ΑΕΛ Ομόνια Αγωστής 9 Μαΐου, την ίδια ώρα Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπ. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε δηλώσεις από το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, να υπενθυμίσουμε τελικά αποτελέσματα στην Premier League. Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Στην Γαλλία τελικά ο Σερ Μπρέστ 2-1, Νις Λίλ 2-1, στο 15 Μαρσέι Paris Saint-Germain 0-0. Στην Bundesliga τελικά Leverkusen Λιψία 2-0, Schalke Elversberg 0-0, στο 70 Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ελλάδα ημίχρονο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2, τελικά Λεβαδιακός Ολυμπιακός Πειραιός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Στην Ισπανία πάμε να ακούσουμε όμως δηλώσεις από τον Γιαννάκη Ποντικό από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου.
2: Ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, όμως όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ένας βαθμός νομίζω είναι δίκαιος και για τις δύο ομάδες. Είχαμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες που μπορούσαμε και να κερδίσουμε, όμως είχε και Ολυμπιακός που μπορούσαμε να χάσουμε. Κρατάμε τον νέο βαθμό, συνεχίζουμε, είμαστε αίτητοι. Πάμε στη διακοπή να ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
3: Και άλλο έναν γκολ από εσένα, έτσι, πώς νιώθεις γενικότερα φέτος?
2: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος όταν σκοράρω και βοηθώ την ομάδα μου. Και είναι ο στόχος μου να βάλω περισσότερο από 7 γκολ που έβαλα πέρσι. Συνεχίζω να βοηθώ την ομάδα μου και είμαι πολύ χαρούμενος.
3: Ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσένα και στην ομάδα σου.
2: Ευχαριστώ και επίσης.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιαννάκη Μοντικό, ο οποίος ήταν ο σκόρερ της ομάδας του στο 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό από τα 11 βήματα. Λοιπόν, Ισπανία τελικά Χετάφε Μάλαγα 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1, Λακορούνια Μπέτις 1-1. Στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία, πριν πάμε να δώσουμε αποτελέσμα στην Ιταλία, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις και από πλευράς Ολυμπιακού.
3: Και με φόρα πέτυχε και σήμερα έναν γκολ, όπως είπες και εσύ, έχασε και ευκαιρίες. Παναγιώτη, αρχικά ένα σχόλιο για την ισοπαλία και τι αφήνει το σημερινό παιχνίδι?
4: Σίγουρα μας αφήνει μια δυσαρέσκεια, καθώς θέλαμε τους 3 βαθμούς. Τους κυνηγάμε σε όλους τους αγώνες, παίζουμε για την νίκη, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα θα δουλέψουμε σκληρά πολύ περισσότερο για να έρθουν και τα πιο θετικά αποτελέσματα.
3: Και σήμερα άλλο ένα γκολ από εσένα. Είχες και άλλες ευκαιρίες. Η μεγαλύτερη χαμένη ήταν μετά την ισοφάριση της Ομόνιας Αραντίου, έτσι προς το τέλος του αγώνα. Είχες μια διπλή ευκαιρία εκεί απέναντι στον τερματοφύλακα της Ομόνιας Αραντίου που δεν τον κέρδισες, αλλά φαίνεται ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και φόρμα.
4: Ναι, τα εύσημα τα δώσω στο staff της ομάδας. Μα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά από την αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα τα γκολ είναι ουδέτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Καθώς θέλαμε τους βαθμούς, μακάρι να βάζανε γκολ όλοι οι συμπαίκτες μου, να μην έβαζα εγώ και να κερδίζαμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος από πλευράς Ολυμπιακού, ο σκόρερ της ομάδας των Μαυροπρασίνων. Λοιπόν, στη Ιταλία στο 15 Μίλαν Λέτσε 1-0. Τελικά Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0. Και πάμε τώρα τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Μποιατζή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Πολύβιε. Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι ξεχώρισες από τα σημερινά παιχνίδια?
5: Ασφαλώς τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Ομόνια, κατά κύριο λόγο. Εντάξει, η Ομόνια
1: δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο.
5: Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ. Ήμουν βέβαιος όμως, γιατί έχει τόση πολύ ποιότητα. Έχει παίκτες που ξεχωρίζουν για την ατομική ενέργεια, για την ατομική ποιότητα, που μπορούν με διεισδύσεις να σπάσουν την αντίπαλη άμυνα, όσον και να είναι σφιχτή, όσον και να είναι προσαρμοσμένη στο παιχνίδι. Πρέπει να πω ότι στάθηκε καλά η ομάδα του Ύψωνα, καλύτερα του αναμενωμένου, αλλά η Ομόνια μετά, όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ, ελευθερώθηκε και μετά είχε πολλές φάσεις, έφτασε σε μια άνετη νίκη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι, όπως και ο περισσότερος κόσμος βέβαια, ότι η Ομόνια θα είναι πολύ δυνατή και στη φετινή χρονιά. Παρόλο που έχασαν βασικότατους παίχτες, κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος Μπέρκ να βρει και πάλι τη χημεία και να καταστήσει μια ομάδα πολύ δυνατή. Βλέπουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και ο Τανάσε σκόραρε σήμερα και ο Μπράουερς, ο Ακιντόλα, δηλαδή οι προσθήκες των τελευταίων ημερών αυτών των τριών παιχτών που ανέφερα ενισχύσουν πολύ την Ομόνια. Μπορώ να πω ότι οι παίχτες που δεν εγκληματίστηκαν ακόμη είναι ο Μαγιαμπέλα και ο Μοντνόρ. Στο πρόσωπο του Ντιονί βρήκε ένα σκόρερ, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ντιονί νομίζω πέτυχε 7 γκολ ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα. Και βλέπω την Ομόνια πολύ δυνατή και στην φετινή χρονιά. Πολύ πολύ δυνατή. Το πιστεύω ακράδαντα. Επίσης έδεσε και η αμυντική του γραμμή. Έχασε τον Νικόλα Παναγιώτου, έχασε τον Μασούρα και βρήκε και τον Ντιβέρ και τον Σάτκα, πολύ καλούς αντικαταστάτες. Έχει έναν παιδί που πραγματικά ξεχωρίζει πάρα πολύ. Από πέρυσι, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Φανταστείτε ότι όλοι οι παίχτες παίρνουν ανάσες και τόσο πολύ τον εμπιστεύεται ο κύριος Μπέρκ, που αγωνίζεται κατάπαυστα αυτός ο παίχτης.
1: Εντάξει, είναι νεαρός ακόμα.
5: Σωστό.
1: Αντέχει.
5: Ναι, έχει πολύ δυνατά πνευμόνια, αλλά ξέρει και μπάλα. Τον παρακολουθώ και μπορώ να σου πω ότι κρατά την ισορροπία της Ομόνιας. Βοηθά και αμυντικά, βοηθά και επιθετικά. Η Ομόνια είναι πολύ καλή, έχει πάρα πολύ καλές μονάδες, έχει και ομάδα. Αυτό που ξεχωρίζω το ανάφερα και χτες, ότι στην Ομόνια η ομάδα κάνει τους παίχτες. Δηλαδή, κατάφερε ο κύριος Μπέρκ, όποιος μπει στην ομάδα να προσαρμόζεται. Δεν είναι οι παίχτες που κάνουν την ομάδα. Η ομάδα κάνει τους παίχτες. Και το τονίζω αυτό, διότι κατάφερε ο κύριος Μπέρκ όποιος έρθει στην ομάδα να προσαρμόζεται σε αυτόν. Είναι
1: μα αφού το βλέπεις, Ντουβέρν, Διονύ, ο Τανάσε.
5: Ναι, αυτόν το έμαθε γιατί εθίδευσε στο Σερ Άλεξ Φέρκουσον για μια τριετία. Έτσι ήταν η Μάντσεστερ τότε. Όποιος παίχτης έμπαιρνε στην ομάδα να προσαρμόζεται. Ας έλειπε ο Α, ας έλειπε ο Β, ας έλειπε ο Γ. Προσαρμόζεται. Και κατάφερε αυτό το πράγμα ο κ. Μπέρκ. Την βλέπω πάρα πολύ δυνατή και φέτος στην Ομόνια, ενώ είχα πολλές αμφιβολίες πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, από το γεγονός ότι έχασε τον Μαέ, τον Σεμέδο, τον Μασούραν, τον Γιώβετης, τον Διουγκού. Στη συνέχεια έχασε τον Νικόλα Παναγιώτου που αποτελούσε για χρόνια έναν κλασικό επιτυχημένο αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Κουλεμπαλή. Και όμως βλέπεις ότι βρίσκει τον τρόπο. Επίσης η ομάδα σκάουτ της Ομόνιας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι μεταγραφές της κατά 75, 80, 85% είναι επιτυχημένες. Αυτά για την Ομόνια. Να πάμε στον Άρη. Ο Άρης ο οποίος εσκόνταψε. Εγώ από τους Κύπριους προπονητές ένας που ξεχωρίζω είναι ο Αλέξης Γαρπόζης. Το έχω ξαναπεί. Όπως και ο Μαρίνος Σατσάς. Ο Αλέξης Γαρπόζης κρατά μια ομάδα με πολύ χαμηλών προϋπολογισμών και αντιστέκεται. Αυτό είναι πολύ υπερτή, είναι η ομάδα του προπονητή.
1: Τακτικά τα πάει πολύ καλά.
5: Πολύ καλά. Δεν παρακολουθήσα πολύ το παιχνίδι. Έβλεπα ότι ο Άρης ήταν πιο κοντά στον κόλ, επέτυχε και έναν τέρμα που δεν μέτρησε. Όμως από την ισοπαλία ικανοποιημένη είναι η Καρμιώτισσα. Δηλαδή η νέα απώλεια του Άρη, ο οποίος Άρης έχει πολύ ψηλότερες βλέψεις, δεν είναι η καλή συγκομιδή του Άρη μέχρι στιγμής. Δεν είναι καλή συγκομιδή του Άρη. Έχει μια βαριά νύχτα, δύο ισοπαλίες και μια νίκη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Μια νίκη, δύο ισοπαλίες και μια νύχτα.
1: Ο Άρης ήρθε 2-2 πρεμιέρα με τον Απόλλωνα. Δεύτερη αγωνιστική έχασε 4-1 από την Ομόνια.
5: Ναι.
1: Τρίτη αγωνιστική κέρδισε τον Ύψον 1-0 και σήμερα.
5: Ναι, μία ναι και δύο ισοπαλίες και μία νύχτα. Αν λάβεις υπόψη ότι έπαιξε με Ύψον και Καρμιώτισσα, χρειάζεται τουλάχιστον ακόμα 2 βαθμούς για να ήταν μέσα στα πλαίσια. Να μου πεις, όλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς και αυτόν κάνει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Για μένα είναι έκπληξη η ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου. Δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα για τον αγώνα. Είδα σε κάποια στάδια το παιχνίδι. Άκουσα ότι ήταν ένα δυνατό ενδιαφέρον παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
5: Έχασε μια διπλή ευκαιρία ο Ολυμπιακός προς το τέλος που το απεσόβησε ο Ζίφκοβιτς. Ο Κυριακόπουλος είναι ο παίχτης που ξεχωρίζει από τον Ολυμπιακό, επέτυχε 4 τέρματα μέχρι στιγμής. Αλλά και η Ομόνια Αραδίπου, δηλαδή κανένας δεν περίμενε καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα της Αραδίπου, με τόσο χαμηλό προϋπολογισμό, με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες, τις πρώτες 4 αγωνιστικές να έχει 6 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είναι αίτητος, αλλά δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης. Είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν κουράζεσαι να βλέπεις τον Ολυμπιακό. Βγάζει φάσεις σε όλα του τα παιχνίδια, ακόμη και στην Πάφο όταν ήταν το Super Outsider έβγαλε φάσεις απέναντι στην Πάφο ο Ολυμπιακός. Είναι το στυλ που παίζει ο προπονητής του, ο Γιώργος Κωστή. Θα έλεγα από ό,τι άκουα και από την περιγραφή ότι η ισοπαλία είναι κάπως αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την εμφάνιση των δύο ομάδων, αν και ο Ολυμπιακός
1: ίσως να δικείται λίγο ο Ολυμπιακός.
5: Είχε καλύτερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, είχε καλύτερες ευκαιρίες. Μάλιστα, το Ιεραδί που ισοφάρισε με αυτόν τον απρόσεκτο πέναλτι που υπέπεσε ο παίκτης του Ολυμπιακού, διότι έξυπνα έβαλε το πόδι του μπροστά από ο παίκτης του Ιεραδί που και τον χτύπησε, το είδα. Εν πάση περιπτώσει, Φαίνεται ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι μετά από ένα δύσκολο πρόγραμμα που έβγαλε το ΑΠΟΕΛ θα ανέβει στη συνέχεια. Να μου πείτε, παίζει με τη Σαλαμίνα και μετά εκτός έδρας με την Πάφο. Όμως θα έχει 20 μέρες στη διάθεσή του ο κ. Παπαδόπουλος να δουλέψει καλύτερα, γιατί έχει πολλές αλλαγές στο ΑΠΟΕΛ. Έχει και παίχτες που δεν ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι, όπως ο Μπαγκασέτας, ο Μπάρακ. Θα προσαρμοστεί καλύτερα ο Τζούρισις και ο Λιμιός. Τους είδα χτες που πέρασαν αλλαγή, έδωσαν κάτι περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Ελπίζουν στο ΑΠΟΕΛ.
1: Θα μπει στην ομάδα και ο Ισπανός ο
5: σέντερμπακ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός θα δώσει αυτό που λείπει από την ομάδα, γιατί είναι εμφανέστατες οι αδυναμίες στην αμυντική γραμμή του ΑΠΟΕΛ, και στο κέντρο της άμυνας αλλά και στα πλάγια. Είναι εμφανέστατες οι αδυναμίες. Μπορείς δηλαδή με ένα στίγμα που δέχεται το ΑΠΟΕΛ να μην σου πω ότι σε τέσσερα παιχνίδια δέχτηκε δύο αυτόν γκολ.
1: Ναι.
5: Όμως πιστεύω ότι θα βελτιωθεί το ΑΠΟΕΛ. Η Πάφος ήταν σοκ για την Πάφο και πρέπει να το ψάξω, γιατί με την ποιότητα, με το ταλέντο που έχει η Πάφος, με το βάθος στον πάγκο, λένε πολλοί ότι έχει δύο ενδεκάδες η Πάφος, κάτι πάει λάθος. Δεν μπορεί δηλαδή σε δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΛ δεν μπορούσε να σκοράρει. Στην Ευρώπη με ΑΧ και ΒΑΧ πέρασε από μια ομάδα της Αλβανίας. Κάτι πρέπει να διορθώσει ο προπονητής.
1: Λοιπόν, σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, ποια ομάδα σε εντυπωσίασε και ποια ομάδα σε απογοήτευσε?
5: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ομάδα που εντυπωσίασε, γιατί και η Ομόνια, βλέπεις, είχε την απώλεια με την Ομόνια Αραδίπου στην πρώτη αγωνιστική. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ομάδα που εντυπωσίασε. Η ομάδα που απογοητεύει πάρα πολύ, για μένα είναι η Ανόρθωση. Μπορεί να ήταν ένα πάθος, ένας φανατισμός, μια αποφασιστικότητα, ένα μπίσμα στο προηγούμενο παιχνίδι που άρεσε με το ΑΠΟΕΛ, αλλά χθες τα χάλασε. Παρόλο που ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, όταν δέχεσαι ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0, και μπράβο της Νέας Σαλαμίνας, πανάξια η νικητής, με την ψυχολογία στα ύψη μετά από μια μεγάλη νική, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Η ομάδα η οποία, παρόλο που δέχτηκε ένα 6 γκολ, είναι πολύ καλά στη βαθμολογία, η συγκομιδή της είναι εξαιρετική, είναι η ΑΕΛ. Είναι η ΑΕΛ με 3 νίκες. Ασφαλώς 9 βαθμούς έχει και η ΑΕΚ, αλλά στο σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι ιτήθηκε από την Πάφο και δεν είχε ούτε καλή απόδοση. Η ΑΕΚ είναι η γνωστή καλή ομάδα.
1: Εντάξει, την ΑΕΚ μπορεί να την υπολογίζεις εκεί ψηλά. Την ΑΕΛ θεωρώ ότι
5: την ΑΕΛ δεν την υπολογίζει.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να την υπολογίσεις.
5: Αλλά δεν υπάρχει ομάδα που έθελξε μέχρι στιγμής. Περιμένω στη συνέχεια πολύ καλύτερη την Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Για τον Απόλλωνα, εντάξει, είχε απουσίες στα παιχνίδια αυτά. Πρέπει να το ψάξουν και αυτό το πράγμα. Κάθε λίγο έχει απουσίες ο Απόλλωνας. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε ο Απόλλωνας. Δεν με εντυπωσίασε.
1: Κάτι που συζητιέται έντονα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι η διαιτησία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μπήκε πάρα πολύ πίεση από την αρχή.
5: Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που δεν συζητεί διαιτησία. Στην Αγγλία.
1: Μα σήμερα ο Μουρίνιο φώναζε για τη διαιτησία.
5: Ναι, είχε δύο φάσεις. Η μία νομίζω ήταν ξεκάθαρη, ήταν αποβολή για τον παίχτη της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα πω είναι ότι ο Χαράλαμπος ο Παρπετάς σε δηλώσεις του απόψε στη Σίτα Βιζόν είπε ότι ως πρώτο μέτρο που θα ζητήσει η Ανόρθωση είναι την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR σε όλους τους αγώνες της ομάδας του.
5: Μάλιστα. Εντάξει, να το δούμε. Ξέρεις, και η προκατάληψη καμιά φορά. Εγώ βλέπω και τους ξένους ότι υποπίπτουν σε πάρα πολύ λάθη, επειδή βλέπω πάρα πολλά διεθνή παιχνίδια. Παιχνίδια από τον διεθνή χώρο. Η διαιτησία είναι παντού, δύσκολο πλέον το έργο. Έγινε πολύ γρήγορο το ποδόσφαιρο. Έχουν 5 αλλαγές οι ομάδες πλέον. Τρέχει περισσότερο ο διαιτητής. Ενώ όπως υπάρχει το VAR να διορθώσει, διορθώνει το VAR πολλά πράγματα. Εντάξει.
6: Είναι και η προκατάληψη.
5: Η διαιτησία ήταν, είναι και θα είναι πάντα υπό αμφισβήτηση.
6: Άλιστα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει.
5: Εμάς στην Κύπρο οφείλουν η Ομοσπονδία και οι ομάδες να κάτσουν και να κάνουν 15 επαγγελματίες διαιτητές. Πρέπει επιτέλους να γίνει. Να υποπίπτει σε λάθος, να τιμωρείται και να έχει κόστος ο διαιτητής.
6: Μα εγώ δεν και το καταλάβω. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει επαγγελματική πλέον η διαιτησία. Είναι τόσο πολύ δύσκολο.
5: Όλα πλέον βαδίζουν επαγγελματικά. Ας κάνουμε και 15 διαιτητές επαγγελματίες. Να μπουν κριτήρια, να πάρουν νεαρούς γυμναστές σπουδασμένους, να τους εκπαιδεύσουν 3-6 μήνες και να γίνουν επαγγελματίες διαιτητές. Να νιώσει μεγαλύτερη ευθύνη ο διαιτητής. Αυτοί που αξίζουν τον πρώτο χρόνο να προαχθούν, να επιβραβευτούν. Αυτοί που δεν αξίζουν ή να πέσουν κατηγορία ή να πάνε στο σπίτι τους. Έτσι γίνεται.
6: Άριστο. Έγινε, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
5: Και εσύ.
6: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Πογιατζή. Είπαμε ότι η ανόρθωση μέσω του εκπροσώπου τύπου του Χαράλαμπου του Παρπετά ζητά την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR για όλα τα παιχνίδια της ανόρθωσης. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον επόμενο φιλοξενούμενο, να πούμε ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του Άρη, τοποθετήθηκε εκ μέρους της ομάδας με έντονο τρόπο για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα. Ο σημερινός διαιτητής, είπε, δεν είναι διαιτητής πρώτης κατηγορίας, δεν έχει το επίπεδο για να διαιτητεύσει παιχνίδι πρώτης κατηγορίας. Βρισκόμαστε 6 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και δεν έχουμε αναφερθεί στην διαιτησία, όμως σήμερα έπρεπε να το πούμε. Μάλιστα. Και ο Άρης πλέον μπαίνει στο χώρο με τις παραπονούμενες ομάδες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κιαννάκη Κυπριανίδη, χορηγών.
7: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Την εκπομπή σας
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και πάμε στον κύριο Κυπριανίδη να δούμε σήμερα πώς πήγαμε από πλευρά ζητησίας. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
8: Καλησπέρα πολύ και καλησπέρα στις φίλες, φίλους ακροατές. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες για τη διαμαρτυρία του Άρη. Για τον διαιτητή του συγκεκριμένου παιχνιδιού, τον Γεωργίος Γεωργίου. Ο κύριος Νταμάτο, που κάνει τις αξιολογίες των διαιτητών, βλέπει και τις ομάδες σε ποιον επίπεδο είναι όταν κάνει κάποιους ορισμούς. Δεν ανέμενε ότι αυτό το παιχνίδι θα ήταν ένα δυνατόν παιχνίδι και βάζει σε έναν πρώτη φορά να διαιτητεύσει αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, κύριο μου θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο οι διαιτητές που φταίνε. Φταίνε και αυτοί που τους ορίζουν. Τι αξιολόγηση έκανε σε αυτόν τον αγώνα? Παρακολουθά ο κύριος Νταμάτο τους Κυπριακούς αγώνες. Βλέπει τη δυναμικότητα της κάθε ομάδας και την προϊστορία του κάθε παιχνιδιού. Για να κάνεις μια σωστή αξιολόγηση στο ποιος θα διευθύνει τον αγώνα. Δεν είμαστε στην Αγγλία που διευθύνονται από που διορίζονται από την αρχή του χρόνου οι διαιτητές για τα επόμενα παιχνίδια. Εδώ πρέπει κάθε εβδομάδα να αξιολογάς και τη βαθμολογική θέση των ομάδων που παίζουν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται και με ποια ιστορία έχουν τα μεταξύ τους παιχνίδια. Εγώ νομίζω υστερούμε τρομερά σε αυτήν την αξιολόγηση. Εκτός, είναι στην Κύπρο συνεχώς να παρακολουθούν τα παιχνίδια ή μόνο ότι τους στείλουν κάτι αναλύσεις.
6: Εκτός αν θέλει να δώσει χρόνο και στους νέους
8: ζήτητες. Μην τάξεις και τον διαιτητή. Βρες παιχνίδι, αξιολόγα, μην του δίνεις πρώτο παιχνίδι και το ρίχνεις μέσα στα λιοντάρια από το πρώτο παιχνίδι.
6: Τι να σου πω,
8: Πρέπει να σταθούμε και σε αυτόν τον τομέα. Ποιος κάνει τις αξιολογήσεις? Πώς αξιολογήσεις το κάθε παιχνίδι? Βλέπεις την ιστορία τους? Βλέπεις τον κόσμο που φέρνουν οι ομάδες? Δηλαδή η πίεση που θα υπάρχει σε έναν διαιτητή? Πολλά πράγματα που πρέπει να δεις για να αξιολογήσεις. Προφανώς όταν ρίχνεις έναν νεαρό, ρίχνεις τον αμέσως στα λιοντάρια?
6: Η λογική λέει ότι να το δώσεις πιο εύκολα παιχνίδια και σιγά σιγά να τον βγάζεις πάνω.
8: Να μπει στο πνεύμα, στον αέρα των παιχνιδιών πρώτης κατηγορίας. Εντάξει, ο διαιτητής μπορεί να μην έκαμε το μεγάλο λάθος, όμως τα συχνά τους σφυρίγματα, η ανοχή τους στις διαμαρτυρίες των παιχτών, είχαμε 8 λεπτά καθυστέρηση. Επέξαμε 9, πόσα πήγαμε ακόμα. Mm-hmm. Διότι ήταν ένα παιχνίδι δυνατόν. Ήταν ανέτοιμος ο διαιτητής για να διευθύνει έτσι παιχνίδι.
6: Mm-hmm.
8: Μπορεί φάσεις στα χέρια που ζήτησε ο Άρης, η Καρμιώτισσα στο πρώτο λεπτό το πέσιμο του παίχτη του Άρη που ζήτησε απέναντι, να μην ξεκαθαρίζεται από το φακό αν έχει κάτω χαμηλά πάνω στα πόδια κάποιον παίξιμο πάνω στα πόδια. Έχουμε μετά στο 12ο λεπτό ένα χέρι ζήτησε ο Άρης, στο 14ο λεπτό η Καρμιώτισσα ζήτησε χέρι, δεν ήταν χέρια για απέναντι. Και έχουμε ένα πέσιμο στην περιοχή του Άρη από τον Λουάν στο 65ο λεπτό, ήταν φυσικές επαφές, έβαλαν και δύο δυνατά τα σώματα τους, πάλεψαν για την φάση και έπεσε ο παίκτης της Καρμιώτισσας, δεν υπήρχε μπράβαση. Στο 69ο λεπτό πετυχαίνει τερμαν ο Άρης, περιμένουμε τον έλεγχο διότι ήταν δύο τα σημεία που έπρεπε να ελέγξει το ΒΑΡ, το φάουλ και μετά offside. Φαίνεται ότι ο παίκτης του Άρη κάνει μια κακή χρήση του χεριού και γι' αυτό πήρε και κίτρινη κάρτα μετά ο Βέρτον, ο παίκτης που κέρδισε την μπάλα για να ξεκινήσει επιθετική ενέργεια, και σωστά το ΒΑΡ τον κάλεσε, την είδε, την πάση και σωστά για μένα ανακοινώθηκε το τέρμα. Διότι ο παίκτης η κίνηση που κάνει του χεριού με την αγκώνα χτύπα στο πρόσωπο τον παίκτη του Ισκαρνιώτησσας. Στο Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός έχουμε τον Σολομού με τον Περέρεο Αντωνίου, και εδώ κάτι χέρια ζήτησαν στο 17ο λεπτό. Ζητάει η Ομόνια Ραδίπου, όμως είναι στο στήθος. Το 43ο λεπτό έχουμε ένα πέσιμο περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει επαφή. Το πέσιμο του παίχτη είναι από τους ελιγμούς του επιθετικού. Έχασε την ισορροπία του και δεν βλέπετε ούτε διαμαρτυρήθηκε. Άσχετα ο κόσμος έξω απόναντε για πέναρτη, δεν υπάρχει επαφή, είναι πάνω στους ελιγμούς του που έχασαν την ισορροπία. 46 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο ζητά ο Ολυμπιακός, χτυπά στο χέρι την μπάλα, αλλά είναι σε φυσική θέση και η μπάλα ήταν την προσπάθεια του αμυντικού να διώξει την μπάλα, βρήκε αέρα και όπως πέρασε την μπάλα από το άκυρη προσπάθεια του να παίξει με το πόδι, ακούμπησε στο χέρι που ήταν φυσιολογικά κάτω. Το χέρι του ούτε κίνηση δεν έκανε, η μπάλα πήγε στο χέρι.
6: Ναι.
8: 53 λεπτό μπάλες ζήτησαν της Ομόνιας Αραδίπου, αλλά φάνηκε ότι ήταν στο πλευρό του αμυντικού του παίκτη του Ολυμπιακού. 65 λεπτό η Ομόνια Αραδίπου ζητά πέναρτη, ο διαιτητής λέει παίζεται, εδώ επεμβαίνει το ΒΑΡ πολύ σωστά, διότι ο Πεχλιβάνης παίζει το πόδι του Ντιμάρκο και έχει την μπάλα. Έτσι σωστά δόθηκε το πέναλτι. στο Ομόνια με την Κράσαβα Κωνσταντίνος Χρήστου.
6: Άρα με δύο λόγια, ήταν καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές του Σόλωμου.
8: Το μόνο του λάθος ήταν το πέναλτι που δεν αναγνώρισε ο διαιτητής. Με τη βοήθεια του ΒΑΡ, διότι ο διαιτητής έχει επιπτώσει σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Τη βαθμολογία. Ενώ έχει επιπτώσει, θα χάσει βαθμό. Αλλά γενικά το παιχνίδι κύλησε, ναι, ήταν καλό παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα συνεχώς. Δεν είχαμε εδώ όπως το παιχνίδι του Άρη με το Καρδιώτισσα, που ήταν πολύ πιο δυνατό παιχνίδι. Στο Ομόνια Κράσαβα δεν έχω οτιδήποτε να πω. Σωστή απόφαση του διαιτητή ήταν ο Κωνσταντίνος Χρήστου με τον Χρυσοβαλάντη να δείξει κίτρινη κάρτα στον Κουλυμπαλή και στον Ντακράσα για εκείνη την αυσιμαχία τους που είχαν μέσα στην περιοχή της Κράσαβα. Γενικά αυτά είχαμε για τα απόψινα παιχνίδια, αλλά είπαμε ότι πρέπει και άλλοι παράγοντες να δουλέψουν για να βελτιωθεί η διαιτησία. Εκτός από τις πιέσεις των ομάδων, των παραγόντων, πρέπει να βοηθήσει και η Επιτροπή Διαιτησίας με πιο σωστές αξιολογήσεις των αγώνων και ποιους τοποθετείς.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννάκη και Πριανίδη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ.
6: Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
7: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο Έκτορ Γκοντζάλες που κάθεσε σήμερα στον πάγκο της Ομόνιας λόγω της τιμωρίας του Χένινγκ Μπέρκ.
9: We have a couple of chances, we control everything and I think after the effort that we did last game in Europe, the team the last 15-20 minutes started to drop a little bit. It's where we concede and they have some situations, some transitions. But okay, we spoke in the halftime, we fixed some tactical things. We started the second half again controlling the game. We scored some goals in set pieces. After the game was a little bit more open. Also the substitution helped us a lot in if we speak about freshness and the right setup in the pitch. We finished the game in a good way. We knew that it's going to be difficult. Krasava have one way to play, some good players that actually I know some of them. Years ago I worked with them, so I know them very good. And at the end of the day we leave the 3 points here.
10: Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα, είχαμε αρκετές ευκαιρίες, ελέγχαμε το παιχνίδι και δεχτήκαμε τον γκολ σε ένα σημείο που φάνηκε κούραση λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Επίσης έγιναν επικίνδυνοι σε κάποιες περιπτώσεις στο transition, όμως στο ημίχρονο κάναμε τις διορθώσεις που έπρεπε. Μπήκαμε ξανά στην επανάληψη και ελέγξαμε το παιχνίδι, καταφέραμε να σκοράρουμε, πετύχαμε κάποια γκολ, είχαμε ωραίες assist κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Το παιχνίδι άνοιξε μετά τον γκολ μας. Οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ, έδωσαν και φρεσκάδα στην ομάδα. Τελειώσαμε πολύ καλά την αναμέτρηση σήμερα. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, καθώς η Κρασάβα είναι μια ομάδα που διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές, κάποιους τους οποίους τους γνωρίζω αρκετά καλά, καθώς ήμουν προπονητής τους προηγουμένως. Αυτό που κρατάμε σήμερα είναι σίγουρα η νίκη, οι τρεις βαθμοί.
11: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές τα παιχνίδια κρίνονται ως λεπτομέρειες. Μια τέτοια ήταν και η φάση στο δεύτερο ημίχρονο με τον μπλοκ του Παναγιώτη του Ανδρέου. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ομάδα που είχε την πίεση σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι η Ομόνοια. Όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικότερα. Ευχαριστώ.
12: Yes, I'm agree. It's a key situation. If we check or if we think about the game, we have 3-4 clear chances in the beginning of the game. We didn't score, we only scored one after we concede. And in that moment, imagine if we concede the second goal, it's a game changer situation. So we have that defensive behavior. We was a little bit not okay in the transition. They found a way to be two against the goalkeeper. We have the save of Pana. And then I think was a kind of wake-up call that if we are a little bit soft or sleeping or not in the right setup, offensively and defensively, we can have problems. As I said before, it's a good team with good players. Through the individual situation, they can create a lot of problems. So after we start to control the game more, especially when they were deep, we control the transition. We have the right position if we speak about tactic, and then we have the chance to score in a set pieces that for us in this kind of games are very important. If you can open the game or stretch the game or take the advantage through a set piece, it's very important. But I think the team was very good. The team give everything, and as I said before, we face a good team, so it's not easy.
10: Συμφωνώ ότι ήταν μια σημαντική στιγμή στον αγώνα αυτή που έχετε αναφέρει. Καταρχήν ξεκινήσαμε το παιχνίδι, είχαμε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, πετύχαμε έναν γκολ από αυτές τις ευκαιρίες. Μετά στη συνέχεια δεχθήκαμε την ισοφάριση, οπότε αν σε εκείνο το σημείο ναι, γινόταν το 1-2, τότε θα άλλαζαν οι συνθήκες μέσα στον αγώνα. Δεν ήταν η κατάλληλη αμυντική συμπεριφορά από εμάς σε εκείνη την φάση. Στο transition και ακολούθως δύο παίχτες κρασάβα με τον τερματοφύλακα μας, όμως ο Παναγιώτης έκανε τον μπλοκ εκεί. Ήταν μια φάση που μπορώ να πω ότι μας αφύπνισε. Φάνηκε ότι αν δεν ήμασταν σωστοί στην αμυντική και επιθετική μας συμπεριφορά θα είχαμε πρόβλημα. Όμως, διότι είναι μια καλή ομάδα, όπως είπα προηγουμένως, η Κρασάβα με καλούς παίχτες και μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα αν της το επιτρέψεις. Ακολούθως, καταφέραμε και ελέγξαμε το transition, που ήταν το σημαντικό στοιχείο μέσα στον αγώνα. Είχαμε καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο και πετύχαμε τα γκολ με set pieces με assist, που είναι πολύ σημαντικό όταν μπορείς να βρίσκεις λύσεις σε τέτοιου είδους παιχνίδια με assist. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως γενικά η Ομόνοια έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, τα έδωσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και δεν ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο σήμερα και δεν ήταν εύκολο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τη δήλωση ο Έκτορ Γκοντζάλες, ο προπονητής της Ομόνιας, που είχε σήμερα την ευθύνη να προπονήσει την Ομόνια στον Πάγκο, είναι βοηθός προπονητής της Ομόνιας. Λοιπόν, να πούμε ότι σημαντικές καταγγελίες έκανε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μιλώντας νωρίτερα στη Σίτα Βιζιόν, ο οποίος είπε ότι θα καταγγείλει η ΑΕΛ το θέμα Καφού στην αστυνομία. Η υπόθεση, είπε, χωρίζεται σε δύο μέρη: κόκκινη που δέχτηκε αν και εφόσον είναι κόκκινη, και το δεύτερο και πιο σημαντικό, η εξωτερική παρέμβαση του VAR. Κάτι που απαγορεύεται από πρωτόκολλο αυστηρά. Μόνο το VAR μπορεί να επικοινωνήσει με την παραγωγή και όχι το αντίθετο. Μας είχαν έρθει πληροφορίες ότι έγινε αυτή η παρέμβαση και γι' αυτό κάναμε την καταγγελία στην Ομοσπονδία και ζητήσαμε να μας επιβεβαιώσει
6: ότι το οπτικοακουστικό υλικό του VAR έχει φυλαχθεί. Θα θέλαμε να έχουμε και την αξιολόγηση του υλικού αυτού. Εμείς το μόνο που πήραμε είναι μια επιστολή που έχει σταλεί καταγγελία στα αρμόδια όργανα και ότι θα το διερευνήσουν. Δεν μας είπαν ότι έχει φυλαχθεί το υλικό και ποτέ δεν μας είπαν ότι μπορούμε να πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε. Αύριο ή μεθαύριο, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, θα πάμε στην αστυνομία για καταγγελία για να μπορέσει η υπόθεση να εξεταστεί σωστά. Θα πάω εγώ με άλλο ένα μέρος της εταιρείας για κατάθεση. Συλλέξαμε διάφορα αυτά που ξέρουμε, θα πάμε να τα καταθέσουμε. Η αστυνομία φαντάζομαι θα ζητήσει το υλικό για το ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και ποιο ήταν το κίνητρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Λοιπόν, θα έχει πλούσιον από ήχον αυριών με όλα αυτά. Γαλλία ημίχρονο Μαρσέικ Παρί Σεν Ζερμέν 0-0. Τελικό στη Γερμανία Πάντερμπορν Χόφενχάιμ 3-1. Στο 75 στην Ελλάδα Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Στην Ισπανία στο 35 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Ημίχρονο στην Ιταλία Μίλαν Λέτσε 1-0. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στην ροή του ήχου, ευχές για καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, ακολουθεί η σύνδεση με το Ελλάδα Sport και αύριο 6:45 θα είναι εδώ ο Άλκης ο Μπότσος και αργότερα ο Ανδρέας ο Μπογιατζής για την εκπομπή Καλημέρα στα Sport και βεβαίως θα ακολουθήσουν όλες οι εκπομπές της ημέρας με πλούσιο απόϊχο και όλο το ρεπορτάζ της ημέρας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται βάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
11: Σουμά, πλάγιο για τον Πανετολικό, 5-6 μέτρα πιο μπροστά στον πάγκο του Αναστασίου μπροστά. Μαυρίας.
12: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι για αυτές τις αλλαγές που λες τα τελευταία λεπτά, ότι και οι τρεις μας σκεφτόμαστε κάτι, αλλά θα το πούμε μετά το μάτς. Ναι, θα το προδώσουμε μετά το μάτς αυτό, την αλήθεια μας θα την πούμε μετά το μάτς, να τελειώσει τώρα με το καλό.
11: Εδώ ο Πάπα βγάζει την μπάλα πλάγιο μόνος του, δίνει την μπάλα στον Πανετολικό πάρα πολύ εύκολα. Θυμιάνης. Η πάσα λάθος. Παίρνει ο Πάοκ με τον Σανταμαρία. Εντιαγέ στην κόντρα. Μόνος

0: Του κουβαλάει την μπάλα εντία και η πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Το σημαίνει μένει κάτω. Ζίφκοβιτς στην περιοχή από τα αριστερά. Κρατάει ο Σέρβος. Ζίφκοβιτς σέντρα. Ενδιαγέ το σουτ. Πάλο στο κορμί του Μανρίκε. Τώρα σηκώνει το σημαίνει. Offside ο Ζίφκοβιτς στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 88. Νομίζω ήταν μπροστά εξ αρχής ο Σέρβος. Ίσως να άργησε λίγο Ενδιαγέ να τη δώσει 2-3 δευτερόλεπτα. Δεν πρόλαβε να καλυφθεί ο Ζίφκοβιτς. Κουτσερένκο. Γέμισμα. Ο Μπάμπα με το κεφάλι προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης δεν διώχνει καλά την μπάλα. Ο Εράκοβιτς θα πάρει στη μεσαία γραμμή. Ο Μαυροβούνιος ανοίγει αριστερά και το Μανρίκε. Μανρίκε έχει όλο το κήπεδο μπροστά του. Δεν πάει ο Ζίφκοβιτς κοντά του. Τον αφήνει. Μανρίκε. Η σέντρα στην περιοχή χαμηλά. Διώχνει ο Σάντα Μαρία, ο οποίος λέει βγείτε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνει ότι ο Πάουκ παίζει 4 με 10. Παραλίγο το λάθος εδώ, ο Εράκοβιτς γλιτώνει το λάθος, παραλίγο να την κλέψει ο Ενδιαγέ, γέμισμα του Μαυρία. Δεύτερο δοκάρι, ο Κένι θα κόψει με το κεφάλι, ο Ζίφκοβιτς θα πάρει. Ο Ζίφκοβιτς βρίσκει Σάντα Μαρία στο κενό χώρο, κάνει κίνηση ο Ουγκρέσιτς. Θα περάσει μεσαία γραμμή ο Ουγκρέσιτς, η πάσα στην απέναντι πλευρά κακή. Παίρνει ο Μαυρίας. Θα περάσει μεσαία γραμμή ο Μαυρίας, θα κάνει φάουλ ο Γιάκιτς, θα πάρει κάρτα ο Γιάκιτς. Εδώ σωστό ποδοσφαιρικά φάουλ του Γιάκιτς για να σταματήσει την αντεπίθεση, γρήγορη εκτέλεση του φάουλ. Στην επίθεση ο Πανετολικός στο 89 από δεξιά με τον Σουμά. Σέντρα του Σουμά στην περιοχή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης, προλαβαίνει τον μπάντζι. Μπάλα πέφτει στα πόδια του Θημιάνη. Θημιάνης αφήνει για τον Μανρίκε. Στο χώρο του κέντρου ο Μανρίκε. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σουμά. Κόβει στο ρετήρα με το κεφάλι σε πλάγιο. Πλάγιο στον πάγκο του Αναστασίου, τον πλάγιο ο οποίος δίνει την μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας, θα εκτελέσει τον πλάγιο, θα ξαναπάρει. Μαυρίας με τον Εστεμπάν. Η παλιά στην περιοχή για τον Θημιάνη. Από δεξιά ο Θημιάνης θα χάσει την μπάλα. Την κρατάει ο Θημιάνης. Θέλει να πάρει το κόρνερ προφανώς εκεί. Δεν έχει βγει ούτε κόρνερ ούτε out. Στο ρετήρε θα την εξαφανίσει την μπάλα μακριά. Ενδιαγέ διεκδικεί με τον Κράναθ. Ο Κράναθ με το κεφάλι θα κόψει. Η μπάλα βγαίνει στα πλάγια. Ο Εράκοβιτς είναι εκεί. Κόντρα θα ευνοήσει τον Ενδιαγέ. Κερδισμένη κατοχή από τον Ενδιαγέ. Κρατάει την μπάλα σωστά ο Σενεγαλέζος. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Κένι που έχει χώρο. Πάρα πολύ γήπεδο και για Ζίφκοβιτς και για Κένι. Ανεβαίνει ο Άγγλος. Υπάρχει και ο Ουγκρέσιτς. Κένι στην περιοχή ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Σέρβος. Ζίφκοβιτς. Η σέντρα, η κεφαλιά του Κένι περνάει από όλους. Προλαβαίνει τον Ενδιαγέ πριν σκοράρει ο Εράκοβιτς. Και διώχνει μακριά. Ενδιαγέ σωρετήρα κατεβάζει. Λάθος. Εράκοβιτς. Η πάσα για τον Κώστα Άλεξιτς. Στην αντεπίθεση ο Πανετολικός. Στο 90 από αριστερά βρίσκει χώρο. Δεν υπάρχει κανείς να τον καλύψει. Στην περιοχή ο Άλεξιτς. Το γύρισμα, οι κόντρες. Κόρνερ από τον Μιχαηλίδη. Εδώ ο Κένι δεν γυρνούσε ούτε με λεωφορείο πίσω, ούτε με το μετρό. Ευτυχώς ο Μιχαηλίδης προλαβαίνει και παραχωρεί κόρνερ. Ο Κένι έκανε την κούρσα και ξέχασε να γυρίσει. Δεν γύρισε ποτέ. Ο Άλεξιτς έκανε μια κούρσα 40-50 μέτρων από το μισό του Πανετολικού, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα μάλλον συγγνώμη, έβγαλε την μπάλα κόρνερ στο 90. Από την ευκαιρία του ΠΑΟΚ στην προϋπόθεση του Πανετολικού, 7 λεπτά οι καθυστερήσεις. Εύλογο το χρονικό διάστημα των καθυστερήσεων. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μανρίκε να εκτελεί. Στην καρδιά της άμυνας, μπάλα περνάει από όλους, διώχνω σε ρετήρε. Μαυρίας, στο rebound, η μπάλα θα βγει πάλι στην άκρη. Ο Εστέμπαν, δεν πάει κανείς, σέντρα του Εστέμπαν, δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα, οι κόντρες, είναι εκεί ο Ενδιαγέ να διεκδικήσει την μπάλα. Θα κερδίσει όμως εδώ ο Σουμά. Ο Σουμά θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, διώχνει μακριά. Ο Μπαταούλας είναι εκεί. Και πίσω από το χώρο του κέντρου ο Μανρίκε γυρίζει το Κουτσερένκο. Το πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων από τα 7 που έχει δείξει ο κατοίκος. Κουτσερένκο. Κακή απομακρυσκευά στην κόντρα ο ΠΑΟΚ, ευκαιρία εδώ. Δεν υπάρχει offside, φεύγει ο Ζίφκοβιτς στην κόντρα. Ζίφκοβιτς δεν θα μπορέσει να κερδίσει τη μονομαχία, όχι. Ήταν και offside ο Ζίφκοβιτς. Εδώ νομίζω ότι έχει φύγει από το κέντρο. Υπήρχαν 4 του ΠΑΟΚ με έναν του Πανετολικού και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει φάση. Από το τραγικό λάθος του Κουτσερένκο δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βγάλει φάση. Φοβερά πράγματα. Μαυρίας. Εράκοβιτς, φάουλ του Ουγκρέσιτς στη μεσαία γραμμή. Το πρώτο λεπτό έχει συμπληρωθεί, είμαστε στο δεύτερο. Θημιάνης, πλέον και αυτός μπροστά. Μανρίκε. Μανρίκε αριστερά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς η πάσα για τον Εστεμπάν. Λάθος του Εστεμπάν. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με τον Κένι. Το πλάγιο είναι για ποιον. Για τον ΠΑΟΚ το πλάγιο. Το πήρε ο Κένι από την ενέργειά του να πετάξει μπάλα πάνω στον Άλεξιτς. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 107,4 και τη Θεσσαλονίκη και από την Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε να μαζείτε ζωντανά στο YouTube. Κάντε like και subscribe στο κανάλι του Λίμπερο 107,4. Διώχνει την μπάλα η άμυνα του ΠΑΟΚ, όπως πρέπει να κρατήσει την μπάλα και δεν την κρατάει. Και πάλι εδώ η μπάλα έφυγε όπως σε άλλο σημείο του γηπέδου. Θυμιάνης. Γέμισμα του Θυμιάνη. Ο Πεταούλας πολύ ωραία με το στήθος. Την απομακρύνει. Εντιαγέ θα δει από πίσω, δεν υπάρχει offside. Εντιαγέ θέλει να το βάλει πλάτη το Μανρίκε. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μανρίκε. Ωραία κίνηση του Μανρίκε. Έχει σκάσει ο Εντιαγέ στο τρέξιμο. Γκράναθ για τον Μαυρία. Μαυρία στο κέντρο και αυτό. Η πάσα για τον. Για τον Θυμιάνη. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Θυμιάνης. Ο Λύση φωνάζει να μπαρκάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πάει κανείς στον Θυμιάνη. Δεν πάει κανείς και στον Άλεξιτς. Άλεξιτς χαμηλά η σέντρα. Σαν Μαρία διώχνει. Ο Κένι απομακρύνει. Και τώρα στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Ζήφκοβιτς με Ντιαγέ. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις του Πανετολικού. Ζήφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Ουγγρέσιτς. Κρατάει ο Ζήφκοβιτς. Θα περάσει τον Σουμά. Ζήφκοβιτς κλείνεται. Αφήνει για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία βγαίνει δεξιά. Θα κουβαλήσει την μπάλα. Έχει πάρα πολύ γήπεδο. Σάντα Μαρία πατάει περιοχή. Σάντα Μαρία η σέντρα. Περνάει από όλους. Δεν πήδηξε κανένα ο Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ είναι σκασμένος. Ελπίζω να μην βλέπω καλά ότι πιάνει και το πόδι του. Θα μπορούσε να πάει στο κόρνερ εδώ ο Σάντα Μαρία, στο 93, να μην κάνει σέντρα.
1: 4 λεπτά έχει ακόμα όμως.
0: Κουτσερένκο. Ο Ντιαγέ πρέπει να έχει τρέξει καμιά 47 χιλιόμετρα σήμερα. Θυμιάνης. Απλώνει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για το Σουμά. Ο Σορετήρη πάει και δεν πάει. Σορετήρη με Σουμά. Σουμά γυρίζει προς τα πίσω. Ο Σουμά, σέντρα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, out. Παίρνει ανάσταση άμυνα του ΠΑΟΚ, κακή σέντρα του Σουμά. Στο 94 λεπτό, αλλά 3 έχουν απομείνει. Ο Τσίφτσης βλέπει τον κατοίκο να μετράει τα 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εκτελέσει το ελεύθερο. Προφανώς θα πάει η μπάλα προς τον Ντιαγέ, όντως προς τα εκεί πάει η μπάλα. Θα επιδείξει ο Ρετήρε τελικά. Ο Ουγγρέσις εν τέλει με το κεφάλι, ο Μαυρίας με τη μία. Ο Θυμιάνης, ο Μεχία από δεξιά, οι κόντρες, ο Μπάμπα. Φάουλ που κάνει ο Μπάμπα, αφήνει πλεονέκτημα ο κατοίκος, όχι. Φάουλ που κάνει ο Μπάμπα και δίνει στατική μπάλα για τον Πανετολικό σε καλό σημείο, σε θέση έξω δεξιά. Στο 95 λεπτό το φάουλ εδώ ο Μπάμπα που σίγουρα θα μπορούσε να το αποφύγει. Τσίπησε την μπάλα ο Σουμά, ο Μπάμπα δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του στην μπάλα. Φάουλ σε θέση έξω δεξιά στα 25 μέτρα από την εστία του Τσιφτσί. Όλος ο Πανετολικός μπροστά, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω για να αμυνθεί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 στο σκορ. Δίλεπτο ακόμα για το φινάλε στο Αγρίνιο. Ο Μανρίκε θα πάει στην εκτέλεση με το αριστερό, με ανάποδο πόδι. Ο Κρίστιαν Μανρίκε. Ο Μανρίκε, να δούμε που θα στείλει την μπάλα. Παρατηρήσεις του κατοίκου του Σορετήρε που είναι στο τείχος. Και του λέει βάλτε τα χέρια σου πίσω. Ένα στο τείχος. Έχει βάλει το Σορετήρε ο Τσιφτσής στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα σε πιο πλαϊνή θέση. Μανρίκε πάνω στην μπάλα. Σφυρίζει ο κατοίκος ο οποίος βλέπει τα σμπροξήματα στην περιοχή. Εκτελεί ο Μανρίκε. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Ντιαγέ σε πρώτο χρόνο. Με ψαλιδάκι θα διώξει εκεί ο Ουγγρέσιτς. Η κεφαλιά. Ο Τσιφτσής βγαίνει μπλοκάρι και τελειώνει τη φάση. Εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Ουγγρέσιτς εδώ. Ενώ έχει καθαρίσει και άλλη μια φάση ο Ντιαγέ εκεί. Αρχικά ο Τσιφτσής καθάρισε τη φάση βγαίνοντας αποφασιστικά και μπλοκάροντας την μπάλα στο 96 λεπτό. Τσιφτσής στέλνει την μπάλα προς τον Κένι. Ο Κένι προλαβαίνει το πλάγιο. Όχι, είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει και την μπάλα λίγο. Παιδιά, στο 1-2 λεπτά μείνανε. Θυμιάνης, γυρίσει πίσω, θα γυρίσει τον Κουτσερένκο τώρα. Ο Ουκρανός goalkeeper θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που θα επιδείξει ο Άλεξιτς. Θα την πάρει κεφάλι ο Άλεξιτς. Ο Μπάντζη κατεβάζει για τον Άλεξιτς. Ο Κένι με το κεφάλι προς τα πίσω. Αυτό είναι ένα καλό γύρισμα επιτέλους. Το πρώτο καλό γύρισμα του Κένι γίνεται στο καταλληλότερο σημείο του αγώνα. Στέλνει την μπάλα στο Τσιφτσί και την μπλοκάρει.
1: Ένα λεπτό ακόμα.
0: Ο Κένι βρήκε το κατάλληλο σημείο να γυρίσει την μπάλα καλά. Τσιφτσίς. Σημαδεύει το Σορετήρε. Ωραίο κοντρόλ του Σορετήρε. Κρατάει την μπάλα. Μένει όρθιος. Τρεις του ΠΑΟΚ με δύο του Πανετολικού. Σορετήρε κρατάει. Σορετήρε για τον Ζήφκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Σορετήρε. Ζήφκοβιτς στα όρια της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ο Σέρβος. Ζήφκοβιτς. Τσακουνάκι. Σάντα Μαρία στην περιοχή. Το γύρισμα. Out. Ο Σάντα Μαρία εκεί νόμιζε ότι ο Ντιαγέ είναι ο Σακίλ Ονίλ. Εκεί που την γύρισε την μπάλα. Στο 97. Ενώ αν την γυρνούσε χαμηλά, ίσως και να την προλάβαινε ο Ντιαγέ. Κουτσερένκο. Στέλνει την μπάλα στον Μπάντζη. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάντζη. Μπάλα θα πάρει ύψος. Η κεφαλιά του Μπαταούλα. Μία ακόμα σημαντική μονομαχία που παίρνει ο νεαρός. Ουγγρέσιτ δεν μπορεί να βρει τον Ενδιαγέ. Κλέβε ο Ρετήρε. Και τώρα και πάλι στην κόντρο Πάοκ. Τέσσερις του Πάοκ με δύο του Πανετολικού. Ενδιαγέ, ο Ρετήρε. Κρατάει ο Ενδιαγέ. Μόνο στο Ζίβκοβιτ. Ενδιαγέ, όχι, θα χάσει την μπάλα. Ουγγρέσιτ, Ζίβκοβιτ στην περιοχή. Ζίβκοβιτ, Ουγγρέσιτ, Σορετήρε. Γκολ για τον Πάοκ 3-1. Τελειώνει το μάτσο Πάοκ με γκολ του Σόλα Σορετήρε. Πανετολικό Πάοκ 1-3. Ακριβώς με τη συμπλήρωση των 7 λεπτών. Ο Πάοκ περνάει in extremis από το Αγρίνιο. Ο Σόλα Σορετήρε σκοράρει. Πανετολικό Πάοκ 1-3. Σε μια ακόμα αντεπίθεση. Πάοκ βρήκε χώρο, αν και καθυστέρησε ο Σορετήρες σκοράρει. Να δούμε αν υπάρχει offside, γιατί διαμαρτύρεται και offside του Πανετολικού. Το βρίσκει τον κόλο Πάοκ σε μία ακόμα συνθήκη 4-2, 3-2, 3-1. Από το 75 και μετά, Γιώργο και Κωνσταντίνο Πάοκ είχε τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις τέτοιες. Σκοράρει ο Σορετήρε, διαμαρτύρεται ο Κουτσερέγκο για offside. Γίνεται τσέκα από το Βάρβι, φυσικά.
1: Δεν υπάρχει offside.
0: Δεν υπάρχει offside. Επειδή είναι στην ευθεία μου η φάση.
2: Εκεί που πήγε να τη δώσει την μπάστα ήταν, αλλά βρήκε
1: ναι,
2: κόντρα.
1: Ναι, βρήκε στον αμυντικό.
0: Μπαίνουν γραμμές, λέει ο κατοίκος.
1: Προσωριακό είναι.
0: Έτσι δείχνει στον Άλεξιτς. Τέλος αγώνα. Το goal μετράει και τέλος αγώνα. Buzzer beater. Χωρίς να κρίνει από
3: λοιπόν, 1-3 ο ΠΑΟΚ, τελικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να νικήσει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Και να δούμε τη βαθμολογία, φίλε Βασιλή. Τη βαθμολογία που διαμορφώνεται μετά και το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Παναλαμβάνω, θα διακοπεί το πρωτάθλημα μέχρι και την παραπάνω εβδομάδα. Δηλαδή θα πάμε τώρα στις 10 του μηνός.
4: 20 μέρες περίπου.
3: Ναι, γιατί η εθνική ομάδα έχει να δώσει πολλά παιχνίδια. Τέσσερα παιχνίδια. Πρώτη φορά.
4: Όλοι δηλαδή σήμερα και οι τέσσερις πρώτοι στη βαθμολογία κέρδισαν πολύ δύσκολα, φίλε.
3: Φυσικά θέλω να πει: έχουμε διαφημιστικό.
4: Όχι.
3: Ωραία,
4: το ΠΑΟΚ που κέρδισε, έκανε πλάκα στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο τα χρειάστηκε, φίλε.
3: Η ΑΕΚ πέρασε όφη και Πανετολικό και έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός στην πέμπτη. Ο όφη έπεσε στην τέταρτη με την ισοπαλία που έκανε. Πάμε να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, αίτητες ομάδες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, 9, ο Πανετολικός, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, 5 και η Φυσιά 4, η Καλαμάτα 2, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας και ο Βόλος και ένα βαθμό έχει μόνο ο Λεβαδιακός. Αυτά για την βαθμολογία. Να πω και την επόμενη αγωνιστική.
4: Τι λες, μια που τα
3: έχουμε πει τις δύο επόμενες. Να πω και την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική που θα λάβει μέρος στις 10 του μηνός. Ξεκινάει με δύο παιχνίδια, 10 Οκτώβρη. Πάμε. ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος. Και στις 11 του μηνός έχει Ηρακλή Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός, Άρης Βόλος. Το ντέρμπι, το κλασικό. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Την Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτή είναι και η επόμενη αγωνιστική. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δώσουμε σκορ. Έχουμε Σταραμόπουλο.
4: Όχι, δεν έχουμε.
3: Μόλις έχουμε Σταραμόπουλο θα μας ενημερώσει ο φίλος ο Μάριος. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς. Και ο Σταραμόπουλος βέβαια θα μας βοηθήσει σε αυτό, γιατί είναι ο ειδήμων. Ο άνθρωπος που βλέπει τα πάντα αναφορικά με το ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Στα live έχουμε Μαρσέγη, Παρίσι Ζερμέν στο 0-0 από ό,τι βλέπω τώρα. Βλέπεις και εσύ. Έχουμε το Βαλένθια Σοσιεδάδ στο 0-1. Το Μίλαν Λέτσε στο 1-0. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουν ημίχρονο τα Βραζιλιάνικα, Βιτόρια Κρουζέιρο 1-0 και Κορίνθια Φλουμινένσε 0-1. Τον γκολ που είπε ότι
4: μέτρησε. Ναι, μέτρησε κανονικά.
3: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα παιχνίδια της Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Λοκομοτίβα. 3-2 το μάτς τελείωσε πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λύση. Πάμε να ακούσουμε λύση.
4: Πάμε.
5: Πέτυχε δύο γκολ και ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο, όπως στο τέλος αγχώθηκε.
6: Congratulations for the win. We saw a power today with two faces. One in the first half, one in the second half. In the first half you control the game, you managed to score two goals. In the second half you got a little bit anxious in the end. A comment about this.
7: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and
6: could be more. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
7: And we want to handle the second part in the same way.
6: Θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
7: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
6: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
7: Because still corner, we were managing good also the second half.
6: Again, sorry.
7: Till the corner we were managing good also the second half.
6: Μέχρι να βάλει τον goal ο Πανετολικός, ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
7: Then after the goal you become a little anxious, you know that they score for your mistake with the ball, so that the player weren't able to defend with the ball and continue to attack.
6: Αγχωθήκαμε μετά τον γκολ του Πανετολικού, καθώς κάναμε ένα λάθος δικό μας και έβαλε γκολ ο Πανετολικός και δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.
7: So the other way is try to press, but they play long ball, win second ball. But well, we suffer all together, it's important to be able to win matches also like this.
6: Υποφέραμε όλοι μαζί, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.
8: Στη γενική εικόνα αυτό του μένει δηλαδή.
6: In general, this is the image of the game. This is the icon that you have in for the game.
7: For the first half, yes. The second half, we want to do much more things for sure.
6: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Στο δεύτερο, σίγουρα ήθελα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε.
7: That's it. Thank you. Yes.
3: Μάλιστα. Παραδέχτηκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν υποδέστερης. Θα πάμε στο Σταραμό. Έχουμε Σταραμό. Πάμε στο Μάνο. Έλα, Μάνο, πώς είσαι?
9: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στο ακρότη του 943 Ιντερνετ Σπορτ. Μια χαρά, εσύ.
3: Ωραία. Έχουμε φοβερό.
9: Έχουμε με την εθνική ομάδα, είδε χθε.
3: Ναι, τα βρήκαμε.
9: Για το Σάλιακα. Ναι. Η καλύτερη του με το που κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ελλάδος. Σκόραρε κιόλα, έδωσε τη νίκη. Την εκτός έδρας νίκη αυτή στον Ολυμπιακό με ένα 0 επί του Λεβαδιακού, με αυτή την κεφαλιά, την καρφωτή που ήταν σαν πύραυλος, έτσι.
3: Πύραυλος. Πύραυλος ήταν, Μάνο μου, πύραυλος. Πύραυλος για τον Ολυμπιακό, γιατί ήρθε στο 92, θα πήγαινε για άλλη γκέλα, δεν τον βλέπαμε.
9: Έτσι είναι. Ναι. Τώρα πάμε στη Σερβία. Ο τύπος σήμερα αναφέρεται για το παιχνίδι της Σερβίας αντίον της Ελλάδος η Πέμπτη. Που λέει η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή, ποτέ πιο ταλαντούχα. Με τη Σερβία πρέπει κάτι να φοβάται από την Ελλάδα.
3: Ναι.
9: Η Ελλάδα έχει ποιότητα, έχει, βεβαίως έχει το πλήγμα που δεν έχει στην ομάδα τον Κωνσταντέλια που είναι τραυματίας. Mm. Ωστόσο όμως έχει τους εξαίσιους, τον Τζόλι, τον
3: Καρέτσα.
9: Τον Καρέτσα, τον Λουβίκα,
3: τον Παυλίδη,
9: βεβαίως που παίζει αυτή την ώρα στο ντέρμπι αντίον της Πόρτο, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο μόνος από τους Έλληνες που παίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο πορτογαλικό ντέρμπι.
3: Και προφανώς τον περιμένει αύριο νωρίς ο Γιωβάνοβιτς.
9: Ναι, ο Γιωβάνο.
3: Την τρίτη θα έρθει αυτός.
9: Στην πλευρά τώρα, χθες που λέγαμε για τον Κατσέρι, το οποίο αποχώρησε το 17ο λεπτό στο παιχνίδι αντίον της Λεμάν, 25χρονος δεξιός μπακχαφ, ο προπονητής που λέει ότι μάλλον έχει μυϊκό πόνο.
3: Α, άρα έχουμε τραυματισμό. Γιατί εντάξει, είπα και εγώ στο 17,
9: ναι,
3: το είπαμε χθες, ναι. Στο 17 για να βγει ένα μπακ, μάλλον τραυματίας βγαίνει.
9: Ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο Αντρέ Λουίζ,
3: Να, δεν είπες ότι τους βρήκαμε όλους αυτούς που είπαμε, τους κάλεσε.
9: Α, ναι, εντάξει, πέρασε.
3: Μόνο τον Κιζερίδη δεν είπαμε. Όλους άλλους είπαμε.
9: Ναι, ο Κιζερίδης, ο οποίος Κιζερίδης είχε μια assist, αλλά βέβαια η ομάδα του είχασε εντός έδρας 2 από την Αλάνια Σπορ.
3: Ναι.
9: Έδωσε την παλιά στο 76 και ισοφάρισε ο Ραμίρες, αλλά δεν έφτανε αυτό. Ο Αντρέ Λουίζ έλεγα λοιπόν που ήταν στον Ολυμπιακό και τον πούλησε με 15-16, δεν ξέρουμε ακριβώς το
3: άλλο. Ούτε στον ύπνο το Ολυμπιακός δεν έπαιρνε.
9: Πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι της Kansas City εναντίον της Φιλαδέλφια Union.
3: Μάνο, επειδή μιλάει ο κύριος Αναστασίου, να σε διακόψω λίγο και μπαίνουμε. Πάμε.
10: Με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Στο τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο μήνυμα, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. Και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως όπως έδειξε τουλάχιστον ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και νομίζω ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξει ποδόσφαιρο όταν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
11: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
10: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω. Ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
3: Μάλιστα, πικρία για την μπάλα κρατούσε ο Τσιφτσής, ο Παυλέγκα. Αυτό τι, ποιο, γιατί λέει. Τέλος πάντων, Γκράνα Θημιάνης, Νακάμπα και Στεμπάν Ντιέγκο οι κίτρινες. Δύο είχε ο ΠΑΟΚ, Γιάκητς και Μπάμπα. Πήρε και ο Αναστασίου κίτρινη. Να πω εγώ ότι ο Αναστασίου διόρθωσε αυτό που λέει, διόρθωσε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί οφείλουμε να διορθώσουμε και εμείς αυτό που είπαμε. Ο Πανετολικός δεν βλέπονταν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ήταν εξής.
4: Ναι, πολύ καλός, ναι, πολύ καλός.
3: Έτσι,
4: γιατί έκανε και ευκαιρίες. Λέγαμε τον ΠΑΟΚ στα καλά κλεισμένο.
3: Ναι, με 56-44 κατοχή. Εντάξει,
4: δηλαδή. Στο τέλος, 96 που έχει τελειώσει.
3: Ναι, γιατί κατηγορήσαμε τον Πανετολικό, δεν έχει παίξει με σοβαρή ομάδα.
4: Ήταν
3: κακός
4: πρώτο ημίχρονο.
3: Στο δεύτερο όμως ήταν ανταγωνιστικός, παραλίγο γυρίσει το μάτι. Στεμπάν Ντιέγκο και Μανρίκ ήταν οι δύο αλλαγές που έκανε. Βγάλε τον Κόγκιτς και τον Αποστολόπουλο και άλλαξε η εικόνα ο Πανετολικός. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.
9: Ναι, επιστρέφουμε λοιπόν. Λέγαμε ότι ο Αντρέ Λουίς, παρότι πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι της Κάνσας, τελικά η ομάδα του ιτήθηκε 4-2 από τη Φιλαδέλφια Union. Τώρα στο σημερινό ντέρμπι της Ισπανίας, το τοπικό ντέρμπι έτσι της Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο που θα φιλοξενεί στα τέλη Μαΐου και τον φετινό τελικό του Champions League, υπερίσχυσε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και βεβαίως μετά ο Μωρίνιο τάχει με τη διαιτησία όπως και ο Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ μπορούσε, θεώρησε ότι σε ένα φάουλ που του έκαναν θα μπορούσε ο διαιτητής εκεί που έβγαλε στην αρχή μια κόκκινη κάρτα, μετά το γύρισε με το VAR σε κίτρινη. Δεν νομίζω ότι για τον Κριστιαν Ρομέρο.
4: Να πούμε μάλλον ότι έβαλε γκολ η Sporting με τον Γκαμπριέλ και παίζει με 10 παίκτες η Μπενφίκα. Αποβλήθηκε ο.
3: Η Πόρτο, θες να πει.
4: Η Πόρτο έβαλε γκολ και η Μπενφίκα παίζει με 10 με τον Λένσγκλετ. Αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 35.
9: Εντάξει, η Πόρτο είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια καλύτερο μάθημα της Πορτογαλίας.
4: Και νομίζω,
9: πάμε και πιο πίσω τώρα.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, έλεγα πριν τις αποδόσεις, είχαν φαβορεί την Μπενφίκα.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι.
9: Εγώ δεν το...
3: Και είναι Πόρτο Μπενφίκα το μάτσε.
4: Αφαβορή, τώρα μιλάμε οριακά. Εντάξει, 2-30 είχαν την Μπενφίκα και 3 την Πόρτο. Εντάξει.
3: Εντάξει, ντέρμπι είναι, ρε παιδί. Το ντέρμπι της.
4: Ναι, ναι, μεγάλο μάτσε. Μεγάλο μάτσε.
9: Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος τώρα της Μπαρσελόνα, ο Λαπόρτα, αναφερόμενο στο θέμα του Μέση, λέει δεν το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πει ότι θα διοργανώσουμε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι όπου θα τιμήσουμε το Μέση. Αυτό ευελπιστώ ότι θα γίνει, δεν θα γίνει άμεσα, αλλά θα γίνει έως το 28, που θα είναι και 100% έτοιμο το Camp Nou. Να θυμίσουμε, το Camp Nou έχει οριστεί τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί στον τελικό του Champions League το 29, ενώ το 28 θα γίνει στο Ολυμπιακό, στο Μόναχο, στο κήπεδο της Bayern Μονάχου. Από εκεί και πέρα είχαμε τώρα η Φιωρεντίνα κόλλησε το 1-1 με την Νάπολη. Επίσης η Φέγενος συνέβησε 5-0 την Ουτρέχτ στην Ολλανδία με τον Μπάρκα να δέχεται 5 γκολ. Έπαιξε και ο Κύπριος ο Νικόλας ο Παναγιώτου όπως εξάχρονος αμυντικός, ενώ η Κόμο που πήγαινε πολύ καλά και εντός και εκτός συνόρων σήμερα έχασε 2-0 εκτός έδρας από τη Φροζινόνε. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Δουβίκας. Στο 46 ο Φάμπρεκας έβαλε στη θέση του τον διεθνή Ιταλό τον Μόιζες Κεν. Επίσης πρέπει να πούμε
3: να πω εγώ εδώ, συγγνώμη, η Φροζινόνε δεν είναι τυχαία, είναι έκτη στη βαθμολογία, έτσι δεν είναι?
9: Ναι. Ενώ για φέτος, έτσι.
3: Ναι, φέτος έχει 4 μάτσα ΙΤ με 3 νίκες, μια ισοπαλία.
9: Ναι, για φέτος.
3: Έχει κερδίσει η Φιωρεντίνα εκτός έδρας 3-0, γιατί η Φροζινόνε είναι του φέτος, λέω.
4: Και έβαλε γκολ και η Παρί. Προηγείται 1-0 της Μαρσέη.
9: Μάλιστα. Επίσης στο ντέρμπι της Σκωτίας το πήρε η Rangers νικώντας εκτός έδρας 1-0 της Celtic. Ενώ υπό έρευνα είναι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Paris Saint-Germain, Arsenal και Λαϊφή. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Γαλλικής Λίγκας το 2024 από την ομάδα κατά της διαφθοράς, γιατί είχε πάρει τα δικαιώματα με το Bein, το BEAI, το κανάλι που έχει.
3: Α, το Bein Sports, ναι, ξέρω, αυτό είναι το καλωδιακό της Γαλλίας, ναι.
9: Ακριβώς.
3: Γενικώς αυτά τα Bein είναι παντού, δεν είναι μόνο εκεί.
9: Δεν δικά του είναι, θέλω να σου πω.
3: Ναι. Αραβικά στο... και αραβικά είναι.
9: Αραβικά, στο Κατάρ ανήκουν. Ναι, ναι. Και εδώ λέει, σύμφωνα με την μονάδα κατά της διαφοράς της Γαλλίας, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορεί να παίρνει τα δικαιώματα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
3: Τώρα παίζουν οι δύο ισχυρότεροι πρόεδροι, Μαρσέγγι Παρί.
9: Όχι. Ισχυρότεροι, ο ένας είναι της Παρί, ο Κελαϊφή, ο άλλος που μπορεί να είναι ίσως και πιο πλούσιος, γιατί τουλάχιστον θεωρείται ο πιο πλούσιος Γάλλος, είναι ο Αρνό της άλλης Παρί, της FC Παρί που φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία.
3: Ναι. Γάλλος, ο άλλος είναι Άραβας.
9: Γάλλος, ναι, ιδιοκτήτης της Ρενό και αυτά. Και τι άλλο πρέπει να πούμε, να θυμίσουμε χθες δεν το είπαμε έτσι, ότι πέθανε στα 83 του χρόνια ο Ματσόλα, γιος του Βαλεντίνο που είχε σκοτωθεί στην τραγωδία της Γκρανάτα.
3: Στο Τωρίνο.
9: Στο Τωρίνο ακριβώς. Και επίσης πέθανε στα 74 του χρόνια από ασθένεια αυτός ο Πέτερ Χέρμαν, που ήταν για χρόνια βοηθός στο staff, στο προσωπικό εμπασχετός της Μπάγερ Μονάχου, και ήταν το δεξιχέρι του Γιουπ Χάγκες το 2013, που τότε η Μπάγερ Μονάχου είχε συντρίψει τα πάντα, είχε πάρει 6 τρόπαια, μεταξύ αυτών εννοείται και το Champions League, και πέθανε ο Πέτερ Χέρμαν στα 74 του χρόνια ανηκειμένος από ασθένεια.
3: Βοηθός προπονητή του...
9: Του
3: Χάγκες. Του Γιουπ Χάγκες.
9: Γιουπ Χάγκες.
3: Ναι.
9: Λοιπόν... περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει στο παιχνίδι, είπαμε, το Derby Porto Benfica. Και τώρα από εδώ και πέρα αυτή η εβδομάδα ουσιαστικά είναι εβδομάδα εθνικών ομοσπονδιών που παίχει το Nations League, έτσι.
3: Τρίτη θα είσαι, Τετάρτη θα είσαι, 12 η ώρα πετάμε.
9: Βεβαίως.
3: Δεν μου λες, στην Αυστρία τι τηλέφωνο έχεις? Στην Αυστρία λέω, στην Αυστρία, στη Σερβία.
9: Τι είναι στη τηλέφωνο?
3: Τι τηλέφωνο, θα έχεις το δικό σου το τηλέφωνο, το κανονικό, με αυτό, γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκής ζώνης.
9: Το ξέρω. Θα δούμε.
3: Θα μου πεις τι θα κάνω, εκτός θα σε πάρω τηλέφωνο, μετά μου πεις.
9: Και η Ιουβέντους έτσι νίκησε 2-0 την Αταλάντα σήμερα, όπου γίνονται προσπάθειες, γιατί ήταν και ο Ντελπιέρο πριν, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις και το ρωτούσαν όλοι αν θα μπει στη διοίκηση της Ιερέας Κυρίας, αλλά όλα θα εξαρτηθούν αν επιστρέψει ο Αντρέα Ανιέλη στην προεδρία της
3: Ιταλικής. Τι λες, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
9: Το προσπαθούν πολύ, γιατί βλέπουν ότι ο Τζον Ελκάν, που είναι το μεγάλο αφεντικό, ναι, και βάζει τα λεφτά, από ποδόσφαιρο που έχει βάλει το καρνεβάλι για κάποιους άλλους, δεν τα καταφέρνει καλά στον τομέα αυτό. Και πολλοί και φίλοι, ας πούμε, θέλουν Αντρέα Ανιέλη στο τιμόνι της Ιουβέντους.
3: Καλά, εντάξει. Αυτό
9: θα δούμε.
3: Λογικό.
9: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει.
3: Έγινε, μάνο μου. Λοιπόν, ωραία. Τα λέμε το πρωί στο αεροδρόμιο την Τετάρτη.
9: Ναι, βέβαια.
3: Σε φιλό. Σε φίλο. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνος Θεραμόπουλος. Μας λέει και τα πικάντικα, τα ωραία του, τα δυνατά του. Έχουμε κανένα γκολάκι για να πάρουμε και Ραπτόπουλο.
4: Δεν βλέπω κάτι.
3: Ναι. Σε θέλω σεμνό τώρα που θα πάρω Ραπτόπουλο.
4: Γιατί, θα κάνω.
3: Γιατί μπορεί να πει ότι δεν ήταν πέναλτι του.
4: Ο καθένα έχει μια γνώμη.
3: Ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν θέλω.
4: Ότι είναι πέναλτι. Και είναι πέναλτι και του Μάνταλου, λέω.
3: Όπω αγριεύει. Δεν μου λε να φωνάξει τα κανάλια, κάνει δηλώσει.
4: Ναι, ναι. Κάνω εδώ, αφού έχω κανάλια εδώ.
3: Κάτι φωνάζει ο Μάριος.
4: Εντάξει, κομπλέ είμαστε.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια μας. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά πικάντικη άλλη δήλωση. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε γίνει τίποτα δηλώσεις. Τον Αναστασίου τον ακούσαμε.
4: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Είχε και αυτός παράπονα από τη διαιτησία. Όλοι έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Είναι φοβερό έτσι. Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει παράπονα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει. Λοιπόν, έχουμε.
4: Μιλάει, θα πάμε σε λίγο. Μιλάει.
3: Μαρσέγι 1-1 όμως.
4: Σοφάρισε η Μαρσέγι 1-1. Γρήγορα.
3: 1-1 η Μαρσέγι με γκολ του Γκόμες στο 72. Στο 66 ο Τόρες το 0-1. Στο 72 Παστελόνι Μαρσέγι 1-1. Επαναλαμβάνω, η Παρή έχει κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα φέτος. Είναι από τα πιο άσχημα ξεκινήματα, μπορεί και της δεκαετίας. Στην τελευταία αγωνιστική έκανε την πρώτη της νίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε την Πάρη αυτή που ξέραμε. Βέβαια τα άσχημα ξεκινήματα τα έκανε στο Champions League τις προηγούμενες χρονιές και στο τέλος το έπαιρνε. Παστέλωσε δύο Champions League συνεχόμενα και χωρίς Mbappé. Ο Mbappé χτες έπαιζε, σήμερα έπαιζε. Έπαιζε, θα έπαιζε. Φυσικά θα έπαιζε. Λοιπόν, πολλά παράπονα, φίλε. Και είχε κυκλοφορούσε ο Μουρίνιο με δύο φωτογραφίες που έδειχναν κόκκινες κάρτες για την Ατλέτικο. Τον έκανε. Τώρα η καλύτερη του Σιμεώνε να ξέρεις να βγει,
4: ξέρεις
3: τι χρωστάει στο Μουρίνιο.
4: Βέβαια.
3: Έχει χάσει το Μουρίνιο. Τέλος πάντων, λογικό είναι ο Σιμεώνε που κλείνει. Πόσα χρόνια στην Ατλέτικο. Κλείνει καμιά. 15 αργιά, πόσα χρόνια είναι.
4: Πολλά.
3: 15 πρέπει να είναι. Σημειώνε στην Ατλαντικό. Το θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 10. Όταν ξεκινούσε η κρίση εδώ, ο Σημειώνε είχε πάει εκεί. Τέλος πάντων. Ραπτόπουλο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Μιλάει στο τηλέφωνο. Θα προσπαθήσουμε να τον πάρουμε. Θα είχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ βέβαια. Παυλέγκα έχει πάθει ζημιά. Τον βλέπω τώρα μεταφέρεται εδώ ξανά. Κάθεται από τη μια πλευρά, ρε φίλε. Που έχει χτυπήσει, είπε.
4: Στα πλευρά.
3: Στα πλευρά, από τη
4: νομίζω, θα τα μάθουμε.
3: Όπως το θυμάσαι να πέφτει, είναι από τη δεξιά μεριά που πέφτει.
4: Ναι.
3: Άρα γι' αυτό κάθεται από την αριστερή εδώ. Μάλιστα. Πρέπει να έχει πέσει κανένα πλευρό, λες. Αυτοί είναι τραυματισμοί. Του είχε κάτσει του ΠΑΟΚ και άσχημα τώρα. Δηλαδή, τα χάλι έβγαλε ώμο, Παυλέγκα έβγαλε πλευρά. Έχει Χατζηδιάκο έξω. Ποιους άλλους έχει. Έχει απουσίες. Έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, μακάρι να μην έχει κάτι σημαντικό το παλικάρι και να γίνει γρήγορα καλά. Είναι όμως πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει, θεωρώ, δύο καλούς τερματοφυλακές πίσω τον Παυλέγκα. Φάμιλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια ή έχει βγει καμιά είδηση άλλη.
4: Δεν έχω κάτι άλλο.
3: Όχι,
4: από βλέπω εδώ.
3: Θα
4: πάμε σε διάλειμμα σε λιγάκι.
3: Σε λιγάκι.
4: Ή να πάμε σε διάλειμμα σε 2-3 λεπτά και να βγάλουμε μετά το Ραπτόπουλο. Να τον αφήσουμε να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει.
3: Ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ πώς είναι τα παιχνίδια λοιπόν τούτη τη στιγμή. Να πω και πάλι ότι ιτηθήκαμε τη Φιλανδία στο βόλεϊ και με 3-2 σετ δεν περάσαμε στους 8 και ιτηθήκαμε και στο τένις με 3-2. Και δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Davis Cup στα τελικά. Λοιπόν, τώρα, αναφορικά με τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή, έχουμε αρκετά. Paris Saint-Germain 1-2.
4: Τι γίνεται, ρε φίλε, μέσα όχι, ήταν 0-0 και πήγαν 3 γκολ.
3: Μαρκίνιος γκολ. Τι πήγε το στόπερ και βάλε γκολ, ρε φίλε.
4: Καλός παίκτης ο Μαρκίνιος.
3: Παντού είναι.
4: Και αυτός παίζει αρκετά χρόνια στην Πάρη, έτσι έγινε.
3: Ναι, έχει πάει.
4: Πόρτο Μπενφίκα να μηδέν στο ημίχρονο με γκολ του Βέγκα, Γκαμπριέλ Βέγκα, με ασίστ του Πέπε. Διαβάζω εδώ.
3: Εντάξει, άλλος Πέπε.
4: Άλλος Πέπε, όχι, είναι ο τρελός Πέπε, αυτός που ξέρουμε. Πλατέσσε Newell's Boys 0-1 για το Αργεντίνικο στο 23ο λεπτό.
3: Η Βαλένθια 1-1.
4: Σοφάρισε η Βαλένθια 1-1 στο 62 και παίζει καλύτερα από ό,τι βλέπω. Γκοϊά Σαββαϊ 1-1, θα πες αυτά.
3: Όχι, όχι, πες τα.
4: Κορίνθια Φλουμινένς 1-1, σοφάρισε η Κορίνθια. Βιτόρια Μπαία 1-1 και αυτό. Τι γίνεται, όλα 1-1.
3: Μπαίνουνε γκολ.
4: Μίλανε 3-0.
3: Μπαίνουνε γκολ, ρε φίλε.
4: Πάει καλά.
3: Λεγκανιές Γρανάδα 2-2 στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τι έγινε, κανένα. Όλα, όλα ισοπαλία.
4: Όλα ισοπαλία, λέει, γίνεται χαμός.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Δεν βλέπω άλλο παιχνίδι φοβερό και τρομερό. Πόρτο Μπενφίκα είναι ημίχρονο 1-0. Παίζει ο Παυλίδης, είδες.
4: Δεν μπορώ να το
3: παίζει, παίζει.
4: Παίζει, παίζει. Παίζει.
3: Βασικός.
4: Τώρα παίζει με 10 η Μπενφίκα. Το πράγμα δυσκολεύει γιατί πρώτα είναι καλή ομάδα.
3: Υπηρετικό κοινή ο Γάλλος, ο Λεγκλέ.
4: Βέβαια, γιατί είναι καλή ομάδα.
3: Δεύτερη κίτρινη δηλαδή. Άρα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
4: Ναι, εντάξει, όλα μέσα είναι.
3: Λοιπόν.
4: Μπάλα είναι.
3: Πάμε στο διαφημιστικό. Πάμε στο διαφημιστικό.
4: Πάμε και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.
3: Άντε.
4: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά να πούμε ότι... Α, βλέπω τις δηλώσεις του Αναστασίου και εδώ γραμμένες τώρα. Ίσως πρέπει να πάω ξανά σχολείο για να μάθω να μετράω μέχρι το 5, γιατί μάλλον δεν ξέρω. Εχμές για τη διετησία από τον Αναστασίου, για τις κίτρινες κλπ. Και τις καθυστερήσεις, ξέρω.
1: Ναι, αυτό το 5 δευτερόλεπτα που έχουν κάνει το καινούργιο κανονισμό.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και οι τέσσερις πάντως, με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, μπορούμε να πούμε ότι και οι τέσσερις περάσανε στην κόψη του ξηραφιού, έτσι.
1: Να πούμε μια είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο, νομίζω τώρα βγήκε πριν από λίγο. Βοζιάδης τέλος,
0: Τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος η θέση του?
1: Μετά την γίνεται από την Καλυθέα, Πασαραϊκός, ο οποίος ήταν μια ομάδα που ήταν, γι' αυτό πήγαινε το Βοζιάδη, που είναι μέτρ.
0: Ναι.
1: Στη Super League 2 να ανεβάσει την ομάδα, και η οποία δεν έχει κάνει νίκη, νομίζω, καμία. Αν δεν κάνω κάποιο.
0: Όχι, νομίζω πως έχει κάνει.
1: Έχει κάνει μία, αλλά ξεκίνησε πολύ άσχημα. Και παρατήθηκε ο Βοζιάδης.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λογικό. Εντάξει, και η εικόνα που έδειχνε, θα μου πεις, έπαιζε και με πολλές αλλαγές.
1: Δύο νίκες, τέσσερις ήττες έχει κάνει σε 6 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα παιχνίδια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέμε και βάζω και το κύπελο μέσα, οκ, okay, όλα τα παιχνίδια του.
0: Εντάξει, Πασαραϊκού. Δεν δείχνει η ομάδα που, θέλει να, που μπορεί να ανέβει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε. Τη Μαρσέγη πάρει Ζερμένη 1-2 στο 86.
1: Η Μίλαν έχει καθαρίσει το Μαρτ 3-0 από νωρίς.
0: 1-1 Βαλένθια με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι. 1-2 επί του Μπαία με τον Κρουζέρο μόλις τώρα. Γκοϊά Σαβαή 2-1.
0: Ναι, στο 69
1: είναι αυτά.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό.
1: Όχι,
0: ε.
1: όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Γκολ για την Αργεντίνη ο Τζούνιος, όπω είπε και η Αργεντινή, με τη Ροζάρο Σεντράλ 0-1 στο 33. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε
0: και δεν έχει ξεκινήσει η Πόρτο,
1: Η Πόρτο είναι στο ημίχρονο, είπαμε.
0: Δεν έχει ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο.
0: Γιατί αυτή λογικά θα έχει καθυστερήσει. Όπου να είναι, θα ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει άλλο. Η Φορταλέζα με την Junior στην Κολομβία είναι στο 1-1. Στο 1-4 η Φορταλέζα παίζει με 10 παίκτες. Από εκεί πέρα οι Λεγκανιές με την Γρανάδα 2-2 στο 72 στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και σε εξέλιξη είναι και ναι, το Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λες ότι είναι καλύτερη η Βαλένθια?
1: Ήταν καλύτερη μέχρι πριν από λίγο που κοίταξε. Έχει πολλά κόρνερ, πολλά σουτ στην εστία. Πέναλτι για τη Σοσιεδάδ.
0: Ναι, ναι, χαμός γίνεται. 14-2, 14 σουτ, 2 στην εστία, 18 η Σοσιεδάδ.
1: Ναι, τώρα θα ανέβηκε πολύ η Σοσιεδάδ. Ήταν πριν 14, είχαν μείνει 14-2 κάποια στιγμή. Και έχει και τώρα πέναλτι η Σοσιεδάδ.
0: Οπότε.
1: Βαλένθια, η οποία νυχτερίδε πάλι θα κουλάνε μαντήλια στο Μεσταγία.
0: Εντάξει, η Βαλένθια δεν έχει εικόνα ομάδα που θα μείνει. Έχει γλιτώσει δύο φορές τον υποβάσμα.
1: Και η Σεβίλη τα ίδια, φίλε.
0: Η Σεβίλη ανέβηκε φέτος.
1: Ναι, ανέβηκε, αλλά και πάλι.
0: Είναι στην πέμπτη θέση τώρα και έχασε. Έχασε
1: ναι,
0: το πάλι. Στην Μπαρτσελόνα έπαιζε ένα 3 στο τέλος. Αλλά η Βαλένθια έχει εικόνα ομάδα νίκη.
1: Και από πέρυσι.
0: Ναι, εικόνα ομάδα που πώς θα σωθεί, ψάχνει να δει. Δηλαδή, αν κρατήσει ισοπαλία που έχει κερδίσει τώρα απέναντι στη Σοσιεδάδ, και η Σοσιεδάδ δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και η Σοσιεδάδ δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η Σοσιεδάδ που ξέραμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι η Σοσιεδάδ, είναι χαμηλά σε βαθμολογία κλπ. Γενικότερα οι ομάδες δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε, υπάρχουν άλλες πλέον. Λοιπόν, θα κάνουμε μια απόπειρα για τον κύριο Αυτόπουλο, μπας και τον βρούμε. Ο οποίος σίγουρα θα έκανε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα λίγο ψύχησε.
1: Το έβαλε η Σοσιεδάδ, 1-2 το έκανε.
0: Άρα παίρνει το παιχνίδι, είναι προς το
1: σε ποιο λεπτό. 75, έχει ακόμα 15 λεπτά. Αν μπορεί να κάνει, να βλέπει το τραυματισμό τώρα το Παβλέγκα, το γίνεται πάλι. Με πλευρά πρέπει να χτύπησε. Στα πλευρά, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: 1-2 στο Σοσιεδάδ, λοιπόν, ξέρουμε πέναλτι κλπ. Ποιο το βάλε.
1: Δεν έχω.
0: Στο 26 λεπτό είναι το μάτς, οπότε δεν έχουμε. Δεν έχει. Η Βαλένθια, αν χάσει και αυτό το παιχνίδι, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω πως είναι εντός επικίνδυνης
1: ζώνης. Ναι, ναι,
0: θα μείνει στην τελευταία θέση με μία νίκη και μόνο ήτες, αν έχει κάνει κάμερα.
1: Να πω στο φίλο του Διαμαντή που μου λέει ότι το παιχνίδι το φράξανε στο 80 όταν έβαλε τον κόλο ο Βόλος. Ο Μπέος δεν λέει ότι παιχτήκαν τα εκατομμύρια στο 88. Δεν υπάρχει κανένα τρελό να παίζει εκατομμύρια στο 88. Τα εκατομμύρια παιχτήκαν στην αρχή του παιχνιδιού, έτσι έγινε, Γιώργο.
2: Συνήθως
1: εκεί παίζουν τα λεφτά πολλά. Στην αρχή του παιχνιδιού δεν πάει στο 89 να παίξεις τα εκατομμύρια σου.
0: Τα εκατομμύρια πού τα παίξεις, σε ποιον?
1: Στο διπλό τη ΑΕΚ. Στην αρχή του παιχνιδιού. Παίζεις στον αρχή του παιχνιδιού. Έτσι έγινε. Αρχή του παιχνιδιού παίζεις στο Ολυμπιακό. Δεν παίζεις το 93 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Παίζεις ποτέ εκατομμύρια στον 90. στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός να κάνει διπλό Ολυμπιακός. Το παίζει ποτέ.
0: Άρα δηλαδή ο Μπέος λέει ότι τα
1: εκατομμύρια που
0: παίχτηκαν τα κέρδισαν.
1: Ναι, ήταν στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε εσύ, έπαιξε ας πούμε 200.000 ευρώ, εγώ 200.000 ευρώ στο διπλό στην αρχή του παιχνιδιού όμως. Υπάρχει άποψη να έχει παίξει την ΑΕΚ στο 89, στο 89 ή να παίξει τον Ολυμπιακό στο 93 διπλό εκατομμύρια. Κανείς, ούτε ευρώ. Στο 93 δεν παίζει, φίλε, έτσι έγινε.
0: Σωστό.
1: Φίλε Διαμαντή. Και συνήθως τα εταιρείες, τα παιχνίδια αυτά τα φράζουν. Λογικό είναι. Αν πάει στο 99 τα φράζουν. Στο 89-99 τα φράζουν. Τι έγινε, έχουμε Ραπτόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε Ραπτόπουλο να μας πει για αυτός τι είδε. Βαλένθια Σοσιεδάδ, είπαμε 1-2 με πέναλτι. Στο 77 βρισκόμαστε με τον Κάρλος Σολέρ. Έβαλε το πέναλτι η Σοσιεδάδ και προηγείται 1-0. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Η Πόρτο είπαμε 1-0 στο ημίχρονο. Αυτά. Τελειώνει και η Μίλαν, τελείωσε στο 92. Είμαστε Μίλαν Λέτσε 3-0 από το ημίχρονο. Εύκολη νίκη από την Μίλαν. Μαρσέικ Παρίσι στο 92. 1-2 η Μαρσέικ παίζει με 10 παίχτες. Το δεύτερο γκολ για την ο Μαρκίνιος, το βάλε το δεύτερο γκολ για την Παρί. Στο 66 προηγήθηκε η Παρί με τον Τόρες. Ισοφάρισε ο Γκόμες στο 72 και Καπάκι στο 75 έβαλε τρίτο γκολ. Δεύτερο γκολ η Παρί. Μέσα δηλαδή σε 13 λεπτά μπήκαν 3 γκολ.

Την επόμενη αγωνιστική, φίλε Κώστα, δεν είναι τώρα, είναι σε 20 μέρες. Παίζει εθνική μας τώρα. Θα κάνει ένα κενό η Super League και η επόμενη αγωνιστική που έρχεται, η έκτη, θα έχει το μεγάλο match, το ντέρμπι των αιωνίων. Στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Το πρώτο μεγάλο crash test και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό. Είναι νομίζω Κυριακή βράδυ το παιχνίδι, σε 9, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, σε 9-9.30 εκείνη την ώρα περίπου, μεγάλο μάτς μετά την επανέναρξη της Super League.

0: Ένα Τζόλς.
1: Λοιπόν, Πόρτο Μπενφίκα ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο.
0: Κάτσε να δω.
1: Έχουν παίξει τα λεφτά μας εδώ.
0: Έχει παίξει τα λεφτά σου ή θα γίνει τίποτα πάλι.
1: Κάτσε να παίξω.
0: Αύγει ο Μπέος. Ο πρόεδρος της
1: Πόρτο. Ας βγει μωρέ, ας σε κερδίσω εγώ και ας βγει.
0: Της Μπενφίκα θα πει ότι έχουν παίξει εκατομμύρια για την κόκκινη κάρτα.
1: Ας βγει. Πάντως γίνεται χαμός στο διαδίκτυο, έτσι, με το πέναλτι. Άλλοι λένε, κοιτάξτε εδώ πέναλτι, βγαίνουν οι αγγλίδες, λένε δεν βλέπετε την επαφή ψηλά. Άλλοι λένε τον πατάει, γίνεται ένας χαμός, χαμούλης.
0: Εντάξει, να πούμε Γιώργο, είναι μια φάση, εντάξει, ο καθένας βλέπει πως θέλει, ναι, οι αντίπαλοι της άκρη βλέπουν δεν είναι πέναλτι, οι αγγλίδες βλέπουν πέναλτι. Βέβαια υπάρχει ένα πεντακάθαρο πέναλτι, το βλέπουν όλοι, αν δεν το σχολιάζει κανείς. Το πέναλτι στο χέρι του Μάνταλου. Είναι πεντακάθαρο, ρε φίλε, αλλάζει πορεία η μπάλα. Αλλάζει πορεία, αλλά αν το δεις 100 φορές είναι πέναλτι.
1: Τι καλά, βαρ δεν υπήρχε εκεί.
0: Εκεί δεν σχολιάζουμε όμως.
1: Υπήρχε βαρ εκεί.
0: Πώς
1: δεν το είδε το βαρ.
0: Πώς δεν υπήρχε βαρ, δεν το είδε.
1: Γιατί δεν το είδε.
0: Είπε ότι είναι κόρνερ. Που είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Αλλά εκεί δεν ασχολιόμαστε γιατί δεν είναι υπέρ της ομάδας μας. Η κατά της ΑΕΚ. Καταλαβες. Τα λέμε όλα. Εγώ λέω ότι πέναλτι που έδωσε μπορεί να είναι αυστηρό. Άλλοι λένε ότι είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Α, το χέρι του Μάνταλ είναι πέναλτι όμως. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Τέλος πάντων,
0: και είναι πριν το πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Λες να κρυθεί το πρωτάθλημα από αυτά εδώ τα πράγματα.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν λέω ότι ο πράγμα θα κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, να. Βλέπω τώρα τον Αναστασίου. Εντάξει,
0: πολλά παράπονα έκανε. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν λέμε κάτι, να βγάζουμε μια φάση, όχι μόνο μια φάση συγκεκριμένη, να φάνουμε και άλλες φάσεις που γίνανε στο παιχνίδι. Πριν το πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ, που για πολλού δεν είναι πέναλτι, υπάρχει ένα πέναλτι πεντακάθαρο πάνω στο χέρι, στο σου του Μάνταλου. Αυτό γιατί δεν βγαίνει, ας πούμε, στα social media τόσο πολύ.
1: Δεν το έχω δει, ρε φίλε μου.
0: Αν το δεις, θα το δείξω. Μπες να δεις, θα το δεις.
1: Πού να δω, πού να το δω.
0: Θα το δεις. Είναι πεντακάθαρη φάση. Δηλαδή.
1: Τη δείχνει στα highlights, θα το έχει κομμενό.
0: Ναι, θα το δεις, θα το δεις. Πάει στο χέρι και μπαλά πάει κόρνερ.
1: Θα το δω. 3-0 η Λέτσε, κέρδισε η Μίλαν. Τι Λέτσε.
0: Τελείωσε.
1: 3-0 η Μίλαν, Λέτσε 3-0. Ανεβαίνει η Μίλαν σιγά-σιγά στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία να πούμε στην Ιταλία. Πρώτη είναι η Ρώμα με 13, δεύτερη η Ίντερ με 13, τρίτη η Λάτσιο με 13. Και θα είχε 13 και.
0: Ματσάρα, πρωταθληματάρα γίνεται εκεί, τρεις ομάδες στην κορυφή,
1: Ναι, θα είχε 13 και Κόμο. Αλλά έχει Φροζινόνε 10, Ιουβέντους 10 και Κόμο 10.
0: Ναι, έτσι,
1: αν κέρδιζε τη Φροζινόνε, θα είχε 13 και Κόμο.
0: Πάντως, Γιώργο.
1: Η Καλιάρη 12.
0: Ναι,
1: βλέπεις, ήταν, γίνεται.
0: Κοντά. Πάντως, εγώ να πούμε ότι σήμερα τα παιχνίδια που είδαμε πριν πάμε τον Κωστή, εγώ θεωρώ και 4 μάτς που είδα και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ολυμπιακό το μισό και στο τέλος. Να είναι ολόκληρο.
1: Όλοι θα μπορούσαν να είχαν ισοφαριστεί, ρε παιδί μου, να είχαν χάσει βαθμούς.
0: Όλοι ήταν κακοί.
1: Και οι τέσσερις θα μπορούσαν να είχαν χάσει βαθμούς.
0: Αν εξαιρέσει τον Πάοκ του πρώτου ημιχρόνου που ήταν καλός, οι υπόλοιποι και ο Πάοκ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακές εμφανίσεις και των τεσσάρων ομάδων, φίλε. Δηλαδή καμία ομάδα δεν είπε ότι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χάλια και η ΑΕΚ έπαιξε χάλια. Ο Πανέκος έβαλε τον γκολ νωρίς, αλλά και αυτός. Είχε προβλήματα. Ο Πάοκ τα είδαμε στο δεύτερο.
1: Θα μπορούσε αν δεν είχε πένια στο τέλος.
0: Ναι, πιάσει η ιδέα. Δηλαδή ήταν κακές εμφανίσεις των τεσσάρων πρωτοπόρων στην βαθμολογία. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό
1: παίζει,
0: δεν
1: παίζει.
0: Είδαμε. Τα είδαμε πέρα στη τηλεόραση.
1: Μπρινιόλι έπαιξε ρόλο.
0: Μπρινιόλι, ο
1: Ορτέγα.
0: Ορτέγα του Ολυμπιακού πιάσει 2-3. Δηλαδή είναι με ένα τερματοφυλάκο, α πούμε.
1: Ναι.
0: Α, θέλουν οι ομάδες στη τηλεόραση.
1: Μπρινιόλι έπαιξε ρόλο.
0: Μπρινιόλι, ο
1: Ορτέγα
0: του Ολυμπιακού πιάσει 2-3. Δηλαδή είναι με ένα τερματοφυλάκο, α πούμε.
1: Ναι.

0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός προχωράει. Παρόλο που δεν έπαιξε καλά.
1: Παναθηναϊκός είναι πέμπτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 2 στη Λιβαδιά σβηστά. Έχει βάλει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, έπαιξε με 10.
1: Ναι, θα μπορούσε να και βάλει 7 όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Έβαλε 3 γκολ στην Κηφισιά, σβηστούλια, 3-1. Ναι. Έβαλε και 3 γκολ στον Πανετολικό, σβηστούλια.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η πρώτη φορά που τον είδαμε να λιγάκι να δυσκολεύεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τον έχει πάει πολύ καλά η άμυνά του, που δεν ήταν πράγμα δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Έχει φάει μόνο 2 γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη, και αυτός 2 γκολ έχει φάει, αλλά έχει βάλει 4, ρε φίλε. 4 γκολ είσαι.
0: Η Άγκα έχει βάλει πολλά και έχει φάει 3.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, την χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Ναι, μετά το Λεβαδιακό που δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
0: Καλύτερα την έχει η Άκη, έγινε.
1: Την.
0: Ναι, πέρα έχει καλύτερη να είναι. Άκη, καλύτερη επίθεση.
1: Την καλύτερη τώρα. Επίθεση την έχει η Άκη με 13 γκολ.
0: Ναι, και έχει φάει 3.
1: Έχει φάει 3, ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει 12-2. Ναι. Έχει το ίδιο γκολ average.
0: Ναι, πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Επίσης 12 γκολ έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ. Έχει φάει 5.
0: Βέβαια, θα δούμε τώρα το crash test την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, 21 μέρες. Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, ένα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως θα έχει βγάλει 2 ντέρμπι. Όπως και αν το κάνεις. Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι ακόμα.
0: Όχι, δεν έχει παίξει. Αν ο Παναθηναϊκός όμως κερδίσει το ντέρμπι τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός μετά δυσκολεύει πολύ. Αν πεις σε εκταγωνιστική, αλλά είναι 8 βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι λίγοι 8 βαθμοί.
1: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό δυσκολεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν κρίνει κανένα πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν κρίνει κανένα πρωτάθλημα. Γιατί έχουμε και τα playoff. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Τίποτα δεν
0: κρίνει. Πολλά ντέρμπι ακόμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι και ας πούμε είχαν βαθμούς οι 6 μήνα, το πράγμα θα δυσκολεύει πολύ, φίλε. Θα πήγαινε το Μαθηναϊκό, τώρα έχει 4 βαθμούς, θα πήγαινε 6.
1: Κοίταξε.
0: Ένα θα δυσκόλευε.
1: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από όλους το έχει ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη. Ξεκινάμε από αυτό. Όσοι προχωρήσουν στην Ευρώπη θα έχουν θέματα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός βγει από τους ομίλους και βγει στους 32 του.
0: Που λογικά θα μπει. Θα μπει, ναι. Λογικά.
1: Η ΑΕΚ καταφέρει να φτάσει και να βγει και
0: αν
1: καταφέρει να μπει στους 24. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ παίζει μεγαλύτερο level τώρα, ό,τι έπαιζε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Είναι δηλαδή δύσκολο για την ΑΕΚ να βγει στους 24, φίλε, γιατί έχει City, Real.
1: Ναι,
0: έχει δύσκολα.
1: Ωραία, αν πάμε ότι η ΑΕΚ έχει παιχνίδια μέχρι και το τέλος του Γενάρη, ευρωπαϊκά, τα παιχνίδια της ΑΕΚ ξέρεις τι βαθμό δυσκολίας και τι θέσεις έχουν.
0: Βέβαια.
1: Και του Ολυμπιακού έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες θα έχουν απώλειες όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και τραυματισμούς.
0: Και θα αδειάζουν κιόλας, μωρέ. Θα αδειάζουν.
1: Δεν είδες τον Όφη σήμερα.
0: Ναι.
1: Κόντυψαν χάσει. Αν δεν ήταν Αθανασίου με την Κολάρα, θα ήταν η πρώτη νίκη του Αστέρα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτές οι ομάδες σίγουρα θα πηγαίνουν στην Ελλάδα να παίρνουν ματς με το στανιό που λένε στο χωριό, με το τσιγκέλι, όπως τα πήραν σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δικαιολογημένος είναι ο Ολυμπιακός. Δικαιολογημένη είναι η ΑΕΚ. Δικαιολογημένος είναι ο Όφη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι δικαιολογημένοι.
0: Δεν είναι δικαιολογημένοι, δεν έπαιξε Ευρώπη.
1: Δεν έπαιξαν Ευρώπη.
0: Ούτε η ΑΕΚ έπαιξε Ευρώπη.
1: Η ΑΕΚ δεν έπαιξε, έπαιξε στην πρώτη.
0: Και μετά έκανε γκέλα με την Τρίπολη. Τώρα δεν έπαιξε Ευρώπη, είχε μια ομάδα που θα ξεκουραστεί. Δεν, και εγώ αυτό το που λένε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ ότι η Φιλαδέλφια κάθε εγώ το κόβερεσαι. Γιατί και φυσικά ο Βόλος Φιλαδέλφια ήταν. Με 15.000 κόσμο.
1: Όχι, ναι, δεν είναι.
0: Δεν απλά η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι. Οι έδρες δεν παίζουν κανένα ρόλο.
0: Ναι, ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ με παίζοντας με παίζοντας.
1: Πλέον με βάρ, διαιτησία και τέτοια.
0: Όχι, λέω,
1: δεν λένε, παίζει καμία έδρα ρόλο.
0: Μεταμορφώνεται στην έδρα της. Λέει παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Όντως παίζει καλά στην έδρα της. Και στην Ευρώπη έχει παίξει καλά και στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν λέει κάτι γιατί και στον Βόλο 15.000 λαό είχε, ρε Γιώργο. Όταν δεν είσαι σοβαρός και πας και παίζεις για πλάκα, χαβαλέ, μπορεί να την πατήσεις από τον Βόλο, από την Τρίπολη, από την Κηφισιά που την πάτησε. Και σήμερα παρόλο που θα την πατήσει, αν ήταν ο Γιώργης να βάλει την κολάρα, θα την πάταγε, ρε φίλε. Θα την πάταγε.
1: Και το άξιζε τον κολό ο Βόλος.
0: Εντάξει, και το άξιζε τον κολό. Δηλαδή θα την πάταγε πάλι. Δηλαδή θα κάνει 3 παιχνίδια με ομάδες που έχουν ένα πόντο, θα έχει φέρει 3 ισοπαλίες. Έτσι έγινε. Ναι. Δεν έφερε με τον Ολυμπιακό ισοπαλία, αν πάθαινε ακόμα τον ΠΑΟΚ. Με 3 ομάδες που είχαν ένα πόντο.
1: Τώρα ξέρεις γιατί ανησυχώ, γιατί δεν βρίσκω τον Ραπτόπουλο. Ξέρεις γιατί. Έχει βγει εχθές και έχει πει ότι. Θα έρθουν 5 διπλά.
0: Α,
1: και έχουν έρθει 4. Παραλίγο 4.
0: Στον
1: και το διόρθωσε και μου λέει: βάλε χ 2 τον Όφη.
0: Θα έχει παίξει, λες, θα πήγε.
1: Και η παραλίγο να. Είδες, ήταν.
0: Αν τα έχει παίξει, να έχει φύγει.
1: Ξέρω εγώ, λες, να έχει οικονομήσει.
0: Ναι. Να μας είπε τίποτα.
1: Μπορεί να τα οικονομήσει, ρε φίλε. Ξέρω
0: μπορεί,
1: εγώ.
0: Μπορεί.
1: Θα μας κάνει μια χάρη ο Μάριος, μπας και τον ξαναπάρει,
0: ναι,
1: ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μπας και τον βρούμε, γιατί πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. 1-1 η Μπενφίκα, φίλε.
0: Με 10 παίκτες,
1: και τον γκολ ποιος δεν το έχει βάλει, λες.
0: Ο Αλεξάνδερ. Αυτός το βάλε.
1: Ο Μπα.
0: Ο Μπα, ναι. Αλεξάνδερ.
1: Αλεξάνδερ Μπα. Ο Δανός.
0: Με 10 παίκτες.
1: Ο ψηλός. Ναι.

0: Μπράβο. Μπράβο τους.
1: Μάλιστα.
0: 2-2 η Βαλένθια. Σοφαρίζει.
1: Ορίστε. Ορίστε ομορφιές.
0: Στο 84 αυτό γκολ.
1: Ορίστε ομορφιές. Ο Λούκεν. Ορίστε ομορφιές. Οπότε βλέπεις ότι τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Με 10 παίκτες.
0: Κάνω ένα δελτίο ρε φίλε σήμερα τον Ολυμπιακό. Όχι πολλά. 110 ευρώ με ένα τάλιρο. Τον έχω παίξει 9 κόρτες. Στο ημίχρονο έχω παίξει. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Έχουμε ένα αυτό που λέω.
0: Έχω παίξει κάποια παιχνίδια στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και παίζει ο Ολυμπιακό. Είχε 6 κόρτες στο ημίχρονο. 9 κόρτες. Να γίνουν 9 κόρτες. Να είναι 10 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Over 9,5.
1: Ναι.
0: Και πιάνω ρε φίλε τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια και ο Ολυμπιακός μένει στα 9 κόρτες ρε φίλε.
1: Έχεις καεί πολλές φορές.
0: Άμα δεν σε θέλει, για να
1: πω. Έχω Ραπτόπουλο που έδωσε 5 στα 5 χθες όμως. Για να δω, ακούω Ραπτόπουλο.
0: Να ακούμε, ακούμε.
2: Βεβαίως.
1: Πού είσαι, αγόρι, νόμιζα πως έπαθες τίποτα. Θα έκλεινα εκπομπή χωρίς εσένα.
2: Ήμουν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 και δεν είδα τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν τον είδες.
2: Όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Γιατί?
2: Πού να προλάβω, σε ένα στούντιο μέσα. Το ένα μάτι ξεκίναγε.
1: Α, έγινε τίποτα. Δεν έπαθες τίποτα, είσαι καλά.
2: Όχι, καλά, είμαι καλά. Απλά το ένα μάτσο έπεφτε πάνω στο άλλο.
1: Ναι.
2: Και όταν
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Κρίνε μάτσο. Κάνε σχόλιο αγωνιστικής. Πάρε φόρα και κάνε τα πάντα. Πες τα πάντα.
2: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός με το Τσικίνιο και τα δύο χαφ που είχε πίσω δεν μπορούσε να παίξει παραγωγικό. Τώρα με το Φορτούνι στη γραμμή ήταν μια άθλια κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ο Άγιος Άγιακας δηλαδή.
2: Κοίταξε τώρα. Έκανε 4-4-2 κάποια στιγμή η Καμιλοπάρδα Λιλευκή.
1: Ναι. Ο Ιμανόλ.
2: Ναι. Και πέταξε τρίτο στόπερο, πες το να, ο Καβαλάμπους. Και αναγκαστικά, εγώ στο 80 έδωσα 12 μονάδες γκολ Ολυμπιακός με το κεφάλι, στο live.
1: Άντε ρε.
2: Ήμουνα με Γκιόκα μέσα και έναν καθυστερημένο.
1: Όχι, θα σε φίλησε στο στόμα ο Γκιόκας.
2: Μας γκρέμισε κάτω στο
1: ρωτό. Αμάν, αμάν.
2: Αλλά βέβαια από το 75 μέχρι το 90 φεύγα. Έκανε 18 χιόμες Ολυμπιακός φορτώματα.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο νομίζω ότι ο Μαρινάκης θα πρέπει να τους βάλει πρόστιμο τώρα. Γιατί...
1: Ναι, βάλανε γκολ όμως, δε φίλε. Βάλανε γκολ
2: στον αέρα με σέντρα. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Αλλά ποιος είναι καλά. Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ τι καλά να είναι. Η ΑΕΚ την έπαιξε καλά η διαιτησία. Η ΑΕΚ έπρεπε να.
1: Για πες.
2: Η ΑΕΚ, η οποία όταν την παίρνουν με τρίτο στόπερ και δύο μπακ και αυτή πάει με τα ανάποδα πόδια βρίσκει πελά. Τώρα έχει το Μάντελο αριστερά. Εγώ πριν 15 μέρες είχα προβλέψει στο ΑΡΤ ότι θα πάθει θλάση ο Ρότα και ο Βάργας. Δεν ξέρω τι πάθαινε, πάντως είναι και οι δύο έξω.
1: Καλά, αυτό είναι λίγο ύποπτο, θα τα πούμε άλλη ώρα γιατί εγώ έχω ένσταση σε αυτό. Εγώ δεν είδα που έπαθε. Ο Ρότα που την έπαθε ζημιά.
2: Κοίταξε ο Ρότα την έπαθε τη ζημιά στο δικαίωμα.
1: Πού, σε ποιον αγώνα. Στην προπόνηση.
2: Όχι σε αυτό, στο προηγούμενο.
1: Έχει πάθει τη ζημιά στον προηγούμενο αγώνα.
2: Έκανε υπερφόρτωση δυνάμεων.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο είδα εγώ.
1: Τέλος πάντων.
2: Ότι θα πάθει γλάση.
1: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ η αλήθεια είναι πως έχει ένα. Λες και παίζει έχοντας ένα δεξί μπακ. Άλλο δεν έχει.
2: Κοίταξε, ο Γεωργίου τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να σηκωθεί να φύγει.
1: Τι να φύγει, πάει στη Βουλγαρία, παίζει με την Άντερ 21 της Βουλγαρίας.
2: Τι να παίξει τώρα, δεν το παίξει ο Κατσίνο με δεξί μπακ, μωρέ.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ το παιχνίδι με το Βόλο. Ο Μπέος φωνάζει, σκούζει, δεν έχει δει τι γίνεται.
2: Δίκιο έχει.
1: Α, δίκιο έχει. Για λέγε.
2: Δίκιο έχει. Το πέναλτι που του γίνεται βάζει goal offside και φωνάζει ο πονηρός ο βαρίστας.
1: Ναι.
2: Πάει και ελέγχει το offside και δεν ελέγχει το πέναλτι. Αν θέλει δηλαδή να βοηθήσει την ΑΕΚ, τη βοηθάει εκεί. Γιατί δεν κοιτάς αν είναι πέναλτι ή όχι. Αν θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι και πάει στο offside. Αν είναι έτσι, γιατί δεν φωνάζει το διαιτή να δει, έλα να δεις είναι πέναλτι.
1: Αφού το βλέπει. Το βλέπει αυτός και συμφωνεί. Όταν συμφωνεί το VAR δεν φωνάζει κανένα διαιτή. Δεν μπορεί να φωνάξει αφού συμφωνούν.
2: Δεν συμφωνεί το VAR. Άρα είναι ύποπτος ο βαρίστας.
1: Α, ύποπτος ο βαρίστας.
2: Το πέναλτι που κάνει ο Πουκαράς ο Κάρκας, το πόλτο είναι ακινητοποιημένο, σταθερό.
1: Ανάμεσα στα πόδια του Γιώβιτς όμως.
2: Ναι, ναι, και πέφτει ο Γιώβιτς πάνω στον άλλο.
1: Και πού να πάει ο Γιώβιτς δηλαδή από εκεί, πού να φύγει.
2: Πού να πάει, να σηκωθεί να φύγει.
0: Βέβαια υπάρχει η κοστή και ένα πέναλτι του Μάνταλο στο χέρι του που σουτάρει, πεντακάθαρο.
2: Είναι,
0: είναι και πριν τις φάσεις που λέμε τώρα αυτό.
1: Άμα ήθελε λοιπόν, θα μπορούσε να πει και εκείνο πέναλτι.
0: Ήταν πεντακάθαρο εκείνο.
1: Αν είναι ύποπτος, το βαρύς. Τέλος πάντων.
2: Με το Μάνταλο που το σουτ που κάνει και βγαίνει μπάλα έξω, να πούμε.
1: Ναι, εκεί. Τέλος πάντων, άξιζε, δηλαδή θα μπορούσε να. Κανένας δεν άξιζε να την νίκη, εκτιμώ. Έχεις δει Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό είδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βλάκα προπονητή.
1: Α! Έχεις άποψη, για πες μου.
2: Εχαρτσό προπονητή. Είτε το πρόβλημα που είχε εκεί η ομάδα του δεξιά, το κλείσε με τον αυτό.
1: Με τον Καλάμπρια.
2: Με τον Τσάμπρα και τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είδε ότι ο άξονας του φώναζε το 4-4-2 να το κάνει 4-3-3, 5 λεπτά. Να κλείσει το μάτς. Και πήγε μετά η αντίπαλος, η οποία είχε πολύ καλό κοουτσάρισμα, εκείνος ο χοντρός, πώς το λένε το χοντρό.
1: Χριστοφιλέας.
2: Ο Χριστοφιλέας ο χοντρός. Έκανε καλό ο φίλος του, πώς το λένε.
1: Το Αναστόπουλο.
2: Του Σαμαρά ο φίλος.
1: Α, του Σαμαρά. Είναι Σαμαρικός, ψηφίζει Σαμαρά αυτός.
2: Αυτός τον έστειλε. Ο Σαμαράς τον έστειλε.
1: Μάλιστα.
2: Έκανε μια διαδρομή ο Χάρτου, 25 μέτρα. Έκανε στο τέλος επιθετικό φάουλ, 2 μέτρα στο τέλος.
1: Μα για τον Κατάλτη λες, ναι.
2: Ναι ρε φίλε, εκείνη την ώρα. Του λες ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έχω την εντύπωση είσαι λάθος. Δηλαδή βάλε ένα καφ. Αφήνεις τον άλλον αργό, τον Σαμαρά. Το κάνει τον γκολ, θέλει 5 λεπτά. Δεν σου λέμε να κάνει τρίτο στόπερ. Κάνει ένα φορ. Κάνει το φόρσο και βάλε.
1: Ναι.
2: Και έπαιξε με δύο.
1: Αυτά που είπαμε χθες τα έπαιξες.
2: Όχι.
1: Τώρα θα το σκεφτείς την επόμενη φορά να παίξεις, ε.
2: Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Είδες τι είπες εχθές. Θυμάσαι τι είπες εχθές.
2: Που
1: σου λέω 5 διπλά θα έχουμε αύριο. Και μου λες άντε χει 2 τον Όφι.
2: Τον Όφι, ναι.
0: Έχεις κανένα πληροφορία Κωστή για τον τον Αλή.
1: Τον Τάχα Αλή. Αυτός έβγαλε όμο.
0: Άλλη με τον όμο, το πάλι πρόβλημα στο ίδιο σημείο έχει.
2: Κοίταξε, αυτός είναι σαν το Μητσοτάκι, να πούμε, με τον όμο και τον Μαχλά. Το έβγαλε, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ έχω ένα φίλο τον Κλαδά που πάει και βαριέται να πούμε, χτυπιέται στις πόρτες για να βάλει τον όμο μέσα, κάτι τέτοιο. Για
0: στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν, που τραυματίστηκε όταν πρώτα
2: έπεσε. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
0: Και για τον.
1: Ο Παβλέγκα πλευρά.
0: Πλευρά πρέπει να είναι αυτός.
2: Ο Παβλέγκα πλευρά, ναι.
1: Οπότε.
0: Εντάξει.
1: Έχει Χατζηδιάκο.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Γιαννούλη εκτός. Χατζηδιάκο εκτός.
0: Ο Παβλέκα πόσο χρόνο είναι.
1: Α, μικρός είναι.
0: 25 μέσα περάσουν.
1: Έτσι πιστεύεις.
0: Έτσι είναι γιατροί.
1: Έτσι λέει και η γιαγιά μου.
0: Δεν παίρνει θεραπεία ρε το πλευρό. Να βάλει γύψο.
1: Παβλέκα.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: Ο Παβλέκα, φίλε, είναι γεννημένος το 92. Τι λες, 34 είναι.
0: 34 μέρες θα περιμένει.
1: 34
2: μέρες. Γέρος είναι, γέρος.
0: Καλός λοιπόν. Να το φυλάξεις, καλός.
1: Ναι. Τώρα έχει και τσιφτσί και ο τσιφτσί καλό είναι. Καλό ο Πάο και έχει τερματοφυλάκε.
2: Και το μοναστηρί έχει.
1: Και αυτό καλό. Λοιπόν, έγινε αγόρι μου, άντε ξεκουράσου να κάνουμε εκπομπή αύριο. Εντάξει.
2: Παίρνω μαρμίτα, τι να ξεκουράσω, τώρα έχω άλλο.
1: Ναι, άντε, μπε, γιατί είναι παρατέσσερα. Άντε.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: Φιλό.
2: Yeah.
1: Bye, τσαου. Λοιπόν αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος, πώ είδε τα μάτ. Έχει. Άρα, και αυτό τι απόψει του. Πάμε στο φινάλε, έκανε 2-1 η Μπενφικά.
0: 1-2 με 10 παίκτες.
1: Όχι, 3-1 η Πόρτο, ρε. Τι 1-2.
0: Όχι, και εγώ.
1: 2-1 η Πόρτο ήθελα να πω. 3-1 η Πόρτο.
0: 3-1 τώρα. Ναι, 3-1.
1: 3-1 με.
0: Βίκτορ.
1: Φρόχολτ, ναι. Και.
0: Ινμπεόν.
1: Βαν Ινμπεόν. Ξέρεις ποιος είναι αυτός.
0: Πρέπει να είναι Ολυμπιακό αυτός. Όχι, ρε.
1: Ο Βαν Ινμπεόν.
0: Αυτός έγινε.
1: Μόνο αυτός είναι.
0: Αυτός είναι, ναι.
1: Το τρίτο γκολ της Πόρτο το έχει βάλει αυτός.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν, τριαντάρης τώρα.
0: Τώρα θα σε δω πάλι εγώ, θα πούμε ραδιοφωνικά την άλλη Κυριακή.
1: Την Κυριακή, ναι.
0: Θα σε μουσική εσύ, ε.
1: Θα κάνουμε το παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη από το Βελιγράδι. Μας και την Κυριακή και από το Augsburg, παρέα, μαζί θα είμαστε.
0: Θα είσαι στο Augsburg και εγώ θα είμαι εδώ.
1: Α, μα θες πήγαινε εσύ, αν είμαι εγώ εδώ.
0: Όχι, εντάξει, πήγαινε εσύ, αφήσεις βγάλει τα εστήρια, μη σωστερήσω.
1: Έγινε. Λοιπόν,
0: άντε.
1: Μιλάμε.
0: Γεια σου,
1: άντε, τσάω, τσάω.
0: Εμείς, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούμε σε λιγάκι, πάλι θα είμαστε παρέα. Μέχρι τις 2, να πούμε πάλι πολλά και διάφορα, με γραμμές στον αέρα. Ό,τι θέλετε, θα είμαστε εδώ. Ένα δίωρο γεμάτο. Εδώ πάντα, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πούμε για το φίλο που ρωτάει, γιατί δεν μεταδώσαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε σε λίγο, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση σταθμός, αν δεν την έχετε διαβάσει. Θα σας πω σε λίγο πάνω κάτω τι λέει η ανακοίνωση.

94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά. Και Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Αλλά νωρίτερα κάνουμε και παρέα στο Γιώργο Λίγκρι από τις 8 τις Κυριακές, με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Πριν πάμε να πούμε τα παιχνίδια, μάλλον να πούμε πρώτα την αγωνιστική που έγινε. Αναλυτικά τα παιχνίδια της αγωνιστικής, στην βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, είχαμε. Λοιπόν, να πάμε από την αρχή. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Και πριν από λίγο τελείωσε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-3. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει 10 του μήνα. Ξεκινάνε πάλι τον Οκτώβριο, μιλάμε. ΑΕΚ Όφη 7:30. Τρίπολη Ατρόμητος 7:30 επίσης. Πάμε Κυριακή 5 ώρα Κηφισιά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Άρης Βόλος στις 7. Το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Και πάω Καλαμάτα τη Δευτέρα. Ακόμα δεν έχει οριστεί ώρα για το παιχνίδι αυτό της Δευτέρας 12-10. Πάμε στην βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος, αίτητος. Με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ δεύτερος με 12, ΑΕΚ και αυτή αίτητη αλλά έχει κάνει τις δύο σοπαλίες, έχει 11 βαθμούς, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Τρίπολη 2, Βόλος 2 και Λεβαδιακός που είναι η αρνητική έκπληξη, τουλάχιστον μέχρι τώρα μια ομάδα που πέρυσι έκανε φοβερή πορεία, φέτος έχει μόνο έναν βαθμό. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το Μπέο, το παραλήρημα που έκανε, τους έβαλε όλους μέσα στο παραλήρημά του, έβαλε τον Αλεξανδρή, θυμήθηκε τον Αλεξανδρή, το χθεσινό παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό είπε, τον ΠΑΟΚ είπε, είπε για όλους ο Μπέος. Λοιπόν, πάμε στην τα παιχνίδια, παιδιά, τα είδα όλα. Το Ολυμπιακό είδα βέβαια ένα ημίχρο, μετά βλέπα την ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ολόκληρο, ΠΑΟΚ ολόκληρο. Νομίζω ότι θα τα πούμε στην πορεία. Νομίζω και τέσσερις ομάδες, αν εξαιρέσει το ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν καλός ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημίχρονου, όλες οι άλλες ομάδες δεν ήταν σε καλή ημέρα. Και ο Ολυμπιακός ήταν κακός και η ΑΕΚ κακή και η ΑΕΚ. Τώρα να δούμε με τη διακοπή πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Μιλάω.
0: Εσύ μιλάς. Γεια σου, Ανδρίκο μου. Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν, να αρχινήσω πρώτα από δικιά μου τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πολλές, από το 75 μέχρι το 90 και πολλές δεν ξέρω.
0: Ναι, μόνο γιατί εκεί αγχώνεσαι, Ραντρέα, αρχίζεις και ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: σου μπαίνει σκέψη στο μυαλό ότι πάω πάλι για ισοπαλία, οι άλλοι κλεισμένοι πολύ πίσω.
1: Με πούλμα πίσω.
0: Αυτό τώρα, λέω. Μετά ξέρεις. Το μυαλό, ξέρεις, κάπου ναι, χάνει το μυαλό.
1: Δεν είπαμε, δικαιολογείται ακόμα. Νέα ομάδα, τόσοι πολλοί παίχτες, θέλει χρόνο ακόμα η ομάδα.
0: Θέλει δρόμο, Ολυμπιακός, θα του κάνει πιστεύω καλό η διακοπή. Αν και πολλοί παίκτες θα λείπουν περισσότεροι, τέλος πάντων, εντάξει, όσοι μείνουν εδώ θα δουλέψουν με τον προπονητή.
1: Μ' άρεσε που έβαλε τον Τζικίνιο, ρε παιδιά, Τζικίνιο εδώ και τόσο καιρό είναι.
0: Και ο Φορτούνης ήταν κακός σήμερα.
1: Και ο Τζικίνιο στο κέντρο.
0: Ναι, και ο Τζικίνιο.
1: Το Σιπιόνι τον έχει, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, τώρα και αυτός φτιάχνει.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ποιος?
1: Ο Αρμένιος.
0: Ο Αρμένιος δεν ήταν καλός σήμερα, ναι. Και αυτός ο προπονητής νομίζει, Ανδρέα μου, ψάχνεται για αυτός.
1: Τι να ρίξουμε ευθύνη στον προπονητή.
0: Όχι, λέω ψάχνετε, δεν έχουμε ευθύνη.
1: Δεν ξέρει.
0: Ναι, τα ονόματά του στην ουσία, ξέρει ακόμα.
1: Ναι. Και εκεί που πήγε πάλι ο Ορτέγα να κάνει ένα λάθος που έκανε εκεί πέρα, το είδες και με τη φάση. Με τη που διώκει την πόρτα και είχε λακκούβα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα όταν στο παιχνίδι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού βγαίνουν οι καλύτεροι παίκτες, οι θεματοφύλακες, φαντάσου τώρα.
1: Και η ΑΕΚ ήταν τυχερή και στο πρώτο λεπτό που ήταν το δοκάρι, δεν είχε
0: και πιάσε και πιάσε και δύο Μπρινιόλι. Εντάξει, φίλε, θα μην λέμε κακή.
1: Έχει πρόβλημα η ΑΕΚ, σου είπα στην άμυνα πίσω, όχι πρόβλημα.
0: Είναι κακή φέτος η ΑΕΚ, εκτός ένας μάτς. κακή.
1: Καλά, και ο διαιτητής το πέναλτι δεν υπάρχει του Γιώβης. Πέναλτι εγώ είδα εκεί με το χέρι του Μάνταλ το σουτ.
0: Άρα, άμα ήθελε να το δει στην ΑΕΚ, θα ήταν εκείνο το πέναλτι που ήταν πεντακάθαρο.
1: Και ο Γιώβης δεν ήταν το άλλο πέναλτι.
0: Όχι, θα ήταν το πέναλτι του Μάνταλ που είναι πεντακάθαρο.
1: Ναι, το άλλο δεν ήταν, εντάξει.
0: Άρα, μην λέει ο Μπέος τώρα για στήσιμο και για.
1: Καλά, ο Μπέος δεν το ξέρουμε το Μπέος.
0: Και λέει ο γιος πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο ο γιος του. Με ποια ιδιότητα, λέει, για μαρτυρήθηκε, λέει, γιατί η ομάδα του αδικήθηκε. Γιατί γίνεται, και εγώ να μπαίνω στο γήπεδο να τα αδικούμε.
1: Καθόλου και οι αποβολές δίκες ήταν και οι δύο του.
0: Ναι, η μία ήταν εντάξει, και οι δύο ήταν. Η δεύτερη, δεύτερη
1: και
0: ήταν δεύτερη κίτρινη, αλλά η πρώτη ήταν γροθιά, του ρίξε μπουνιά.
1: Και ο Παναθηναϊκός Καλαμάτα από την αξιόμαχη ομάδα.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Παρόλο που προηγήθηκε νωρίς και λες να καθαρίσει το μάτι ψηλοεύκολα, η Καλαμάτα το πάλεψε πολύ το παιχνιδάκι. Και έκανε, έπιασε και δύο καλά και ο Πένια, το ματοφύλαξε πάνω.
1: Πώς
0: λέγεται
1: αυτός που του κάνει την παλιά και τι πλάσε, ήταν αυτό που κάνει
0: Πήγε να κάνει πλάσε, πήγε να κάνει την μπάλα δίπλα να το σιγουρέψει. Αλλά ο Πένια το ψάρεψε.
1: Εντάξει, το γκολ του
0: Τετέ
1: φοβερό.
0: Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Γκολάνε το αγωνιστήσιμο του Αθανασίου, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Το έχω δει.
0: Αν το δεις, το καλύτερο γκολ της αγωνιστής για μένα.
1: Μάση, εγώ το περίμενα το όφι να κάνει, φυσιολογικό ήταν, γιατί μετά το τυχοφέχα.
0: Του Αθανασίου νομίζω μαζί με του Αθανασίου πρώτο το βάζω εγώ και του Γιώβιτς την γκολάνα το δεύτερο.
1: Είδα ο Μεντιλίπαρ κολλήματο, Αθανασίου που δεν τον ήθελε.
0: Γκολάρα ήταν. Φοβερό γκολ το Αθανασίου στο 93 από το βάλε και γκολ, φοβερό γκολ ήταν και του Γιώβης. Ξέρω να το έχεις του Γιώβης το δεύτερο.
1: Πώς το ήταν, κεφαλιά.
0: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Και η σέντρα του Ζωάου.
0: Ναι, αλλά είναι και.
1: Αλλά ήταν σε τρεφορή.
0: Ναι, γιατί σκύβει προς τα πίσω. Δηλαδή δεν είναι σαν του Σάλιακα που τον εκτελεί. Του Σάλιακα είναι σαν να κάνει σουτ. Τον εκτέλεσε.
1: Ήταν τρομερή.
0: Ναι. Και ήταν και ωραία σέντρα που του κάνει του Σάλιακα.
1: Αλλά εκεί με τον Αστέρα είχε χάσει γκολ ο Γιώβης, έτσι.
0: Ναι, είχε χάσει δύο με τον Αστέρα. Αυτό λέμε, παιδιά. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε φίλε. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή επιθετική.
0: Και από τους καλύτερους παίκτες θα μπορούν να χαθούν τα πιο εύκολα ακόμα και να μπουν τα πιο δύσκολα. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Εμένα μάλιστα αυτός ο Γκάγκουα είναι πολύ ωραίος παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης εγώ.
0: Καλός παίκτης.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, 11 του μήνα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα crash test.
1: Αεκόφι
0: πες, έτσι. 11 του μήνα. Αεκόφι και εσείς παίζετε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί για μένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα δείξουν. Είναι ένα
1: crash test. Για να μειώσει τη διαφορά.
0: Είναι ένα crash test. Μεγάλο match.
1: Ναι. Εκεί πέρα είναι όλοι οι τέτοιοι. Γιατί άμα χάσει εκεί πέρα Ολυμπιακός, θα πάει
0: 8 βαθμούς. Εντάξει, δεν τελειώνει τίποτα. Αλλά κυνηγάει. Κυνηγάει όμως.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι όπως με το Γιωβάνης τότε. Φέτος είναι ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ καλή. Και Πάγκο
0: Και Πάγκο έχει καλό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και πολύ καλή ομάδα και άμα ξεφύγει 8 βαθμούς μετά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει, μετά κυνηγάς 8 βαθμούς και όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, κυνηγάς και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, οι ομάδες τώρα λογικά θα έρθουν πιο έτοιμες.
1: Ναι, για να δούμε. Δεν μου στην εθνική τον κάλεσε τον Τζιόλι. Δεν είναι καλέσει.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω ρε φίλε τη.
1: Από ό,τι εγώ εκεί πέρα κάλεσε επιθετικούς Ιωαννίδη, Τετέι, Ρουβίκα, Παυλίδη και Κοστούλα.
0: Δεν το έχω δει. Δεν το
1: καλά, Κοστούλα στην κούλα
0: έβαλε και μετά. Και ασίστε. Πάλι ασίστε.
1: Και ένα πενατάκι και δεν
0: και ασίστε έδωσε στον κόλ.
1: Και ο Τζολάκη έπιασε και πέναλτι και με την Χαλ.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για την ομάδα μου τη Μάρτιν Ιουνάιτεντ βάλει μαύρα χάλια με τη φούλα. Μου το πάρει προ το τέλο. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα ρε γάμο, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι τόσα χρόνια ρε γάμο, δεν μπορεί να καταλάβω.
0: Τώρα είναι άλλες ομάδες, είναι Arsenal, City, έχουν πάρει τα ενία.
1: Για να δούμε. Α, και ένα τελευταίο για το μπάσκετ, είδα το εκεί με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τρομερή ομάδα θα έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Καλή ομάδα, ναι, εντάξει.
1: Πολύ καλή
0: έχει ρίξει
1: ομάδα,
0: πολύ χρήμα, ρε φίλε. Εντάξει, βέβαια εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κοντάρει τις δύο ομάδες.
1: Όχι ακόμα,
0: ναι, σίγουρα.
1: Θα παίξει η Ευρωλίγα και έσκασε ο Μιστακής λέει 85 εκατομμύρια να παίξει η Ευρωλίγα λέει.
0: Θα δώσει χρήμα πάλι, ναι, αλλά νομίζω για φέτος,
1: για φέτος.
0: Θα είναι πάλι το δίπολο.
1: Για του χρόνου λέμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε συνεργασικό που λέω και.
0: Και ξεκινάει η Ευρωλίγα, Πέμπτη, ε.
1: Ναι. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έχουμε εντάξει, θα είναι ανταγωνιστικό το ποτάλημα. Στάδιο. Θα δούμε, είδαμε, ακόμα νωρίς είναι.
0: Να σε
1: καλή επιτυχία και στην Εθνική την Πέμπτη.
0: Τα λέμε αντίκο.
1: Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε το βήμα με τον Γιώργο και τον Ζήμπο, θα είμαστε έτσι.
0: Ναι, αντί τα λέμε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Για χαρά. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στον σταθμό σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγαπητέ Βασίλης.
0: Ναι, Βασίλης.
2: Να έχετε υγεία, είστε αθλητικοί αναλυτές.
0: Ναι, είμαστε από αυτό.
2: Και πήρα, γιατί αυτή τη στιγμή ζωντανός σταθμός είστε εσείς μόνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να έχετε υγεία, χαρούμενοι, και ο κύριος Δημοσθένης, έχω καιρό να τον ακούσω, που είχε έρθει και στο χωριό μας εδώ το...
0: Να τον ακούσω εδώ την τρίτη απόγευμα.
2: Τότε ο Θεός, να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό πέρα στην εκπομπή σας, να είστε γεροί πάντα και χαρούμενοι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
2: Κύριε, ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά. Κύριε.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Νίκος, που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο.

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. 15 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ρεμάκη.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, χαλά, φίλε.
1: Τη γλιτώσατε εσύ?
0: Ναι, και εμείς και εσείς.
1: Λοιπόν, στα πρώτα 6 λεπτά έχει κάνει τις ευκαιρίες ο
0: Βόλος. Δύο το δοκάρι και μία που γίνεται συνεχόμενο, το πιάνει μετά το δοκάρι, γίνεται ευκαιρία πάλι και το πιάνει, και το άλλο το σούτ κόμπα που το πιάσε στη γωνία. Βέβαια.
1: Okay, λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό τώρα. Εμένα αυτό με καίει. Έχουν γίνει 5 αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
0: Στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να βγάλει συμπέρασμα, γιατί άλλαξε προπονητή.
1: Έχω βγάλει εγώ.
0: Για πες.
1: Θα ακούσει τι έχω βγάλει. Όταν η ομάδα παίζει, ξεκινάει με Φορτούνι, Ζώτα, Τσικίνιο, Καληνύχτα Μαργαρίτα. Και θα εξηγήσω γιατί ανέφερα αυτούς τους τρεις παίχτες. Ο Τσικίνιο έχει πάψει προπολού να είναι παίχτης για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Ολυμπιακός δύο φορές σε αντεπίθεση τα πρώτα λεπτά, και η πρώτη παλιά που κάνει στο δεξί μπακ του Ολυμπιακού τη στέλνει 20 μέτρα μπροστά. Πάει αυτό. Στη συνέχεια βγαίνει, είναι στη γραμμή της περιοχής και μπαίνει ο πάλι το δεξί μπακ μόνο του, αν την κάνει την μπάλα δίπλα του, μπαίνει, έρχεται απέναντι με τον τερματοφύλακα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, επιχειρεί να σουτάρει και σουτάρει σουτ ξεψυχισμένο. Λοιπόν, όσες φορές ερχόταν σε επαφή με την μπάλα, πήγαινε αλλού για αλλού η μπάλα. Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Πάω στο Ζώτα τώρα. Φεύγει και αυτός σε αντεπίθεση, και ενώ έχει μαρκαριστεί και είναι στη γραμμή της περιοχής, ο Γιάρεμτσουκ είναι στην περιοχή μέσα μόνος του, ζητάει την μπάλα, αυτός προτιμάει να σουτάρει και κοντράρεται βέβαια με τον παίχτη και δεν κάνει τίποτα. Γιατί τα λέω αυτά? Άσε που είναι τσαπατσούλης παίχτης, δεν έχει να πεις πού να τον βάλω αυτό, να τον βάλω δεξί εξτρέμ, ταχύτητα δεν έχει. Να τον βάλω αριστερό, αριστερά, αριστερό πόδι δεν έχει. Να τον βάλω σεντερφόρ, κεφαλιά δεν έχει. Να τον βάλω πού? Λοιπόν, πάει και αυτός. Πάω τώρα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις έχει μεγαλώσει, δεν είναι ο Φορτούνις των πρώτων χρόνων του Ολυμπιακού. Άρα μην περιμένουμε.
0: Εντάξει, για το Φορτούνι, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι περίπτωση σαν τον Πέτρο τον Μάνταλο. Δεν είναι να παίζουν 90 λεπτά. Είναι να μπαίνουν ένα 20 λεπτό δεύτερο μήχρο, να αλλάζει το μάτι. Γιατί μπορεί να αλλάξουν ένα μάτι αυτοί οι δύο παίχτες.
1: Αλλά.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει, ο προπονητής καινούργιος του Ολυμπιακού τώρα, Μάκη μου, και αυτός μαθαίνει τους παίχτες, εντάξει.
1: Ναι, αλλά άκου να δεις.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πηγαίνει έτσι όλη τη χρονιά. Τους μαθαίνει, ρε παιδί μου, τώρα κάνει και διακοπή. Εντάξει, οκ, ήταν κάτι παίχτες οι οποίοι ήταν βασικοί με τον προπονητή ακόμα, και εντάξει, σου βάζει και το Τσικίνιο.
1: Πρόσεξε, είναι η δουλειά τους. Έχουν τους παίχτες στην προπόνηση, δεν ξέρω πόσες ώρες την ημέρα. Μπορεί να δει πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα δεν ξέρεις όμως αν στην προπόνηση, λέω εγώ, εντάξει, που είμαι απ' έξω από την προπόνηση, δεν ξέρεις αν στην προπόνηση ο Ζώτα δείχνει
1: γιατί
0: καλά.
1: Θα φυσάει στην προπόνηση ο Τσικίνιο ή ο Ζώτα?
0: Λέω, κοίτα, δεν ξέρεις, λέω, τι κάνουν ο Τσικίνιο στην προπόνηση και τι κάνουν οι άλλοι που είναι να παίξουν στη θέση του Τσικίνιο. Τα βλέπουν, δηλαδή.
1: Μα έχουμε τον συγκεκριμένο που αποδεδειγμένα εδώ και ένα χρόνο σέρνεται.
0: Ναι, μπορεί ο αντικαταστάτης του Τσικίνιου που λέμε.
1: Είναι ανεχειρότερος.
0: Πού δεν ξέρεις. Προπονείς. Δεν είναι έτσι, ρε Μάκη, δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Αν πάω και αν δεν πάω.
1: Άκου να δεις, Βασίλη.
0: Το ποδόσφαιρο έχει λογική. Δεν είναι ένα άσμα το οποίο είναι εύκολο να το βλέπεις, αλλά έχει μια λογική. Οι προπονητές δεν είναι, βλέπουν. Δηλαδή, αν ο παίκτης που είναι να βάλει θέση του Τσικίνιου είναι τεμπέλης στην προπόνηση, δεν τον βάζεις, φίλε.
1: Είναι με την μπάλα, μαρκαρισμένος,
0: τώρα,
1: έχει το συμπαίχτη του δίπλα μόνο του, μπαίνει στα δίχτυα με την μπάλα αν τη δώσει και δεν τη μοιράζει. Εκεί τον βγάζεις έξω τον παίχτη, αλέφαντος γίνεται. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο, σου λέω, είναι απλό. Κάνε το απλό και χάσει. Αυτό λένε, ότι σε οτιδήποτε παίζεις, τι λέει ο κόσμος? Κάνε το απλό το λογικό και σχάσει. Άμα κάνεις το εξαζητημένο, θα το πετύχεις μία στις 10, μία στις 20. Άρα γιατί να μην κάνεις το απλό. Εκεί στέκομαι εγώ. Λοιπόν, πάω στο αριστερό τον Μπάλταρα. Μία σέντρα της Προκοπής δεν έβγαλε. Μία σέντρα της Προκοπής δεν έβγαλε. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το 34, πόσο είναι ο Φρόιλερ, που χαϊδεύει την μπάλα, γιατί η σέντρα που κάνει είναι χάιδεμα. Όποιος την έβρισκε θα βάζε γκολ εκεί. Πόσο μάλλον με τη φόρα που ερχόταν ο
0: Σάλιακας.
1: Σάλιακας, γι' αυτό και έφυγε σαν κανονιά, ας πούμε. Λοιπόν, όσο θα βλέπω, επαναλαμβάνω, Ζώτα, Φορτούνη, Τσικίνιο, μην περιμένετε, φίλοι μου Ολυμπιακοί, από τον Ολυμπιακό να βάλει γκολ ή να κερδίσει με 2-3. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Εάν δεν αλλάξει. Λοιπόν, και απορώ πως κράτησε το Τζικίνιο τόση ώρα μέσα στο παιχνίδι. Απορώ. Η δουλειά του είναι. Βλέπει ότι δεν μπορεί. Δεν. Λοιπόν, ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός. Ο Ορτέγκα ήταν πολύ καλός, ανεξαρτήτως του ότι γλίστρησε και παρολίγο. Ευτυχώς το γλίτωσε. Λοιπόν, έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις. Οι παίχτες του Βόλου είχαν πιο κλασικές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κλασικές ευκαιρίες.
0: Τι γυναδιά.
1: Έχω μπερδευτεί και
0: με τον Βόλο. Και ο Βόλος είχε καλές ευκαιρίες.
1: Και ο Βόλος έχει. Λοιπόν, η Λιβαδιά έχασε πιο κλασικές ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Εγώ μέχρι. Πότε να πω. Προς το τέλος, δηλαδή στο τελευταίο 20 λεπτό. Έκανα μάλλον εδώ το τερματοφύλακα της Λιβαδιάς.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο έκανε μια ευκαιρία στο 80, την πρώτη με το κεφάλι του Ρέτσι που μπήκε λίγο έξω.
1: Μα αυτό σου λέω, δεν έβλεπα καν το τερματοφύλακα ποιος είναι. Και γιατί η μπάλα δεν πήγαινε εκεί.
0: Και επόμενη τον γκολ. Πάλι ξεκίνησε. Εντάξει, βέβαια εκεί χάνει το μυαλό. Όταν πάει στο 75-80, χάνει το μυαλό σου και ξεκινάει πάλι.
1: 75-80,
0: ναι, δεν έκανα. Δεν. Ήταν κακό Ολυμπιακό, όπω κακή ήταν και η ΑΕΚ. Ψάχνω να πιστεύω.
1: Γι' αυτό σου είπα. Όσο παίζει με αυτού του παίχτε θα είναι κακό. Πώ το λένε. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Οι Ολυμπιακοί δεν βλέπουν δηλαδή. Από τον Μπουέρτα περιμένω περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα.
1: Γιατί ο Φρόιλερ δείχνει.
0: Έχει, φίλε, μπήκε πιο πολύ μέσα στην ομάδα ο Φρόιλερ πιο γρήγορα. Εντάξει. Δεν πάμε από γενικά. Μπήκε πιο γρήγορα στην ομάδα, στο ρόλο του. Ο άλλος ακόμα δεν έχει μπει στο ρόλο του.
1: Μισό λεπτό, εσύ Βασίλη. Αυτέ είναι δικαιολογίε.
0: Δεν είναι δικαιολογίε, φίλε. Δεν είναι δικαιολογίε.
1: Πώ μπήκε αμέσω με το που ήρθε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι όλοι παίχτε όμω το ίδιο. Δεν είναι όλοι παίχτε το ίδιο. Άλλοι θέλουν παραπάνω χρόνο προσαρμογή, άλλοι θέλουν λιγότερο.
1: Εγώ κρίνω αυτό που έχω δει μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα.
1: Αν μετά από ένα μήνα, δύο μήνε μου βγάλει τα μάτια και πω εσύ τι παιχταρά είναι, θα πω αυτό, ότι είναι παιχταρά.
0: Γι' αυτό πρέπει να κρίνουμε, να περιμένουμε. Μην κρίνουμε ένα παίχτη από 5 από τι αγωνιστικέ, δεν κάνει δουλειά έτσι. Να τον περιμένει τον παίχτη, να τον κρίνει όταν είναι η ώρα του, όταν έρθει η ώρα.
1: Βασίλη, με συγχωρεί πάρα πολύ. Οι παίχτε παίρνουν 1,5-2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι υποχρεωμένοι, εφόσον έχουν προπονηθεί και κάποιοι από την αρχή του καλοκαιριού, πρέπει μέσα στο χορτάρι να δείχνουν πράγματα. Όταν δεν δείχνουν πράγματα τόσο καιρό τώρα, πώς άλλο να περιμένεις.
0: Καινούργιοι παίχτες πρέπει να τους περιμένεις. Φίλε, ο Κοϊτά, θυμάστε, ο Κοϊτά είναι καλός παίχτης.
1: Καλός είναι.
0: Την πρώτη χρονιά ήταν να φύγει. Μην ακούμπησε την μπάλα. Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι.
0: Ο Μπορέλ ήταν επεχθαράς.
1: Μισό.
0: Ο Μπορέλ ήταν επεχθαράς.
1: Περίμενε. Δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπε όμως κάποιες φορές που έπαιρναν την μπάλα και έκανε επίθεση ή τρίπλα ερώτηση.
0: Και τη χρονιά την πρώτη καμία. Τι να δω, τίποτα. Αφού δεν έπαιζε ποτέ. Σπάνια έπαιζε, όλο αλλαγή και δεν έκανε τίποτα. Θυμάσαι τον Μπορέλι. Θυμάσαι τον Μπορέλι.
1: Άσε τον Μπορέλι.
0: Ήταν επεχταράς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν δεν ήταν επεχταράς ο Μπορέλι.
1: Για μένα ο Μπορέλι δεν ήταν τίποτα.
0: Επεχταράς ήταν και μια χρονιά δεν έπαιξε καθόλου.
1: Πώ να παίξει στη Βασίλη που έτρεχε και ήταν όλο αγιο σημείο.
0: Δεύτερη χρονιά πώ έπαιξε και έβγαλε μάτια.
1: Έβγαλε μάτια.
0: Δεύτερη χρονιά, ναι. Δεύτερη χρονιά. Γι' αυτό πήρε και μεταγραφή.
1: Εσύ, Βασίλη, είσαστε εσείς, είναι μάλλον δημοσιογράφος, όχι εσείς, γιατί εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος από ό,τι ξέρω, που παρουσιάζουν κάποιους παίχτες, παιχταράδες. Δηλαδή έκανε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, ο Καλάθης, ο οποίος για μένα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, με εξαίρεση ότι είναι καλός playmaker, έδωσε μία assist πίσω από την πλάτη. Και τι έκανε καλά, τα δημοσιογράφη. Σιγά ρε παιδιά, την μπάλα πίσω από, το, από την πλάτη την έδωσε το συντέχνη του. Τι το περίεργο, δεν το έχετε ξαναδεί. Και δεν αυτό το κάνω καλά, χωρίς να βλέπει, χωρίς να... Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Μάγκη μου, να σου πω για να κλείσουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι, είναι εύκολα αθλήματα το αν τα βλέπεις. Το αν τα παίζεις είναι δύσκολα. Γι' αυτό και εσύ δεν έγινες ποδοσφαιριστής και μπασκετμπολιστής και έγινες κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Α, και έχω πάει στα μπουζούκια, δεν έχω γίνει μπουζούξη. Αυτό το παραμύθι, έχω παίξει μπάλα και έχω πάει στα μπουζούκια. Μα και έχω πάει στα μπουζούκια χίλιες φορές, δεν έχω γίνει μπουζούξη, ούτε τραγουδιστή. Τι?
1: Εσύ όμως που πας στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δεν πας να μάθεις μπουζούκι. Ενώ εγώ στο ποδόσφαιρο πήγαινα να μάθεις.
0: Δεν έμαθες όμως.
1: Έμαθα.
0: Και κάνεις κάτι άλλο. Δεν έχεις βέβαια προσφερειστής. Αυτό σου λέω. Είναι εύκολο να το βλέπεις. Δύσκολο να το παίζεις το άθλημα. Να παίζεις. Όχι να παίζεις την Αλάνα. Ούτε να παίζεις τη Γάμα Εθνική ή την Δέλτα Εθνική. Ούτε Γάμα. Όχι ερασιτεχνικό. Λέμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μισό. Ξέρεις εσύ ότι όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές γίνονται επαγγελματίες στην
0: Άλφα. Όχι ρε παιδί, δεν λέω όλοι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Μπορεί να το βλέπουμε και να λέμε τι έχασε αυτός, την έναωσε την μπάσα εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο να παίζει μέσα στο γήπεδο. Είναι δύσκολο το άθλημα. Είναι δύσκολο.
1: Ο Κρόιφ είπε το εξής. Το ποδόσφαιρο είναι απλό.
0: Απλό, αλλά ναι. Ότι απλό δεν είναι εύκολο.
1: Το απλό λέει. Είναι δύσκολο να το κάνεις.
0: Ναι, το απλό λέω δεν είναι εύκολο. Απλό να φτιάξεις ένα στιφάδο. Αν το πετύχεις όμως είναι μάπα το καρπούζι. Ναι, ναι, φίλε, μου λες το απλό δεν είναι και εύκολο πάντα.
1: Στιφάδο δεν είναι απλό.
0: Απλό είναι. Βάζεις κρεμμύλια, κρέας, αλλά πρέπει να είσαι και μάγκα να το φτιάξεις.
1: Ναι, και να βγάλεις το τέλος.
0: Λέω ότι το απλό δεν είναι πάντα και εύκολο.
1: Τέλος πάντων, να μην σε κρατάω.
0: Τα λέμε, άντε Μάγκη μου, να σε καλά. Γεια χαρά. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Πέτρος από Νέα Ιωνία Εκτζή.
0: Γεια σου, Πετράν.
2: Για πες μου ρε Βασίλη, τι ήταν αυτό το σημερινό πάλι, τι έκτρωμα ήταν αυτό.
0: Ήτανε χάλια η ομάδα πάλι.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Το μόνο που κρατάς σήμερα είναι η νίκη, μόνο τίποτα άλλο.
2: Δηλαδή πες σε ένα γήπεδο τώρα σαν να παίζεις στη Φιλαδέλφεια, μπαίνεις μέσα και σου κάνει δύο ευκαιρίες ο Βόλος στο 8.
0: Άντε και σου κάνει ευκαιρίες, μετά τι κάνεις εσύ.
2: Με 9 και 10 παίκτες κινδυνεύεις να φας γκολ. Τόσο πολύ δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Τρώει μία φορά με την Κηφισιά, δεν της γίνεται μάθημα. Τρώει δεύτερη φορά με Τρίπολη, προηγείται. Το κάνει ξανά με τον Βόλο.
0: Εντάξει, σήμερα κέρδισε.
2: Εντάξει, πάνε να κρατήσουν πάλι το σκορ.
0: Σήμερα κέρδισε όμως, πάλι καλά δεν λες. Σήμερα κέρδισε.
2: Πάλι καλά, δεν μου λες. Αυτός ο Γκατσίνοβιτς τι ρόλο παίζει στην ΑΕΚ, για παίζουν τώρα.
0: Εμένα ρωτάς πάντων,
2: ο κύριος παίχτης ήταν. Γιατί τον έβαζε εκεί, αφού είναι πηγή κινδύνου. Όποτε τον έχει βάλει εκεί, η ΑΕΚ δεινοπαθεί εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παίξει τίποτα. Σε έβαζε τον Γεωργίεφ ένα center back να πω. Τόσο
0: καλά. Ναι, ήταν λάθος επιλογή. Αμένα ήταν λάθος επιλογή. Τον έβαλε. Τι να σου πω.
2: Λάθος επιλογή. Επέμενε όμως μέχρι το 90 και στο τέλος κόντεψε να φάει και γκολ. Φαντάζεσαι με 9 παίχτες θα γινόταν μεγάλη τραγωδία. Άμα με 9 παίχτες σοφάριζε ο γκολ.
0: Πώς θα σοφάριζε, αυτό δεν έκανε φάση.
2: Όχι, στο τέλος του Γκατσίνοβιτς, στο Λάκος.
0: Δεν έγινε ευκαιρία.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι δεν πατάει η ΑΕΚ. Εκτός έδρας δεν ξέρω. Είναι άλλη ΑΕΚ στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα της λείπει τώρα ο Ρώτα και δύο παίχτες. Εντάξει, είναι καλή παίχτες. Είναι, αλλά δεν είναι και ολογία αυτό εδώ.
0: Ναι, γιατί ο Ρώτα έπαιζε στα άλλα παιχνίδια που φέραμε στην παλιά.
2: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ρώτα σήμερα έλειπε από την ΑΕΚ.
0: Μα εκεί που έπαιζε με την Κηφισιά και Τρίπολη πάλι χάσαμε βαθμούς.
2: Εντάξει.
0: Α, δεν είναι ρώτα ότι έλειπε σήμερα.
2: Το θέμα είναι το ο Κατσίνο με τη Βασίλη μου κάνει και λάθη. Δεν είναι για δεξιμπακ. Δηλαδή αν το
0: μα δεν είναι, δεν είναι δεξιμπακ. Μα δεν είναι, λάθος.
2: Θα βάλει 10 γκολ για εκεί. Δηλαδή από εκεί μπάζανε συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Αλλά γίνεται απογοήτευση η ΑΕΚ. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή περιμένω. Δηλαδή τόσο διαφορά τη ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια από το Βόλο που έπαιζε τώρα με το Βόλο. Έπαιζε μια ομάδα εντάξει. Σε ένα γήπεδο κατακίτρινο και την είδες να μπήκε μέσα και φοβισμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να κάνει και ο Νίκος.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι το ίδιο το περσινό πράγμα που βλέπαμε πέρυσι τα πρώτα παιχνίδια. Απλά πέρυσι κέρδιζε ένα 0 με το ζόρι, κέρδιζε όμως. Φέτος έχει κάνει δύο γκέλες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Και πέρυσι και έλεγε ο Νίκολης τον Οκτώβριο θα είναι η ομάδα όπως θέλω εγώ. Όπως το.
2: Πολλοί παίχτες ήταν σε κακή μέρα, ρε Βασίλια.
0: Ναι, εντάξει, και από τον Οκτώβριο και από τον Οκτώβριο πέρυσι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τα ΙΑΕΚ. Καμία.
2: Όχι, εντάξει, σίγουρα, αλλά εμείς τώρα δεν ξέρω.
0: Λέω ότι είναι η περσινή ΙΑΕΚ, είναι η περσινή ΙΑΕΚ ακριβώς η ίδια, αλλά πέρυσι το 1-0 το κράταγε. Φέτος
2: το κράταγε το.
0: Ακριβώς το πράγμα βλέπουμε. Και, φέτος δεν το κρατάει, τρώμε γκολ.
2: Και συνήθως αυτά τα παιχνίδια λες, άμα φάω γκολ πρώτος, σπάω τα ΙΑΕΚ, προηγείται και δεν έχει ψυχολογία μετά να
0: το. Αυτό λέω, ότι πέρυσι τα κράταγε τα παιχνίδια. Φέτος δεν τα κρατάει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μία φάση ο γκολ. Και αυτοί δεν μπορούσαν να διώξουν να βγάλουν την μπάλα έξω από την περιοχή του.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πέρυσι τα κράταγε τα 1-0. Φέτος τα κρατάει.
2: Δεν πήρε δεξιμπάκ, δεν πήρε αυτό.
0: Ακόμα έχουμε 15 μέρες μπροστά μας. Κάνει που μείγω 10 μέρες. Μήπως πάρει
2: τώρα. Θέλω, Βασίλη μου, να αλλάξει το πράγμα. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα το βλέπω ότι δεν ξέρω. Έστω δύσκολα, εύκολα τα 5 παιχνίδια.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό σήμερα.
2: Όχι. Αλλά τουλάχιστον στα ίδια χάλια και ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ δεύτερο μήχο ήταν κακός. Πρώτο μήχο ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
2: Εγώ κοιτάζω την ομάδα μου. Τώρα δεν μου λες ο Ρώτα είναι σοβαρό αυτό.
0: Δεν θα παίξει την εθνική, άρα δεν θα πάει 20 μέρες. Δεν θα κάνει πρόβλημα.
2: Το Βάργα πιστεύω να επανέλθει, δεν είναι.
0: Σε τρεις εβδομάδες λένε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, χάρηκα.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πέτρο. Γεια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο φούρνο που έχει σταματήσει να μας φτιάχνει τα ψαράκια τα ωραία. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, εκάρα μόνο. Γεια σου κύριε Νικόλα, θράκα πάει, μας τελείωσε. Ούτε κάρβουνο, ούτε ξύλα, τίποτα. Ούτε φουρνόξυλος. Ούτε ξυλόφουρνος μάλλον.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλά, αυτός από τη Νέα Σμύρνη βαρέθηκε να... με την Κρίνια, με τη Μέρλα συνέχεια.
0: Πες μας τα δικά σου, μας τον άνθρωπο.
1: Ο Καλάθης είναι ο καλύτερος, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Ο Καλάθης είναι ο καλύτερος, ο καλύτερος πασάς στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα.
0: Έχει βγει ούτως.
1: Έχει μειώνει το Καλάθη.
0: Πάμε, πάμε, πες τα δικά σου, φίλε. Λοιπόν, θα πεις τα δικά σου, σε κλείσω. Θα πεις τα δικά σου, θα σε κλείσω. Πες τα δικά σου, βρε, ας τύπω άλλος, είπε ο άλλος τη γνώμη του, πες τη δικιά σου γνώμη. Μην τσακώνεσαι μεταξύ σας τώρα. Έκλεισε μόνος σου, καλύτερα. Ναι παιδιά, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Μην απαντάτε ένας τον άλλον τώρα. Θα γίνει δουλειά, μετά ξαναπάρει ο Μάξης, θα ξαναπάρει, είπε τη γνώμη του, διαφωνείς, συμφωνείς. Τέλος, βγες, πες τη δικιά σου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43, το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Λέει ο φίλος ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Εδώ πάντα παρέα μας, μην ξεχνάμε και το Μποτέγκα. Εκεί τα φιλαράκια μας, πήγα τα είδα το Σάββατο. Χολίδης, Νίβο, Going Through, οι σιροπιστής και τα υπόλοιπα και τα παιδιά, τα κορίτσια, τα όμορφα, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην Αγία Παρασκευή, στον Πεζόδρομο, είναι το Μποτέγκα.

Ναι, Πέμπτη ξεκινάει η Ευρωλίγκα, παιδιά. Πέμπτη έχουμε και η Ευρωλίγκα, η οποία είναι φοβερή και φέτος, όπως ήταν και πέρυσι. Νομίζω φέτος θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά Πέμπτες, Παρασκευή και κάποιες φορές για όλο εβδομάδες θα έχουμε και μπασκετάκι. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, ακούμε 94,3 φανατικά και καλά κάνετε. Φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάκο από εμένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και κάποια τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Μαρσέιγ Παρί 1-2, Μίλαν Λέτσε 3-0, Βιτόρια Μπαΐα Κρουζέιρο 1-3, Κορίνθιας Λουμινένσε 1-3, Γκοϊάς Αβαΐ 2-1, Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3, Λεγανές Γρανάδα 3-2, Φορταλέζα Αθλέτικο Τζούνιορ 1-4, Νασιονάλ Μοντεβιδέο Διφενσιόν Σπόρτικ 3-2, Πόρτο Μπενφίκα, εύκολα η Πόρτο κέρδισε 3-1 την Μπενφίκα. Πλατένσε Νιούελς 0-1 στο 77, Ροζάριο Αρχεντίνος 1-0 στο 76, Ατλέτικο Μπουκαραμάνκα Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά 1-0, η Ντεμποκοτά παίζει με 10 παίχτες. Και δύο παιχνίδια ακόμα από το ένα από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, Φλαμέγκο Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 0-0 και Λοντρίνα Φορταλέζα 0-0, αυτά είναι περίπου στο 1ο λεπτό.

Ναι, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε Γιώργο, του φίλου του Ολυμπιακού από Κορυδαλό, και ο Φρόιλελ είναι φοβερή σέντρα που κάνει στο Σάλιακα. Παρεβάλλε. Ο Σάλιακα έχετε με φόρα από πίσω και εκτελεί. Και που λε για τον Ζωάο Μάριο, φοβερή σέντρα μιλάρα. Όταν έχει ο παίκτη ποιότητα, φαίνεται και σε μια απλή σέντρα. Ναι, και ο Ζωάο Μάριο έκανε φοβερή σέντρα στο δεύτερο γκολ του Γιώβιτ. Ήταν και οι δύο παρεβάλλε σέντρε, και του Ολυμπιακού του παίκτη και το παίκτη Σάεκ, που συστημένη πήγε μπάλα και στο Σάλιακα και στο Γιώβης. Βέβαια το Σάλιακα ήταν σαν να κάνει σουτ, γιατί ήρθα από πίσω και με το κεφάλι σαν κανονιά που λέμε. Το Γιώβης ήταν πιο δύσκολο, γιατί ήταν στον αέρα, έπρεπε να γυρίσει το κορμί του και να τη στείλει μπάλα στο ανάποδο παράθυρο, απιαστό. Ήταν γκολάρα και του Γιώβης, ήταν γκολάρα. Θεωρώ το καλύτερο κόλ της αγωνιστικής. Δεν θυμάμαι, τα έχω δει όλα. Πρέπει να είναι του Αθανασίου. Ισοφάρισε του Όφη 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ήταν το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής ο Αθανασίου, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να πάρει κάποια παιχνίδια, λέω να πάει στον Ολυμπιακό και να μην βγει ποτέ. Μπορούσε να πάρει όμως κάποια παιχνίδια στα πόδια του με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό ο Αθανασίου. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το έχει αποδείξει και στον Όφη, όχι για τον γκολ που έβαλε σήμερα, γενικά με την παρουσία του και πέρυσι στον Όφη και φέτος μέχρι τώρα. Ένας πολύ καλός μπακ. Έπρεπε να, για μένα, με τη Λίμπα να του δώσει κάποιες ευκαιρίες. Δεν του δώσε καθόλου. Έφυγε το παιδί, πήγε στο εξωτερικό. Εκεί δεν έπαιξε καλά στη Ριοάβε. Αλλά στον Όφη είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Εντάξει φίλε Γιώργο, το είπα και πριν με το φίλο μας που μιλάγαμε. Όλα χάνουν και όλα μπαίνονται. Όλα μπαίνουν. Ναι, ο Γιώβιτς έχασε δύο γκολ με την Τρίπολη που λες δεν χάνονται για την κλάση του. Το πρώτο που ήταν μόνος του και πλάσαρε πολύ σιγά, και το άλλο σε κοινή αιστεία την έβγαλε την μπάλα έξω, μόνος του πλάσαρε. Αυτό που λέμε, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Και έβαλε σήμερα το πολύ δύσκολο γκολ. Δεν λέω το πέναλτι, εντάξει, οκ. Okay. Το γκολ με την κεφαλιά είναι πολύ δύσκολο γκολ. Έβαλε αυτό και έχασε τα δύο με την Τρίπολη που λέει για Γιώβιτς δεν χάνονται. Όλα παιδιά χάνονται. Όλα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Τετέι, λέει ο φίλος, ναι, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια, προσωπική ενέργεια. Πέρασε ένα-δύο παίχτες και σούταρε στη γωνία, και αυτό ήταν πολύ ωραίο γκολ. Πέρασε ένα-δύο παίχτες και σούταρε στη γωνία, και αυτό ήταν πολύ ωραίο γκολ.

άμα κρατήσει κάτι από την εμφάνιση, κάτι δεν πάει καλά. Για την ΑΕΚ που λέμε τώρα, το μόνο που πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ από το παιχνίδι αυτό είναι μόνο την νίκη. Τίποτα παραπάνω. Γιατί και, και με την Τρίπολη και με την Κηφισία την πατήσαμε. Τουλάχιστον σήμερα με την ίδια κακή εμφάνιση όπως κάναμε και με την Τρίπολη, κάναμε και με την Κηφισία, το ίδιο πράγμα πάνω κάτω ήταν. Κακές εμφανίσεις και με τις δύο ομάδες αυτές, και με την Κηφισία και με την Τρίπολη. Έτσι έγινε και με το Βόλο σήμερα. Κακές εμφανίσεις. Έπρεπε να, τουλάχιστον να πάρει την νίκη, την πήρε στο τέλος με τα χίλια ζόρια. Αυτό κρατάει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα αυτοί που έχουν τα γένια και τα ξένια, προπονητές λέω και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τις ομάδες, προπονητές, επιτελεία τους, πρέπει να βρουν και να βελτιώσουν τις ομάδες. Και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έχουν κάνει τις γκέλες του. Βέβαια και οι υπόλοιπες ομάδες και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και αυτός βελτίωση, γιατί δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλός, πρώτο μήχρονο πολύ καλός, δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλός. Και ο Παναθηναϊκός που παρόλο που λογήθηκε ένα 0 και φαινόταν το μάτι το καταφέρει να το πάρει εύκολα, στο δεύτερο μήχρονο η Καλαμάτα ήταν καλή. Το πάλεψε, προσπάθησε να σοβαρίσει, έκανε μια-δύο ευκαιρίες, έπιασε και ένα-δύο πένια. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες τώρα στη διακοπή λογικά πρέπει να είναι, να έχουν βελτιωμένες. Να μου πεις, Ρεμπίλη, πόσο θα έρθουν βελτιωμένες όταν θα λείπουν από την κάθε ομάδα 15 παίχτες που θα πάνε στις εθνικές. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό. Αυτοί που θα μείνουν στην Ελλάδα να δουλέψουν. Ξέρω. Όχι, φίλε μου, δεν είναι που λες, φίλε Κώστα Παναθηναϊκή, η Μπιλάρα υπάρχει offside στην σέντρα του Φρόιλερ. Όχι, φιλαράκο, όχι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα offside. Την έχω τη φάση 500 φορές. Ο παίκτης Ολυμπιακού που κάνει σέντρα καλύπτεται κανονικά. Και όχι καλύπτεται, καλύπτεται ολόκληρος. Δεν υπάρχει κανένα offside σέντρα που κάνει. Τώρα, φίλε Μιχάλη, αγγζή μου, στέλνεις τώρα τι είπε ο Σπάθας τώρα. Τι να πει ο Σπάθας τώρα, με το Σπάθα ασχολούμαστε, ρε φίλε. Εντάξει. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Στο κανάλι που δουλεύει είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης. Τι να πει τώρα. Έχει πει ποτέ καλή κουβέντα ο Σπάθας για την ΑΕΚ? Έχει πει ποτέ κανένα πέναλτι που είναι ή που δεν είναι, ή που κέρδισε ή που δεν κέρδισε, ή που τους δώσαν εις βάρος ότι είναι? Όλα κατά τα λέει. Μην ασχολείσαι με το Σπάθα. Εντάξει τώρα, είπαμε.

Μου στείλει απόσπασμα του Σπάθα στο πέναλτι που ζήτησε ο Μάνταλος για την ΑΕΚ. Βέβαια τα άλλα είπε ότι είναι πέναλτι του Βόλου, το πρώτο εκεί που ακυρώνει τον γκολ που δεν υπάρχει. Βρήκε την πρώτα το πόδι ψηλά και μετά λέει βρήκε την μπάλα του Ομάγερ, καμία σχέση. Τέλος πάντων, είδε ότι το πέναλτι της ΑΕΚ δεν είναι πέναλτι, έτσι τη έλεγε. Και τη φάση του Μάνταλου, βλέπω εδώ πέρα το βιντεάκι μου στο φίλο. Για να μιλάμε ο άνθρωπος, αν πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ, καλή κουβέντα, θα δακώσει τη γλώσσα του και θα δηλητηριαστεί ο άνθρωπος. Είπε για την πέναλτι της ΑΕΚ που ζητάει ο Μάνταλος στο χέρι. Λέει, παιδιά, εγώ

Δεν μπορώ να δω χέρι. Αν μπορεί να είτε εσεί στο πάνελ, λέει χέρι, να αντεχτώ ότι είναι πέναλτι. Ούτε να πει ότι είναι πέναλτι, φοβάται. Δεν είδε χέρι, λέει. Και είπε στο πάνελ, αν δει, παιδιά, εσεί δείτε ότι μπάλα πάει στο χέρι, έχετε δει μπάλα πάει στο χέρι. Εγώ δεν βλέπω, λέει. Και φοράει και γυαλιά, τέσσερα μάτια. Δεν βλέπω, λέει, αν μπάλα πήγε στο χέρι, φαίνεται πεντακάθαρα. Και ρώτησε το πάνελ, αν εσεί βλέπετε, λέει χέρι, να δεχτώ ότι είναι πέναλτι. Τώρα αυτόν το βάλανε στην τηλεόραση για καθηγητή διαιτησία, ε. Και ρωτάει και λέει, αν δείτε πέναλτι εσείς, λέω και εγώ ότι είναι πέναλτι. Μιλάμε αν δαγκώσει τη γλώσσα, δηλητήριο. Και μπορούσε κάλλιστα να πει ότι είναι χέρι. Μήπως αλλάξει κάτι, δεν το έδωσε, τελείωσε. Δεν γυρνάει πίσω ο χρόνος. Ό,τι έγινε, έγινε στα παιχνίδια. Πες ότι είναι πέναλτι, ρε άνθρωπε. Να σου πούνε και ένα μπράβο κάποιοι άλλοι. Να μην σε κράζουν συνέχεια. Ξαναγουστάζει να σε κράζουν, κύριε Σπάθα. Τώρα φάση που βλέπεις σε τηλεοράσεις εκεί πέρα, την έχεις 500 φορές, την έχεις μελετήσει, βγαίνεις και λες, πείτε μου εσείς αν βλέπετε χέρι, τότε είναι πέναλτι. Και σε βάλανε να σχολιάζεις στην διαιτησία. Να με για γέλια τώρα, εντάξει. Για γέλια και για κλάματα. Τα άλλα τα είδε κανονικά. Τα άλλα δεν ρώτησε το πάνελ αν είναι πέναλτι της ΑΕΚ ή αν είναι πέναλτι του Βόλου που ζήτησε ο Βόλος. Μάλλον ο Βόλος ζήτησε πέναλτι. Εγώ δεν είδα κανένα να διαμαρτύρεται. Εκεί που έπεσε ο Λάμπρου. Εκεί τα είδε όμως. Τα είπε, τα ανάλυσε. 500 φορές τα είδε στην τηλεόραση και τα ανέλυσε. Το άλλο που ήταν πέναλτι στο χέρι του, πήγε πεντακάθαρα στο χέρι του αμυντικού του Βόλου. Ρωτήστε το πάνελ. Όπως ο Μπέος βγήκε σήμερα και είπε, άμα βγει κάποιος και πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπάω γήπεδο. Εντάξει, κύριε Μπέο, θα σου πω εγώ λοιπόν, επώνυμα κιόλας, ότι είναι πέναλτι. Μια άσε εδώ, ξαναπάς γήπεδο, δεν θα ξαναπάς. Άντε μήπως γλιτώσουμε. Τα βάλε και με όλους σήμερα. Έπιασε τον Αλεξανδρή, είπε, αυτά γίνονται, λέει, εποχή Αλεξανδρή. Θα γίνονται, λέει, εποχή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Δεν μας είπε όμως πριν 15 μέρες ένα γκολ που μέτρησε για το Βόλο με το Ηρακλή που μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Δεν μας είπες, κύριε Μπέο, εκεί άμα είναι όλα καλά. Ξεχάστηκες εκεί, τώρα έχεις τα τσίπουρα. Εκεί που ήσουν να κάνεις δηλώσεις ότι έχουν παίξει εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που τα έπαιξε εκατομμύρια στον Άσο του Βόλου, κύριε Μπέο. Που έχεις βγει και έχεις πει δεν έχεις παίξει ποτέ στοίχημα εσύ. Τότε πώς ξέρεις αν έχουν παίξει εκατομμύρια. Αφού δεν ξέρεις τι πάει να πει στοίχημα, έτσι έχεις πει κατά καιρούς. Τι θα παίζει ο κόσμος. Άντε να πεις θα παίξει άλλος εκατομμύρια στο 89 ή θα παίξει κάποιος ένα εκατομμύριο ευρώ, λέμε νούμερα, γιατί έτσι είπε. Παίχτηκαν εκατομμύρια, είπε. Θα παίχτουν εκατομμύρια στο 93 στον γκολ του Σαλιακά. Όσα και να έχει κανένας. Στο 93 παίξει τα λεφτά του. Θα παίξουν εκατομμύρια, πολλά λεφτά τέλος πάντων, στο διπλό του Ολυμπιακού, στο διπλό της ΑΕΚ με το Βόλο. Γι' αυτό και οι αποδόσεις είναι μικρές. Γιατί είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός και ο Βόλος. Ο ΑΕΚ, άστα μακέρισαν δύσκολα. Τι πάνε να πει παίξαν εκατομμύρια, μας το είπε και αυτό ο Μπέος. Στο διπλό της ΑΕΚ λέει. Τι θα παίξαν εκατομμύρια στον Άσο του Βόλου. Έπαιξε μάλλον εσύ, κύριε Μπέο, αλλά εσύ δεν παίζει στοίχημα, ξέχασα. Και είπες και στις δηλώσεις για το ότι μπήκε μέσα ο γιος στο κήπεδο, σαν τι μπήκε ο γιος στο κήπεδο. Άκουσα που είπες ότι μπήκε ο γιος μου στο κήπεδο, ήταν εκνευρισμένος, ήταν νευριασμένος που έχανε η ομάδα του. Ο Βόλος δηλαδή. Και επειδή όταν χάνει κάποιο η ομάδα πέρα μπαίνουμε μέσα. Όχι, δεν μπαίνω μέσα μα χάνει η ομάδα μου. Κύριε Μπέο, γιατί δεν μπήκανε πέρσι οι αεξίδες μέσα στο γήπεδο στο 2-2 που σοφάρισε η ΑΕΚ με ένα χέρι στήριξης. Το ξέχασε, κύριε Μπέο, αυτό. Τότε παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό. Τότε τι παίχτηκανε. Ρεβίθια ή φασόλια. Κύριε Μπέο, δεν μας λες όμως πέρσι τι έγινε στο Βόλο που σοφάρισε η ΑΕΚ στο τέλος με το Ρέλβας. Ήταν απέναντι στο χέρι του Λάμπρου. Που το βγάλανε χέρι στήριξης. Τότε δεν παιχτήκανε εκατομμύρια. Τι παιχτήκανε. Κουκιά ή ρεβίθια. Και πρόσφατα με τον Ηρακλή. Τι έγινε, κύριε Μπέο.
Έβαλε ένα γκολ που πέρασε στη γραμμή. Εκεί παιχτήκαν εκατομμύρια ή όχι. Στο Χ του Βόλου με το Ηρακλή. Ξέρεις κάτι, κύριε Μπέο, ή μόνο σήμερα και λαϊδάς.

οποίος ο Βασίλης λέει να είναι πάει ο γήπεδο, ποιος θα μεταφράσει σωστά, γιατί είναι και μεταφραστής. Ο κ. Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είναι καλός δήμαρχος, έκανε καλή δουλειά στην πόλη από ό,τι μαθαίνω από βολιώτες επιχειρηματίες. Αλλά για παράγοντας, κύριε Μπέο, άστο τώρα. Στο χέρι του Μάνταλου είναι πέρα, αλλά δεν είναι, κύριε Μπέο. Για πες μας εκεί τι έγινε. Έγινε αλλίωση, είναι ντροπή εκεί, δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι μόνο όταν είναι κάτι κατά σου και όταν είναι υπέρ σου είναι όλα καλά. Clock keeps turning on its face. Έτσι είναι, κύριε Μπέο. Αν τα θυμόμαστε όλα και δεν ήμουν εγώ με στις κασέτες που μίλαγα κάποτε. Για παιχνίδια η φωνή σου ακουγότανε, όχι δικιά μου. Α, τώρα μας έπιασε όλους στο στόμα του. Έπιασε την άξη με αντροπή. Αυτό που έγινε ντροπή, παίχτηκε κανένα εκατομμύρια. Πήγανε εποχές, λέει, του Αλεξανδρία. Έβαλα και τον Ολυμπιακό μέσα. Έβαλα και τον Μπάου και τον Παναθηναϊκό. It's a way we cannot hide. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρκετά και με τον Μπέο. 5 λεπτά είμαστε πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Νίκος, Ολυμπιακός από το Χολαργό. Ναι, παιδιά, είπε, ο γιος μου λέει μπήκε μέσα. Σαν δεν μπήκε ο γιος του Μπέου μέσα, να καταλάβω, ρε παιδιά. Ο παδός δηλαδή. Σαν ο παδός μπήκε. Άρα λοιπόν ο κάθε ο παδός, εγώ, εσύ, ο Κώστας, ο Πέτρος, αν αδικείται η ομάδα, θα μπουκάρουμε μέσα. Και να βγαίνει μετά ο πρόεδρος ομάδας και να λέει το παιδί μπήκε μέσα γιατί θεωρεί ότι αδικήθηκε και μπήκε μέσα. Τι να κάνει ο Μπρινιόλι, ας πούμε, όταν βλέπει έναν τύπο, το γιο του Μπέο και τον Μπέο να του επιτίθεται. Τι να κάνει ο Μπρινιόλι, να γυρίσει το άλλο μάγουλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάμε για την δεύτερη ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, είπαμε. Ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 21 Σεπτέμβρη, σιγά σιγά φεύγει και ο Σεπτέμβριος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Νίκος από τον Ασπρόπυργο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει ομάδες σφραγίδες χωρίς φιλάθλους, χωρίς γήπεδα στην Super League και Super League 2, και ο Μπέος προσανατολίζει από το πραγματικό προβλήματα, ο Γιάννης από την Κόρινθο. Εντάξει παιδιά, ο Μπέος τώρα είναι πρώτη φορά που τα κάνει, τα έχει ξανακάνει πολλές φορές τώρα. Δεν είναι κάτι που μας που αναποκαλεί εντύπωση, το έχει ξανακάνει, τα έχει ξαναπεί, τα έχει ξανασχολιάσει, αλλά όταν είναι για να φωνάξει για την ομάδα του, όταν είναι να ευνοηθεί η ομάδα του, δεν μιλάει εκεί, εκεί δεν μιλάει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Είπα δύο περιπτώσεις, να βρω κι άλλες περιπτώσεις, αλλά δύο περιπτώσεις είπα πριν, τη μία την περσινή με το χέρι στήριξης, δεν έκανε κανένα δήλωση ο Μπέος τότε, και πριν λίγες μέρες με τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που ακυρώθηκε, που μέτρησε γκολ του Βόλου και σοφάρισε 1-1 με γκολ που δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Εκεί ήταν καλά όμως. Είναι όλα ωραία. Το μάτς του Άρη, φίλε, με τον Ηρακλή τον είδα. Τον Άρη που λες, Μπιλάρα, και φέτος ξεκινήσαμε καλά. Λέγαμε θα κάνουμε κάτι, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα έχει πολλά προβλήματα. Ναι, το είδα το παιχνιδάκι. Ήταν καλύτερος ο Άρης. Νομίζω ήταν καλύτερος, αλλά δεν έχει το γκολ. Όταν δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ο Ηρακλής, παιδιά, πάντως πλάκα-πλάκα, γιατί το λέγαμε ότι είναι στην αρχή της χρονιάς ότι δεν πάει καλά. Έχει καταφέρει μια χαρά. Μια ομάδα η οποία πήρε παίχτες πολλούς τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Εκεί ο Ματσάρη προσπαθεί να κάνει κάτι, έχει πάρει αποτελέσματα, πήρε διπλό πριν λίγες μέρες, τώρα έφερε χ με τον Άρη, εντάξει, το παλεύει. Η φέτος έτσι αρνητική ομάδα είναι η Λιβαδιά, που μια χρονιά περσινή που ήταν σούπερ, φέτος έχει πάρει μόνο ένα βαθμό. Αν πεις, έχουν φύγει και πολλοί παίξει από τη Λιβαδιά, έφυγε ο προπονητής, αλλάξανε συστήματα, αλλάξανε πράγματα, αλλά έχει πάρει μόνο ένα πόντο και προβλέπεται το μέλλον δύσκολο για την ομάδα της Λιβαδιάς, τον κύριο Κομπότη.

Α, για το φίλο που με έχει ρωτήσει, φίλε, ναι, το ξέχασα, όχι, αποφεύγω. Γιατί είναι, να κάνει μετάδοση ο σταθμός στο παιχνίδι Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έγινε ένα πράγμα το οποίο ο σταθμός θεώρησε σωστό, να μην κάνει μετάδοση, να φύγει από το γήπεδο και να μην πάει από εδώ και πέρα, εκτός αν αλλάξουν τα πράγματα, σε παιχνίδι της Καλαμάτας εντός έδρας, να μεταδώσει παιχνίδι με όποια ομάδα και να παίζει. Υπάρχει και μια ανακοίνωση. Λοιπόν, διαβάζω ανακοίνωση ακριβώς πως γράφτηκε από την διεύθυνση του σταθμού. Σε καταγγελία εναντίον της ομάδας Καλαμάτας προέβη μέσω των social media ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με αφορμή το σημερινό αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό. Ο αθλητικός σταθμός κάνει λόγο για αντισυναδελφική συμπεριφορά σε βάρος του διαπιστευμένου δημοσιογράφου από την επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΠΑΕ, η οποία, όπως αναφέρει, εργάζεται σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε άλλο σταθμό αθλητικό και η οποία είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Συνεχίζουμε. Καταλήγοντας, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δήλωσε ότι σταματά μέχρι νεοτέρας τη μετάδοση των εντός έδρας αγώνων της Καλαμάτας και γενικότερα την ενημέρωση από την ομάδα μέχρι να αποκατασταθεί η ισονομία που απαιτούμε και μας αξίζει, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο σταθμός. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 καταγγέλει το γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτα που εκπροσωπείται από τη δημοσιογράφο εργαζόμενη σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό για τη δημοσιογραφική συμπεριφορά και ανικανότητα να εξασφαλίσει τους απαραίτητους όρους για τη σωστή περιγραφή του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νίκαιας που χρησιμοποιεί ως έδρα στο διαπιστευμένο δημοσιογράφο του σταθμού μας. Μετά από αυτό, ο σταθμός αποφάσισε μέχρι νεοτέρας να μην μεταδίδει ειδήσεις και ρεπορτάζ της ομάδας Καλαμάτας, καθώς και να διακόψει τις περιγραφές των αγώνων στους οποίους η ομάδα Καλαμάτας αγωνίζεται ως γηπεδούχος μέχρι το γραφείο τύπου της ΠΑΕ να αποκαταστήσει την ισονομία που απαιτούν και μας αξίζει ως ένα από τα τρία μεγάλα ραδιόφωνα της Αττικής και όχι μόνο. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και αντισυναδελφικές. Ας πω τώρα ακριβώς τι έγινε, γιατί αυτή είναι η ανακοίνωση του σταθμού. Λοιπόν, πήγε το παλικάρι να μεταδώσει τον αγώνα, πήρε διαπίστευση κανονικά, γιατί πριν τους αγώνες στέλνουμε στις ΠΑΕ, όλοι οι σταθμοί στέλνουν ένα email που λέει θέλουμε να μεταδώσουμε τον αγώνα με τον δημοσιογράφο Τάδε. Το κάνουμε και εμείς, το κάνουν και άλλοι σταθμοί, το κάνουν τα site, εφημερίδες, μπαίνουν με διαπίστευση. Η διαπίστευση κανονικά βγήκε. Και το παιδί που ήταν να πάει από τον Ιωάννη, νομίζω ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, πήρε τη διαπίστευση στα χέρια του, ξεκίνησε να πάει στη Νίκαια. Πήγε στο γήπεδο της Νίκαιας, πήγε στα δημοσιογραφικά να κάτσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του, να μεταδώσει τον αγώνα και η κοπέλα που είναι γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτας του είπε δεν μπορείς να μπεις σε μπουφ, γιατί έχουν άλλη σταθμή. Άλλη σταθμή και άλλα site, δηλαδή δεν χωράς. Να πάει να κάνεις μετάδοση από την Κερκίδα, του είπε. Πάει δηλαδή στην Κερκίδα μέσα, με τους Καλαματιανούς, να μεταδώσει τον αγώνα, να ακούγονται πινελίκια δεξιά-αριστερά και να βγαίνουν όλα στον αέρα. Αυτό ο σταθμός το θεώρησε λάθος και νομίζω ότι είναι λάθος. Όταν πάει ένας άνθρωπος να κάνει, γιατί το παλικάρι δεν πήγε να δει τον αγώνα, ούτε να κάνει βόλτα. Πήγε να περιγράψει τον αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκό. Να κάνει τη δουλειά του δηλαδή, να πάρει το μεροκάματό του. Και αποφάσισαν να την πάει Καλαμάτα, το γραφείο τύπου, να του πούνε ότι δεν έχουμε χώρο για σένα. Αυτό έγινε ακριβώς και ο σταθμός έβγαλε την ανακοίνωση ότι δεν θα ξαναμεταδώσει αγώνα της Καλαμάτας, ούτε τίποτα που αφορά την Καλαμάτα. Μέχρι να αποκαταστεί ισονομία. Αυτό ζητάει ο σταθμός, ισονομία σε όλα τα μέσα. Εμείς δεν είπαμε σε σταθμός να μπει το δικό μας παλικάρι ο Γιώργος και να φύγει ο Παναγιώτης από άλλο σταθμό. Να μπει και ο Παναγιώτης, να μπει και ο Γιώργος. Όταν δίνει διαπιστεύσει σε ένα σταθμό, για να δώσει, εκτός αν πει από την αρχή, παιδιά, δεν έχω διαπίστευση, τελειώσανε. Δεν χωράτε άλλοι. Παίζει και αυτό. Όταν όμως δίνει διαπίστευση, γιατί τη δίνει? Για να έρθει ο άνθρωπος να κάτσει εκεί που πρέπει να κάτσει. Στα δημοσιογραφικά να κάνει τον αγώνα. Δεν του δίνει διαπίστευση να πάει στην Κερκίδα, δεν του δίνει τα εισιτήριο να πάει στο γήπεδο. Του δίνει διαπίστευση να πάει στο γήπεδο, στα αποδυτήρια. Στη συνέντευξη τύπου. Όταν λοιπόν δίνεις διαπίστευση, είσαι υποχρεωμένη σαν ΠΑΕ να έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, το να χωρέσει και ο Γιώργος. Και ο κάθε Γιώργος. Δεν μπορεί να λες ο δημοσιογράφο πήγαινε να μεταδώσει την Κερκίδα. Δεν έχει δουλειά να πάει στην Κερκίδα. Η Κερκίδα θα πάει όταν είναι να δει τον αγώνα της ομάδας του. Ή να πάει τη βόλτα του. Όταν πάει να κάνει τη δουλειά του όμως, πρέπει να κάτσει εκεί που κάθονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Από όλα τα μέσα. Αυτό είπα η Καλαμάτα. Δεν το έκανε
και άφησε το μοναδικό που άφησε απ' έξω είναι ο δικός μας δημοσιογράφος. Γι' αυτό και ανακοίνωση σταθμού. Αυτά για να μου, γιατί μου λέτε διάφορα, γιατί με όλο τρόπο μου λέτε γιατί δεν μετάδωσε τον αγώνα ο δικός μας σταθμός. Παιδιά, είπα το λόγο, υπάρχει ανακοίνωση στα social media και θεωρώ ότι ο σταθμός δεν έχει άδικο. Είπαμε, όταν δίνεις γέλια επίσκεψη, είσαι υποχρεωμένη σαν ΠΑΕ να έχεις θέση για τον δημοσιογράφο που δίνεις για επίσκεψη. Δεν ήρθε μόνος του, δεν μπήκε, είδε φως και μπήκε, είδε κόσμο και λέει τι έχουμε σήμερα, αγώνα Καλαμάτα, ας πάμε να τον δούμε. Στείλαμε επίσημα για επίσκεψη την ΠΑΕ Καλαμάτα, η οποία την τη δέχτηκε, έβγαλε διαπίστευση. Πρέπει υποχρεωμένη η ΠΑΕ Καλαμάτα να βάλει τον δημοσιογράφο του σταθμού στη θέση που πρέπει να τον βάλει, μαζί με τους άλλους δημοσιογράφους, και όχι να του πει τραβαστό στην κερκίδα. Αυτά για τον αγώνα Καλαμάτας Παναθηναϊκού. Και είπαμε, μέχρι νεοτέρας, μέχρι να αποκατασταθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτας η ιστονομία σε όλα τα μέσα, ο σταθμός δεν θα ασχοληθεί με την Καλαμάτα ούτε σε μεταδόσεις ούτε σε νεότερα από την ομάδα της Μεσσηνίας.

Και μακάρι, λέω εγώ, το συνεχίζω, μακάρι το, αυτό που έγινε να μην έχει, να είναι λάθος της υπεύθυνης γραφείου τύπου και να μην είναι κάτι διαφορετικό, γιατί το κορίτσι αυτό δουλεύει και στον σταθμό ανταγωνιστικό και είναι και στο γραφείο τύπου της Καλαμάτας. Δεν νομίζω να... Εγώ ελπίζω να είναι λάθος του κοριτσιού, γιατί αν δεν είναι λάθος και είναι κάτι διαφορετικό λόγω ανταγωνιστικού σταθμού και δεν έβαλε το παιδί το δικό μας μέσα, το πράγμα πάει αλλού μετά. Ελπίζω και εύχομαι να είναι λάθος του κοριτσιού, να βγουν και να κάνουν μια ανακοίνωση Καλαμάτα και να πούνε ότι είναι λάθος για να τελειώσει το θέμα εδώ. Γιατί αν δεν είναι λάθος και είναι λόγω σταθμού που δουλεύει το κορίτσι και σταθμού που είναι ανταγωνιστικός, τότε πάει αλλού το πράγμα.

Σωστά. Ο Βασίλης λέει: αν ήταν να γίνει μετάδοση από την εξέδρα της Καλαμάτας, θα βάζαμε τον Καραχάλιο να την κάνει χωρίς διαπίστευση. Σωστό. Ναι, έτσι. Άμα είναι να κάνουμε μεταδόσεις δημοσιογράφοι, όχι οι δικοί μας, γενικά από όλα τα μέσα. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν μεταδόσεις από την κερκίδα, τότε δεν χρειάζεται διαπίστευση. Απένα ένα απλό ειστηριάκι και πηγαίνει στο γήπεδο. Και ναι, δεν είναι η απάντηση που έδωσε είναι ότι το κορίτσι αυτό είναι, η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν έχει χώρο για σας. Δηλαδή βάλαν όλα τα μέσα, γιατί είναι και από site, είναι και από κάποια μέσα τα οποία είναι μικρά, κάποια site μικρά τα οποία πήραν διαπίστευση και μπήκανε κανονικά. Δεν μπορεί να λες στον δημοσιογράφο ότι δεν έχει χώρο για σας. Και τη λέει τον δημοσιογράφο, από μου δώσει διαπίστευση, πώς δεν έχει χώρο, με έχεις βάλει στα χαρτιά σου. Είμαι στα χαρτιά μέσα ότι θα έρθω στο γήπεδο. Θα μεταδώσω τον αγώνα για λογαριασμό του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Πώς δεν έχει χώρο. Και του λες, μα δεν χωράνε όλοι. Πήγαινε στην κερκίδα Ιωάννου, στην κερκίδα στένανε. Και σαμός αποφάσισε να πει του Γιώργου ότι ψήκο φύγε. Γι' αυτό και ο αγώνας δεν μεταδόθηκε ούτε αυτός ούτε τα υπόλοιπα μάτς μέχρι να δούμε τελικά τι θα γίνει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, να πούμε ότι τελείωσε το Ροζάριο Αρχεντίνος 1-0, Πλατές Νιούελς 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα Ιντερνασιονάλ Μποκοτά 1-0 στο 61, Φλαμέγκο Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 1-0 στο ημίχρονο, Λωτρίνα Φορταλέζα 0-1 στο ημίχρονο, Μπελγράνο Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο 0-0 στο 7ο λεπτό.

Να πούμε σήμερα έχουμε τρία ματσάκια σήμερα που ξημερώνει Δευτέρα. Είναι από την Super League 2. Έχουμε το Πας Πύργος με την ΑΕΛ Novibet στις 4, 5 ώρα Πανθραγικός Νίκη Βόλου και στις 5 επίσης ΠΑΟΚ Β' με τον Έσο Χρυσούπολης, εκεί που ξεκίνησε πολύ δυνατά το Μαρκό, το οποίο είναι αίτητο σε τρία πρώτα μάτς που έχει κάνει. Να πούμε και τα παιχνίδια που έγιναν για τη Super League 2, ενδιαφέρον έχει και αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, είχαμε από το Σάββατο Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, Καρδίτσα Πανιώνιος 0-0, γκέλα για τον Πανιώνιο, έπαιζε με 10 βέβαια από νωρίς, δεν έκανε κάτι παραπάνω, 0-0. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, ο Βοσνιάδης παρετήθηκε. Ολυμπιακός Μαρκό 2-4. Και εδώ πέρα έχουμε ενδιαφέρον, γιατί ο Ολυμπιακός, μάλλον ο Γιουσούφ Ελαραμπή, προηγήθηκε το Μαρκό με 0-1, με τον Ελαραμπή στο 32. Στο 48 και στο 57 ο Σεμπά έβαλε 2 γκολ, πρώην παίκτης Ολυμπιακού και αυτός. Στο 57 το 0-3, μείωσε ο Ολυμπιακός στο 61 και στο 65. Και στο 93 το Μαρκό έκανε το 2-4, μεγάλη νίκη για το Μαρκό, το οποίο φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που φέτος θα πάει να ανέβει την κατηγορία. Έχει 3 παιχνίδια, 3 νίκες, 9 βαθμούς. Δεύτερη Ελλάς Σύρου 7, Πανιώνιος 7, Καλυθέα 6, Πανθρακικός 4, ΑΕΛ 4 με ένα αγώνα λιγότερο, Νέσος 4, Ολυμπιακός Β 4, Πανσεραϊκός 3 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 3, Καρδίτσα 2, ΠΑΣ Πύργος 1, Απόλλων Καλαμαριάς 1, ΠΑΟΚ Β 1, Ζάκυνθος 1 και βαθμούς 0, παιδιά, η Νίκη Βόλου, η οποία Νίκη Βόλου στην αρχή της χρονιάς την είχαν, μια ομάδα η οποία θα πάει για άνοδο και σε 3 μάτς έχει 0 πόντους, βέβαια ακόμα νωρίς είναι. Αλλά ξεκίνησε άσχημα η Νίκη Βόλου, όπως άσχημα ξεκίνησε και ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο.

Ο φίλος ο Αντώνης λέει: Πεναντάκι, πέρσι το πήρατε μπιλάρα. Σαν του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο παίκτης του Βόλου έχει τα πόδια σταθερά. Πατάει το χορτάρι και με τα δύο ο Γιώργης πέφτει πάνω. Εντάξει, φίλο, καθένας όμως το βλέπει. Αντώνη μου, αυτό βλέπεις εσύ. Εγώ είδα κάτι άλλο. Βέβαια, εγώ είδα και πέναλτι του Μάνταλου στο χέρι που κάνει ο Μάνταλος σουτ. Δεν το είπες αυτό όμως, δεν μου το γράφεις το μήνυμα. Γράψε και αυτό, ρε φίλε. Γράψε, Βασίλη, αυτό που λες ότι είναι πέρσινο πέναλτι, αλλά γράψε, δεν έδωσε και ένα πέναλτι στο σουτ του Μάνταλου, πήγε μπάρα στο χέρι του παίχτη του Βόλου. Γράφτα και να τα γράψεις και τα δύο για να είσαι έτσι πιο. Να είσαι ειλικρινής. Μην βάζεις μόνο αυτά που σε βολεύουν. Εγώ διάβασα το μήνυμά σου. Οκ, okay, αυτή είναι η γνώμη σου. Εγώ είπα τη δικιά μου. Εγώ είπα και του Μάνταλου όμως. Εσύ δεν το είπες του Μάνταλου. Ξεχάστηκες μάλλον, Αντώνη.

Και μια που είσαι και Ολυμπιακός, Αντώνιο, θα σου θυμίσω ότι λέγατε πέρυσι, πρόπερσι, νομίζω πέρυσι ήταν, σε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, που εγώ τότε είχα πει ότι είναι πέναλτι με τον Καμπελά. Και θυμάσαι τη φάση, ακριβώς ίδια είναι. Οι αντίπαλοι λέγανε ότι ο παίκτης έχει τα πόδια στο χορτάρι και ο Καμπελά πέφτει πάνω του, αλλά δεν ήταν έτσι για μένα τουλάχιστον. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι είναι πέναλτι. Φέτος πώς αλλάζει τη γνώμη, και πέρυσι μου λέγες πέναλτι και τώρα μου λες δεν είναι πέναλτι. Αντώνη μου, να απαντήσεις αυτό. Πέρυσι με τον Καμπελά μου λέγες ότι είναι πέναλτι. Και εγώ λέγω ότι είναι πέναλτι. Και οι αντίπαλοι λέγανε ότι τα πόδια του παίκτη του Παναθηναϊκού πατάνε στο χορτάρι και ο Καμπελά πέφτει πάνω του. Φέτος γιατί άλλασε γνώμη? Μάλλον ξεχάστηκες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σταμάτησε από το Χαϊδάρι.

Εντάξει, Αντώνη, εντάξει, okay, εντάξει. Δεν είναι πέρα το μάνταλο, εντάξει. Okay. Το ακαταλόγιστο. Ό,τι πεις, αδερφέ, ό,τι πεις. Σου πω εγώ, όχι. Δεν ήταν πέναλτι. Και το γκολ του Γιώβιτς ήταν offside. Ήταν ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Κάτι άλλο, να είσαι ευχαριστημένος. Μην χαλάμε τις καρδιές μας. Καινούργια εβδομάδα. Ό,τι πεις. Θα δικάσουν όλα. Τον άλλον δεν γίνει τίποτα. Α, δεν το θυμάσαι του Καμπελά, τι να θυμάσαι. Εγώ ήμουν, θα θυμίζω εδώ.

20 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ναι, ματσάρα το είδα το μαχαίρι του Σαββάτου, το Ρώμα με την Ιντερ. 2-0 προηγήθηκε η Ρώμα. Η σοφάρισε η Ιντερ και οι δύο ομάδες είναι χεράκι-χεράκι στην κορφή του βαθμολογικού πίνακα και εκεί που γίνεται μεγάλη μάχη. Η Ρώμα φέτος είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και αντίπαλο ΣΑΕΚ Κόμο δεν τα κατάφερε σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που έπαιξε, που ήταν πολύ πολύ δυνατή. Δεν τα κατάφερε, έχασε 2-0 από τη Φροζινόνε. Η βαθμολογία τώρα έχουμε Ρώμα 13, Ίντερ 13, Λάτσιο 13, πέρασε 0-2 εκτός έδρας, έπιασε πέναλτι και ο Μανδάς το 0-0. Τρεις ομάδες έχουν, η Ρώμα, η Ίντερ και η Λάτσιο, 13 βαθμούς. Η Κάλιαρη 12, η Μίλαν 11, Φροζινόνε 10 βαθμούς, η Γιουβέντους και η Κόμο από 10, η Νάπολη χαμηλά 7 βαθμούς, Σασουόλο 7, Αταλάντα 6 και Αταλάντα χαμηλά, Λέτσε 6, Ουντινέζε 4, Τωρίνο 4, Πάρμα 4, Μόντσα 4, Φιωρεντίνα που και φέτος θα το παλέψει μου φαίνεται, έχει μόνο 4 πόντους, αν και έφερε ισοπαλία με την Νάπολη, Μπολόνια 2, Τζένοα 1 βαθμό και Βενέτσια ουραγός με 5 ήττες σε 5 παιχνίδια, 0 βαθμούς.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Φλαμέγκο Red Bull Bragantino παραμένει το 1-0. Μπουκαραμάνγκα Μποκοτά 1-0 στο 80. Λοντρίνα Φορταλέζα σοφαρίζει Λοντρίνα 1-1 στο 51. Τα άλλα δύο, Μπελγράνο Στουδιάδες 0-0. Παναναένσε Μπαΐα 0-0.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μπιλάρα πήγαμε και εμείς Μποτέγκα το Σάββατο βράδυ, περάσαμε τέλεια. Δυνατός ο Χολίδης, είπαμε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο. Είναι εκεί ο Χολίδης, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Μπουρνάζι εκεί στην Αγίας Παρασκευής 67 στο πεζόδρομο. Μιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ο Παύλος, ο φίλος μας από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάριο που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, καλή εβδομάδα. Λέω φίλος ο Πέτρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, στο φίλο μας στο Δήμο, εδώ το γείτονά μας, στο Ήλιον. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Να σε καλά φίλε επίσης. Γκολ για την Παναένση με την Παΐα 1-0 στο 19ο λεπτό.

Λοιπόν, έχουμε κάποια έτσι μια ειδησούλα για, για τους τραυματισμούς των παιχτών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα, ο παίχτης ο Εξτρέμ και ο Παυλένκα, ο τερματοφύλακας, τραυματίστηκαν σοβαρά με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο. Ο Σουηδός Εξτρέμ, όσο και ο Τσέχος τερματοφύλακας, υπέστησαν εξάρθρωση ώμου, ενώ στον πρώτο έγινε μάλιστα ανάταξη εντός των αποδυτηρίων. Ασφαλώς πιο ξεκάθαρη εικόνα θα δώσει μαγνητική, στην οποία θα αποδειχθούν σήμερα. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι ο Αλένσιο Λίστη δεν τους έχει ούτε με την επανέναξη πρωταθλήματος. Σοβαροί τραυματισμοί, φύγε. Βγήκε όμως των δύο παιχτών. Περαστικά να είναι, περαστικά. Και στη φάση με τον Παυλέκα και με τον Ελουστόντο, το συμπαίκτη που συγκρούστηκαν στον αέρα. Ο Παυλέκα έπαθε τη ζημιά με την εξάρθρωση ώμου. Ο Ελουστόντο ήταν πιο τυχερός. Τραυματίστηκε στην ίδια φάση. Ο Σπανός Στόπερ έχει έναν μικροτραυματισμό στα πλευρά, ο οποίος δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Σοβαρή τραυματισμή είναι του Σουηδού Εξτρέμ που έβαλε τον γκολ κιόλας, του Τάχα Άλλη και του Παυλέκα, οι οποίοι θα μείνουν αρκετό καιρό. Από ό,τι λένε πρώτες πληροφορίες, θα μείνει πολύ καιρό εκτός και ο Λύση μάλλον δεν τους έχει ούτε με την επανέναξη του πρωταθλήματος.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη από το Μενίδη. Να και φίλη μας η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Γεια σου Μαράκι. Για τον Γκαρθία, φίλε, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Έκανε μια ανακοίνωση και ο ίδιος φεύγει από τον Ολυμπιακό και μάλλον θα πάει να παίξει τα επόμενα παιχνίδια. Μάλλον με τη σεζόν που μας έρχεται, μάλλον θα πάει να παίξει στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, από ό,τι λένε πρώτες πληροφορίες.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. 5 λεπτά είμαστε πριν το φινάλε. Το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Έως το βραδάκι λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.